μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στου 90,1. Πρωινή αφετηρία, τροχοδρομή προσωπικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για δύο ολόκληρες ώρες μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης.
1: Και πλέξα φεγγάρια στα μάλια.
0: Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Εκεί περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα. Τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα όμορφα τραγούδια.

Μια πολύ έντονη συγκινησιακά φορτισμένη χθες ημέρα με τον Γιώργο Μαζονάκη που πλέον τραγουδά στα μπουζούκια του Παραδείσου. Δύσκολη μέρα για πάρα πολύ κόσμο που πρωτοφωνάζει για το άδικο χαμό αυτού του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά και για τα νιάτα του. Σε ηλικία μόλις 54 χρονών, έχοντας διαγράψει μια πολύ μεγάλη καριέρα, πολύ αγαπητός φάνηκε χθες. Και ποιος δεν λύγησε στις χθεσινές σκηνές κατά την εξόδιο ακολουθία του τραγουδιστή και φυσικά με τον κόσμο, το πλήθος κόσμου που βρέθηκε εκεί για να τον αποχαιρετήσει για το ίστατο χαίρε. Ραγδαίες εξελίξεις και στο δικαστικό κομμάτι, αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς. Αλλά θα τα πάρουμε από την αρχή. Σήμερα καταρχάς έχουμε 15 Σεπτεμβρίου. Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα να έχουμε. Και έχουμε και αλλαγή σκηνικού του καιρού. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας και η Νικητία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 5 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 8 παρά 25 το απόγευμα.

Λοιπόν, αλλαγή σκηνικού του καιρού. Από τον Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, σταδιακά στην Κρήτη, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες όμως από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, προκαλώντας τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Με τα φαινόμενα να υποχωρούν και εκεί το βράδυ και να περιορίζονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας.

Εδώ στην Αθήνα, τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Και εκεί νεφώσεις το πρωί. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί όπου οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Ιδανικά, ιδανικά παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι το σημερινό έτσι βραδάκι, καθώς ερχόμουν να είχε αυτό το αεράκι το δροσερό, είναι ό,τι πρέπει. Επιτέλους να κλείσουμε τα κλιματιστικά, να γλιτώσουμε για κανένα μήνα. Άντε και δίμηνο, μακάρι, έτσι ιδιαίτερα εμείς εδώ που είμαστε στην Αττική. Διότι αυτό που έβλεπα χθες στα βενζινάδικα ήταν απίστευτο. Είδα άνθρωπο να βάζει 5 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητο. 5 ευρώ, ναι. Ναι, έχει φτάσει, κοντεύει τα 2,20. Κοντεύει τα 2,20. Καλπάζει, δεν είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει. 5 ευρώ. Εγώ 5 ευρώ ήξερα βάζουμε στο μηχανάκι. Τώρα 5 ευρώ στο αυτοκίνητο μέχρι να βάλει τη... εδώ μεταξύ ο πρατηριούχος δεν του προξένησε εντύπωση. Άρα προφανώς έχει ξανασυμβεί. Δεν είναι απλά σε μένα έτυχε κτλ. Όχι ότι εγώ έβαλα πολύ, μην φανταστείτε. Ένα εικοσάρικο και πολύ ήταν. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα με υγεία, με δύναμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια σου Παναγιώτη μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα λέει και ο Κώστας στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη τριτούλα λέει ο Κώστας. Γεια σου Κώστα μου. Πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει με τα καύσιμα. Κάτι πρέπει να συμβεί, διότι αυτό που γίνεται στα πρατήρια, αφήστε το άλλο το άλλο, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει και αυτό το ντόμινο των αυξήσεων και ακούμε τις ειδήσεις και τα λοιπά που λένε ότι ανεβαίνει το Brent και τα λοιπά και καλπάζει προς τα 110 και αυτό μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα υπάρχει αυτή η σύνδεση, είναι σε απευθεία σύνδεση εκεί το Brent με το οι ασιατικές αγορές με το πρατήριο εδώ στην Καλλιθέα, κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η απευθεία σύνδεση, όλος ο κόσμος τρέχει να βάλει, σου λέει μπορεί την επόμενη εβδομάδα να έχει παραπάνω. Οπότε υπάρχει και αυτό. Πέραν δηλαδή αυτού με το 5 ευρώ, υπάρχει και ο άλλος που σου λέει ας το γεμίσω, γιατί μπορεί την επόμενη εβδομάδα να ξεφύγει περισσότερο.

Η χθεσινή μέρα εκεί στο τρίτο νεκροταφείο ήταν μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα. Χιλιάδες κόσμος, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοί, απλός κόσμος. Άνθρωποι που ήθελαν να αποχαιρετήσουν το Γιώργο Μαζωνάκη, το αγαπημένο παιδί της Νίκαιας, το λαϊκό παιδί. Αυτόν τον άνθρωπο που πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία είχε και μια πορεία έτσι σιωπηλή, σιωπηρή με την έννοια της φιλανθρωπίας. Ένας άνθρωπος που εκεί όσοι βρέθηκαν άκουγαν ιστορίες άλλων ανθρώπων που μετέφεραν πώς ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε δίπλα τους σε δύσκολες στιγμές. Βοήθησε γυναίκες να γεννήσουν, ανθρώπους να τους πληρώσει τα χρέη, άλλους να τους ξεχρεώσει τα σπίτια, άλλους να τους πληρώσει ακόμη και κηδείες. Ακόμη και κηδείες πλήρωνε ανθρώπων που δεν είχαν να πληρώσουν. Φοβερές ιστορίες που βγαίνουν στο φως και αποδεικνύουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, πέρα από ένα φαινόμενο καλλιτεχνικό, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν και κοντά στο λόγο του Θεού, έτσι, είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία, αλλά πέραν αυτού ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον συνάνθρωπο. Εκείνος μπορεί να επιζητούσε την αγάπη, να μην καταλάβαινε πόσο πολύ τον αγαπάει ο κόσμος, αυτό έλεγαν όλοι που βρέθηκαν εκεί, να βλέπε πόσο πολύ τον λατρεύει ο κόσμος, μόνο αυτό. Για να μην έχει όλες αυτές τις αμφιβολίες, άκουγα μια συνέντευξή του, την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος, που έλεγε ότι η συμμετοχή του στο Voice τον βοήθησε στο να έρθει σε επαφή με τον κόσμο για να δει πόσο τον αγαπάει ο κόσμος. Παρότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ο ίδιος δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι ο κόσμος τον έχει τόσο ψηλά. Και αυτή του η τελευταία εμφάνιση τηλεοπτική ήταν για αυτόν ένα βάλσαμο στην ψυχή του. Θέλω να ακούσουμε πώς τον αποχαιρέτησαν ο κόσμος εκεί στην Νίκαια.

0: με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, με τραγούδια από τα κινητά τους τηλέφωνα, από μεγάφωνα, μέσα από τα αυτοκίνητα. Οι άνθρωποι εκεί που βρέθηκαν να τον αποχαιρετήσουν σιγοτραγουδούσαν τα τραγούδια του, τις μεγάλες του αυτές επιτυχίες. Ο κόσμος μόνο καλά λόγια είχε να πει για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Όταν ενώνεσαι με έναν καλλιτέχνη όπως και να έχει, είναι σαν ένα άνθρωπό σου, κοντινό σου.
2: Ήταν τρομερός καλλιτέχνης, τρομερός άνθρωπος.
3: Καλό παιδί, καλό παιδί υπήρξε και έφυγε άδικα.
4: Είναι η φηβεία μας.
5: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Μεγάλωσα με το Μαζονάκι από τα 16. Θέλετε να σας δείξω τι κρατάω? Από τη Λιβαδιά έχω έρθει. Πάρα πολύ στεναχωρημένη, πάρα πολύ. Τον αγαπούσα, πήγαινα συνέχεια, τον αγαπούσα πολύ.
7: Πρόλαβα να του κάνω αυτό το δώρο, το κάδρο που σχεδίασα, και ήθελα να το αφήσω ως ένα φόρο τιμής στην οικογένειά του. Μου άρεσαν όλα τα τραγούδια, τα άκουγα από μικρή. Την μέρα που είχα πάει να τον δω, ήμουν ακόμα ανήλικη για λίγες μέρες και δεν ήξερα ότι υπάρχει απαγόρευση για τα νυχτερινά κέντρα. Δεν μπόρεσα να μπω μέσα και έτσι δεν μπόρεσα να το δώσω και να τον δω από κοντά.
8: Γεννήθηκε εδώ πιο πάνω, 100 μέτρα από το γήπεδο της προοδευτικής. Τρελαινόταν όταν άκουγε τις ιακές της προοδευτικής να έρχονται μέσα στο σπίτι του. Εμείς τον αγαπάμε γιατί βοήθησε την ομάδα μας. Συνέχεια ήταν στο γήπεδο. Θα ξαναζωντανεύει όταν θα φωνάζουμε κι εμείς Γιώργο Μαζό. Συχάρα, προοδευτικάρα.
9: Ο Γιώργος ήταν όλη μου η ζωή.
10: Ποιο τραγούδι έχετε σαν ηχοκλήση σας?
9: Ανάσα, δε

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης από τα χείλη των αγαπημένων ανθρώπων που τον ακολουθούσαν σε κάθε του εμφάνιση και φυσικά ήταν το δικό τους παιδί. Άνθρωποι ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως ακούσατε, αλλά και πάρα πολλά πούλμαν μισθώθηκαν από την γειτονική Αλβανία. Άνθρωποι ήρθαν μέχρι και από τη Νέα Υόρκη, από την Αμερική. Μιλούσαν στους δημοσιογράφους και λέγανε ότι είχαν κλείσει εισιτήρια για να πάνε στην Τεχνόπολη, όπου στις 20 του μήνα θα ήταν η μεγάλη του συναυλία. Άλλαξαν τα εισιτήρια για να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Πραγματικά ήταν ένα λαϊκό προσκύνημα που ταιριάζει σε ανθρώπους που έχουν αφήσει πολύ μεγάλο αποτύπωμα στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Χθες ήταν και η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης. Κάπως έτσι είχε γίνει και τότε. Έτσι, μια τεράστια λαοθάλασσα κόσμου, απίστευτο, που είχαν έρθει από παντού, από όλα τα μέρη του πλανήτη, για να τον αποχαιρετήσουν. Αυτά λοιπόν για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που φυσικά όλοι οι καλλιτέχνες βρέθηκαν χθες εκεί να τον αποχαιρετήσουν. Ο Γιώργος Οικονομόπουλος, ο Πέτρος ο Ήμβριος, ο Ηλίας Βρετός, ο Θάνος Πετρέλης, η Ραλία Χριστίδου, ο Νίκος Βέρτης, όλοι ήταν εκεί.
1: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και να είναι κοντά στο Χριστό μας.
2: Τι να πω, έχει ορφάνευσει και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ορφάνευσε ο κόσμος από ένα καλό παιδί. Από ένα καλό παιδί αυτό.
3: Ένας τεράστιος καλλιτέχνης, μια τεράστια προσωπικότητα και ένας άνθρωπος με τον οποίο είχαμε ζήσει κάποια πράγματα μαζί και μας συνδέουν αναμνήσεις και συναισθήματα. Έφυγε πολύ γρήγορα και πολύ βία, αδικά και επώδυνα από τη ζωή. Ήρθα να τον χαιρετήσω με πολύ μεγάλη συγκίνηση σήμερα.
4: Τεράστια απώλεια, τεράστιος καλλιτέχνης. Θεωρώ από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που περάσανε στην ελληνική δισκογραφία. Αλλά όλα αυτά είναι σε δεύτερη μοίρα. Το μεγαλύτερο κακό είναι ότι έφυγε ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ μικρός και πολύ νωρίς.
5: Ο Γιώργος Μαζωνάκης, τουλάχιστον εγώ αυτό κρατώ, μέσα από την πορεία του την καλλιτεχνική, δίδαξε πώς να παραμένεις ευγενής.
6: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ.
0: Και πόσοι άλλοι ακόμα βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Ο Νίκος Κουρκούλης δεν μπορούσε καν να μιλήσει. Η Νατάσα Θεοδωρίδου. Επίσης ήταν όλοι από όλα τα είδη μουσικής βρέθηκαν εκεί να τον αποχαιρετήσουν. Είχε πολύ καλή σχέση με τους συναδέλφους του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και βεβαίως ήταν συγκινητικά τα όσα είπε και η Μαριάννα Λάτσι για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Τα λόγια είναι περιττά αυτή την ώρα για τον Γιώργο μας. Θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του, θα είναι εδώ πάντα κοντά μας. Για μας και για αυτούς που δεν τον γνώρισαν ακόμα.
6: Ήταν ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.
7: Να είστε καλά. Πολύ. Πολύ.
6: Μοναδικός.
0: Και βεβαίως εκεί στην εκκλησία όπου μεγάλωσε, από μικρό παιδί πήγαινε στην Αγία Τριάδα και στην Νίκαια, μέχρι αυτά τα τελευταία χρόνια πάντα επισκεφτόταν τη γειτονιά του, την παλιά του γειτονιά. Είχε πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους εκεί από την περιοχή. Ακόμη και οι ιερείς λύγησαν στο άκουσμα του θανάτου και σε όλη αυτή την διαδικασία της νεκρόσιμης ακολουθίας. Ήταν συγκινητικά όλα όσα είπε ο Μητροπολίτης εκεί της περιοχής.
8: Η προσφορά του ήταν μεγάλη. Σε αναξιοπεθούντες αδελφούς, έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη. Αποκτά μία επικαιρότητα το τραγούδι του αγαπητού μας Γιώργου. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά μου γειτονιά.
0: Ήταν ένας αποχαιρετισμός όπως του άξιζε του Γιώργου Μαζωνάκη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Να επιστρέψουμε για να δούμε όλα τα νεότερα σε σχέση με το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον Νικόλα το Χαλκίδη. Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις? Λοιπόν, στις πόσες απουσίες λέει μένουμε, λέει ο... Καλή Τρίτη λέει, λέει ο Νίκος. Στις πόσες απουσίες ξεκίνησαν για τα καλά και τα σχολεία, Νικόλα. Λοιπόν, την καλημέρα μας στη Δανάη από τον Νέο Κόσμο, στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, αγαπημένες μου, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Λοιπόν, προκύπτουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, που έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι ο τραγουδιστής είχε πεθάνει πολλή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Αυτές λοιπόν οι αντιφάσεις, τα λάθη, όλα αυτά οδήγησαν τους δικαστές να αναβαθμίσουν το κατηγορητήριο και πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και θα απολογηθούν εκ νέου. Τώρα, οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 2 και 4, και όχι 4, που ισχυρίστηκε γιατρός, άνοιξε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δεν ξεκίνησε αμέσως η ιατρική πράξη. 9 λεπτά αργότερα βγήκε ένα πρώτο αλάρμ. Το μηχάνημα άρχισε να βγάζει μια ένδειξη που υποδήλωνε ότι κάποιο πρόβλημα υπήρχε, είτε τεχνικό πρόβλημα, δηλαδή υπήρχε κάποιο θέμα στο μηχάνημα, είτε είχε πίεση ο ασθενής. Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε 2:37. Η πρώτη παύση καταγράφεται σχεδόν μία ώρα μετά, στις 3:22. Ένα λεπτό αργότερα χτύπησε για δεύτερη φορά αλάρμ και ακολούθησαν άλλα δύο. Κάτι που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε παλμούς. Μιλάμε για τις 4:15. Εκείνη την ώρα ο γιατρός φέρεται να απάντησε εκ νέου το μηχάνημα για να δουλέψει, όμως αυτό έσβησε επί τόπου και αυτή προσπαθούσε να κάνει restart. Είναι απίστευτα εγκληματικά όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σας θυμίζουμε ότι ο γιατρός είχε τραβήξει και δύο φωτογραφίες. 3:15 με τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια και να υποβάλλεται στην ιατρική πράξη. Έγινε αυτές τις φωτογραφίες, τις έσβησε η ίδια, αλλά έγινε ανάκτηση από το κινητό της, τηλέφωνο. Τώρα, όσον αφορά με την κλίση του ΕΚΑΒ, έγινε από σταθερό τηλέφωνο στις 4:11. Έφτασε μια μηχανή και στη συνέχεια, 4:23, ενημερώθηκε και η διασώστρια ασθενοφόρου, το οποίο έφτασε 3 λεπτά μετά την κλίση. Δηλαδή, ενώ αυτή βρισκόταν επί πόση ώρα με τον Γιώργο Μαζονάκη να είναι άσφυγμος και αυτοί να προσπαθούν να κάνουν restart στο μηχάνημα, αντί να πάρουν εκείνη την ώρα τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, επί τόπου όμως, επί τόπου, να φτάσει στα 3 λεπτά όπως έφτασε και να σωθεί η ζωή του. Οι αστυνομικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε πάρα πολύς χρόνος και σε αυτό το χρόνο έγινε απόκρυψη στοιχείων. Καθαρίστηκε ο χώρος. Διεγράφει το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, φωτογραφίες και μάλιστα το τραγικό επίσης σε όλα αυτά, όλα τραγικά είναι, αλλά ότι προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν έχοντας μπει στο chat GPT. Δηλαδή βλέπουν ότι ο ασθενής είναι άσφυγμος, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αντί να πάρουν τηλέφωνο το ΕΚΑΒ ότι συμβαίνει αυτό, ελάτε τώρα, μπαίνουν στο κινητό και χρησιμοποιούν το chat GPT ζητώντας οδηγίες πώς θα μπορέσουν να επαναφέρουν τον Γιώργο το Μαζονάκη. Η μεταφορά στο νοσοκομείο έγινε στις 5:20. Δείτε τώρα, καταλάβετε τώρα από ποια στιγμή αρχίζει να εμφανίζεται η πρώτη ένδειξη και πότε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και 5 λεπτά μετά, 5:15, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τις 3:27 έως τις 5:10 το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού δεν εμφανίζει καμία δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι γιατροί είχαν χορηγήσει και μέθη στο Γιώργο το Μαζονάκη. Φυσικά αυτό θα επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις και από όλα αυτά τα πιστήρια, τα ψηφιακά πιστήρια που θα έρθουν, που εμφανίζονται σιγά σιγά. Μιλάμε για εγκληματική κατάσταση. Βρίσκονταν εκεί με ένα μηχάνημα που προφανώς δεν ήξερα ούτε καν να το λειτουργούν. Ο χρόνος περνά και δεν κάνουν τίποτα. Μπαίνουν στο ChatGPT αντί να πάρουν τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ. Δεν τον συνοδεύουν. Δεν τον συνοδεύουν. Δηλαδή, συμβαίνει αυτό μέσα στο ιατρείο σου, είσαι γιατρός, συμβαίνει κάτι και αντί να μπεις μέσα στο ασθενοφόρο να ακολουθήσεις τον ασθενή σου μέχρι την πόρτα του νοσοκομείου, αφήστε πού.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Είναι 3 λεπτά. Είναι 3 λεπτά. Δηλαδή, με το που υπήρξε η πρώτη ένδειξη, αμέσως παίρνεις τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, στα 3 λεπτά και ο άνθρωπος μπορούσε να έχει σωθεί. Την καλημέρα μας στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου της ΕΘΕΛ. Καλημέρα, καλή τριτούλα, να είσαι καλά Μάκη μου. Ό,τι καλύτερο και σε σένα. Είναι άδικο, λέει αυτό, λέει ο Παναγιώτης, αυτό που συνέβη με το Μαζονάκη. Ένας νέος άνθρωπος και άξιος καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του τόσο άδοξα. Όλο αυτό, λέει, επισκίασε τον επίσης άδικο χαμό μιας γυναίκας εδώ δίπλα στην Αίγινα. Γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο και όταν βρέθηκε μετά από ώρες ήταν αργά. Έχεις απόλυτο δίκιο, Παναγιώτη, το είπαμε χθες και στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και μάλιστα, Παναγιώτη, για να συμπληρώσω σε αυτό που λες. Και πέρσι είχε συμβεί, αν θυμάστε καλά, πάλι στην Αίγινα. Πάλι με γυναίκα λουόμενη που το ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει, δεν υπήρχε και τα λοιπά και έχασε τη ζωή της. Εδώ τώρα μιλάμε για μια γυναίκα 65 χρονών στην παραλία Κλίμα της Αίγινας. Η γυναίκα βρισκόταν εκεί, δεν αισθάνθηκε καλά. Έφυγε γιατρός να φτάσει εκεί στο σημείο, να της κάνει κάρπα κτλ. Όμως το ασθενοφόρο σύμφωνα με τις καταγγελίες δεν κατάφερε να φτάσει γρήγορα. Αυτό καταγγέλουν οι λουόμενοι. Τώρα από την πλευρά της η υγειονομική περιφέρεια λέει ότι ο γιατρός έφτασε πάρα πολύ νωρίτερα. Έφτασε πάρα πολύ νωρίς, συγγνώμη. Μπορεί να μην έφτασε έγκαιρα το ασθενοφόρο, αλλά η ιατρική φροντίδα υπήρξε άμεσα. Το θέμα είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα είχε λόγο να πει κάτι. Δηλαδή δεν έχει λόγο ο κόσμος να πει άργησε, δεν άργησε. Ή άργησε ή δεν άργησε. Όπως παραδείγματος χάρη εδώ στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη λέμε ότι το ασθενοφόρο έφτασε στα 3 λεπτά. Έτσι. Χωρίς να γνωρίζει καν για ποιο άνθρωπο πρόκειται, έτσι, να το πούμε και αυτό, για να μην υπάρχει παρανόηση. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, αν υπήρχαν διαθέσιμα μέσα, η Αίγινα, το πρώτο νησί, έτσι εδώ στον Αργοσαρονικό, μία ώρα από το Πειραιά, με πολλά προβλήματα. Σας θυμίζουμε και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και με το νερό που είχε το νησί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μου έλεγαν άνθρωποι που ζουν εκεί στην Αίγινα ότι δεν μπορούσαν για μήνες ολόκληρους να κάνουν ούτε μπάνιο. Έκαναν μπάνιο με εμφιαλωμένα νερά. Ένα νησί το οποίο βρίσκεται τόσο κοντά με την Αττική, ανήκει στην Αττική και όμως σε πάρα πολλά πράγματα είναι πάρα πολύ πίσω. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, τώρα αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες που γεμίζει και με κόσμο, που υπάρχει πάρα πολύ τουρισμός κτλ. Εκεί έπρεπε να υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Θα έπρεπε να είναι περισσότερο στελεχωμένο με γιατρούς, με ασθενοφόρα. Είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο. Και επίσης είναι μία ώρα από τον Πειραιά, με συχνά δρομολόγια. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός. Ο Θωμάς, καλημέρα καταρχάς, καλό ταξίδι στο Γιοργάρα το Μαζό και σαν από αυτή η ψυχή του. Θα τον θυμόμαστε διότι ήταν ένα καλό παιδί. Θέλω όμως να σταθώ και σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας με αφορμή το ενεργειακό. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ του Αυγούστου, ενώ κάθε μήνα ήταν 50 ώρες το πολύ, 70 ευρώ, τα τελευταία δύο χρόνια φέτος μόνο με ένα πορτατίφ και ένα ανεμιστήρα και απολύτως τίποτα άλλο, ούτε φούρνο, ούτε θερμοσύμφωνα, ούτε τίποτα άλλο και μου ήρθε 150 ευρώ. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, να κατεβάσω το γενικό? Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Η αλήθεια είναι ότι στην ενέργεια τα τιμολόγια έχουν αυξηθεί, έτσι, έχουν πάρει άνοδο. Είναι και θέμα της, ήταν και θέμα της ζήτησης, όπως καταλαβαίνετε, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και τα τιμή, αλλά το βλέπουμε και με τα καύσιμα, φίλε Θωμά. Το βλέπουμε και με τα καύσιμα, αυτό που συμβαίνει στα καύσιμα. Γενικά, εδώ τώρα πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός, μια τέτοια λειτουργία, έτσι ώστε η κυβέρνηση να προσπαθήσει να λύσει αυτό το θέμα με τα καύσιμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο όσοι μετακινούνται και να πάνε στη δουλειά τους. Αυτοί που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν θα πάρουν ένα λεωφορείο, θα πάρουν 2-3 συγκοινωνίες για να φτάσουν. Υπάρχουν όμως και επαγγελματίες, έτσι, τους οποίους τους πλήττει ιδιαίτερα. Αλλά αυτό, όλο αυτό το κόστος της ενέργειας, φανταστείτε πόσο πλήττει τους ανθρώπους που έχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τους αρτοποιούς, τους αγαπημένους μας που μας ακούνε κάθε πρωί, πόσο όλο αυτό τους εξωθεί ακόμη και στο να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι δικό του το οίκημα, δεν πληρώνει ενίκιο, θα επιβιώσει. Ή δεν έχει πολλούς υπαλλήλους, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, μικρή κτλ. Ένας άλλος όμως, ο οποίος έχει μια επιχείρηση που πληρώνει ένα ενίκιο, που έχει κάποιους υπαλλήλους και του έρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα σε δυσθεώρητα νούμερα, αυτός θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το έλεγαν ήδη από πέρσι ότι είναι πάρα πολλοί οι φούρνοι οι οποίοι έχουν κλείσει. Πόσο δε μάλλον φέτος με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι λογαριασμοί έχουν ανέβει, όλα έχουν ανέβει, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει ανέβει. Ακόμα και αυτές οι προσπάθειες που γίνονται σε κάποια προϊόντα να πέσουν οι τιμές, μεγάλη διαφορά δεν έχουμε δει. Στα σχολικά, χθες τα παιδιά σιγά σιγά αρχίζουν να παίρνουν τις λίστες. Παίρνουν τις λίστες με τα πράγματα που χρειάζονται. Οι δάσκαλοι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι φιδωλοί. Δεν ζητούν ιδιαίτερα πράγματα, γιατί καταλαβαίνουν και την οικονομική στενότητα που υπάρχει στις οικογένειες. Όταν υπάρχει 1-2 παιδιά, τα 100, τα 200, τα 400 ευρώ είναι πολύ σημαντικά, είναι πολύ σημαντικό ποσό. Αλλά και πάλι και εκεί δεν βλέπεις, μπορεί να μην βλέπεις τις μεγάλες αυξήσεις, αλλά ήταν σταθερά ψηλά από πέρσι. Ναι, μπορεί να μην βλέπεις, ξέρω εγώ, κάποια πολύ μεγάλη διαφορά για να μπορέσεις να πεις ναι σε σχέση με πέρσι, αλλά δεν πάβει όμως το κόστος να είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο τα τετράδια και τα μολύβια και οι γόμες, είναι τα φροντιστήρια, είναι οι ξένες γλώσσες, είναι οι εγγραφές στα φροντιστήρια. Αυτό πάλι με τις εγγραφές ποτέ δεν το κατάλαβα τι σημαίνει εγγραφή, τέλος πάντων, ναι, okay. Τις εγγραφές στα φροντιστήρια, τα περισσότερα παιδιά πλέον, ακόμα και τα παιδιά δημοτικού, πάνε φροντιστήριο. Κέντρα μελέτης. Όπου να γυρίσει το μάτι σου, βλέπεις κέντρο μελέτης. Γιατί? Γιατί οι γονείς εργάζονται. Εργάζονται το απόγευμα, δεν μπορούν να διαβάσουν τα παιδιά και πλέον τα παιδιά αναγκαστικά πηγαίνουν σε κάποιο κέντρο για να μπορέσουν έτσι να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Λοιπόν, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στην Δέσποινα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα, 5 και 37 το πρωί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Δημήτρη Μητροπάνο, αφιερωμένο στη Δέσποινα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Γλυκιά και όμορφη Τριτούλα, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ο Βαγγέλης λέει: όταν άνοιξα το μαγαζί μου το 2001, το ρεύμα ερχόταν 80 με 90 ευρώ το δίμηνο. Τώρα έρχεται 130 το μήνα. Με την ίδια λέει η κατανάλωση. Πράγματι, Βαγγέλη, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί το άλλο που συζητούσαμε μια παρέα και λέγαμε ότι όταν αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο, έλεγε ο ένας, ξέρω, όταν αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο, η βενζίνη είχε 1,10. Του λέω, όταν αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο, η βενζίνη είχε 90 λεπτά. 90 λεπτά. Ήταν κάτω από ευρώ. Και τώρα έχει κοντεύει 2,20. Για να περπατάμε, ρε Χρήστο, για να περπατάμε, για να κάνουμε γυμναστική, γι' αυτό γίνονται όλα.

0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τη βενζίνη και την ακρίβεια στον Αντένα.
1: Απελπιστικά, μας έχουν καβαλήσει τα έξοδα.
2: Πολύ δύσκολα, δεν βγαίνει και κάθε μέρα αυξήσεις.
3: Τάσεις των επόμενων ημερών είναι πάλι αυξητικές. Όλοι φοβούνται, όλοι αντιδρούν.
4: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν.
5: 20 ευρώ έβαζα, 20 βάζω, αλλά κάνω λιγότερα χιλιόμετρα.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή για την ψήφο των αποδήμων. Το επόμενο διάστημα εγγραφές αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο και εκτιμάται ότι το τελικό σύνολο θα φτάσει τις 60.000. 5 εβδομάδες με το άνοιγμα της πλατφόρμας έχουν ήδη εγγραφεί σχεδόν 16.000 άτομα για να συμμετάσχουν ως εκλογής εκτός επικρατείας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι ο ρυθμός είναι ικανοποιητικός, δεδομένου ότι η διαδικασία ξεκίνησε στα μέσα του Αυγούστου, όπου παραδοσιακά είναι μήνας διακοπών και για πολλές χώρες στο εξωτερικό. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ ο ρυθμός των εγγραφών. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια, αλλά με βάση τις εγγραφές στην πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο, εκτιμούν οι ειδικοί στην εφημερίδα Καθημερινή ότι ο τελικός αριθμός των εγγραφών μπορεί να φτάσει και τις 60.000. Αυτά τα λέει ο κύριος Αθανάσιος Μπαλέρμπας, είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου λέει λοιπόν ότι η πλατφόρμα αυτή θα παραμείνει ανοιχτή για εγγραφές έως και 24 ώρες μετά την επίσημη προκήρυξη των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Πραγματικά πολύ μεγάλη συμμετοχή, και μάλιστα έτσι Αύγουστο μήνα, που είναι παραδοσιακά ένας μήνας διακοπών, επειδή ακούγεται και εδώ αυτό το τελευταίο διάστημα, το αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι πάμε για εκλογές και υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους απόδημους Έλληνες. Έτσι λοιπόν 16.000 άτομα μπήκανε σε αυτό το σύντομα, μέσα σε 5 εβδομάδες, και έκαναν την εγγραφή τους. Τώρα, η πλειονότητα των εγγεγραμμένων είναι περίπου 60% είναι άντρες και 40% γυναίκες. Οι περισσότεροι διαμένουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ τα 2/3 των εγγεγραμμένων είναι μεταξύ 30...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Οι εκλογές του εξωτερικού μπορούν να εγγραφούν στην εφαρμογή apodimi.ipes.gov.gr έως και μία μέρα μετά την προκήρυξη των εκλογών. Επίσης για την εγγραφή, πολύ σημαντικό για όσους Έλληνες του εξωτερικού μας ακούν, στον ειδικό κατάλογο δεν απαιτούνται κωδικοί τάξης. Αρκεί το διαβατήριο, το οποίο μπορούν να επιδείξουν οι εκλογείς στην κάμερα της συσκευής τους για να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση. Τώρα, με βάση τη νέα νομοθεσία, οι εκλογείς μπορούν να επιλέξουν να ψηφίσουν είτε με επιστολική ψήφο, είτε αυτοπροσώπως στη χώρα περιοχή στο εξωτερικό που διαμένουν. Οι εκλογές του εξωτερικού που θα επιλέξουν την αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικό τμήμα του εξωτερικού δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν στην Ελλάδα, καθώς θα διαγραφούν προσωρινά από τους εκλογικούς καταλόγους, για να μην γίνει και διπλή, έτσι, να μην υπάρχει διπλή εγγραφή. Για να ψηφίσει με επιστολική ψήφο εκλογές στην αίτησή του, θα πρέπει να δηλώσει τη διεύθυνση όπου θέλει να το αποσταλεί ο φάκελος με το εκλογικό υλικό. Έτσι, όποιος θέλει επιστολική ψήφο πρέπει να έχει το υλικό στη διεύθυνσή του. Τώρα, υπάρχουν και αυτοί που μπορεί να θέλουν να ψηφίσουν με αυτοπρόσωπη παρουσία σε κάποιο εκλογικό τμήμα στην πόλη που διαμένουν, αλλά εκεί να μην υπάρχει εκλογικό τμήμα, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.

0: Αλλάζουν τα δεδομένα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή κίνηση αυτή και για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων. Παρότι πολλοί λόγους έχει γίνει και αυτό, πολλοί είναι αυτοί που λένε, ας πούμε, γιατί και τα λοιπά, αφού δεν ζουν εδώ και όλα αυτά. Εντάξει, εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι για να φύγουν και να πάνε στο εξωτερικό, προφανώς κάτι τους χάλασε. Και αυτό θέλουν να αλλάξουν. Και να πάνε σε κάποια άλλη χώρα να ζήσουν, για να δουν και πώς είναι τα πράγματα διαφορετικά. Προφανώς έχουν άποψη. Άλλοι λένε, μα δεν μπορεί κάποιος που ζει, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλη χώρα να έχει άποψη για το πώς είναι η κατάσταση εδώ στα ελληνικά πράγματα. Μα πώς. Έχει την περιουσία του εδώ. Το πατρικό του σπίτι. Φορολογείται για αυτά. Πληρώνει λογαριασμούς, πληρώνει δημοτικά τέλη, πληρώνει οτιδήποτε πληρώνει ένας άνθρωπος που ζει εδώ, το πληρώνει και ένας κάτοικος του εξωτερικού που έχει την περιουσία του εδώ. Έτσι. Πώς γίνεται λοιπόν να μην έχει λόγο να αποφασίσει για κάτι που αφορά την περιουσία του, την οικονομία της χώρας? Ας μην μπαίνουμε σε τέτοια τρυπάκια, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε, μα πώς και γιατί και όλα αυτά. Προφανώς οι άνθρωποι που έχουν φύγει στο εξωτερικό και είναι Έλληνες πολίτες, έζησαν, γεννήθηκαν, έζησαν εδώ, προφανώς και έχουν λόγο και άποψη. Γιατί δηλαδή η άποψη αυτών που ζουν εδώ να μετρά περισσότερο από την άποψη κάποιου ο οποίος έχει δει και κάτι καλύτερο και δεν ζει στη μιζέρια της ελληνικής πραγματικότητας? Γιατί σε πολλά πράγματα είμαστε σε μιζέρια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Στέλνει το μήνυμά του ο Γιώργος Σοβρέτας, ο αγαπημένος ακροατής της εκπομπής. Καλημέρα, καλημέρα. Υπέροχος ο Μητροπάνος. Φανταστικός. Και αυτός και όλα τα τραγούδια αυτών των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά τα τραγούδια τους μένουν στην καρδιά μας, συνοδεύουν τις πιο όμορφες στιγμές μας. Και κάπως έτσι θα γίνει και με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη. Απόψε θα σονιρευτώ, να πάρουμε διαφημίσεις, διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εν τω μεταξύ, πολλής λόγος έχει γίνει για τη δήλωση αυτή που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης τις προηγούμενες ημέρες για το επίδομα ανεργίας. Τι είχε πει λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης? Ότι για καθαρά, είναι καθαρά προσωπική μου άποψη, λέει, ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να είναι μόνο για 2 μήνες. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Δηλαδή, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, αλλά μίλησε, λέει, για επιδότηση εργασίας. Για να τον ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε.
1: Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, όπως έκανα και στη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της, εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή. Η απάντηση είναι όχι. Δεύτερο, η θέση αυτή όπως συνήθως το έχουμε μάθει πλέον το έργο τόσα χρόνια, προβλήθηκε μισή. Και μάλιστα το δεύτερο μισό, το οποίο δεν προβλήθηκε ούτε στους τίτλους ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει πολύ μεγάλη αξία. Τι είπα? Πάντοτε ως προσωπική θέση, μετά από ένα διάστημα, να συζητήσουμε το

0: πιο, το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Λέω να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Η τελευταία φράση σκοπίμως από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης που παίζουν αυτό το ρόλο της αντιπολίτευσης έχει αποσιωπηθεί.
1: Έλα μου όμως που αντιδράσεις υπάρχουν ακόμα και μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά την τοποθέτηση του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Εδώ ο κύριος Πέτσας στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκραντώνα, είπε ότι ήταν άστοχη η δήλωση του κύριου Μαρινάκη.
2: Θεωρώ ότι ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική θέση. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι διαφωνώ επί της ουσίας. Δεν πρόκειται για μια συζήτηση γενικά για τα επιδόματα. Αν μιλάγαμε για κάτι τέτοιο ή κατά πόσον αυτά είναι αντικίνητρο για εργασία σε μια χώρα που έχει μειωθεί πολύ ανεργία, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Μίλησε μόνο για το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας όμως είναι ανταποδοτικό, ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Για την περίπτωση που άνομη γέννητο βρεθεί άνεργος, να έχει ένα δίκτυο ασφαλείας να το στηρίξει για κάποιους μήνες.
1: Ένα επίδομα ανεργίας, το οποίο ανέρχεται στα 700 κάτι ευρώ, αναλόγως βέβαια και τι μισθό έπαιρνε ο καθένας. Και επίσης το τελευταίο διάστημα, ένα επίδομα ανεργίας το οποίο είναι με κάρτα. Το μισό χρήματα είναι σε κάρτα, έτσι, και τα άλλα μισά χρήματα μπορείς να κάνεις ανάληψη. Που δεν μπορείς καν να βγάλεις όλο το ποσό για να πληρώσεις το ενοικιό σου. Αλλά η κυβέρνηση εδώ, ο κ. Μαρινάκης, η προσωπική του άποψη είναι ότι σε δύο μήνες είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις δουλειά. Τόσες δουλειές υπάρχουν. Δουλειές υπάρχουν. Στην ειδικότητα όμως του καθενός υπάρχει η δουλειά. Επίσης είναι ανταποδοτικό αυτό που είπε ο κύριος Πέτσας. Είναι κάτι το οποίο το έχεις επί της ουσίας πληρώσει. Έτσι, όταν έχεις δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, λειτουργεί αυτό ανταποδοτικά. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Και επίσης λένε και το άλλο, ότι επειδή ακριβώς παίρνεις το επίδομα ανεργίας, θα πάρεις και το επίδομα στέγασης, ξέρω εγώ, κτλ. Και όλα αυτά. Όχι, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Το επίδομα για τη στέγη, για το ενίκιο, το επιδότηση ενικίου, έχει να κάνει με εισοδηματικά κριτήρια. Αν όλοι εμείς που ακούμε αυτό βρεθούμε χωρίς δουλειά, θα παίρνουμε επιδότηση ενικίου? Μα η επιδότηση ενικίου πάει με τα εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κάπως έχετε μπερδευτεί μάλλον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Πρωινό είναι, θα περάσει. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Είναι Τρίτη 15 Σεπτέμβρη. Ράτε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας, να δούμε τι παίζει στη μέρα, τι έπαιξε χθες. Θα ακούσουμε πολύ ωραία μουσική, θέλω να πιστεύω. Να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε κάποιο πρόβλημα που υπάρχει, να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Αλλά πάντα με μια διάθεση καλή. Γιατί είπαμε, γύρω μας πολύ μαυρίλα, πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Θα τα απαλύνουμε όλα, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Από μια Θεσσαλονίκη η οποία ξυπνάει άλλη μια μέρα με πολύ καλή θερμοκρασία μετά τις ζέστες που φάγαμε. Θα με συγχωρέσετε σήμερα γιατί έχω ένα πρόβλημα με το δόντι μου λίγο έτσι. Έχω έναν πόνο δηλαδή. Ξέρετε τι είναι το δόντι έτσι. Αλλά εγώ θα πάω σε κανονικό γιατρό να ξέρετε. Δεν θα πάω σε σαμάνο. Ελάτε λοιπόν να ξεκινήσουμε και με τις καλημέρες μας και από τις δύο τηλεφωνικές γραμμές 23 10 500 13 000, 23 11 82 10 50 και στο Viber 69 083 57 800. Η παρουσία σας είναι πολύτιμη, είναι μοναδική. Ας είναι 6 και 5. Είχαμε λοιπόν εχθές την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε τα απόνερα από τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη. Πατάτα είναι, αλλά θα τα πούμε και αυτά. Τα σχολεία ξεκίνησαν. Σταδιακά έρχονται στο σπίτι και οι λύσεις με τα πράγματα. Ξεκινάνε φροντιστήρια, εξωσχολικές δραστηριότητες. Στα διεθνή καμία αλλαγή, καμία βελτίωση προς το παρόν. Όπερ σημαίνει ότι τα πάντα είναι στα ύψη. Στο πολιτικό σκηνικό τα ίδια. Μαλώνουν για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Ποιος έχει τι. Γιατί αυτό έτσι, γιατί το άλλο εκείνο. Και σένα είναι, εμένα δεν είναι. Φυσικά βγάλουν και τα ματάκια τους μόνοι τους έτσι. Ειδικά εκεί στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Για να συντονιστούμε.

Ελάτε λοιπόν για τις καλημέρες σας και να ξετυλίξουμε σιγά σιγά την επικαιρότητα και όχι μόνο. Να δούμε πώς ξυπνήσατε, πώς θα ξυπνήσετε. Σε μια Θεσσαλονίκη που δεν παίζουν και πολλά πράγματα, τελείωσε η έκθεση. Ξανά στα δικά μας εδώ. Τέλειωσε και ο Ρέμος, πάει γι' αυτό. Και ξανά προς τη δόξα, τραβά, τραβά, τραβά. Ένα τραγούδι για να πάρουμε μπρος. Οι καλημέρες σας ευπρόσδεκτες. Πώς ξυπνήσατε? Εγώ σας είπα με ένα τρομερό πονόδοντο. Α, με ματιάξαν και εμένα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Γεια σου Δεσποινάκη, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα και στη Χαρούλα μας. Εδώ ελάτε, στον Λευτέρη, στον Ιωάννη, στον Γιώργο. Τον άλλο τον Γιάννη, τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Ελάτε να πάρουμε δύναμη.

0: Έχουμε λοιπόν τα... της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη. Έφυγε ένας άνθρωπος, άδικα από ό,τι φαίνεται. Πολλές οι λεπτομέρειες, πολλά τα ερωτηματικά. Ο κύριος Γιαννακός από την... από τους υπαλλήλους είπε ότι του δώσανε λάθος χορήγηση. Του χορηγήσανε μάλλον λάθος δόση αδρεναλίνης. Ο κύριος Γιαννάκος τα από αυτά. Η δε γιατρός λέει τι, τι έκανα και με ταλαιπωρείται έτσι. Οι λεπτομέρειες που βγαίνουν είναι αμήτι άλλο συγκλονιστικές. Δηλαδή λέει ότι με το που ξεκίνησε η διαδικασία, στα 10 λεπτά το μηχάνημα χτύπησε συνεγερμό, alert δηλαδή, που σημαίνει ότι μάλλον υπήρχε θρόμβωση, και αντί να το σταματήσουν αμέσως όπως προβλέπεται, αυτοί κάνανε επανεκκινήσεις και για ακόμη 40 λεπτά είχαν τον άνθρωπο, είχαν τον Γιώργο Μαζονάκη να χαροπαλεύει. Γεια σου Βαλάντη μου, όλα έσχα στον περιφερειακό. Γεια σου Δωρή μου και σε σένα. Θα σου πω αργότερα Βαλαντάκο. και 37 ξεκίνησε το μηχάνημα, η πρώτη παύση ήρθε 15 και 22, καταγράφονταν αλάρμ. Χαμός παιδιά, χαμός. Τώρα δεν ξέρω από πού να το πιάσεις αυτό και πού να το αφήσεις. Από το ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ιατρικός σύλλογος, ξέρω εγώ, πολιτεία. Υποτίθεται ότι στα ιατρία μέσα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από τον ιατρικό σύλλογο για το τι ακριβώς είναι το ιατρείο. Έτσι δεν είναι? Εγώ πάω στον οδοντίατρο, πάω στον παθολόγο μου, πάω στον ερματολόγο μου, υπάρχει εκεί. Η βεβαίωση από τον ιατρικό σύλλογο ότι είναι νόμιμο το ιατρείο. Και τι ιατρείο είναι? Όπως να υπάρχουν και τα πτυχία δίπλα, έτσι. Θα σου στείλω αργότερα, πολύ αργότερα θα τα πούμε. Τα πάντα είναι βέβαια σχετικά στην καθημερινότητά μας. Αλλιώς είναι τα πρέπει και αλλιώς είναι αυτά που γίνονται. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα ρε.
0: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά και προχθές. Έχω μια απορία η οποία αρχίζει να γίνεται και εκνευριστική όσο το σκέφτομαι. Εγώ ρε φίλε είμαι κτηνοτρόφος, εντάξει.
0: Ναι.
1: Για να βγάλω μια άδεια σταυλισμού δεν φωνάζω το σύλλογο κτηνοτρόφων. Έρχονται από την περιφέρεια, από τη διεύθυνση κτηνιατρικής, ελέγχουν τα πάντα αν είναι σωστά και έτσι βγαίνει η άδεια λειτουργίας. Αυτό το πράγμα με τους γιατρούς που βγάζουν την άδεια οι ίδιοι οι γιατροί, γιατί τώρα όταν ένας είναι σύλλογος στον οποίο είχαμε ψηφίσει για να βγω, τώρα μην κοροϊδευόμαστε κιόλας μεταξύ μας.
0: Να σου πω κάτι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, έχεις απόλυτο δίκιο στην αυστηρότητα που πρέπει να βγαίνουν οι άδειες, αλλά δεν μπορώ εγώ να παραδώσω άδεια για να κάνει κάτι άλλο από αυτό που σπουδάσει. Θα με κρεμάσουν και εμένα, γιατί όλα αυτά δίνονται με υπογραφές.
1: Δες όμως τι είπες, δεν μπορείς να δώσεις άδεια να κάνει κάτι άλλο από αυτό που σπούδασε. Ναι. Μα δεν είχαν άδεια για να κάνουν αυτό που κάνουν.
0: Αυτό σου λέω. Δεν πρέπει να ελεγχθούν από κάπου, είτε από το κράτος.
1: Και διαφημιζόταν από ό,τι ακούγεται εδώ και 5 χρόνια στο ίντερνετ ότι κάνουν.
0: Όχι, διαφημιζόταν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Διαφημιζόταν. Ναι. Το ζήτημα είναι από ποιον ελέγχονται.
1: Μήπως ναι, επειδή προφανώς έπρεπε να ελεγχθούν από τον ιατρικό σύλλογο. Και κάτι ανάλογο, πολύ εξοργιστικό, παίζει και με δικηγορικούς συλλόγους. Μήπως τελικά το παρεάκι αυτό το οποίο μονίμως εκλέγεται σαν βουλευτές και σαν υπουργοί έχει δημιουργήσει μια τέτοια συνθήκη και μια τέτοια κλίκα η οποία λειτουργεί εις βάρος όλου του
0: κόσμου. Ξέρεις κάτι, εμείς τους ψηφίζουμε. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εμείς τους ψηφίζουμε. Όσο. Για το ποιο θα βγει, εμείς τους ψηφίζουμε. Όσον αφορά το θέμα, το θέμα του τι έλεγχο κάνει ο καθένας, εκεί είναι άλλο ζήτημα. Εκεί είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Γιατί, γιατί βλέπεις ότι είχε κι άλλους, λέει, που βγαίνουν κι άλλοι που κι εγώ, λέει, ήμουνα και. Και καλά, και ναι, και μένα μου προκάλεσε. Γιατί το έλεγαν. Δηλαδή, θεωρώ ότι άμα δεν ήταν ο Μαζονάκης, που είναι πασίγνωστος, μπορεί να περνούσε και μπάει αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Το πιο πιθανό. Το πιο πιθανό, όχι μπορεί.
0: Αχ, άντε.
1: Και δεν ξέρεις και να έχουν σκοτώσει κι άλλους.
0: Αυτό, εντάξει, άμα πέθανε κάποιος, λογικά θα υπήρχε. Αλλά παρενέργειες μπορεί να υπήρχαν αλλού.
1: Μα γιατί, άμα πάει ο άλλος από θρόμβωση, εντάξει, δεν είναι κάτι περίεργο, ας πούμε, ότι γίνεται μόνο από αυτό το μηχάνημα.
0: Γίνεται ιατροδικαστική. Τέλος πάντων, είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε όλα, όλα σχετικά είναι τώρα. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή δουλειά. Καλό κουράγιο. Έχει δίκιο τώρα να το. Μετά από όλα αυτά, το να είμαστε επιφυλακτικοί, έχει δίκιο ο φίλος ακροάτης. Και σου λέει, ναι, εγώ γιατί, ρε φίλε, εγώ μένα με ελέγχουν από χίλιες πλευρές. Ο άλλος πώς είχε ολόκληρο ιατρείο και έκανε πράγματα που δεν έπρεπε να κάνει. Άχω εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, κρεοπωλείο και να πουλάω ψάρια. Πώς θα γίνει. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
2: Έχω να κάνω μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, εσύ πας και βλέπεις μια ταμπέλα που λέει ολιστικός ιατρός και το εμπιστεύεσαι το 2026.
0: Κοίτα, αυτό είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος.
2: Δηλαδή,
0: το πόσο...
2: ναι, θέλω να πω, ο άλλος λέει είμαι σαμάνος ιερέας. Ξέρω εγώ... παιδιά, δηλαδή είναι δυνατό να εμπιστεύεσαι για πράγματα.
0: Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος και εσύ έχεις, και εδώ έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνουμε που να είναι. Χωρίς να ξέρουμε τι είναι αυτό που γίνεται. Το άκουσα, το είδα, το διάβασα στο AI. Παιδιά, η επιστήμη είναι επιστήμη. Όλος σπούδασε, δεν είναι ό,τι να είναι. Πάω εγώ να κάνω, ας πούμε.
2: Δηλαδή, δεν είναι. Έχεις μια ατομική ευθύνη σαν άνθρωπος. Πώς, πού πας τον εαυτό σου, λέει τώρα.
0: Άμα δεν λέει,
2: να σου πω κάτι. Τι είναι το ολιστική ιατρική, τι είναι.
0: Αυτό
2: δηλαδή
0: σου λέω. Άμα δεν έχει συγκεκριμένο πτυχίο, εγώ δεν πάω πουθενά.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ δεν πάω, ό,τι και να λέει, ό,τι και να μου πούνε.
2: Άρη μου, επειδή έχουμε εμείς περιστατικά τώρα, τέλος πάντων, δεν θέλω να τα λέω.
0: Ναι.
2: Για... έχει πλέον τόσο εξειδικευμένες ειδικότητες. Τόσο εξειδικευμένες ειδικότητες. Για συγκεκριμένες ασθένειες. Δηλαδή, είμαστε το 2026, δεν είμαστε στο 1950.
0: Να σου πω κάτι. Έρχεσαι
2: τι
0: σε μένα.
2: Πω, δηλαδή.
0: Έρχεσαι σε μένα.
2: Ακούς. Ναι.
0: Έρχεσαι σε μένα εσύ. Και σου λέω, κοίτα φίλε, εντάξει, κάνω ραδιόφωνο, αλλά είμαι και χειρουργός. Θα σου κάνω χείριση. Θα κάτσεις εσύ.
2: Πώς δεν θα κάτσω, αφού είσαι ο Άρης.
0: Δεν θα κάτσεις αυτό το
2: θέμα. Το λογικό αυτό είναι να κάτσεις.
0: Χαζούσε να κάτσεις.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, τα αυτονόητα. Υπάρχει φυσικά και ατομική ευθύνη. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, παιδιά, στο βωμό της ομορφιάς. Ξέρω, άκουσα, με είπε ο Τάδε ότι εκείνος είναι καλός γιατρός. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Αυτό μου θυμίζει τις μαμάδες μου, τις μαμάδες μας, τη δικιά μου να σου πω, που έβγαινε με την φιλενάδα της, την κυρία τη Θεία Ευαγγελιά από πάνω και την έλεγε, πονάει το πόδι μου. Πάρε αυτό, το πήρα εγώ και είναι καλό.
2: Ακόμα χειρότερα μου θυμίζει εμένα. Πονάει το πόδι μου, πάνε στο χειροπράκτη πάνω στο χωριό Τάδε, που επειδή ξεμπλόκαρε τις φλέβες από τα κατσίκια, κάνει και τους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, χειρότερο.
0: Κοίτα, το θέμα είναι ότι πρέπει και εμείς να προσέχουμε, αλλά πρέπει να γίνονται και έλεγχοι.
2: Δηλαδή, προφανώς το γίνεται το έλεγχο, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα.
2: Αλλά αυτό που είπε ο φίλος προηγουμένως. Άμα είσαι μέλος μιας συντεχνίας, πόσο εύκολα θα σε ελέγξουν τόσο. Δεν ξέρω.
0: Πρόσεξε.
2: Γιατί είναι μια συντεχνία.
0: Είναι χιλιάδες γιατροί, έτσι. Το να πάει ο ιατρικός σύλλογος, ξαναλέω, σε αυτή τη χώρα πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουμε ποιος κάνει τι. Δηλαδή.
2: Να ελεγχθεί. Την ελέγχει ποιος την έχει. Την έχει ο ιατρικός σύλλογος.
0: Μπράβο. Να ελεγχθεί το ιατρείο. Να ελεγχθεί το ιατρείο. Ωραία. Ποιος του δώσε άδεια. Αυτός. Γιατί του δώσε άδεια. Άμα του δώσε άδεια για να είναι σαμάνος, να τον κλείσουν μέσα.
2: Ακριβώς. Αυτό λέμε.
0: Όπως είναι και με τα έργα. Όταν γίνεται ένα έργο, ένας δρόμος, κάποιος παραδίδει, κάποιος παραλαμβάνει. Αυτός που παραλαμβάνει υπογράφει. Ποιος είναι, έλα εδώ ρε φίλε. Ή τα πήρες ή είσαι άσχετος. Και στις δύο περιπτώσεις φεύγεις. άμα ο δρόμος δεν είναι καλός. Απλά είναι τα πράγματα.
2: Ναι, αλλά εδώ πέρα δεν
0: εμείς τα κάνουμε δύσκολα.
2: Παίζονται ζωές. Εδώ παίζονται ζωές.
0: Φυσικά, ένας δρόμος είναι άψυχο. Είναι... Αλλά εδώ μιλάμε για ζωές, έχεις δίκιο. Δεν μιλάμε για. Θα έρθει άλλος που δεν είναι κυπουρός να μου κόψει τα χλάδια.
2: Έτσι,
0: να μου καθαρίσει τον κήπο. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Φυσικά. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ξεκινήσαμε από νωρίς την κουβέντα, από νωρίς να συζητάμε. Ευπρόσδεκτες όλες οι απόψεις, να τις συζητήσουμε εδώ, παιδιά. Επαναλαμβάνω, κάποιος υπογράφει. Αυτός που υπογράφει φέρει και την ευθύνη. Δεν μπορεί να υπογράφω εγώ ο πρώην, ας πούμε, γιατί δεν είναι μόνο μόνιμος ο ιατρικός σύλλογος, αλλάζει, έτσι. Αλλάζουν και αυτοί που βάζουν τις υπογραφές τους. Ποιος υπέγραψε και γιατί υπέγραψε. Υπέγραψε για να είναι, ας πούμε, δερματολογικό ιατρείο εκεί. Υπέγραψε και για κάτι άλλο. Αυτά είναι πολύ εύκολο να τα δούμε. Δηλαδή, ναι, μεν οι γιατροί αυτοί μπορεί να κάνανε τις μαμουνιές τους, δηλαδή να έλεγε ό,τι θέλει. Το θέμα είναι να δούμε από την αρχή. Έχω αυτό. Ωραία. Δεν υπέγραψε ο ιατρικός σύλλογος γι' αυτό. Πάει το κομμάτι της ευθύνης του ιατρικού συλλόγου. Το ξεχνάμε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
1: Μία μεγάλη καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Άρε με πολύ αγάπη αυτό που θα πω. Θα πω κάτι όμως το οποίο είναι λίγο... Όλοι, αυτό το μηχάνημα λέει, όλη την ημέρα δούλευε, όλοι δεν πεθάναν.
0: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι... Μα αυτό δεν λέμε.
1: Το μηχάνημα είναι παράνομο. Η παρανομία της ιατρικής είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι τωρινή όμως. Κάποτε στα βιβλιάρια τα δίναμε και παίρναμε αρώματα και πραγματικά... Όλοι τα ξέρουν, αλλά κανένα δεν τα καταγγέλνει.
0: Όχι, να τα καταγγέλουμε. Να είστε καλά, καλημέρα, έχετε δίκιο. Να τα καταγγέλνουμε. Γιατί δεν μπορούμε να μην τα καταγγέλνουμε, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο να μην τα καταγγέλνουμε. Τι θα μας κάνουν δηλαδή. Το δεν με νοιάζει, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο. Εντάξει, μωρέ, τώρα τι έγινε, και εντάξει, φύγε εδώ, μην μπλέκεις. Όχι, μην μπλέκεις. Δεν είπαμε να κάνεις μήνυση. Στον ιατρικό σύλλογο, έλα εδώ, ρε φίλε. Αυτός εκεί. Εγώ πήγα για δερματολόγος, πήγα για, ξέρω εγώ, για παθολόγος και θέλει να μου κάνει, ξέρω εγώ, λέιζερ στα μάτια. Που δεν υπάρχουν. Αυτά είναι, θεωρώ ότι είναι λίγα τα περιστατικά, έτσι, γιατί σε όποιο ιατρείο έχω πάει εγώ τουλάχιστον, είναι συγκεκριμένα. Αυτά τα περίεργα, τα αποπλάγια, ξέρετε, είμαι αυτό, αλλά είμαι και αυτό, άμα θες. 23-10-500-13-000, 23-10-82-10-50 και στο Viber 69-08-357-800. Τις καλημέρες σας. Να, πιανόμαστε τώρα με τέτοια θέματα. Και ξαναλέω, αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, μπορεί και να μην το... Πέραμε χαμπάρι. Καλημέρα, Στέλλα μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Έχετε δίκιο, παιδιά, έχετε δίκιο. Από παντού έλεγχο. Θέλει έλεγχο. Τέλος, αυστηροποίηση των ελέγχων. Σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Σε όλους.

Και αυτό το χούι που έχουμε σε αυτή τη χώρα από αρχαιοτάτων χρόνων, να γίνεται κάτι και μετά να αρχίζουμε να ελέγχουμε και να κάνουμε. Γιατί ρε παιδιά, γιατί ό,τι και να γίνει μετά ψαχνόμαστε. Γιατί έγινε αυτό, να δούμε τα αίτια. Άμα δεν τα προνοήσεις να κάνεις πράγματα για να μην γίνει το κακό, μετά τι να το κάνω.

Όλα καλά στους δρόμους μου λέτε, χαίρομαι ιδιαίτερα. Εντάξει, λογικό είναι. Βέβαια, χθες είδαμε ότι με τα σχολικά και με όλα αυτά που ξεκίνησαν κανονικά τη λειτουργία τους, μετακινήθηκε λίγο πιο νωρίς η κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν, πάντως είμαστε μια χαρά, παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι τρέχουμε, έτσι.

Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο όλο αυτό που γίνεται θα ξεχαστεί γρήγορα και πάλι θα πάμε στον ίδιο φαύλο κύκλο, να περιμένουμε να γίνει κάτι σοβαρό, κάτι άσχημο, για να δραστηριοποιηθούμε και ως πολιτεία και ως κοινωνία. Είπαμε, δεν φταίει μόνο η πολιτεία, φταίει και η κοινωνία, έτσι. Αυτός δεν ήταν ένα ιατρείο που δούλευε, που ξεκίνησε να δουλεύει για τον Γιώργο Μαζονάκη, δούλευε και παλαιότερα. Και δεκάδες χιλιάδες, λέει, ευρώ, έτσι. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Στο πρώτο για αυτή την εκπομπή, ακούτε Status 107 και 7. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Ένα καφεδάκι δεν μου στείλατε να δω τι καφέ πίνετε. Ελληνικό, γαλλικό, φραπέ, φρέντο, καπουτσίνο, τι. Δεν μπορώ να πιω καφέ εγώ, αυτό δεν είναι το θέμα σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη μας ώρα.

0: πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Grecos Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
2: Όσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

γλυκές καλημέρες. Να είναι η μέρα σας όμορφη, να είναι ξεκούραστη. Ευχές δίνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Και ελπίζουμε να πιάσουν οι ευχές. Ακούτε Στάτους 107 και 7 και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Το 1916 ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στη μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1908 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η ΚΝΕ, Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. 2000 έχουμε τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες και 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημεία, παρακαλώ. Ενώ ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Το 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, έμπορος και εξερευνητής. 1890, Άγκαθα Κρίστη, συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, ασύγνωστη. Ενώ το 1946 ο Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης, έχει σκηνοθετήσει εκπληκτικές ταινίες, το Πλατούν, το Γεννημένο, την Τετάρτη Λιού και πολλές άλλες. 1938 φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Ενώ το 2008 φεύγει από τη ζωή ο Σταύρος Παράβας, έχει αφήσει τη σφραγίδα του στον ελληνικό κινηματογράφο. Γιορτάζουν ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, ενώ Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λεύκωμα είναι επίσης σήμερα.

Τώρα στη Χαλκιδική είχαμε άλλη μια επίθεση από άγριο ζώο στο Μαρμαρά. Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο ανήλικος που δέχτηκε την επίθεση. Φυσικά για το περιστατικό έχει ενημερωθεί το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Παιδιά, είναι δάσος, έτσι. Μαρμαράς έχει πάρα πολύ πράσινο. Γενικά όλη η Χαλκιδική.

Πριν δύο μέρες, στην ίδια περιοχή, στην παραλία εκεί της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, ακόμα ένας άνθρωπος, ένας 55χρονος αυτή τη φορά, δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο.

Είμαστε όμως και μετανόητοι σε αυτή την πόλη. Κάθε μέρα τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Μυαλό δεν βάζουμε. Νομίζουμε ότι τα αυτοκίνητα και εμείς δεν παθαίνουμε τίποτα. Καθημερινά έχουμε συλλήψεις για υπερβολική ταχύτητα. Άλλα δύο άτομα εχθές. Στην Παθέρο ένας με 191 χιλιόμετρα λέει έτρεχε. 191 χιλιόμετρα παρακαλώ. Με όριο φυσικά τα 120. Ενώ τα ξημερώματα άλλος οδηγός, 38χρονος αυτή τη φορά, έτρεχε 164 χιλιόμετρα στο περιφερειακό παρακαλώ. Δηλαδή τώρα τι να πεις. Βλέπεις έναν δρόμο ο οποίος είναι υποκατασκευή. Τι νομίζω ότι δεν παθαίνεις τίποτα, Σούπερμαν είσαι. Και ήρθε η ώρα να ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα. Να δούμε πώς βλέπουν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων όλα όσα έγιναν και θα γίνουν στη χώρα μας. Πάμε, ξεκινάμε την Καθημερινή. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, τα 2,2 λίτρα στην Αδλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη. Εγώ χθες έβαλα ένα 10, παιδιά. Ακριβώς ένα 10. Ασπίδα drones στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Και δραπέτης στη 16η άδεια ο Αλκέτ Ριζάιπ. Τώρα αυτός είναι ο άνθρωπος, εγκληματίας, ωραία, ο οποίος είναι στη φυλακή, παίρνει άδειες. Ενώ ελέγχεται, λέει, για επίθεση με όπλο, ότι οργάνωσε επίθεση με όπλο στην Αθήνα. Πάμε στα νέα. Δεκαπέντε ερωτήσεις SOS, τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Λειτουργεί νόημα το ιατρείο? Πότε πρέπει να αναρωτηθεί αν η ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο? Πάντα πρέπει να παίρνουμε και δεύτερες γνώμες και πάντα πρέπει να βλέπουμε την άδεια. Κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, το τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Και κυβέρνηση, 1, 2, 3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου από το Επίδομα Ενεργείας ως τις εθνικές ανησυχίες. Απογευματινή. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Και δομοκός σκάνδαλο, λέει, με τις άδειες στον επικίνδυνο κοκοπιό Αλκέτ Ριζάι. Πρέπει, άμα δεν αλλάξω νόμος, το ξέρω εγώ, άμα δικαιούνται γιατί όχι. Να δούμε ποιοι δικαιούνται όμως. 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου. Ο ξέρω ότι η βενζίνη έχει πάρει τα πάνω της. Εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι το Λαγόνι από σύνθεση. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Προσωπική ημί. Η κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας. Ασπίδα από Βορύδη, πείραμα δόνα από την αντιπολίτευση. Και υπόθεση Μαζονάκη. Αφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Δεν κατάλαβα. Τι ξεπλένονται σε συνέδρια? Άμα δεν έχεις άδεια για κάτι, πώς θα το κάνεις? Ρίζοσπαστής. Δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που γεννά. Και με βαθιά θλίψη το κουκουέ αποχαιρετά τον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Πάμε στο μανιφέστο.
Κατατρεγμένος και κυνηγημένος από την διαπλοκή, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Ύστερα από δημοσίευμα εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη περί μονταζιέρα στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Γιατί το Πασόκ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΗ και 24 ώρες αργότερα όχι. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Στα έψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια, νέος συναγερμός στις αγορές. Άμα δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, παιδιά, τα πράγματα θα είναι μαύρα για τη Σερενάτα. Political, μέτρα χωρίς μέτρο. Κρεσέντο παροχολογίας από την αντιπολίτευση. Γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς-Πασόκ.

λόγος. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των γιατρών. Και λογικό είναι. Μετά τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ότι το μηχάνημα μετά στο πρώτο δεκάλεπτο χτύπησε alert και είχε παραλυμμένα alert για 45 λεπτά και απλά το κάναμε επανεκκίνηση. Και το ότι πήγαν να κρύψουν μηνύματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά δείχνουν κάτι στους εισαγγελείς. Βουνά τα ερωτήματα για τον θάνατο του τραγουδιστή. Τα στοιχεία από, από το μηχάνημα καίνε τους γιατρούς. Στην παλιά του γειτονιά επέστρεψε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένα τελευταίο αντίο από όλη την ελληνική κοινωνία. Ελεύθερη ώρα, ετοιμαστείτε τώρα. Σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο. Με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού, απαντά ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων. Πώς και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμβρόσιο.

Και κλείνουμε με την Star. Ντυμένος μοναχός μέσα στο φέρετρο, εικόνες Οδύνης. Τι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Όλο το πρωτοθέλω φυσικά για τον Μαζονάκη, αλλά τι είναι αυτά τα... Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες, λέει, από το τρίτο νεκροταφείο.

0: Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι κόντρες για τα προγράμματα. Όχι το ένα είναι υπερκοστολογημένο, όχι το άλλο, το δικό μας δεν είναι. Το δικό μας είναι μια χαρά γιατί εμείς τα έχουμε κοστολογήσει. Το δικό σου είναι έτσι, το δικό μου είναι καλύτερο. Έχουμε μια κόντρα, προεκλογική περίοδος είναι παιδιά. Λογικό μου ακούγεται. Καλημέρα Εύα.
1: Καλημέρα Άρη. Μωρέ, εσύ Άρη, τόσο καιρό τα λέμε αυτά. Ένα δικό σου πρόγραμμα δεν μας έχεις πει όμως.
0: Δικό μου πρόγραμμα.
1: Δικό σου, ναι.
0: Εγώ θα το πω όταν ήρθε η ώρα.
1: Το κρατάς για το τέλος. Βλέπω το άλλους. Καλό είναι αυτό,
0: Είμαι σαν την Καριστιανού. Μου το κλέψουνε φοβάμαι, κατάλαβες. Γι' αυτό.
1: Σωστό, έξυπνο.
0: Ναι, τι τώρα. Θα πάμε εκλογές χωρίς να ξέρουμε προγράμματα. Έτσι είναι, αυτό είναι.
1: Έτσι είναι, γιατί και τα άλλα που τα ξέρουμε, κατάλαβες.
0: Εντάξει, τώρα ναι. Έχει μια εικόνα τουλάχιστον, ρε παιδί μου. Έχει μια εικόνα. Έχουμε τίποτα απ' έξω.
1: Έχουμε κινησούλα. Αυτό που είπες ισχύει 100%. Έχει μετατεθεί η κίνηση για νωρίτερα και δεν είναι μόνο στο κομμάτι των λεωφορείων που έχουν να κάνουν με παιδάκια κτλ. Στο κομμάτι της μεταφοράς των παιδιών. Γενικότερα βλέπεις κίνηση πολύ περισσότερη αυτή την ώρα συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, φεύγει κόσμος, ξεκινάει, πάει δουλειά. Ο άλλος πάει το παιδί του. Είναι, εντάξει.
1: Αυτό ήταν. Χθες ο γιος μου έκλαιγε. Μαμά, τελείωσε το καλοκαίρι. Τι θα κάνουμε τώρα, μια απελπισία.
0: Γιατί να κλαίει, τι είναι, ένα τσούπι είναι τα Χριστούγεννα.
1: Έτσι λέω κι εγώ. Ένα γεια σας είναι το 28η, 26η και μετά ένα τσούπι τα Χριστούγεννα. Τίποτα, τίποτα.
0: Παιδιά, άντε βγάλτε δέντρα. Βγάλτε λαμπάκια, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, καλημέρα Μαρία μου. Να μην ξεχνάμε λέει ότι εμείς μπήκαμε στο χώρο τους για τα άγρια ζώα για την είδηση στη Χαλκιδική με την επίθεση που λέγαμε νωρίτερα σε ένα ανήλικο... Το Μαρμαρά, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πριν δύο μέρες στην ευρύτερη περιοχή είχαμε πάλι μία επίθεση από άγριο ζώο σε 55χρονο αυτή τη φορά. Εμείς λέει μπήκαμε στο χώρο του, έχεις δίκιο. Τι, εντάξει, τι να κάνουν τα ζώα.

0: Το πρόγραμμα του προγράμματος λοιπόν. Ο ένας λέει, ο άλλος λέει όχι, δεν έτσι. Ας πούμε είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την τηλεϊατρική. Και βγήκε ο Άδωνης, ο υπουργός υγείας, και είπε:
1: επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε, τρελαδό. Σε όλα τα κέντρα υγείας Ελλάδας που πηγαίνω, σε όλα. Αν δεις το TikTok μου, σε βίντεο που ανεβάζω, σε όλα, δείχνω και την τηλεατρική. Έχουμε, κύριε Πρόεδρε, από το Ηράκλειο, έχουμε βάλει τηλεατρική παντού και δουλεύει.
2: Παντού.
1: Παντού.
2: Άρα τι θα επεκτείνει.
1: Δεν ξέρω. Θα ξυλώσει τα μηχανή, θα βάλει άλλα. Ναι. Για να καταλάβει για την τηλεατρική, ελεγχθήκαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κλείσει το Ταμείο Ανάκρισης, αν δουλεύει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται το προσωπικό σε όλη την Ελλάδα, θα πω ότι έχει ήδη εκπαιδευτεί. Για το πώς χρησιμοποιούμε. Δηλαδή σε κάθε κέντρο υγείας, για να ξέρετε, έχουμε βάλει όλα τα κέντρα υγείας που έχουμε φτιάξει τώρα. Όλα. Έχουν ένα δωμάτιο με τα μηχανήματα. Mm-hmm. Μπορεί ο γιατρός του κέντρου υγείας, αν το θέλει, να συνδεθεί με όποιο νοσοκομείο θέλει, να μπει ο γιατρός στο δημόσιο νοσοκομείο. Όχι μόνο με κάμερα, αλλά τα μηχανήματα από κάτω τραβάνε τα βιομετρικά του δεδομένα, του κάνει καρδιογράφημα, ξέρω τα λοιπά. Δίπλα του εργαστήριο στέλνει online κατευθείαν και το αίμα και ό,τι άλλο θα σου κάνει. Δηλαδή, λέει, θα βάλουμε τηλεατρική παντού και το έχουμε βάλει.
2: Ό,τι λέει τα έχετε κάνει, αυτό μας λέτε.
1: Προφανώς.

0: Υποσχέθηκε.
1: Ακούστε, ακούστε. Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών.
0: Ωραία. Κακό είναι αυτό. Σε κάποια γίνεται, γίνεται σε όλα.
1: Καλά, έχουμε αναβαθμίσει, ξέρουμε το έχουμε. Έχουμε αναβαθμίσει.
0: Δεν έχετε αναβαθμίσει όλα.
1: Μετά την προθεσινή αυτή ομιλία του Γαδρουλάκη, έχω αποφασίσει, το κάνω αυτό.
0: Ναι.
1: Θα πάω τώρα Τετάρτη, Πέμπτη στη Θεσσαλία. Θα ανακαινήσω 5-6
0: και τα. Νοσοκομείο Καρδίτσα το έχετε ανακαινήσει.
1: Και νοσοκομείο Καρδίτσα.
0: Εγώ τώρα πέρασα από εκεί, δεν είδα και σοβαρές δουλειές.
1: Καρδίτσα.
0: Βέβαια, τι.
1: Τρελός, πάμε μαζί. Μαζί. Τρελός καινούριο. Brand new. Την Καρδίτσα.
0: Για να δούμε.
1: Καινούργια. Λοιπόν, θα τον καλέσω μαζί μου στην περιοδία να τα δει, να τα αγγίξει με τα χέρια του, να το καταλάβει. Ρε παιδιά, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα.
0: Κάνω
1: 7-8 εγγένεια την εβδομάδα και ο Δουλάκης δεν έχει πάρει είδηση.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε συνεχώς ανακαινήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων. Τώρα μπορεί να εννοούσε κάτι άλλο και ο Σανδρουλάκης, δεν ξέρω τι να σου. Αυτά τα επιτελεία πώς τους δίνουν έτσι τους αρχηγούς τους, δεν μπορώ, δεν το καταλαβαίνω καθόλου, αλήθεια σας λέω.

Να ζητήσω για μία ακόμη φορά συγγνώμη για κάποια κενά, αλλά έχω ένα τρομερό πονόδοντο που δεν μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι όπως πρέπει να είμαι στον αέρα. Και πάλι συγγνώμη να ζητήσω. Εγώ θα πάω σε οδοντίατρο, παιδιά. Δεν θα πάω σε κάτι που λέει ότι είναι οδοντίατρος. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο μικρής διάρκειας που τραβήχτηκαν στις 3 παρατέταρτο της 4ης 9 Σεπτεμβρίου και δείχνουν τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη με τα μάτια κλειστά, πιθανότατα νεκρό ήδη, στο κρεβάτι του ιατρείου της Οδού Κορνεάδου, και τα πρώτα σβήστηκαν στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Είναι τα πρώτα ευρήματα από την ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς στο κινητό της ιατρού. Εν τω μεταξύ, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάθος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από θανατηφόρα έκθεση, πλέον το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή για τις απολογίες τους. Πρόκειται για τους υπεύθυνους του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε και την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε χθες τον Γιώργο Μαζονάκη στην πατρική του γειτονιά στην Νίκαια. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα ακόμα και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Στη δημιουργία 30 νέων σημείων για επιπλέον 810 θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα στην πρώτη δημοτική κοινότητα υπάρχουν περίπου 1.400 θέσεις για δίκυκλα, εκ των οποίων οι 610 περίπου δημιουργήθηκαν το 2025. Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί στο κέντρο της πόλης, εξακολουθεί να καταγράφεται σοβαρό πρόβλημα, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες δικύκλων σταθμεύουν πάνω σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πολύ σύντομα η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στην Ελλάνη Χαλκιδικής. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα και από το 112 στους πολίτες για ετοιμότητα. Ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Το 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 που ήταν το 2025 η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πληθωριστικές πιέσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το 2027 με 2028 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,7 και στο 2,2 αντίστοιχα. Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν σήμερα στο Κάρντιφ υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανευπροηγουμένου συνάντηση διεξήχθη μετά την έκπληξη που προκάλεσε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν δήλωσε ότι η Ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Και σήμερα θα έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι και σχεδόν 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22, στην Κατερίνη τους 25, στο Κιλκίς τους 27, στις Σέρες τους 28, ενώ στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

όλα τα σαγκάρια. Να, μου δίνετε τώρα πληροφορίες πώς να γίνει, πώς να γιάνει το δόντι. Έτσι είναι αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στην Ανούλα. Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκίνημα με κινησούλα, όχι πολλά πράγματα στους δρόμους, να ξέρετε, σε σχέση με χθες είμαστε καλύτερα. Το μόνο μας ζήτημα είναι προς τα δυτικά από τον K12, μπαίνοντας δηλαδή από τον K12 στην περιφερειακή μέχρι περίπου και την Πηλαία, την έξοδο Πηλαίας. Εκεί έχουμε ζήτημα. Ο υπόλοιπος περιφερειακός έχει κίνηση, αλλά προς τη στιγμή τα πράγματα είναι ελεγχόμενα, δεν έχουμε πουθενά σταματήματα τουλάχιστον. Η κεντρική δρόμη της πόλης είναι μια χαρά. Καλά είμαστε, είπαμε, για την ώρα. Όσοι έρχεστε βέβαια από ανατολικά προς τα δυτικά, επιλέξτε το κέντρο, είναι πεντακάθαρο. Γιατί είναι δύσκολα μέχρι και την Πηλαία από τον K12. Φυσικά μην ξεχνάμε και το κταίο μας, έτσι. Ο Τέκο. Και delivery, σας παίρνει τα αμάξι ο Τέκο, το περνάει εκτέο και σας το φέρνει πίσω. Και είμαστε και νομοταχείς και είμαστε και μια χαρά. Και πάνω απ' όλα είμαστε σίγουροι ότι τα αμάξι μας είναι καλά, έτσι. Ότι κινείται σωστά. Ο Τέκο.gr, κλείνουμε το ραντεβού μας και είμαστε ήσυχοι.

0: Είχαμε διευκρινίσει από τον κύριο Μαρινάκη για αυτή τη δήλωσή του όσον αφορά το επίδομα ανεργίας. Μίλησε ότι η αντιπολίτευση λέει δεν τα είπε όλα, είπε μόνο αυτά που ήθελε. Πάμε να ακούσουμε τη διευκρίνηση και το συζητάμε.
1: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, αν και τις προσωπικές θέσεις όπως έχετε δει δεν τις αναπτύσσω ούτε τις εκφράζω από το βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρώτον, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, όπως έκανα και στη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της, εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή. Η απάντηση είναι όχι. Δεύτερο, η θέση αυτή όπως συνήθως το έχουμε μάθει πλέον το έργο τόσα χρόνια, προβλήθηκε μισή. Και μάλιστα το δεύτερο μισό, το οποίο δεν προβλήθηκε ούτε στους τίτλους ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει πολύ μεγάλη αξία. Τι είπα, πάντοτε ως προσωπική θέση, το ξεκαθαρίζω ξανά, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το ποιο, το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Λέω να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Η τελευταία φράση σκοπίμως από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης που παίζουν αυτό το ρόλο της αντιπολίτευσης έχει αποσιωπηθεί. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο, δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ζουν κάποιοι άλλοι από το πολιτικό σύστημα, όπου δεν υπάρχει μαγαζί, επιχείρηση, εστιατόριο, φούρνος, ζαχαροπλαστείο και μεγάλη βιομηχανία που να μην διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους. Είναι η άλλη όψη της επιτυχίας της πολιτικής μας. Πριν από 10 χρόνια δεν έβρισκε ο κόσμος δουλειά και τώρα δεν βρίσκουν εργαζόμενους οι επιχειρήσεις. Άρα εδώ είναι η διαστρέβλωση. Εγώ μίλησα για επιδοτήση εργασίας. Ποτέ δεν είπα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να πετάμε κάποιον στον Κεάδα.
0: Καλημέρα, Βιργινία μου.
2: Καλημέρα.
0: Εν μέρη θα συμφωνήσω εγώ προσωπικά.
2: Κοίτα, εγώ έτσι πως το άκουσα τώρα θα συμφωνήσω ολοκληρωτικά.
0: Όχι, εγώ θα διαφωνήσω μόνο για το χρονικό διάστημα.
2: Δεν είπε χρονικό διάστημα.
0: Αυτό γιατί λέγανε για 2 μήνες.
2: Αυτό λέγαν. Θα το δουν οι ειδικοί, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά για την επιδότηση εργασίας είμαι 1000% μαζί του.
2: Δεν διαφωνεί κανένας, νομίζω, πλέον στο ότι. Και εμείς τα λέμε συνέχεια από εδώ. Προφανώς δεν είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με το Μαρινάκι. Ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζομένους και δεν βρίσκουν σε διάφορες δουλειές.
0: Βεβαίως.
2: Σε βιομηχανία, που η βιομηχανία, παιδιά, πληρώνει καλά και πληρώνει σταθερά.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Κάποιες πληρώνουν, κάποιες δεν πληρώνουν καλά. Εντάξει, λογικό είναι.
2: Σε βιομηχανία.
0: Όχι, κάποιες πληρώνουν, λέω, δουλειές καλά, κάποιες δεν πληρώνουν,
2: ναι,
0: καλά.
2: Ναι, λογικό αυτό είναι, λέω, φυσικά. Ανάλογα και με τα προσόντα, ναι, σου, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά τα πάντα, δουλειές γραφείου, βιομηχανία, υπάρχουν. Όποιος θέλει να δουλέψει.
0: Αν ψάξεις, θα βρεις.
2: Όποιος θέλει να δουλέψει πραγματικά, δουλειές υπάρχουν.
0: Και τα
2: τώρα,
0: από μένα,
2: αν εγώ
0: έτσι
2: ήμουνα διευθύντρια και τώρα δεν μπορώ να γίνω υπάλληλος, αυτό είναι δικό μου θέμα.
0: Δηλαδή, εγώ θα κρίνω από μένα ότι άμα μείνω χωρίς δουλειά για ένα μήνα, εγώ θα αρχίσω να βγάζω σπηριά, ας πούμε. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται.
2: Γι' αυτό και υπάρχει, έχει ξεκινήσει, βλέπω εγώ από και το δικό μας τον κλάδο, για παράδειγμα, η κινητικότητα, έτσι.
0: Βεβαίως να πούμε.
2: Γιατί υπάρχουν δουλειές.
0: Επειδή το ψάξα λίγο χθες, ότι στον ΟΑΕΔ, όταν κάνεις τα χαρτιά σου για το επίδομα ανεργίας, υπάρχει ερωτηματολόγιο για τα προσόντα σου και για το ποιες επαγγελματικές δουλειές μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, πού προσανατολίζεσαι, και αυτά καταγράφονται και υπάρχουν σαν αρχείο στον ΟΑΕΔ, στη ΔΥΠΑ. Τέος ΟΑΕΔ, έτσι. Στη ΔΥΠΑ κάνεις χαρτί κανονικά με το τι δουλειές μπορείς να κάνεις και όταν άνοιξες θέσεις ενημερώνουν.
2: Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά. Να κάνει η ΔΥΠΑ σωστά τη δουλειά της, έτσι. Δηλαδή, αν μείνω εγώ χωρίς δουλειά, να μου βρει δουλειές, να μπορέσω να έχω προοπτικές, γρήγορα επανένταξη στην αγορά εργασίας για διάφορους λόγους, οικονομικούς, κοινωνικούς κτλ. Το να μην έχεις δουλειά δεν είναι ωραίο. Αν μπορείς να εργαστείς, δεν μιλάω για κάποιον
0: ωραίο
2: που δεν έχει θέμα.
0: Όχι απλά δεν είναι ωραίο.
2: Και από εκεί και πέρα να τα εξετάσουμε και όλα τα άλλα, φυσικά. Γιατί ο Βορύδης ο Μάκης έβαλε ένα άλλο. Πάρ' τον ακροάτη λίγο και θα σταθώ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Καλημέρα.
3: Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το θέμα που αναφέρετε. Να πω ότι έχω σχέση με τη βιομηχανία και όπου πάω πραγματικά ψάχνουν εργατικά χέρια. Έχω δει εργαζόμενους από όλες τις χώρες του κόσμου, δεν θα πω όμως ποιες όλες τις χώρες για την συντομία του χρόνου, αλλά με έκανε εντύπωση όταν είδα κάτι νεαρούς από το Βιετνάμ. Να πω επίσης ότι η ΔΥΠΑ πράγματι έχει το προσκεύιο, κάνει το προσκεύιο των επαγγελματικών ικανοποιών του κάθε άνεργου, και όταν βρίσκει δουλειά και αρνηθεί τρεις φορές ο εργαζόμενος να πάει για διάφορους λόγους, τότε διαγράφεται από τα μητρώα των ανέργων. Θέλω να πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αύξησης της προσφοράς εργασίας και υπάρχει ένα site το οποίο είναι πολύ εξειδικευμένο, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να το πω.
0: Πείτε το, φυσικά.
3: Το Job Fight.
0: Βεβαίως, το οποίο.
2: Υπάρχουν και άλλα τέτοια.
0: Υπάρχουν κάποια τέτοια, το οποίο μπαίνουν εταιρείες μέσα και αλλιεύουν κόσμο.
3: Είναι το καλύτερο και έχει εργασίες από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, πολλές φορές βλέπουμε και προσφορά εργασίας και στο εξωτερικό. Και πρόσφατα είχα δει μια αγγελία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες εξειδικευμένες ειδικότητες, βέβαια για υπολογιστές, για στατιστικά και άλλα τέτοια θέματα, ας πούμε, που έχουν ανάγκη εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα γραφεία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε δίκιο, έχει δίκιο. Και γνωστός μου που έφυγε από τη δουλειά, παραιτήθηκε, δεν απολύθηκε, παραιτήθηκε. Βρήκε άλλη δουλειά, είχε αυτήν την. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή η σελίδα που είπε ο φίλος ακροατής, και του πήρανε, του στείλαν δύο μηνύματα, γιατί με μηνύματα δουλεύει αυτή η σελίδα, πρόταση εργασίας.
2: Ναι. Άρα, λοιπόν, ο Μάκης ο Βορύδης έβαλε το άλλο θέμα στο τραπέζι και πολύ σωστά το έβαλε, ότι μαζεύονται τόσα επιδόματα πολλές φορές μαζί με το επίδομα ανεργίας, που σου λέει ο άλλος, τι να πηγαίνω έξω στην αγορά εργασίας να παίρνω 900 ευρώ, τι να παίρνω επίδομα εργασίας και επίδομα ενοικίου και ΚΕΑ και δεν ξέρω τι άλλο, ίσα βάρκα ίσα νερά είναι. Οπότε επιλέγει για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί, ένα χρόνο πόσο είναι το επίδομα, να μην ψάξει καν για δουλειά.
0: Πάμε να το ακούσουμε λίγο.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική, από λίγο τι λέω. Διότι εδώ η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε κάτι. Έλεγε ενδεχομένως κάτι το οποίο θα πω, που το συναντάμε λίγο στην αγορά, που είναι λίγο η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα άτομο του πληθυσμού. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το εξής. Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα, μια ταβέρνα.
5: Μιλάμε,
4: μια ταβέρνα.
5: Ναι.
4: Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
5: Ωραία.
4: Σας λένε όλοι δεν βρίσκουμε άνθρωπο.
5: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
4: Ναι. Το λένε αυτό.
5: Ναι, αλλά να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
4: Την έχετε, την έχετε.
5: Δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό, ναι.
4: Θα πω. Απ' την άλλη μεριά έχουμε 7% ανεργία.
6: Ναι.
4: Έτσι.
6: Ναι.
4: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα? Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης 7%.
6: Κάθονται σπίτι τους εννοείται και παίρνουν το επίδομα.
4: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
6: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή?
4: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
6: Άρα περικοπή.
4: Δύο λεπτά. Περιμένετε λιγάκι.
6: Α, εντάξει. Περιμένετε.
4: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα. Άρα λοιπόν,
5: έχουμε
4: τι λέω,
6: έχετε
4: λίγο χρόνο. Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
6: Να.
4: Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία, η οποία θα τα συνθέσει όλα. Θα τα βάλει όλα. Γιατί κοιτάξτε, ένα από τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ένα από τα προβλήματα είναι, ένας φορέας δίνει το επίδομα ανεργίας, ένας άλλος δίνει το επίδομα το στεγαστικό, ένας τρίτος δίνει το επίδομα για τα φάρμακα, ένας τέταρτος φορέας δίνει το επίδομα για τα μέσα μεταφοράς, ένας πέμπτος δίνει το κοινωνικό φροντιστήριο, άρα συνολική εικόνα. Τι σημαίνει αυτή η παροχή και πού φτάνει, γι' αυτό μίλησα.

0: να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να πούμε ότι πριν την έξοδο για Πηλαία έχει σταματημένο φορτηγάκι, γι' αυτό έχει κίνηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Μάλλον έχει βλάβει, λέει. Έχει βλάβει, οπότε εξού και η κίνηση από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και την έξοδο Πηλαίας. Καλημέρα, εμένα ο ΕΔ μου βρήκε δουλειά. Λέει, είμαι από το Σοχό και μου βρήκε δουλειά στη Σύνδο. Ξέρετε λέει πόσα χιλιόμετρα είναι ο Σάκης. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όλα δεν είναι άσπρο μαύρο. Και τι εννοώ, Βιργινία? Εννοώ, ας πούμε, ότι το επίδομα νοικίου, παραδείγματος χάρη, το παίρνεις με...
1: Συγγνώμη, από το Σοχό όταν είσαι, πού θα βρεις δουλειά? Στο Σοχό? Είναι ένα μικρό χωριό Σοχός, έτσι δεν είναι? Πού δούλευε πριν ο Σάκης?
0: Προφανώς δεν ξέρω.
1: Ας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει πού δούλευε. Ναι. Αν υπάρχει μια δουλειά στο Σοχό, λέω, δεν αμφισβητώ το Σάκη. Καταλαβαίνω. Όχι. Αυτό που λέει ο εργαζόμενος. Αν κάτι είναι μακριά, δεν βολεύει από λεωφορεία, δεν βολεύει από βενζίνες, δεν βολεύει από τίποτα. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν βρίσκεις μια δουλειά εκεί, στο Σοχό, δεν περιμένεις τον ΟΑΕΔ, τη ΔΥΠΑ, όπως το λένε. Είναι ένα χωριό. Ξέρεις το διπλανό σου. Θέλει ένα χέρι στην ταβέρνα, θέλει ένα χέρι στο χωράφι, θέλει ένα χέρι κάπου. Το βρίσκεις μόνος σου, αυτό λέω.
0: Πάντως και αυτό με τα επιδόματα είναι λίγο περίεργο. Γιατί στο λέω? Γιατί ας πούμε το επίδομα στέγασης, άμα παίρνω εγώ 1000 ευρώ και 1000 ευρώ η σύζυγός μου, δεν το δικαιούμαστε. Γιατί το επίδομα στέγασης μπαίνει,
1: εδώ λέμε, μπαίνει με το ΦΠΑ. Για αυτόν που παίρνει το επίδομα ανεργίας, για αυτούς λέει ο Μάκης ο Μωρίδης.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω εγώ. Άμα παίρνω το επίδομα στέγασης, άμα δούλευα ας πούμε μέχρι το Γενάρη, ας πούμε, μέχρι το Φλεβάρι, με το προηγούμενο καθαριστικό μου δεν δικαιούμαι. Άμα μείνω άνεργος στο Φλεβάρι, δεν το παίρνω για την επόμενη χρονιά. Κατάλαβες δηλαδή ότι πρέπει να γίνει μια ενοποίηση για να ελέγχονται όλα αυτά, να αλληλοελέγχονται. Συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει να αλληλοελέγχονται όλα αυτά.
1: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ, πριν από την έξοδο για Πηλαία έχει σταματημένο φορτηγάκι, ναι, και γι' αυτό έχει κίνηση. Αλήθεια είναι ότι φαίνεται και στο χάρτη, Κωνσταντίνο.
0: Το λέγαμε από νωρίς ότι έχει γίνει κάτι εκεί πέρα. Και ο υπόλοιπος περιφερειακός είναι σχετικά καλά.
1: Ναι, εκεί έχει μεγάλο θέμα.
0: Ναι. Είναι σταματημένο από βλάβη, λέει. Είναι. Οπότε τα πράγματα είναι ολίγον τι δύσκολα εκεί. Είπαμε να

0: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα έχουμε λύσει όλα, αλλά σας δίνουμε λύση στο θέμα του φαγητού. Το τι θα μαγειρέψετε. Στόφα. Πάτε λοιπόν και λύνετε το ζήτημα αυτό με φαγητό σπιτικό, με πολλές διαφορετικές επιλογές, σαλάτες, γλυκά και με προσφορές 1-1. Για πραγματικά νόστιμο φαγητό, φυσικά χωρίς να χρειάζεται να μαγειρέψεις. Είτε είστε φοιτητής, είτε είσαι οικογενειάρχης και λες τώρα τι να μαγειρέψω. Να. Στόφα λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Μπαίνετε και μέσα από τις εφαρμογές και παραγγέλνετε. Είτε take away, δηλαδή πάτε και τα παίρνετε, είτε σας τα φέρουν την ώρα που θέλετε. More than the simple words I try to say. I only live. Μια καλημέρα στην Κύπρο. Και στην Κύπρο μας ακούτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τις τελευταίες στροφές της εκπομπής. Είμαστε κι εμείς λίγο που ταξιδεύουμε, η Μαρία. Α, γυρίζει η Μαρία Βιργινία, γυρίζει. Είδα στην Ελλάδα και γυρίζουνε.
1: Καλημέρα λέει από τη βροχερή Σερβία. Μαρία μου, καλό δρόμο. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε καλή παρέα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολη στιγμή να αφήνεις την πατρίδα και να επιστρέφεις.
1: Ο Σταύρος εδώ ρωτάει, διαφωνεί κάποιος πραγματικά με αυτό που λέει ο Μαρινάκης? Δεν ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν επαγγελματίες άνεργοι.
0: Όχι, φυσικά.
1: Αυτοί που δεν θέλουν να δουλέψουν, παιδιά, ενώ υπάρχει δουλειά, άεργοι λέγονται, για να θυμηθούμε και τα καλά ελληνικά μας.
0: Και να πούμε για κάτι άλλο. Βλέπουμε τώρα στους δρόμους ότι γίνονται πάρα πολλές εργασίες για οπτικές ίνες, έτσι. Η συντριπτική πλειοψηφία, να μην πω το σύνολο, η συντριπτική πλειοψηφία είναι ξένη.
1: Καλά, αυτό συμβαίνει σε περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον.
0: Οπότε,
1: εδώ δεν μιλάμε να πας να σκάβεις. Υπάρχουν δουλειές, καλές δουλειές, έτσι.
0: Βιργινία, εγώ έχω οικογένεια. Άμα μείνω χωρίς δουλειά, θα σκάψω.
1: Με αυτό λέω. Αν μείνεις χωρίς δουλειά, δεν χρειάζεται πλέον να πας να γίνεις καυτιάς, που είναι ένα δύσκολο επάγγελμα.
0: Θα κάνω οτιδήποτε για να βρω δουλειά. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Υπάρχουν δουλειές, καλές, αυτό λέμε. Δεν χρειάζεται να πας να σκάβεις το δρόμο. Μπορείς να πας στη βιομηχανία που πληρώνει καλά. Καλά πλέον. Μπορείς να πας, σου είπα, να πας.
0: Ειδικά τα τεχνικά επαγγέλματα.
1: Ένα σωρό δουλειές γραφείου. Υπάρχουν δουλειές.
0: Α, σου είπα παράδειγμα. Του ήρθανε σε ένα μήνα δύο αιτήσεις για να πάει για δουλειά. Πού έφυγε τη δουλειά του. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
13: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό κουράγιο σε όσους βρίσκεται στον περιφερειακό, γιατί έχουμε αρκετά σημεία προβληματικά τούτη την ώρα. Το πρώτο είναι εδώ και ώρα που έχουμε ένα σταματημένο φορτηγάκι λίγο πριν την έξοδο για Πηλαία, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα προς τα δυτικά. Έχει μπει και μέσα στην Μουδανιών το ζήτημα. Επαναλαμβάνουμε, έχουμε αυτοκίνητο φορτηγάκι σταματημένο λίγο πριν την έξοδο της Πηλαίας. Όσοι είναι να μετακινηθείτε προς τα δυτικά, επιλέξτε το κέντρο. Μετά ανοίγει αλλά ξανακλίνει στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και έχουμε σταματήματα. Και πάμε με αρκετή κίνηση μέχρι και τα Πεύκα, την έξοδο της Νεάπολης δηλαδή. Προβλήματα με ακινητοποιήσεις και σημειωτών έχουμε και προς τα ανατολικά, από τα νοσοκομεία μέχρι και τις ΙΚΕΣ. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Κινούμαστε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενίοτε σταματάμε κιόλας. Μετά τις ΙΚΕΣ ανοίγει λίγο, αλλά με το που φτάνουμε στην Τριανδρία έχουμε ακόμα ένα κόλλημα μέχρι περίπου και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε είναι πολύ δύσκολος ο περιφερειακός στο ξεκίνημα της ημέρας. Προβλήματα με την κίνηση έχουμε και στην Μίκη Θεοδωράκη, από την Ακριτών, από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες και φυσικά στο φανάρι του Κορδελιού στην εσωτερική περιφερειακή. Για να δούμε γρήγορα και τα αθλητικά μας. Στον ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε χθες στο επίσημο δείπνο της UEFA στην Θεσσαλονίκη. Προσκλήθηκε από την ΕΠΟ, προσκλήθηκε και ο Γιάννης Αλαφούζος, που είναι και πρόεδρος της Super League, αλλά δεν κατάφερε τελικά να παραβρεθεί. Σήμερα η Εκκλειστική Επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους. Πάμε στον Άρη. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούμα για 1+1 χρόνια. Πορτογάλος, ακραίος επιθετικός, είχε παίξει και στον Ολυμπιακό, στον Ηρακλή,

0: Συνεχίζεται ο αναβρασμός για την διαιτησία στον Ηρακλή. Θεωρούν ότι αδικήθηκαν σε 3 από τα 4 παιχνίδια. Όχι, θεωρούν, αδικήθηκαν, για να είμαστε δίκαιοι. Πάμε στην εθνική μας βόλεϊ, όπου νίκησε χθες στη Σλοβενία 3-1 σετ. Και φυσικά τώρα είναι στο χέρι της η πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και να κλείσουμε μια έτσι ευχάριστη νότα από το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Ένας 18χρονος, ο αναγνώστης τερματοφύλακας, απέκρουσε 5 πέναλτι. 1 κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και 4 κατά τη διαδικασία των πέναλτι. Στον αγώνα προποντίδα αναγέννηση σχηματαρίου. Το αναγνώριζε τη Γάμα Εθνική. 5 πέναλτι το πιτσιρίκι. Μπράβο του. Αυτά με τα αθλητικά μας.
1: Λοιπόν, Άρη, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι.
0: Γιατί?
1: Θα πούμε και τη φέτα φετούλα.
0: Το τυρί.
1: Γιατί έρχονται πολύ δύσκολες μέρες και σε αυτούς τους δύο κλάδους. Πρώτα απ' όλα αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι επαγγελματίες των συγκεκριμένων ειδών. Στην πρώτη περίπτωση, να πούμε για το ψωμί, ότι έχουν κλείσει την τελευταία πενταετία στην περιοχή της, στον νομό Θεσσαλονίκης τέλος πάντων, 180 περίπου με 200 αρτοπία. Είναι δύσκολο να βρεθεί ο συσχετισμός μεταξύ χαμηλού λειτουργικού κόστους και της τιμής του ψωμιού, η οποία συνεχώς ανεβαίνει. Οπότε σε αυτή τη συνιστόσα δεν επιβιώνουν.
0: Σύμφωνα με τους ορτοποιούς, ο βασικός λόγος είναι η ενέργεια, έτσι, το κόστος ενέργειας.
1: Το κόστος ενέργειας, το οποίο έχει εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι και το μεγάλο τους πρόβλημα. Η αλήθεια είναι, τους έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούν να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, ο κόσμος βρίσκει υποκατάστατα ψωμιού. Και γίνεται αυτό που γίνεται.
0: Για το τυράκι μας.
1: Για το τυράκι μας τώρα, ο λόγος είναι ουσιαστικά η έλλειψη προϊόντων, η έλλειψη πρώτης ύλης, για να είμαστε ακριβείς, η έλλειψη εγωπρόβιου γάλατος. Και όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν από τις νόσους οι οποίες χτύπησαν τα κοπάδια, από την νόσο της ευλογιάς. Αυτή ήταν η τελευταία που είχε πάρα πολύ μεγάλη επίδραση πάνω στο τυρί και πάνω στο γάλα, το οποίο προέρχεται από τα ζώα. Η απώλεια της πρώτης ύλης υπολογίζεται μεταξύ 80.000 και 100.000 τόνων. Και βέβαια, κρούν τον κόδωνο του κινδύνου οι παραγωγοί που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ξανά. Μίλησε και ο έμπορος, ένας έμπορος τυροκομικών που δουλεύει εδώ στην πόλη, και λέει ότι ακόμα και οι αυξήσεις, οι μεσοσταθμικές αυξήσεις τις οποίες είχαμε, δεν μπορούν να καλύψουν τη διαφορά. Οπότε βρίσκονται και αυτοί σε εξαιρετικά δεινή θέση.

0: Είπαμε, η ενέργεια είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεχίζει να μας προβληματίζει, και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. 107 δολάρια το βαρέλι πήγε.
1: Έχουμε χτυπήσει υψηλότατα top πλέον στο αργό πετρέλαιο. Έχει ανέβει πάρα πολύ και η τιμή του φυσικού αερίου, όπως είδαμε και στο δελτίο ειδήσεων. Γενικά ο χειμώνας, ένας ακόμα χειμώνας προβλέπεται απαιτητικός, για να μην πω δύσκολος.
0: Βεβαίως. Να πω εδώ.
1: Για πες.
0: Διότι όλους μας χτυπάει την πόρτα η αύξηση της ενέργειας, αλλά υπάρχουν τρόποι να την μειώσουμε. Και ο τρόπος ένας είναι να επιλέξουμε κάποια προϊόντα από τις εταιρείες, τα οποία είναι σταθερά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εγώ που επέλεξα σταθερό από μια εταιρεία, αυτή τη στιγμή δεν με αγγίζει η αύξηση.
1: Κοίτα, ούτως ή άλλως μας αγγίζει, και πάλι και τα σταθερά προγράμματα.
0: Δεν με αγγίζει ενώ στο ρεύμα του σπιτιού μου, έτσι.
1: Ναι. Τα σταθερά προγράμματα έχουν το μειονέκτημα ότι είναι πολύ πιο ακριβά από ό,τι είναι τα άλλα τα κειμενόμενα.
0: Κοίτα, αλλά δεν είναι πολύ πιο ακριβά. Άμα το δεις, δεν είναι πολύ πιο ακριβά. Απλά ξέρεις, έχεις κάνει τον προϋπολογισμό σου, ξέρεις πόσα θα πληρώνεις.
1: Τουλάχιστον δεν έχεις τρομερές εκπλήξεις.
0: Ναι. Αυτό και είναι τώρα, α πούμε, το καλοκαίρι που το έκανα εγώ, υπήρχε μία ύφεση, υπήρχε μία ηρεμία στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας με το που Ιούνιο το έκανα. Τώρα που έχει ανέβει πολύ, εγώ, γιατί βλέπω τις τιμές, τις παρακολουθώ.
1: Το καλοκαίρι που το έκανες εσύ, το έκανες στην καλύτερη περίοδο. Ενδείκνυται δηλαδή για να το κάνουμε, να γυρίσουμε σταθερά.
0: Δηλαδή, άμα το ψάξουμε λίγο, θα βρούμε λύσεις. Όχι για να τα αποφύγουμε.
1: Τι να πρωτοψάξουμε πια. Αυτό είναι το θέμα. Ψάξε να δεις που είναι η φτηνή φέτα. Ψάξε να δεις που είναι το καλό και φτηνό ψωμί. Ψάξε να δεις ποιο σπάροχο σου δίνει τη χαμηλότερη τιμή
0: ενέργειας.
1: Τι να ψάχνουμε πια.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Πρέπει να μαζευόμαστε όλοι μαζί να κάνουμε γκρουπ ψαξίματος.
0: Παιδιά, πλέον το να μπει στο ίντερνετ και να το βρεις δεν είναι τίποτα. Ας πούμε, εμένα στη γειτονιά μου έχει το ένα βενζινάδικο 2,17, το άλλο 2,10. Το οποίο είναι χρόνια βενζινάκα, δηλαδή δεν ακούστηκε κάτι για τη βενζίνη. Έβαλα στο 2,10. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι.
0: Ή θα πάω λίγο πιο μακριά και θα βάλω.
1: Έτσι. Χρειάζεται και μια σχετική έρευνα αγοράς, ειδικά αυτή την περίοδο, ένα παραπάνω.
0: Ο Πασχάλης λέει στα 107 δολάρια το βαρύλι, και άμα δεν λήξει ο πόλεμος δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Ο Ευθύμιος λέει ένα ψάξιμο στο ChatGPT θα μας δώσει λύσεις. Το ζήτημα είναι με τις μεγάλες ηλικίες τι γίνεται, εκεί ενημερώνουμε τους γονείς μας, παιδιά. Πάλι θα μιλήσω για μένα, θα περιαυτολογήσω. Αλλά και εγώ στη μητέρα μου πήγα, την έκανα σταθερό για να ξέρει περίπου πόσα θα πληρώνει. Γιατί ξέρετε, οι ηλικιωμένοι θέλουν λίγο να τα έχουν και... Βγάζω τόσα, παίρνω τόσα, θέλω να ξέρω πώς θα τα πληρώνουν ακριβώς. Ο Αντώνης μας λέει πολύ δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή, στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Είπαμε από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου και τα καζοντοπολίτικα. Πάμε είτε σημειωτών είτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Θέλω να μας πείτε αν παραμένει το φορτηγάκι πριν την έξοδο της Πηλαίας στο μέτωπο προς τα δυτικά. 23 10 513 000 23 11 82 10 50, και στο Viber 69 08 357 800. Αν παραμένει το φορτηγάκι σταματημένο πριν την έξοδο της Πηλαίας, γιατί το μποτιλιάζι έχει φτάσει μέχρι το Φίνικα, παιδιά.

Γεια σου Αντριάννα μου, καλημέρα. Σήμερα απολογούνται οι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με αναβαθμισμένο το κατηγορητήριο. Εγώ θα ξαναπώ ότι πρέπει να ελέγχουμε που πάμε και γιατί πάμε. Τα ιατρία είναι υποχρεωμένα να έχουν άδειες αναρτημένες μέσα στο ιατρείο και φυσικά να δούμε που πάμε, έτσι. Δεν πάμε, δεν ακούσαμε από τον Τάσο ότι εκεί κάνουν αυτό αλλά κάνουν και εκείνο. Μου είπε η γειτόνισσα ότι εκεί που θα πάω θα με κάνουν καλά. Να τσεκάρουμε λίγο τι γίνεται.

Αν έρθεις εσύ, ας πούμε, και μου πεις πονάει η σκολικοειδίτη μου, και εγώ σου πω ναι, είμαι, δουλεύω στο ραδιόφωνο, αλλά είμαι και χειρουργός, ρε παιδί μου, ξέρω να κάνω επεμβάσεις. Ας την κάνω εγώ. Θα κάτσεις? Δεν θα κάτσεις. Κορόιδος είναι να κάνεις.

Να προσέχουμε, να προσέχουμε τα πάντα γύρω μας. Οι καιροί είναι πονηροί, οι αετονίχηδες είναι πάρα πολλοί. Σε όλους τους κλάδους, παντού υπάρχουν και καλοί και κακοί. Ένας έλεγχος δεν βλάπτει. Μιας και είπα για αετονίχηδες τώρα, έχει ξεφύγει το πράγμα με τις ηλεκτρονικές απάτες, παιδιά.

Δεν πιστεύουμε τίποτα, τηλεφωνήματα, όχι από τη ΔΕΗ είμαι, από τέτοιο είμαι. Κυρίως μεγάλες ηλικίες χτυπάνε. Και όταν λέω να ελέγχουμε τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Ακόμα και τα ταξίδια μας. Ναι, ακόμα και τα ταξίδια μας. Κάντε έναν έλεγχο αγοράς να δείτε τιμές. Πάτε στο Greco, μπείτε στο greco.gr να δείτε τις τιμές. Θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα. Και όχι μόνο αυτό, γιατί πολλοί θέλουν να συνδυάσουν το ταξίδι τους, γνωρίζοντας και την ιστορία της πόλης που έχουν επιλέξει, ή να συμμετάσχουν και σε κάποιο event που γίνεται στην πόλη. Το Greco Travel, παραδείγματος χάρη, έχει ανακοινώσει εκδρομή για το Κάιρο 27 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου για τη συναυλία της Σακύρα, ένα μεγάλο event, ένα παγκόσμιο event, με τιμή 790 ευρώ που περιλαμβάνει, παρακαλώ, είναι net τιμή, έτσι, είναι τιμή, όχι με τα ψηλά γράμματα από κάτω. Ό,τι τιμή βλέπετε στο greco.gr είναι τελική τιμή. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε τετράστρο και πεντάστρο ξενοδοχείο, ξεναγήσεις και μεταφορές, ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά τη μεταφορά στην αυλία. Έτσι ο ταξιδιώτης συνδυάζει και το τουριστικό κομμάτι με μια εκπληκτική εμπειρία. Greco.gr 2310 55 55 56.

0: Πλησιάζουμε προς το τέλος, πάμε σε μια γραμμή. Καλημέρα.
1: Έλα, Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θέλω να διοργανώσω μια εκδρομή εσύ προσωπικά.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, μόνο αν την δώσω στον Κρέκο Τράβελ. Για να είμαι σίγουρη.
1: Να κάνεις εκδρομή για παντρεμένους χωρίς τις γυναίκες τους.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτό το έλεγε ο Δημήτρης ο Βενιέρης το Σάββατο που είχαμε συνέντευξη τα παιδιά από τον Greco Travel. Έλεγε, ρώτησε μάλλον ο Δημήτρης ο Βενιέρης, πάνε μόνοι τους άντρες ή γυναίκες? Και λέει, ναι, είναι τάση τώρα.
1: Τάση είναι.
0: Κατάλαβε, δηλαδή λες, θα πάμε την παρέα μου ρε παιδί μου, εγώ μόνος μου.
1: Θα πάω με την παρέα μου, GPS επάνω σου, ξέρεις κάμερα αυτές τις έξυπνες για να...
0: Καλά, εννοείται. Κάνε μου μια βιντεοκλήση να δω που είσαι. Πού είσαι τώρα? Μα είμαι μέσα στην πυραμίδα. Δεν πιάνει, δεν με νοιάζει. Με το που πεις θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Εδώ θα μας δίνουν και power bank μαζί, ρε, να μην πέσει η μπαταρία.
0: Καλά, σοβαρά, μιλάς, ποια μπαταρία να πέσει. Εννοείται. Πού είσαι, πού σε βρίσκουμε?
1: Για δουλειά, πού να πάμε, πήγαμε το παιδί σχολείο. Τώρα το παιδί πάει μόνο του και τώρα πάμε για δουλειά.
0: Άντε, καλό κουράγιο. Σήμερα θα έχει δροσούλα, πάντως θα έχει και ήλιο, θα είναι καλύτερα.
1: Καλά είναι, πιστεύω, είναι δεύτερο. Το μεταφθινοπόρινο.
0: Στον δρόμο, πού είσαι, σε ποιο δρόμο είσαι τώρα?
1: Εγώ τώρα είμαι στην Παλαιά Εθνική Κυστερών.
0: Είσαι έξω, ναι.
1: Okay. Και δουλεύω εκεί στο Τιτάν κοντά κάπου.
0: Ωραία, από πού μένεις?
1: Εγώ μένω Άσυρο.
0: Μένεις Άσυρο και πας Τιτάν, έτσι?
1: Ναι, από απέναντι από το Τιτάν.
0: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, με ένα ποτήρι καφέ στο χέρι. Ωραίος.

Ευχαριστώ Παναγιώτη μου. Δεν έχει φύγει ακόμα το φορτηγάκι από το σημείο που έχει μείνει λίγο πριν την έξοδο πανοράματος Πηλέας. Παραμένει εκεί. Το μποντιλιάσμα έχει πάει Καλαμαριά, να ξέρετε, προς τα δυτικά. Μεγαλώνει και το ζήτημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, επίσης προς τα δυτικά. Παραμένει το ζήτημα ανηφόρα Νεάπολης μέχρι και τις Σικές, και μετά από την κατηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι και την Τούμπα. Είπαμε, επιστρέψαν τα σχολεία με τα καλά τους και τα κακά τους. Καλό κουράγιο όπου και αν βρίσκεστε. Καλή υπομονή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα. Ό,τι ζητάμε, την ώρα που το ζητάμε, μας δίνετε απάντηση. Είστε καλύτερη ρεπόρτερ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για την παρέα ακόμη μία φορά. Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί με την Εύα Βερνάρδου και αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Το ραντεβού μας φυσικά αύριο στις 6 το πρωί. Πρωί είναι, θα περάσει. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο μικρής διάρκειας που τραβήχτηκαν στις 3 παρατέταρτο της 4ης 9 Σεπτεμβρίου και δείχνουν τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη με τα μάτια κλειστά, πιθανότατα νεκρό στο κρεβάτι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, και τα οποία σβήστηκαν στις 7 το απόγευμα της ίδιας μέρας, είναι τα πρώτα ευρήματα από την ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς στο κινητό της ιατρού. Εν τω μεταξύ, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από θανατηφόρα έκθεση, πλέον το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή για τις απολογίες τους. Χθες, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη είπαν συγγενείς και φίλοι στην Οίκαια. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος ακόμα και να εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Στη δημιουργία 30 νέων σημείων για επιπλέον 810 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα αρτοπία της πόλης, καθώς βρίσκονται σε οριακό σημείο πιεζόμενα από το υψηλό ενεργειακό κόστος, το συνεχώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, τις εκρηκτικές ανατιμήσεις πρώτων υλών και την περιορισμένη καταναλωτική ζήτηση. Τα στοιχεία για την τελευταία πενταετία είναι αποκαλυπτικά. Τουλάχιστον 180 με 200 φούρνοι στο νομό Θεσσαλονίκης έκλεισαν, ενώ πανελλαδικά ο ρυθμός άγγιξε τα 1.200 αρτοπία. Ασταμάτω είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν σήμερα στο Κάρντιφ, χθες μάλλον στο Κάρντιφ, υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άνευ προηγουμένου συνάντηση διεξήχθη μετά την έκπληξη που προκάλεσε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν δήλωσε ότι η Ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδριάζει στην πόλη μας από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι, με σημαντικές αποφάσεις στην ατζέντα. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων οι έδρες των Ευρωπαϊκών Τελικών του 2028 και του 2029, αλλά και αλλαγές στις διοργανώσεις των εθνικών ομάδων. Η παρουσία της UEFA στη Θεσσαλονίκη αποκτά ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς η ΕΠΟ γιορτάζει φέτος έναν αιώνα ελληνικού ποδοσφαίρου. Μεγάλη επιτυχία για την εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών. Η Ελλάδα επικράτησε με 3-1 τη Σλοβενία στο Eurovolley 2026, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Η εθνική στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη κρίσιμη αναμέτρηση, με στόχο να συνεχίσει την προσπάθεια για πρόκριση στην επόμενη φάση.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης έχουμε και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22, στην Κατερίνη τους 25, στο Κιλκίς τους 27, στις Σέρρες τους 28, όπως και στη Βέρεια και στα Γιανιτσά. Στην Καστοριά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 και στα Χρεβένα τους 26. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.

0: Είχα τόσα πολλά στο μυαλό μου και έχω, αλλά με προσπέρασε μία αναφορά, δήλωση της Αφροδίτης Μάνου. Κουλτούρα να φύγουμε, όπως λέγαν στο χωριό μου εκεί στα δυτικά. Κουλτούρα να φύγουμε. Ο κόσμος καίγεται. Εκατομμύρια άνθρωποι είδαν στο YouTube, στην τηλεόραση, βίντεο στο TikTok. Συζητά όλος ο κόσμος για τον Γιώργο Μαζονάκη ως καλλιτέχνη, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή. Και η κουλτούρα να φύγουμε, άλλο είναι το ρήμα έχει μπροστά, αλλά δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Η Αφροδίτη Μάνου, αυτή η σπουδαία καλλιτέχνη, φοβερή, τρομερή, η απόλυτη στάρ με την διεθνή καριέρα. Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του, απάντησε όταν ρωτήθηκε. Δεν τον γνώριζα, λέει, τον Μαζονάκη, αλλά δεν γνώριζα και την δουλειά του. Κουλτούρα να φύγουμε. Γεράσαμε και μυαλό δε βάλαμε. Της κουλτούρας στο κάγκελο, της επιφανειακής ψευτοκουλτούρας δηλαδή. Δεν γνώριζε, δεν άκουσε τίποτε η Αφροδίτη Μάνου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έρε φίλε, υποφέρει το μυαλό μου, όλα τι να κάνω. 12 λεπτά μετά τις 8, πρωινό Τρίτης. Ο μήνας έχει 15, στην καρδιά του Σεπτέμβρη ή του Σεπτεμβρίου. Η Αφροδίτη Μάνου δεν γνωρίζει, δεν ξέρει ποιος είναι ο Γιώργος Μαζονάκη και δεν έχει ακούσει ποτέ τραγούδια του. Η Αφροδίτη Μάνου. Λοιπόν, προβληματάκια έχουμε στην περιφερειακή οδό από ό,τι βλέπω και χαμηλά κάτω από Γεωργική Σχολή σας, η οποία αναβαίνεται μάλλον, από ό,τι μου δείχνει εδώ πρέπει να γίνονται κάποιες εργασίες, γι' αυτό ταλαιπωρήστε λίγο, όχι πολύ. Στην περιφερειακή κατά τόπους τα θέματα είναι όχι τίποτε εφιαλτικά, αλλά υπάρχει ένα θεματάκι. Εσύ δεν μ' αρέσει τον Γιώργο Μαζονάκη, τον γνωρίζει? Γιατί η Αφροδίτη Μάνου δεν τον γνωρίζει, δεν ξέρει ούτε τον Γιώργο Μαζονάκη ούτε τη δουλειά του. Εσύ γνωρίζεις ποιος είναι ο Μαζονάκης, τίποτε κουλτουριάρα?
1: Εγώ ξέρω και την κυρία Μάνου.
0: Από πού την ξέρεις? Δύο τραγούδια έβγαλε.
1: Δεν έβγαλε δύο τραγούδια και κάνεις τεράστιο.
0: Εντάξει, τι να κάνω.
1: Έχει τραγουδήσει μεγάλους συνθέτες.
0: Ναι, μαζί σου είμαι.
1: Την εκτιμώ και τη σέβομαι για τη δουλειά της αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Όπως εκτιμώ και σέβομαι και τον Μακαρίτη πλέον, ναι, τον Αποθανόντα Μαζονάκη, γι' αυτό που έκανε στο κομμάτι του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καθένας είναι στον τομέα του, να το πω έτσι.
0: Μπράβος.
1: Το να βγαίνεις την μέρα της κηδείας ενός ανθρώπου και να λες δεν τον ξέρω, δεν ξέρω τραγούδι, για ποιο λόγο?
0: Γιατί σε κουλτούρα να φύγουμε. Μεγάλη, είναι διεθνή στάρ, έχει κάνει καριέρα διεθνή από την Τιμάνου. Πήγε
1: 30 χρόνια δηλαδή, δεν ήταν χτεσινός ο Μαζονάκη. 30 χρόνια δεν έτυχε να
0: γι'
1: τον.
0: Γι' αυτό
1: δεις.
0: Σου είπα, επειδή έχω γνωρίσει κουλτουριάριδες και κουλτουριάρισε στην ζωή μου, γι' αυτό σου λέω.
1: Εγώ έχω
0: κουλτούρα,
1: να πω ότι η σνομπαρία και η μικροψυχία.
0: Μπράβο,
1: είναι...
0: ωραία το έτσι. Ωραία το έτσι. Έχω γνωρίσει από κουλτουριάριδες, ντεμεκ, μπόλικου, προοδευτικού. Δεν πρέπει το ένα κουλτουριάρι προοδευτικό. Θυμίζει λίγο εκείνο τον δεκάλογο του Φαράκου. Τότε που ήμασταν στην ΚΝΕ που έλεγε δεν πρέπει να φοράτε αμερικανικά τζιν παντελόνια και δεν πρέπει να ακούτε ροκ μουσική. Παλιά χρόνια. Στο DNA του είναι, τέλος πάντων. Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ. Κοίταξε να δεις που σε κάτι συγκλίνουμε, έτσι. Συμφωνούμε, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Βέβαια αυτός το χόντρινε λίγο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η τρέλα με την τεχνητή νοημοσύνη, που την έπεσαν διάφοροι και λέει ότι αυτό εξυπηρετεί μόνο τους Κινέζους. ότι ο πλανήτης πρέπει να βρει έναν τρόπο να σταματήσει την τεχνητή νοημοσύνη, να την φρενάρει κάπως, γιατί χάθηκε και χάνεται ο έλεγχος και το μόνο που χρειάζεται, λέει ο πλανήτης, το λέει ο Ντόναλντ, το μόνο που χρειάζεται ο πλανήτης, λέει, ένα καλό πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα έθεσε και ένα ζήτημα ένωσης της Ιρλανδίας με την Βόρεια. Και γι' αυτό Σκοτσέζοι, Ουαλοί και Ιρλανδοί για πρώτη φορά συντονισμένα λένε ότι πρέπει να δουν πώς θα ξαναμπούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είσαι, φίλε κομμουνιστή, σύντροφε αριστερέ, εσύ που δεν γουστάρεις και εσύ ακροδεξιούλη, πολιτή αληφών και επιστολών, εσείς οι οποίοι δεν θέλετε ντεμέκ την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά τρώτε τα λεφτά της. Χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και πρώην υπαρκτώς σοσιαλιστικές. Αλλά και βλέπετε, χώρες οι οποίες συναποτελούν τη Μεγάλη Βρετανία λένε ότι μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση δουλειά δεν γίνεται και ψάχνουν να δουν πώς θα ενταχθούν σε αυτήν. Εσείς ρίξτε νερό στο μήλο της ακροδεξιάς.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα θερμοκρασιακά μας. Τι λέει εδώ, μισό λεπτό λίγο. Το βλέπω, ναι, μπράβο. Δρόσε για τα καλά, έτσι δεν έχει να πεις. Μια χαρά. Μια χαρά δρόσε. Το μεσημέρι θα έχουμε, λέει εδώ, σήμερα την είπαμε, είναι Τρίτη. Θα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγο ήλιο το πρωί, αργότερα συννεφιά και αργά το βράδυ θα ρίξει λίγες σταγόνες από ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προγιγνώσκει. Το πρωί άπνοια, αργότερα 3 έως και 4 μποφορά και υγρασία στο 40-50%. Άκου να δεις ρε φίλε τώρα τι γίνεται. Άκου να δεις σύντροφε, συντρόφισσα εκεί έξω.

0: Στο βράδυ στην τηλεόραση, επειδή ανοίξαμε αυτό το θέμα με τα επιδόματα ανεργίας, εργασίας κλπ, είπα 2-3 πολύ αυτονόητα πράγματα και μου αρέσει, το χάρηκα πάρα πολύ που μου έστειλαν φίλοι αλλά και τηλεθεντές, ο οποίους δεν γνωρίζω, αρκετά μηνύματα στον προσωπικό μου λογαριασμό για τα αυτονόητα κατ' εμέ, τα οποία υποστήριξα και μάλιστα βρέθηκα και απέναντι στην υφυπουργό ότι είναι εργασία, στην κυρία Ευθυμίου, στην οποία αναγκάστηκα να πω: κυρία Ευθυμίου, εσείς είστε υπουργός μιας φιλελεύθερης κυβέρνησης. Δεν μπορεί να λέτε πράγματα τα οποία, ξέρω, θα τα υποστήριξε ο Κανέλη, Θεανόη Φωτίου κι άλλοι. Θα σας πω σε λίγο τι εννοώ. Αλλά τι να κάνουμε ρε φίλε, ψηφαλάκια μαζεύουμε, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. 1500 αυτοκίνητα, 1500 αυτοκίνητα ελεγμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Περιμένουν όλες και όλους εσάς οι οποίοι θέλετε να αποκτήσετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση και εξαιρετική τιμή. Σε 15 διαφορετικά σημεία Velmar, Stock Center της Velmar, στην Θεσσαλονίκη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία και στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Και επειδή ένα κρυουλάκι το κάνει εκεί έξω, μια δροσούλα δηλαδή, δεν κρυώσαμε κιόλας, αλλά σε λίγο καταλαβαίνεις. Σπεύσε στο Γινόχριστο, στην Βεράντα, εκεί όπου βρίσκεται ο Λέβητας φυσικού αερίου. Πάρε τις διαστάσεις του και γρήγορα σε ένα τεχνικό κατάστημα υδραυλικών και θέρμανσης να ζητήσεις το κάλυμα JP High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ για να φροντίσεις τον Λέβητα φυσικού αερίου, ο οποίος τώρα θα πάρει για τα καλά μπροστά και προβλέπεται και χειμώνας ιδιαίτερος. JB High Protection, ό,τι καλύτερο στην αγορά, κυκλοφορεί σε 30 διαφορετικά μεγέθη. Να αφήσω λίγο τη Μαντόνα, να την αφήσω. Ντόνα Μαντόνα, γλυκιά κεφαλονίτισα. Λοιπόν, άνοιξε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με αφορμή αυτό που είπε ο Μαρινάκης. Εγώ δεν θα πάω να σταθώ στο τι αρχικός είπε, αν διαστρεβλώθηκε, αν δούλεψε μοντασιέρα, ποιες ήταν μετά οι αναφορές, ποιες είναι οι διευκρινήσεις που δόθηκαν ή δεν δόθηκαν. Θα σταθώ στην ουσία του θέματος, αφού σου δώσω όμως, σου δώσω ένα μικρό απόσπασμα από τον Μάκη τον Βορύδη. Προσέξτε, στα 60 τόσα μου δεν περίμενα τον Βορύδη να με φωτίσει. Αλλά ακούστε λίγο τον Μάκη Βορύδη, αξίζει τον κόπο για να σταθώ σε 2-3 σημεία στα οποία θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε τη χώρα. Διαφορετικά, αριστερόστροφοι γεννηθήκαμε, αριστερόστροφοι θα πεθάνουμε.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική από λίγο τι λέω. Διότι εδώ η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε κάτι. Έλεγε ενδεχομένως κάτι το οποίο θα πω, που το συναντάμε λίγο στην αγορά, που είναι λίγο η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα άτομο του πληθυσμού. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το εξής. Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα, μια ταβέρνα.
2: Μιλάμε.
1: Μια ταβέρνα.
2: Ναι.
1: Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
2: Ωραία.
1: Σας λένε όλοι δεν βρίσκουν άνθρωπο.
2: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
1: Ναι. Το λένε αυτό.
2: Ναι, αλλά να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
1: Την έχετε, την έχετε.
2: Δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό, ναι.
1: Θα πω. Από την άλλη μεριά έχουμε 700 ανεργία.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα? Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης 7%.
3: Κάθονται σπίτι τους εννοείται και παίρνουν το επίδομα.
1: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
1: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Άρα περικοπή.
1: Δύο λεπτά. Περιμένετε λιγάκι.
0: Καταλάβατε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη και των δημοσιογράφων. Άρα περικοπή. Άρα αυτό. Έτσι. Για μια λαϊκή στο κορίτσι, δεν την ξέρω την κοπέλα. Έτσι να κάνει για αυτή την παπάτσα της. Άλλα σου λέει κοπελιά. Συναδέλφη, άλλα σου λέει ο Βορύδης. Άλλα σου λέει. Άλλα. Άλλα πράγματα σου λέει. Άλλα πράγματα σου λέει που να πάρει και να σηκώσει. Όλους, πρώτα εμένα. Άλλα σου λέει. Άλλα πράγματα σου λέει. Λοιπόν, και εγώ προσπαθούσα χθες να πω άλλα πράγματα. Βέβαια, τα είπα. Και είναι πράγματα τα οποία κανείς για να τα διατυπώσει θα πρέπει να ξέρει τι γίνεται εκεί στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική αγορά. Θα πρέπει να έχει ένσημα. Θα πρέπει να έχει δουλέψει. Θα πρέπει να ξέρει τι σημαίνει οκτάωρο, τι σημαίνει πενθήμερο, εξαήμερο, εφταήμερο, τι σημαίνει να είσαι εργαζόμενος σε μια υγιή επιχείρηση, σε μια καλή επιχείρηση, τι σημαίνει να είσαι εργαζόμενος σκλάβος σε μια κακή επιχείρηση και σε ένα κακό επιχειρηματία, ποια είναι η διαφορά στις συνθήκες εργασίας ανάμεσα σε μια επιχείρηση η οποία είναι κερδοφόρα και βγάζει φράγκα τα αφεντικό αλλά σε εκμεταλλεύεται, και σε μια άλλη όπου το αφεντικό προσπαθεί, δεν μπορεί να σου δώσει πολλά αλλά και αυτός υποφέρει στο σπίτι γιατί δεν βγαίνει το μεροκάματο αλλά κρατάει εκεί την επιχείρηση. Θα πρέπει κάποιος να σου εξηγήσει, κοπελιά, για ποιον λόγο ο Βορύδης μιλούσε για τα επιδόματα. Κάποιος θα πρέπει επίσης να μιλήσει στην κοινωνία με ειλικρίνεια, να πάρει το κόστος δηλαδή και να πει: έλα εδώ κοινωνία, θέλετε να πάμε μπροστά, θέλετε, ωραία. Το τεκμηρίωσε μια χαρά ο Βορύδης, αλλά τέλος πάντων άστο Βορύδη, γιατί αν πεις το είπε καλά ο Βορύδης, μετά μπορεί να μου βγάλουν καμιά φωτογραφία και με το τσεκούρι. Οι άθλοι, οι χυδαίοι, οι τοξικοί. Λοιπόν, τι λέει η ζωή λοιπόν, με βάση την εμπειρία τη δική μου. Φαντάζομαι και την εμπειρία πολλών από εσάς, οι οποίοι χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο γιατί πραγματικά νιώθετε ότι γεννηθήκατε σε λάθος χώρα. Αλλά δεν φταίει η χώρα, δεν φταίνουν οι κοιλάδες, δεν φταίνουν τα ποτάμια, δεν φταίνουν τα δάση της, δεν φταίνουν οι θάλασσές της. Όταν χτυπιόμαστε και λέμε ρε φίλε γιατί, δεν φταίνουν όλα αυτά, κάτι άλλο φταίει. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε πολλές πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται, για να το τελειώσω από μέρους μου το θέμα με τα επιδόματα. Και αν θέλετε να σταθώ, δεν θα σταθώ στα δεκάδες επιδόματα που, όπως αργότερα αναλύει ο Βορύδης, υπάρχουν 5-6 διαφορετικοί φορείς που δίνουν επιδόματα. Δεν υπάρχει ένας κεντρικός φορέας να πει: έλα εδώ ρε μάγκα, για να μαζέψουμε όλα αυτά, να τα κάνουμε λίγο, να νοικοκυρέψουμε. Αλλά μετά τι θα γίνει? Πού θα βάλουμε διευθυντές, πού θα βάλουμε προϊσταμένους, πού θα βάλουμε τμηματάρχες, πού θα τακτοποιήσουμε το στρατό μας? Πρέπει να έχουμε 5, 6, 7, 8, 10 διαφορετικές υπηρεσίες οι οποίες θα ασχολούνται με την παροχή επιδομάτων. Δεν μπορεί να γίνει να είναι μία ή δύο, καταλαβαίνεις. Πώς θα δουλέψει μετά το σύστημα? Το αφήνω και αυτό στην άκρη. Έλεγα χθες λοιπόν εκεί στην Ομίγυρα, αλλά δεν περίμενα εγώ ούτε από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και άλλους άλλων τέτοιων σχηματισμών να συμφωνήσουν ή να... Ενώ κατά βάθος δεν μπορεί. Άμα έχουν δουλέψει στη ζωή τους και ξέρουν πώς παίζεται το παιχνίδι, θα συμφωνούν. Αλλά δεν μπορούν να το πούν. Περίμενα όμως εγώ από την εκπρόσωπο και τους εκπροσώπους της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας να συμφωνήσουν στο αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο κατά με? Ρε μάγκες, γιατί συζητάμε τόσο πολύ για το επίδομα ανεργίας? Γιατί τόση πρεμούρα για τη μιζέρια? Να το πω χοντρά για να ακουστεί. Ως κόμμα είμαστε, λέγατε, εναντίον της επιδοματικής πολιτικής. Γιατί παρασύρεστε σε αυτή τη συζήτηση? Γιατί με τα 480 ευρώ του επιδόματος ανεργίας πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να ζήσει? Δεν μπορεί να ζήσει. Ενδεχομένως μπορεί να αναπνέει. Με λίγο νερό 5-6 μέρες την εβδομάδα. Θα περιμένει τον επόμενο μήνα να πάρει το άλλο επίδομα ενεργείας, έτσι. Γιατί κάτι τέτοιο κατάλαβα εγώ από αυτά που μου είπαν χθες στην τηλεόραση. Και μάλιστα φιλελεύθεροι. Γιατί τους έλεγα κάτι πάρα πολύ αυτονόητο. Γιατί ρε μάγκες επίδομα ενεργείας και όχι επίδομα εργασίας, αφού πλέον η ανεργία στην Ελλάδα είναι χαμηλά, προς επίρρωση και όσων ακούστηκαν από το Βορύδι. Γιατί ρε φίλε πρέπει να δώσεις τον άλλο 480 ευρώ να τον έχεις στο σπίτι να κάνει μαύρη εργασία, γιατί με 480 δεν ζει κανείς. Γιατί? Για ποιον λόγο? Για ποιον λόγο η συζήτηση να γίνεται για το επίδομα ενεργείας? Εγώ σου λέω σε κάποιες περιπτώσεις ναι, εποχικά και τα λοιπά μαζί σου. Αλλά γιατί γίνεται τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα, τόσο μεγάλη βαρύτητα στο επίδομα εργασίας, ανεργίας, και δεν γίνεται η συζήτηση για το επίδομα εργασίας? Λέω εγώ τώρα με το φτωχό φιλελεύθερο μυαλό μου, που δεν χωράει δυστυχώς στη χώρα που αγαπώ. Δεν χωράει. Δεν χωράει στον αριστερό, στον κεντροαριστερό, στο λαϊκατζή, στο λαϊκιστή, ενώ το δημαγωγό, ο οποίος θέλει ψηφαλάκια και θέλει να παίζει με τα επιδόματα ενεργείας. Α, αυξήσαμε, λέει, το επίδομα ενεργείας 15%. Από 450 το πήγαμε 480. Ωε! Τρεις φορές πάνω από τον πληθωρισμό. Ω, μπράβο, μεγάλο επίτευγμα. Σε μια χώρα λοιπόν για την οποία και καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία και το λέει, γιατί έτσι είναι, αρέσει δεν αρέσει, έτσι είναι. Η ανεργία στην διάρκεια των χρόνων της Νέας Δημοκρατίας έχει πέσει και έχει πέσει σε σημαντικό βαθμό. Αυτό αρέσει δεν αρέσει είναι ένα δεδομένο, πραγματικό.
4: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, η ανεργία έχει πέσει το 8%. Ο Πρωθυπουργός είπε δεσμεύεται με τις επιλογές του να το πάει, να πάει ο δείκτης ανεργίας στο 6-6,5% στο τέλος τετραετίας. Μπράβο και μαγιά σας και καλά κάνετε. Δεν χρειάζεται να μας το πείτε, το βλέπουμε. Το είπε και ο Βορύδης, έτσι είναι, σας το λέμε. Δεν περιμέναμε το Βορύδη για να μην ακούσα χλαμάρες από διαφόρους οι οποίοι γράφετε διάφορα εδώ. Δεν περίμενα το Βορύδη να μου πει ότι εκεί έξω οι επιχειρήσεις ψάχνουν χέρια και δεν βρίσκουν. Μου το λένε οι επιχειρήσεις. Γιατί εμείς εδώ, και βάζω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλους, είμαστε λίγο της δουλειάς. Είμαστε της αγοράς. Προσπαθούμε το 1 ευρώ να το κάνουμε 1,5 για να πάρει 0,4 ο εργαζόμενος εδώ μέσα και να μείνει 0,10 για εμάς. Αυτό είναι που προσπαθούμε. Το κλείνω. Για ελάτε ρε φίλε. Δηλαδή εσείς ή της φιλελεύθερης παράταξης όπως λέτε, γιατί λαϊκίζετε, γιατί δημαγωγείτε, γιατί ακολουθείτε έναν λάθος δρόμο? Γιατί και εσείς λάθος δρόμο θεωρείτε θεωρητικά ότι είναι. Λάθος δρόμος είναι αυτός. Και τι τους είπα χθες? Κάτι που λέω καιρό. Γιατί να δώσω 480 ευρώ σε κάποιον να τον έχω άνεργο, να κάνει κανένα 2-3 μεροκάματα μαύρα ώστε να φτάνει στο χιλιάρικο και να κάθεται σπίτι? Γιατί δεν πάω κατευθείαν στην επιχείρηση να πω, κοίταξε να δεις, έχω εδώ τον κατάλογο ΔΥΠΑ, έχεις δηλώσει ότι θες εργαζόμενους, σου φέρνω αυτούς και σου δίνω τώρα τα 480. Βάλε και εσύ άλλο 800, να παίρνει ο άνθρωπος 8-9 κατοστάρικα, να έχεις εσύ εργαζόμενο, να έχει και αυτός ένα στοιχειώδες εισόδημα και να έχουν και τα ασφαλιστικά ταμεία χρήματα, αφού πίσω θα γυρίσουν. Τι στο διάολο, πολύ μυαλό θέλει. Μόλις το παχθείς, μη χάσει ψηφαλάκια. Έρχονται εδώ, δηλαδή εντάξει, η δουλειά, δόξα τω Θεώ, καλυτερεύει. Εντάξει, με προβλήματα, με το ένα, με το άλλο. Έρχεται ο άλλος, του λες, ξέρεις κάτι, λέει, θέλω δουλειά, ωραία, κοίταξε να δεις, μπορώ να σου δώσω τόσα. Μα μου λέει, ξέρεις, λέει, τόσα. Μα δεν είσαι τόσα. Είσαι τόσα επί 1,4 επί 14. Δεν είσαι τόσα. Δεν είσαι 900, δεν είσαι 1000. Είσαι 1300, 1400 επί 14. Ο εργαζόμενος δεν φταίει, γιατί σου λέω, εγώ ξέρω ότι παίρνω στη τσέπη τόσα. Εσύ από την άλλη λες, σε κατηγορούν γιατί δεν δίνεις πολλά, αλλά δίνεις και τα μισά επιπλέον, γιατί είναι εισφορές και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι δεν γίνεται ανάπτυξη, συντρόφια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εσείς λέτε ό,τι θέλετε, πείτε ό,τι θέλετε, σε όποιον θέλετε. Παίξτε το παιχνίδι των αργόσχολων ταξινιστών, συνδικαλιστών. Παίξτε το παιχνίδι των εκπροσώπων των εργαζομένων σε ΓΕΣΕ, πάμε, δάμε και εγώ δεν ξέρω πού αλλού, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά συνδικαλίζονται και δεν ξέρουν ακριβώς αυτά που περιέγραψα τώρα. Να είστε βέβαιοι ότι πολλοί δεν τα κατάλαβαν. Δηλαδή, από αυτούς εννοώ. Δεν λέω για εσένα, ο οποίος είσαι άνθρωπος της πραγματικής οικονομίας. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι λένε διάφορες αρλούμπες δεν κατάλαβαν πώς δουλεύει το παιχνίδι. Δηλαδή, μπορεί να κάνουν και έναν πληστηριασμό. Πόσο επίδομα ενεργείας δίνεις, ρε? 470. Εγώ θα δώσω 530. Τι λέει, ρε? Πάμε στον 530. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό πολλών εξ αυτών. Βέβαια, αυτοί δεν έχουν επίδομα ενεργείας. Μπορεί να είναι άεργοι, δηλαδή. Μπορεί να μην προσφέρουν το παραμικρό, αλλά το μισθουλάκι εκεί στα ΓΕΣΕΕ, ΜΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, ΜΑΔΕΔΗ, στα συνδικαλιστικά τους όργανα, μια χαρά το έχουν χωρίς να εργάζονται. Δεν έχουν θέμα. Σας είπα το φίλο μου, ο οποίος έγινε μεταβουλευτής, ο οποίος για 11 μήνες κάθε μήνα μου ταλαιπωρούσε τα αυτιά, γιατί η εταιρεία του έβαζε τα χρήματα σε μια τράπεζα και αυτός είχε άλλη τράπεζα σε άλλο λογαριασμό και ήθελε βαλέρ 3 μέρες. Δεν κατάλαβε ποτέ τι είναι το βαλέρ. Και μετά πήγε στη Βουλή να λύσει τα δικά σου προβλήματα.

Στο ύψος Τριανδρίας έχουμε πλέον μεγαλύτερο πρόβλημα, κυρίως προς τα ανατολικά. Και έχουμε θεματάκια αρκετό στον σηματοδότη, χαμηλά κάτω στο ύψος του Κορδελιού, επί της περιφερειακής οδού επίσης και κατεβαίνοντας από Λαγκαδά προς Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επειδή δεν σου αρέσει το δάπεδό σου, δεν σου αρέσει ρε φίλε, δικαίωμά σου είναι, βαρέθηκες. Θες να το αλλάξεις, κάτσε, περίμενε, μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι, μην φωνάζεις μέσα GCB, κομπρεσέρ και κασμάδες. Πριν από σένα η χρωμοδομή σκέφτηκε και έχει και σου προσφέρει το Granite 2KF. Granite 2KF είναι ένα χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, το οποίο εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στο παλιό σου πλακάκι, στο μπάνιο, στην κουζίνα, στην αυλή, ακόμη και σε πισίνα αν διαθέτεις από δάφτη. Το Granite 2KF της χρωμοδομής είναι η λύση για να μην έχεις πολλά μαστορέματα, μπερδέματα, φασαρίες, μπάζα και πάει λέγοντας.

Eurythmics. Άκουρα η Αφροδίτη Μάνου δήλωσε αυτή η κουλτουριάρα. Κουλτούρα να φύγουμε λέμε. Δεν ξέρω λέει ποιος είναι ο Μαζονάκης, δεν ξέρω ποιος είναι ο τραγουδιστής, δεν ξέρω το έργο του. Ρε την Αφροδίτη τη Μάνου. Σήμερα το σλόγγαν της εκπομπής είναι κουλτούρα να φύγουμε. Και εμείς κάναμε κουλτουριάριδες αλλά μετά μεγαλώσαμε. Ήρθαμε στην ηλικία μας λέω, δηλαδή ήρθαμε στην ηλικία μας. Δεν μεγαλώσαμε και πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ, να είναι καλά ο Θεός, ο... Εκεί πάνω ο Δίας, μια χαρά είμαστε. Ο Μιχάλης ο παλιοχόραφος είναι αυτός. Ο

Απόκτηση ενός ισχυρού πτυχίου αποτελεί το μεγαλύτερο εφόδιο για την καριέρα κάθε ενός και κάθε μιας. Το AFC University, καρπός της συνεργασίας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με το Iowa State University των ΗΠΑ της Αμερικής, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία συνδέουν την επιστημονική γνώση με την εφαρμοσμένη έρευνα και την αγορά εργασίας. Η άμεση διασύνδεση με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου εξασφαλίζει την επαγγελματική αποκατάσταση όλων εκείνων οι οποίοι θα επιλέξουν κάτι το οποίο έχει προοπτικές. Και οι νέοι άνθρωποι τώρα, κακά τα ψέματα, είναι σε μια φάση που ψάχνουν περισσότερο, γιατί με την AI τα πράγματα λίγο μπερδεύονται. Γιατί η AI κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα τα αντικαθιστά βιαίω. Θέλεις ένα εξώδικο? Θέλεις ένα συμβόλαιο? Θες να κάνεις μια ένσταση? Χρειάζεσαι ένα εφόδιο, έτσι, με ένα νομικό εφόδιο για μια υπόθεση? Πας τεχνητή νοημοσύνη και στα

0: Για όλη την ιστορία, αυτό το παρασκήνιο για Μαζονάκη δεν ασχολήθηκα προσωπικά. Δεν ασχολήθηκα, δεν έχω το χρόνο και δεν θέλω να λέω πρόχειρα πράγματα. Αλλά επειδή είμαι φυσιογνωμιστής, βλέποντας αυτό το βαμπύρ από τη μία μεριά για την άλλη την γκέισα, σε εισαγωγικά. Εντάξει, εγώ είμαι, σας είπα, φυσιογνωμιστής. Μπορώ να δικώ πολλές φορές κάποιους ανθρώπους, αλλά τι να κάνω, είμαι φυσιογνωμιστής. Βλέποντας τον τύπο αυτό, ούτε το χέρι δεν του έδινα, συγγνώμη δηλαδή. Γιατί πέρα από τις ευθύνες όλων αυτών, του Υπουργού, του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί βλέπω τώρα όλοι υποκρίνονται. Κανείς δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε ο Πανελλήνιος και δεν γνωρίζει Ιατρικός Σύλλογος, δεν γνωρίζουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι, δεν γνωρίζουν οι δημοσιογράφοι και τα μέσα, κυρίως εκείνοι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα που ασχολούνται αρκετά με τα ιατρικά θέματα. Όχι, όχι, έπεσαν από τα σύννεφα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έπεσαν από τα σύννεφα. Δεν γνώριζαν ότι υπάρχουν κομπογιανίτες. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Καλά έκανε ο Πατούλης και τάχωσε βέβαια και ο Κεφαλογιάννης τον Πατούλη. Ένας συνάδελφός μου, Κεφαλογιάννης, που κάνει ιατρικό ρεπορτάζ χρόνια. Μία στο Μέγκα, μία στην ΕΡΤ. Καλός στη δουλειά του, πολύ καλός. Και εκείνος περιοδικά και τα λοιπά γράφουν. Δεν γνώριζαν, ωραία φίλε. Πού να γνωρίζουν. Πού να γνωρίζουν. Κανείς δεν γνώριζε ότι υπάρχουν ιατρία τα οποία λειτουργούν ως παρανόμως, κλινικές. Μας τα είπε εδώ εξαδάκτυλος. Κανένας δεν γνώριζε. Τώρα όλοι έπεσαν από τα σύννεφα. Α, και τώρα θα γίνει, λέει, έλεγχος ενδελεχής. Θα σαρώσουν, λέει, όλα αυτά τα κέντρα. Να δείτε τώρα πώς θα πέφτουν πινακίδες. Εκεί που λέει κλινικ. Δόκτωρο, ξέρω εγώ, Μωραΐτη, τυχαία το όνομα. Κλινική δόκτωρος Μωραΐτη. Κλινική δοκτόρισσα Δημαρέση. Μεταπτυχιακό στη Μάνη. Δοκτορά εδώ. Χάρβαρντ, Μάρβαρντ. Στο University τάδε και τα λοιπά. Όλα αυτά θα πέσουν τώρα. Θα πέσουν, θα κατεβάσουν όλοι και θα δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό. Εκεί που διάβαζες, ας πούμε, κλινική τάδε, κλινική Χριστίδη, τώρα θα λέει ταπεινό ιατρείο ενός λαϊκού ανθρώπου, του ανθρώπου σας, του δικού σας γιατρού, του κυρίου Χριστίδη, του Τάκη ρε, του Χριστίδη. Όχι κλινική δόκτωρος Χριστίδη. Ελά στο μεγαλείο σου, διαφημίσεις έχει, λέμε.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. είναι η Εροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
12: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Για να δω, η Εύα, η Βερνάρδου ξέρει ποιος είναι ο Μαζονάκης και αυτή είναι τίποτε κουλτουριάρα. Τι ξέρεις τον Μαζονάκη, Εύα μου?
1: Ακουστά μόνο.
0: Ακουστά.
1: Τώρα, ναι.
0: Κάπου στη γειτονιά συζητούσαν δύο γιαγιάδες, λέει.
1: Ναι.
0: Λέω, στη γειτονιά κάποιες γιαγιάδες μιλούσαν για
1: Μαζονάκη. Έτσι, συζητούσαν και έτσι το πήρε τα χτύπημα.
0: Πες μου τώρα, επειδή τώρα σε γνωρίζουμε, είναι δυνατόν να μην ξέρει αυτή τη μάνα τώρα ποιος είναι ο Μαζονάκης και έκανε
1: αυτή τη γειαγιά? Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και είναι πολύ άστοχη και η μέρα. Είναι πολύ λάθος η μέρα για
0: λάθος timing.
1: Πολύ λάθος, πολύ λάθος. Πες το κανένα δύο μήνες μετά, ένα χρόνο εντάξει, αλλά λάθος.
0: Για πες, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε τους ρεπόρτερς μας εκεί.
0: Κάτι νομίζω. Πρέπει λίγο να σταθεί το μικρόφωνο λίγο
1: να
0: κάθετο.
1: Να σταθεί λίγο καλύτερα.
0: Περιμένω, συνέχισε.
1: Λοιπόν, εγώ το βρίσκω προς το παρόν, μέχρι να βοηθήσει λίγο ο κύριος Βενιέρης. Τέλεια, τέλεια, το βρήκαμε. Να ο ειδικός, ξέρει αυτός. Λοιπόν, θέλω να σας αποτρέψω από το να βρεθείτε στην περιοχή της Στρατού, της Λεωφόρου Στρατού, εκεί κοντά στην Πυζανίου. Έχουμε ένα τροχαίο, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για τη σοβαρότητα αυτού. Ξέρουμε πάντως ότι έχουν εμπλακεί ήδη κυκλιστές, ξέρουμε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι τραυματισμένα και είναι στο οδόστρωμα. Έχει κλείσει ο δρόμος, είμαστε εν αναμονή τώρα του ασθενοφόρου για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Εύχομαστε να είναι όλοι καλά, να είναι κάτι
0: να
1: περαστικό,
0: μην
1: να μην είναι
0: σημαντικό.
1: Τίποτα σημαντικό βεβαίως. Απλώς οι υπόλοιποι που βρίσκεστε εκεί και είναι να περάσετε από εκεί, καλύτερα να αποφύγετε το σημείο. Λεωφόρο Στρατού με Μπιζανίου.
0: Αν κάποιος έχει κάτι παραπάνω να μας πει, στο 2310, κάτσε να ανοίξω τις γραμμούλες γιατί τις έχω κλειστούλες. Στο 2310-513000, 2311-82-1050. Ή στο Viber, αν κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω για αυτό το τροχαίο στην Μπιζανίου. Ας μας ενημερώσει. Γεια σου Θεόδωρε, γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου Ηλία. Αντώνιο, τι μου στέλνεις? Ο Αντώνης μας στέλνει φωτογραφία, λέει στα Τέμπη ρίχνει πολύ βροχή. Και εδώ το κάνει, από εδώ το πάει, από εκεί το πάει. Αλλά δροσιστήκαμε ρε φίλε, καήκαμε στη διάρκεια της εκθέσεως. Καήκαμε όμως. Ο Στέλιος τι μας γράφει εδώ, κάτσε λίγο, για χτυπήστε τα μηνύματά σας εδώ. Βρέχει, χιονίζει, τι κάνει, ρίχνει, χαλάζει. Υπάρχουν θέματα, προβλήματα, ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πρέπει να είναι μηχανάκι με πεζό, γιατί αυτοκίνητο δεν έχει και είναι πεσμένη και ίδιο κάτω.
0: Α, είναι ένας αποχούμενος, δηλαδή μηχανάκι με κάποιον πεζό.
2: Ο ένας στο κεφάλι, μηχανή είναι στην άκρη.
0: Ναι. Ασθενοφόρο έφτασε, είναι εκεί.
2: Σαν το ακούω, πρέπει να πηγαίνει το ρόδο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμεσα ανταπόκριση. Ο Στέλιος λέει καλημέρα, χαμηλές ταχύτητες πριν τη Χαλάστρα, γίνεται ασφαλτόστρος. Ναι ρε, χθες πήρε ένας ακροατής τον Σωτήρη. Βρήκατε άνθρωπο να καλέσετε, το Σωτήρης είναι το απόλυτο μαζί με τη δημαρέση της λογικής. Και έκανε παράπονα, λέει, γιατί λέει ταλαιπωρία, καθυστερεί στο δρόμο, λέει, για, πώς το λένε, για Κατερίνη. Γιατί δεν κάνουν τις εργασίες Σαββατοκύριακο, γιατί τις κάνουν τώρα. Και ο Σωτήρης είπε το αυτονόητο, γιατί ακόμη έχει κίνηση στους δρόμους και το Σαββατοκύριακο έχει περισσότερη κυκλοφορία στους δρόμους και θα ήταν μεγαλύτερη η ταλαιπωρία. Άμα είσαι φιλελεύθερος, υπηρετείς την λογική. Κι αν ξέρεις καλά τι σου γίνεται, κάνεις έρευνα αγοράς και διαπιστώνεις για πολλωστή φορά ότι δεν υπάρχει καλύτερη εμπειρία από το να πας να περπατήσεις στους διαδρόμους του καταστήματος των καταστημάτων Μαρμαρίδης Modern Living, να περάσεις ανάμεσα από κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια, φωτιστικά, διακοσμητικά.

2,2 ευρώ ανά λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Ασπίδα ντρόν στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 1.000 ευρώ κατά μέσον όρο. Δραπέτης στην 16η άδεια που πήρε ο Αλκέτ Ριζάι, θυμάστε τον Βαρυπινίτη, ο οποίος πήρε άδεια, δεν επέστρεψε ποτέ, πήρε μέρος και σε ένα καυγά, λέει, και η πιστολίδια έπεσε έξω από ένα μπιτσόμαρο κάπου στην Αττική, αν δεν κάνω λάθος, και το άτομο ψάχνουνε. Στα νέα τη διαβάζω, 15 ερωτήσεις σως για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη? Καλά. Τώρα όλοι. Πού τα μάθατε ρε? Πού είστε ρε, εφημερίδες, περιοδικά, δημοσιογράφοι του ιατρικού ρεπορτάζ? Πότε προλάβατε και τα μάθατε όλα αυτά? Τα σως. Δεν τα ξέρατε πριν δηλαδή από την υπόθεση Μαζονάκη και τα κάνετε τώρα πρωτοσέλιδο? Στην Ευρώπη, συμμαχία στην ναυτιλία κατά της ακρίβειας με πρωτοβουλία Κικίλια. Τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί, υπόθεση Μαζονάκη. Να στείλετε την εφημερίδα στην Αφροδίτη Μάνου να μάθει ποιος ήταν ο Μαζονάκη. Γιατί σύμφωνα με την ίδια δεν γνωρίζει. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Μαζονάκη. Εδώ ρε και η συγχωρεμένη η γιαγιά μου, όχι η μάνα μου, τον ήξερε. Ζω μαζό. Και ήταν και της κουλτούρας και η γιαγιά ποντιακά άκουγε. Κάτι σερενίτσες τέτοια. Παρακαλώ, ποιος πέσατε? Λοιπόν, καλείτε μόνο για τα έκτακτα για να μας ενημερώνετε, έτσι το χρειαζόμαστε. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, γράφει η Απογευματινή. Σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Ριτζάι. Άφαντος ξανά ο Αλβανός Ισοβίτης. Μέσα σε 5 χρόνια, λέει, έλαβε 16 επταήμερες άδειες από τη φυλακή. Yeah. Λόγω μάλλον καλής συμπεριφοράς. No. Τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ. Oh, yes. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε, yeah, τους πάντες. Φθηνότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας και 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή παγίδα, καταιγίδα, συγγνώμη, του φθινοπόρου. Ενδεχομένως, λέω ενδεχομένως, δεν το είδα τώρα τι ακριβώς θέλει να κάνει η κυβέρνηση, αλλά ενδεχομένως πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης σε πολυκατοικίες, κτηριακά συγκροτήματα και αλλού για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Το εννοώ γιατί χρειάζονται πράγματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνουν, γιατί ένας, δύο, τρεις, δεν ξέρω πόσοι στο σύνολο των ενίκων αρνούνται. Ίσως πρέπει και να υπάρξει μια παρέμβαση. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι, δεν θέλω να κάνω τον ειδικό, αλλά μου έχει μεταφερθεί πάρα πολλές φορές ότι θα πρέπει να μειωθούν οι δυνατότητες αντίδρασης, αντίστασης και άρνησης ιονδήποτε όταν κάποιοι σε ένα συγκρότημα κατοικιών, σε ένα κτηριακό συγκρότημα, σε μια πολυκατοικία θέλουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Ίσως είναι ένα καλό θέμα, το ψάξω λίγο περισσότερο, δεν το ξέρω. Μου μεταφέρθηκε, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω ακριβώς προϋποθέσεις, για να είμαι ειλικρινής. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και έχει Άδωνη, Χρυσοχοίδη, Φλωρίδη, Μηταράκη, Μαρινάκη. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Έγκλημα τεμπών, σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς. Αχ, χθες ήταν να πάει να καταθέσει και δεν πήγε.
Κάτσε λίγο, Δημήτρη, ξέρεις.

ξέρεις. Βιργινία, κάλεσε λίγο τον Δημήτρη. Τον έκανε μια ανάρτηση χθες ο Δημήτρης, ο Γαλλής. Ήταν να πάει και δεν πήγε, πήγε και δεν ξέρω, κάτι έγινε. Ρώτα λίγο αν μάθουμε κάτι παραπάνω. Α, ναι, γιατί μην ξεχάσω. Θυμάστε μια αίθουσα εκεί που ήταν να γίνει. Α, δεν πήγε η Καριστιανού, μου το γράφει η Βιργινία. Ναι, κάτι τέτοιο έμαθα. Θυμάστε μια αίθουσα. Ναι, ρε, μια αίθουσα στη Λάρισα που δεν χωρούσε ο κόσμος. Έλα, μωρέ. Που είχε πάει η Κωνσταντοπούλου και έκανε τσαμπουκάδες, δεν χωράμε, τι είναι αυτά, που θα χωράμε. Τώρα δεν πάει κανένας. Η δίκη κανονικά δεν πάει κανένας. Ελάχιστα. Πιάνει και χειμώνα, θα παγώσουν εκεί μέσα. Τώρα θα δεις ότι θα ζητάνε μικρότερη αίθουσα για να μην κρυώνουν. Συγγνώμη που το λέω έτσι χοντρά, γιατί έτσι πρέπει να το πεις. Μπας και ορισμένα αυτιά ξεβουλώσουν και κάποια μάτια ανοίξουν, ώστε να μην σε εξαπατούν όλοι αυτοί οι οποίοι σκύλευαν και σκυλεύουν ακόμη. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Τι είναι αυτό το κάλεσμα? Ο αγώνας της Λάρκο είναι πηγή συμπερασμάτων και πλοηγός για νέες μάχες, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σύντροφε Κουτσούμπα, επειδή ανήκεις και εσείς, έχει γίνει σιωπή. Καλά έκανες, δεν σου λέει κανείς, δεν είσαι ο μόνος. Δεν έχετε δουλέψει στη ζωή σας, δηλαδή πραγματικά. Περιφέρεστε δεξιά και αριστερά. Να σου πω ότι τώρα με αφορμή για τη Λάρκο, διάβαζα την ιστορία της Ελβής, ελληνική βιομηχανία ζωοτροφών που ανήκε στην αγροτική, που ήταν υπερχρεωμένη, που ζημίωνε το ελληνικό δημόσιο, που φόρτωνε με χρέη εσένα, εμένα, τους φορολογούμενους. Ε, θυμάσαι, Ελβής? Έλα μωρό, δεν θυμάσαι? Η Ελβής μετά πέρασε στην Eurofarm, αν δεν κάνω λάθος, από τη Eurofarm σε έναν ουγγρικό όμιλο και πλέον κάνει παπάδες, έχει φτάσει μέχρι το Καζακστάν. Όσο ήταν δημόσια, κρατική, κύριε Κουτσούμπα, επειδή μιλάς για τη Λάρκο, η Ελβής όχι δεν έβγαζε τα έξοδά της, χρέωνε σε σένα, σε μένα, στους Έλληνες φορολογούμενους. Εσύ βέβαια δεν έχεις ανάγκη, γιατί μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, μια χαρά. Για ρωτώ τους υπόλοιπους. Αυτά για την Ελβής, όσο ήταν κρατική. Απογειώθηκε τώρα. Ο ελεύθερος τύπος. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, γράφει. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Θέλω να το διαβάσω αυτό, ρε παιδί μου, γιατί έχω μπαλκονάκι ωραίο. Βάλω κανένα φωτοβολταϊκό εκεί να μου βγαίνει τζάμπα το ρεύμα. Πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός? Βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη. Συνεχίζουμε με Μαρμαρίδης, Modern Living, ό,τι καλύτερο. Value for money. Μανιφέστο κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε 2,5 λάθη χθες. Προχθές. Θα τα πω σε λίγο αν έχουμε χρόνο, γιατί η Βιργινία έχει κανονίσει μια συνέντευξη η οποία θα συζητηθεί σε λίγο. Η Εσπρέσο γράφει: όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες δεν είστε άξιες. Φύγετε! Μερίδα θαυμαστών επιτέθηκε λεκτικά στις αδελφές του Βάσο και Μαρία στο κημητήριο της Αθήνας. Μόνο στην Εσπρέσο! Η Κόντρα γράφει: στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Νέος συναγερμός στις αγορές, το πετρέλαιο ξεπερνά τα 107 δολάρια, παρακαλώ. Βάλουμε φωτοβολταϊκά στα αυτοκίνητά μας, ρε φίλε. Βάλεις πάνω ένα ωραίο πάνελ, μαζεύεις ηλιακή ενέργεια να κάνεις τη δουλειά σου. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία, θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Είναι μια υπόθεση για την οποία σας ενημερώσαμε, εκδικάζεται, μας το είπε ο κύριος Νατσιώσης προάλλες, την επόμενη εβδομάδα. Ο Άριος Πάγος, ξέρετε, δεν είναι κοινοβούλιο να λειτουργήσει με πολιτικά κριτήρια. Το λέω για να είστε έτοιμοι και να είμαστε για την απόφαση. Δηλαδή, αν με βάση τα νομικά επιχειρήματα όσοι προσέφυγαν, όσοι διεκδικούν διδασκαλία ή μακεδονική γλώσσα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, βασιζόμενοι στη Συμφωνία των Πρεσπών, επαναλαμβάνω, βασιζόμενοι στη Συμφωνία των Πρεσπών και τι αυτή προβλέπει, θα πάνε οι άλλοι και θα πατήσουν πάνω εκεί.
θα πούνε άρθρο τάδε. Λέει αυτά. Με βάση λοιπόν αυτά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο τάδε της Συμφωνίας των Πρεσπών που συνυπέγραψαν Ζάεφ και Τσίπρας, δικαιούμαστε να βάλουμε ζήτημα διδασκαλίας της μακεδονικής γλώσσας. Λέω από τώρα, μην ξεσηκώνετε και πείτε, ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος είναι νομικό όργανο. Βλέπει νόμους, εξετάζει νόμους, πράγματα, θάματα, νομικό πλωστάσιο των αντιδίκων, διαδίκων και πάει λέγοντας και βγάζει συμπεράσματα. Άρα, να πάτε στην πηγή, εκεί ήμουν, στην πηγή ήμουν, ήμουνα στις πρέσπες, θυμάστε, όταν υπεγράφει η συμφωνία. Ήταν μεγάλη εμπειρία εκεί για μένα, πέρασα από 7 διαφορετικά μπλόκα, με σάπισαν στους ελέγχους οι αστυνομικοί, έπεσε ξύλο στο πισωδέρι. Φτάσαμε εκεί και ήταν μέσα στην τρελή χαρά. Η Τζάκρη, ο Αλέκος Τριανταφυλλίδης και όλοι οι άλλοι Σιριζέοι πανηγύριζαν, γιατί θεώρησαν δικαίωμά τους ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι κάτι το οποίο, για το οποίο πρέπει να πανηγυρίζουμε όλοι. Ήταν και ο, όπως ήταν αυτός με το καπέλο, ο Κοτζιάς, ο οποίος τραγούδισε το Happy Birthday to You στον Cyrus Vance, ήταν και πως το λέγανε αυτό, ο διπλωμάτης ο Αμερικάνος. Αυτά λοιπόν, Μαρμαρίδης Modern Living, διαβάζουμε καθημερινώς στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γίνεστε σοφότεροι όπως και εμείς.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπου χιλιάδες κόσμου σε κλίμα βαθιά συγκίνηση συγκεντρώθηκε για τον τελευταίο αποχαιρετισμό χθες το μεσημέρι στη γειτονιά του στην Νίκαια, απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθριξης. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στη μία το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Αιματηρή συμπλοκή με συνολικά 5 τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού. Όλα εκτυλίχθηκαν γύρω στις 8.30 το βράδυ, όταν ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του Ισογείου, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για συμπλοκή με στόχο τον έλεγχο της πτέρυγας μετά τη μη επιστροφή στις φυλακές του Αλκέτριζάη. Εκεί επιτάθηκαν σε άλλους κρατούμενους, με τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και να ανταλλάσσουν βαριά χτυπήματα. Από τη σφοδρή συμπλοκή τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα. 2 αλλοδαποί κρατούμενοι, οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα αυτοσχέδιο μαχαίρι, καθώς και έντονα σημάδια από χτυπήματα στα πλευρά. Κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία και ιατρική περίθαλψη. Επιπλέον, ακόμη 3 τραυματίες κρατούμενοι, ανάμεσα στους οποίους και ένας Έλληνας, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Δομοκού, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στα νοσοκομείο.

0: Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η απόλυσή του από το κατάστημα κράτησης Δομοκού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12. Η συνήγορος υπεράσπισής του δήλωσε ότι πρόκειται για τον μοναδικό Έλληνα κρατούμενο που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη. Σημειώνεται ότι ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής έχει καταδικαστεί σε κάθερξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή. Ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές και σε ένα δεύτερο γιοταχή. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα. Δύο άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των αναθυμιάσεων παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο αν πρόκειται για εμπριστική ενέργεια. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδριάζει στην πόλη από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι με σημαντικές αποφάσεις στην ατζέντα. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων οι έδρες των ευρωπαϊκών τελικών του 2028 και του 2029, αλλά και αλλαγές στις διοργανώσεις των εθνικών ομάδων. Η παρουσία της UEFA στη Θεσσαλονίκη αποκτά ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς η ΕΠΟ γιορτάζει φέτος έναν αιώνα ελληνικού ποδοσφαίρου. Μεγάλη επιτυχία για την εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών. Η Ελλάδα επικράτησε με 3-1 τη Σλοβενία στο Eurovolley 2026, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Η εθνική στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη κρίσιμη αναμέτρηση, με στόχο να συνεχίσει την προσπάθεια για πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης έχουμε και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Με μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο 22, στην Κατερίνη 25, στο Κιλκίς 27, στις Σέρες 28, ενώ στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά θα έχουμε επίσης μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμούς.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις, Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
14: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: φέτος σου την έσπασε ο καιρός, δεν μ' αρέσει. Μια εβδομάδα σέψεις εκεί στην έκθεση, γιατί λατρεύεις πάρα πολύ τις ψηλές θερμοκρασίες και τον ήλιο. Τώρα που τελείωσε η έκθεση, δροσούλα. Έτσι έπρεπε να ήταν στην έκθεση. Τι κοιτάς, καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα. Είμαι τόσες ώρες μέσα στο γραφείο που δεν ξέρω τι κάνει έξω.
0: Έχει μια ωραία συννεφιά που πάει να φτύσει δηλαδή ο ουρανός, αλλά δεν νομίζω.
1: Μας φτύνουν.
0: Μας ψεκάζουν. Λίγο αργότερα λέει θα ρίξει λίγο νεράκι. Αλλά έχει μια ωραία δροσιά. Δεν έχει. Το βράδυ πώς κοιμήθηκες, με κλειστά παράθυρα, με ανοιχτά παράθυρα, όχι.
1: Εγώ ακόμα βάζω κλιματισμό το βράδυ.
0: Είσαι άρρωστο, παιδί μου. Πάρε ένα θερμόμετρο. Έχει κάτι σαν πιστολάκια, δεν χρειάζεται να βάλεις τη μασκάλη. Πάρε τη θερμοκρασία σου. Άχου λέει βάζει κλιματισμό, παιδιά. Μετά λένε ενεργειακό. Δεν θα έχουμε ενεργειακό άμα καταναλώνεις ενέργεια.
1: Πλερώνω, κύριε.
0: Πλερώνεις, κύριε, αλλά.
1: Δεν αφήνω φέσκια.
0: Δεν φτάνουν τα ρεύματα.
1: Πλερώνω.
0: Επειδή
1: θα
0: εσείς...
1: βάλω φωτοβολταρικά στο μπαλκόνι.
0: Να βάλεις. Επειδή εσείς το βράδυ ζεσταίνεστε. Βάζετε κλιματιστικά, δεν τρέπεστε λίγο. Καταναλώνετε το ρεύμα του κοσμάκι. Παίρνετε όλο το φυσικό αέριο, το LNG, το καταπιεσμένο. Απεπιεσμένο, συγγνώμη. Ναι ρε, καταπιεσμένη είναι η κοινωνία. Έρχεται επεπιεσμένο αυτό και μας καταπιέζει. Κάνουν το παιχνίδι του Τραμπ. Ωραίος ο Τραμπ, είπε δεν χρειαζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη. Χρειαζόμαστε έναν καλό πρόεδρο, είπε η κυρία Δημάρες.
1: Ναι, είπε στην ουσία ότι δεν φοβάται τέλος πάντων αυτά που λένε όλοι, ότι θα ξεφύγει, θα φύγει εκτός ελέγχου η τεχνητή νοημοσύνη κτλ.
0: Ναι, γιατί... αλλά λέει ότι θα σταματήσουν, είπε.
1: Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι.
0: Α, κάτσε να ρωτήσω. Δεν έχω το κινητό μου. Θα το κάνω μετά, θα έχει ενδιαφέρον. Αν κάποιος το κάνει, ας μας δώσει την απάντηση. Όσοι από εσάς έχετε AI, Grok, Mok, Σελήνη, Μελήνη, πώς το λένε, Τζέμινι. Ρωτήστε λίγο. Ο Τραμπ είπε ότι πρέπει να σε περιορίσουμε. Τι απαντάς? Κάντε το λίγο, σας παρακαλώ. Και αν κάποιος έχει απάντηση, ας μου τη στείλει στο Viber. Ρωτήστε εκεί τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που σας λέω. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι πρέπει να σε περιορίσουμε γιατί είσαι επικίνδυνη. Τι απαντάς? Και την απάντηση κάντε την copy-paste και στείλτε την μου στο Viber, παρακαλώ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη στην άποψη του Τραμπ ότι το παράκανε και πρέπει να την περιορίσουμε. Στο 6-900-8-3-57-800 στείλτε, θα έχει ενδιαφέρον. Δεν έχω το κινητό να το ρωτήσω εγώ. Λοιπόν, είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 15, η κίνηση είναι σαφώς καλύτερη από ό,τι νωρίτερα. Λίγα προβληματάκια προς Ανατολάς, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Νικολάου, μας το στείλε.

0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι έχουμε μια.
1: Έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα.
0: Σημαντική εξέλιξη, ναι.
1: Έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας ο Κασιδιάρης και αναμένεται να έχουμε και εξελίξεις. Τώρα, αν θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτή τη φορά και θα καταφέρει να πολιτευτεί, όχι, οι απόψεις δίστανται.
0: Πρέπει, λέει, να είναι κάπου ανεξάρτητος.
1: Ναι,
0: με
1: αλλά
0: ένα σχηματισμό να πάρει 3%
1: πιάσει...
0: σε πανελλαδικό επίπεδο, το
1: βλέπω ναι,
0: κομμάτι δύσκολο. Και έτσι μπορεί να μπει στη Βουλή. Τώρα, αν υπάρχει άλλος δρόμος, άλλος τρόπος, Βιργινία, δεν ξέρω.
1: Ναι, και εγώ δεν το ξέρω. Προς το παρόν, ας πάμε να μιλήσουμε με την δικηγόρο του Ηλία του Κασιδιάρη, την κυρία Βάσο Πανταζή. Κυρία Πανταζή, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, από τον Στάτους.
2: Καλημέρα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέση, όσες και όσους μας ακούν.
0: Τώρα, επειδή το θέμα. Δεν το εξετάζω πολιτικά, δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα των απόψεων, τι εκφράζει, δεν εκφράζει, είναι έτερον, εκάτερον, δεν μας αφορά στη φάση αυτή. Μας αφορά το νομικό σκέλος. Το κατά πόσο δηλαδή υπάρχει παράθυρο ή μπορεί να βρεθεί παράθυρο, πόρτα, δεν ξέρω τι ακριβώς, διέξοδος για να κατέβει σε εκλογές.
2: Λοιπόν, υπάρχει διέξοδος, έχει βρεθεί η διέξοδος αυτή, θα την ανακοινώσει ο ίδιος. Ήδη σήμερα θα κάνει κάποιες πρώτες δηλώσεις με την αποφυλάκησή του στις 12 η ώρα στο κατάστημα κράτησης Δομοκού. Θα δοθεί και συνέντευξη τύπου να ξεκαθαρίσει ότι πράγματι από αυτά που έχουν ακουστεί ισχύουν τα εξής. Υπάρχει νομολογία του ανώτατου ακυρωτικού, του Α1 του Αρείου Πάγου, η οποία δεν επιτρέπει στον Ηλία Κασιδιάρη να είναι ιδρυτής, πρόεδρος δικού σας επιτροπής ή αρχηγός πολιτικού κόμματος που ιδρύει ο ίδιος. Αυτή είναι η μόνη απόφαση που δεσμεύει νομικά το νομικό σχήμα του Ηλία Κασιδιάρη και τον ίδιο. Και πράγματι δεν επιθυμεί και δεν πρόκειται να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, θα το πει και ο ίδιος, το έχει πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις στο παρελθόν, να έχει αυτή τη θέση η οποία είναι απαγορευτική με βάση τη λεγόμενη φωτογραφική για μας αντισυνταγματική τροπολογία Βορύδη, η οποία δεν επιτρέπει σε έναν μία μετάκλητα παρόλα αυτά καταδικασμένο να έχει ιδρυτική θέση, ηγετική θέση σε ένα κόμμα. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος μπορεί σε κάθε περίπτωση να είναι υποψήφιος με κόμμα στο οποίο συμμετέχουν άλλοι κοινοβουλευτικοί άντρες, οι οποίοι μπορεί να είναι τώρα βουλευτές, υπήρξαν βουλευτές, γιατί αυτό το οποίο θα διερευνήσει ο Άριος Πάγος σε περίπτωση που ο Ηλίας Κασιδιάρης επιθυμήσει να είναι υποψήφιος με ένα άλλο κόμμα που δεν θα έχει δημιουργήσει ο ίδιος, είναι αν το κόμμα αυτό εξυπηρετεί ή όχι το δημοκρατικό πολίτευμα. Κατά την νομική μου άποψη, αλλά και κατά την άποψη κορυφαίων συνταγματολόγων, δεν είναι δυνατόν μία υποψηφιότητα μεμονωμένη σε ψηφοδέλτια τα οποία θα αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι σέβονται τις δημοκρατικές και κοινοβουλευτικές αρχές να δημιουργήσει πρόβλημα και να κοπεί ένα κόμμα για έναν και μοναδικό υποψήφιο.
0: Ναι.
2: Νομίζω λοιπόν ότι η φόρμουλα της υποψηφιότητας με ένα υπάρχον κόμμα, κοινοβουλευτικό κόμμα που έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και πάρα πολύ πώς να το πω, προσωπικό, πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει τις δημοκρατικές του, τα δημοκρατικά του ιδεώδη, θα μας δώσει τη δυνατότητα.
0: Κυρία Πανταζή, αναφέρεστε σε υφιστάμενο κοινοβουλευτικό κόμμα ή μπορεί να δημιουργηθεί ένα άλλο το οποίο θα διεκδικήσει ψήφο?
2: Αναφέρομαι σε υφιστάμενο κόμμα, μη κοινοβουλευτικό αυτή τη στιγμή.
0: Α, μη κοινοβουλευτικό.
2: Θα σας πω όμως κάτι και το κρατάτε γιατί θα καταλάβετε γιατί το λέω. Αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Κρατήστε το αυτό.
0: Όχι, είναι γνωστό, 52 είναι.
2: Ακριβώς. Είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κατέβει, θα κατέβει ένα κόμμα ανεξάρτητων βουλευτών.
2: Όχι.
1: Θα γίνει κόμμα.
2: Αυτοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές, πολύ σύντομα, κάποιοι εξ αυτών, θα κάνουν πολιτικές και κομματικές ανακοινώσεις και αντιλαμβάνεστε
1: πρώην ότι... Σπαρτιάτες προφανώς.
2: Όχι μόνο πρώην Σπαρτιάτες, σας δίνω και άλλη μια είδηση και από άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν μιλάω φυσικά για χώρο της αριστεράς. Δεν εννοώ, ας πούμε, έναν ανεξάρτητο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς, αλλά από πατριωτικά λεγόμενα κόμματα του πατριωτικού συντηρητικού δεξιού τόξου. Ο κύριος Κασιδιάρης είναι σε επικοινωνία με πάρα πολλούς.
1: Αμάν.
2: Θα δούμε αν υπάρχει μια τέτοια νομική φόρμουλα, αν υπάρχει δυνατότητα να κατέβει με ένα τέτοιο σχήμα.
0: Σε αυτούς τους οποίους αναφέρεστε και είναι σε επικοινωνία, ο Κασιδιάρης είναι και ανεξάρτητη προερχόμενη από Νέα Δημοκρατία?
2: Όχι. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι αρκετοί ανεξάρτητοι από Νέα Δημοκρατία μιλούν με άλλον πολιτικό άνδρα, ο οποίος θα ενδιαφέρεται και αυτό να κατέβει στην πολιτική.
0: Όμορος της Σπάρτης είναι αυτός, δηλαδή της...
2: Ναι, είναι όμορος της Σπάρτης.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση...
0: Δεν το έχουν κρύψει, ο κύριος Αλμάς Φερυπίν το έχει πει δημόσια.
2: Μα ναι, Ναι. Μα κοιτάξτε, όλοι πλέον υπάρχουν ανακοινώσεις για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά πλέον, οπότε είναι δεδομένο ότι θα κατεβάσει κόμμα ο άνθρωπος, έτσι, δηλαδή υπάρχουν ανακοινώσεις υποψηφιότητας.
0: Άρα λέτε, αν κατάλαβα καλά, αν θέλετε μου απαντάτε, το είπε νωρίτερα και η κυρία Δημαρέση, ότι οι ανεξάρτητοι προερχόμενοι φερρυπίνουν από τους Σπαρτιάτες. Ή από και από την ελληνική λύση, δεν ξέρω αν έχουμε και αποχώρηση.
2: Από το κόμμα Νίκη είναι σε επικοινωνία με πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι στο πρόσωπο του Ηλία Κασιδιάρη βλέπουν εκείνη την πολιτική προσωπικότητα που παρά τα 7 χρόνια άδικης κατά την άποψή του φυλάκισης σε ένα κατάστημα κράτησης, παρά το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, προσέξτε, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη, έχοντας εκτίσει όλη την ποινή του, παραμένει δημοσκοπικά σταθερός, σε ποσοστό άνω του 7%, με τελευταία δημοσκόπηση κρυφή που λένε, γιατί δεν μπορεί φανερά να ρωτηθεί ένας πολίτης για ένα κόμμα μη υπαρκτό αυτή τη στιγμή ως κόμμα Κασιδιάρη, να το πούμε έτσι εκλαϊκευμένα. Με άρθρο που δημοσιεύτηκε στα νέα, εμφανίζονται εκεί ένα ρεύμα για τον Ηλία Κασιδιάρη κοντά στο 7-8%.
0: Πάντως, αν ήμουν αντίδικό σας στην υπόθεση αυτή, θα σας έλεγα ότι πέσατε σε μία παγίδα τώρα.
2: Πείτε μου.
0: Περιγράψατε ένα σχήμα το οποίο θα συναποτελείται, θα απαρτίζεται από βουλευτές οι οποίοι ήταν σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόσωπο Κασιδιάρη. Δηλαδή θα παίζει επιτελικό ρόλο ο Κασιδιάρης, όχι τυπικά, ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Δεν θα παίζει επιτελικό ρόλο, αλλά είναι υποκριτικό και για τον ίδιο, δεν το έκανε ποτέ, δεν κρύφτηκε ποτέ πίσω από την πολιτική του προσωπικότητα. Είναι υποκριτικό να μην θεωρείται και από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Να σας θυμίσω τη δήλωση που έκανε προημερών ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, τον θεωρεί επικίνδυνη πολιτική προσωπικότητα και πολιτικό ταλέντο. Είναι υποκριτικό να θεωρήσουμε ότι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, όπου και να τον βάλεις, όποιο σχήμα και να τον βάλεις, δεν θα ξεχωρίσει. Θα ξεχωρίσει. Αυτό που ενδιαφέρει τον Άριο Πάγο δεν είναι οι περσόνες, δεν είναι οι προσωπικότητες.
1: Τον ενδιαφέρει όμως η κρυφή.
2: Αν το κόμμα στο οποίο θα συμμετάσχει είναι εχθρός της δημοκρατίας.
1: Τον ενδιαφέρει όμως τον Άριο Πάγο η κρυφή ηγεσία, κυρία Πανταζή, δεν είναι έτσι?
2: Βεβαίως.
1: Γιατί θυμόμαστε και τι προσπάθεια είχε γίνει με τον πρώην εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τι ήταν, που κόπηκε το κόμμα αυτό, γιατί θεωρήθηκε ότι από πίσω βρίσκεται ο Κασιδιάρης ο Ηλίας.
2: Σωστά. Και για μένα, αν με ρωτάτε νομικά, εγώ θα εκφράσει τις επιφυλάξεις μου, διότι ο κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ανεξαρτήτως της προσωπικότητάς του, της δικαστικής και της κοινωνικής, δεν είχε πολιτική πορεία. Οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστεί, αναμένω να το ανακοινώσω, δεν είναι δική μου δουλειά, να ξέρετε ότι είναι χρόνια στην πολιτική, δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί κανένας εξ αυτών.
0: Για να ολοκληρώσουμε, γιατί πιεζόμαστε και χρονικά, ο ίδιος με τον οποίο είστε δικηγόρος του, είστε, λογικό είναι να είστε σε επικοινωνία, σε ποιο εκλογικό σώμα θα απευθυνθεί? Δηλαδή, σήμερα τα πολιτικά κοινοβουλευτικά κόμματα είναι συγκεκριμένα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή υπάρχει Ελληνική Λύση, Λατινοπούλου, οι Σπαρτιάτες είναι πενιχρή η παρουσία τους στα δημοσκοπικά, η Νίκη επίσης. Ποιο είναι το εκλογικό σώμα στο οποίο απευθύνεται ο Κασιδιάρης? Φαντάζομαι δεν θα πάει, όπως είπατε, στον Κομμουνιστή, στο Σιριζέο, στη Νέα Αριστερά, στον Πασόκο. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θεωρείτε ότι δυνητικά μπορεί να είναι ψηφοφόροι, αν θα μπει στο παιχνίδι και ο Σαμαράς, γιατί να έρθουν στον Κασιδιάρη?
2: Πολύ ωραία. Είναι μια πολιτική ερώτηση. Δεν είναι
0: αυτή είναι πολιτική ερώτηση, ναι.
2: Ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ η ίδια δεν είμαι πολιτικός εκπρόσωπος του κυρίου Κασιδιάρη, αλλά θα σας μιλήσω σαν πολίτης. Mm-hmm. Πείτε ότι μου κάνατε την ερώτηση αυτή σαν πολίτης.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ο Ηλίας ο Κασιδιάρης στοχεύει στη λεγόμενη συντηρητική δεξιά-ακροδεξιά, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε σε όλη την Ευρώπη, έχει μια τεράστια δημοσκοπική και εκλογική άνοδο. Με κυρίαρχους άξονες της πολιτικής του, εν πάση περιπτώσει του πολιτικού του προγράμματος, γιατί είναι η ακρίβεια, το ζήτημα το μεταναστευτικό και τα εθνικά θέματα. Αυτά τους τρεις άξονες θα κινηθεί στο λεγόμενο χώρο της συντηρητικής δεξιάς, ακροδεξιάς. Δεν ξέρω αν υπάρχει ιδεολογικό κίνημα ακροδεξιάς. Ακούστε, ο κύριος Κασιδιάρης, για να μην κρυβόμαστε, προέρχεται από τον χώρο, τον ιδεολογικό χώρο του εθνικισμού. Τον εθνικισμό αυτή τη στιγμή δεν τον εκφράζει ιδεολογικά κανένας από τα προηγούμενα πρόσωπα που μου είπατε. Η κυρία Λατινοπούλου πρόκειται από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια πιο light, θα μου επιτρέψετε να πω, ατζέντα, η οποία όσο την έχω παρακολουθήσει, πέρα από τα ζητήματα με τους Ρωμά και με όλους αυτά, δεν έχω δει και κάποιο πολιτικό πρόγραμμα. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μεγάλο εκλογικό τζαρτζάρισμα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν παίρνει ο κύριος Κασιδιάρης τον κύριο Σαμαρά, ούτε ο κύριος Σαμαράς παίρνει τον κύριο Κασιδιάρη. Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Από τον κύριο Βελόπουλο.
2: Ναι, εκεί θα υπάρξει μεγάλη, θεωρώ, μεγάλο ζήτημα. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Κασιδιάρης κατάφερε το 2023 να ξεπεράσει τον κύριο Βελόπουλο σε ποσοστά εκλογικά μέσα σε μια μισή εβδομάδα από ένα καρτοτηλέφωνο της φυλακής με ένα κοινοβουλευτικό κόμμα με κρατική διαφήμιση. Θεωρώ ότι ο κύριος Κασιδιάρης εκεί
1: δεν τον πέρασε
2: είναι
1: πάντως εκλογικά.
0: Για τους Σπαρτιάτες λέτε τώρα.
2: Οι Σπαρτιάτες ήταν 467. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, αλλά όταν λέγαν τότε ότι κρύβεται ο Κασιδιάρης πίσω από τους Σπαρτιάτες, αυτό το.
1: Το ξόρκιζαν.
0: Το ξόρκιζαν οι Κασιδιάρηκοι.
2: Όχι, εγώ δεν το ξόρκιζα ποτέ, δεν ξέρω ποιος το ξόρκιζε. Εγώ ξόρκιζα το χαρακτηρισμό.
0: Οι ίδιοι οι Σπαρτιάτες δεν βγαίνανε στη Βουλή εκεί με τον. Πώς λεγόταν τον επικεφαλή.
2: Εγώ ίδια είπα ότι οι Σπαρτιάτες, ο λόγος που μπήκαν στη Βουλή είναι η στήριξή τους από τον Ηλία Κασιδιάρη. Οποιοδήποτε υποστήριζε το αντίθετο θα ήταν αφελής. Αυτό όμως που επίσης τόνισε είναι ότι δεν εξαπατήσανε ποτέ κανέναν εκλογέα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί κατηγορήθηκαν άδικα ότι εξαπατήσαν το εκλογικό σώμα. Όσοι ψηφίσαν το 23 Σπαρτιάτες, ψηφίσανε γιατί το είπε ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν ψηφίσανε γιατί ξαφνικά ένα πολιτικό πρόσωπο που έπαιρνε 30 σταυρούς βρέθηκε να παίρνει 250.000 σταυρούς και θα πίστευε κανείς ότι είναι δική του εκλογική.
0: Δεν διαφωνώ τώρα για τους νοήμονες και τους γνωρίζοντες, είναι όπως το λέτε. Απλά τότε θυμάμαι ότι ακόμη και οι βουλευτές του κυρίου Στίνκα, έβγαιναν στη Βουλή και λέγανε καμία σχέση δεν έχουμε, δεν τον ξέρουμε, δεν τον είδαμε, δεν τον απαντήσαμε. Αυτό λέγανε στη Βουλή.
2: Κοιτάξτε, πολλοί εξ αυτών πραγματικά, οφείλω να σας πω επειδή την έχω δουλέψει στην υπόθεση αυτή, όντως δεν γνωρίζουν τον κύριο Κασιδιάρη. Όντως ήταν συνεργάτες του κυρίου Στίγκα. Κάποιοι γνωρίζαν τον κύριο Κασιδιάρη. Δεν ήταν βουλευτές του κυρίου Κασιδιάρη. Ήταν βουλευτές οι οποίοι εκλέχθηκαν με στήριξη του κυρίου Κασιδιάρη. Mm-hmm. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Πάρω αυτό, θα με επιτρέψετε να πω ότι παρότι το εγχείρημα αυτό στο τέλος του δεν στέφθηκε με επιτυχία. Οποιοδήποτε υποστηρίζει το αντίθετο πάλι δεν θα είναι ειλικρινής με τον κόσμο και ο κόσμος δεν αγαπάει το ψέμα. Θα σας πω ότι δεν είναι πάβει. Να είναι μια μεγάλη επιτυχία για έναν άνθρωπο που ήταν κρατούμενο σε, σε ένα κατάστημα κράτησης υψηλής ασφαλείας να καταφέρει με τη στήριξή του να βάλει ένα κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Μάλιστα.
2: 5%.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε,
1: κυρία Πανταζή.
2: Και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε
0: καλημέρα,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Γεια σας.
3: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
4: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
6: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
15: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
16: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

για να γίνουμε επικαιρότεροι. Με τα στάκι. Για περίμενα λίγο εσύ. Άκου να δεις τώρα τι θα κάνουμε. Ούτε η Βιργινία ξέρει. Το σκέφτηκα τώρα ρε παιδί μου, γιατί μου έκανε μεγάλη φοβερή εντύπωση. Λοιπόν άκου λίγο ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Άκου λίγο.

Παρακαλώ πάρα πολύ όλες όλους να βρείτε την καλλιτέχνηδα που εκτελεί το τραγούδι, τραγουδά δηλαδή.

Ναι, παιδιά, δυσκολεύεστε, δεν ξέρετε ποια είναι η... η καλλιτέχνηδα. Έτσι, μπράβο, βομβαρδίστε, βομβαρδίστε. Δυσκολευθήκατε λίγο, αλλά από ό,τι βλέπω, το στρώνετε σιγά σιγά.

0: Μπράβο γλυκά μου αγόρια και κορίτσια. Κάτι κάνατε, κάτι κάνατε. Τούτη εδώ λοιπόν την οποία ακούτε είναι η κυρία Δημαρές. Ποια είναι η κυρία που ακούμε?
1: Η Αφροδίτη Μάνου.
0: Η Αφροδίτη Μάνου. Η οποία γιατί θυμηθήκαμε?
1: Γιατί έκανε αυτή την ανάρτηση για τον Μαζονάκη, τον Γιώργο.
0: Ναι, όπου
1: δεν το ξέρω, δεν ξέρω τα τραγούδια του. Και το, η λαϊκή αγρυπνία, το λαϊκό προσκύνημα λέει, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε.
0: Ναι. Η Αφροδίτη Μάνου, η οποία με αυτόν τον τρόπο ήθελε να λειτουργήσει απαξιωτικά για έναν λαϊκό τραγουδιστή.
1: Την ημέρα της κηδείας του, έτσι.
0: Την ημέρα της κηδείας.
1: Εντελώς ανθρώπινη.
0: Είναι κουλτούρα να φεύγουμε. Ακούσατε ένα τραγούδι από την ίδια που δεν είναι δικό της, το οποίο όμως είπε μια άλλη λαϊκή τραγουδίστρια και το είπε όπως του πρέπει του τραγουδιού. Χωρίς να αμφισβητώ τη φωνή της Μάνου. Ακούστε λίγο πώς είναι η κυρία Μάνου το κανονικό τραγούδι.
2: Ζανώ.

0: Καταλάβατε, αγαπητή μου κυρία Αφροδίτη Μάνου, και κάθε κουλτούρα να φύγουμε. Χαλαρώστε λίγο, γιατί αυτός ο ελιτισμός σας δεν συνάδει με μια κοινωνία η οποία έχει άλλες ρίζες. Δικό της τραγούδι τραγουδήσατε. Φαντάζομαι ότι τότε θα την είχατε και την Ρίτα Σακελαρίου απαξιωμένη. Γιατί είναι λαϊκή αηδός.
1: Μπουζούκια.
0: Μπουζούκια, ρε παιδί, μπουζούκια.
1: Αλλά έριξε τα μούτρα της και το έκανε μια δεύτερη εκτέλεση.
0: Ναι, ναι, για να πουλήσει, να βγάλει κανένα φράγκο. Βασισμένη πάνω στο
1: τραγούδι. Στο μεταξύ, αγχώθηκα όταν τα άκουγα, ρε παιδί μου.
0: Ρίτας.
1: Το έλεγε πολύ γρήγορα, σε γρήγορο ρυθμό, και νόμιζε μετά θα πει είμαστε δύο, είμαστε τρεις.
2: Πέρασε, βλέπεις ο καιρός.
0: Άκου να μαθαίνεις, κυρία Μάνου, πώς είναι η λαϊκή φωνή.

0: Γεια σου, ρε αγαπημένη του Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Αυτή δεν λέγεται ιστορία μου, αμαρτία μου. Τι έλεγε ο άνθρωπος, κάτι έλεγε εκεί ο άνθρωπός μου και τέτοια. Ρε φίλε, έλεγε πράγματα για τον Ανδρέα. Στην καρδιά του Ανδρέα μιλούσε, στο μυαλό, στην ψυχή, στο κορμί. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στο εξωτερικό λένε ότι ας είναι διαφήμιση και ας είναι και κακή.
0: Και στο εσωτερικό φτάνει, το λένε.
1: Όχι, φτάνει να ακούγεται, λέει, σωστά το όνομά σου. Mm-hmm. Δημήτρη, πότε άκουσες τελευταία φορά την Αφροδίτη Μάνου? Να αναφέρεται κάποιος για την Αφροδίτη Μάνου.
0: Σε ένα τραγούδι που λέει κάτι στα φανάρια στην Πανόρμου που σταματούσε και είδε έναν με κράνος δίπλα.
1: Στην καθημερινή. Άκουγες να παίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ έχω χρόνια.
0: Θες πάνω, εγώ δεν θέλω να την απαξιώσω τη γυναίκα, αλλά.
1: Όχι, αυτή, ούτε εγώ την απαξιώνω.
0: Αυτή η κουλτούρα των ντεμέκ και καλά καλλιτεχνών, τους οποίους ξέβρασε η εποχή και βγάζουν τόση χολή και κακία. Και εμένα, ο Μαζονάκης. Και εμένα, ο Μαζονάκης, ως αισθητική, ως εικόνα δεν μου άρεσε. Αλλά ως καλλιτέχνης ο άνθρωπος ήταν υπέροχος. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή.
1: Ούτε εμένα, ούτε αυτός ως άλλος.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ. Και αυτός ο άλλος είναι υπερβολικός.
0: Υπερβολή, είναι υπερβολή. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Απλά θα βγουν καλά πράγματα από αυτό. Δηλαδή θα ξεσκαρταριστεί ολόκληρος ο κλάδος. Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Ναι.
1: Με αυτή την αφορμή. Γιατί αν το πάθαινα εγώ, δεν θα το άκουγε κανένας, δεν θα ακουγόταν πουθενά.
0: Mm-hmm.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Να είσαι
0: καλά. Καλημέρα.

0: Εν τω μεταξύ, όταν πα εκεί στα κουλτουριάρικα, τα μαγαζιά που είναι αυτέ οι κουλτουριάρε, α πούμε, στα διάφορα αυτά. Αφού λένε τα δικά του, τι άριε κτλ. Μετά κατά τι 3-3,5 ώρα για να γίνει η κατανάλωση, δημαρέσει. Όσχε φαγιανάκι τραγουδάνε κάποιοι κουλτουριάρικα. Όσχε φαγιανάκι τραγουδάνε.
1: Το τι ακούει ο καθένα και τι του αρέσει είναι προσωπικό του γούστο.
0: Φυσικά.
1: Το να βγαίνεις και να μιλάς απαξιωτικά για έναν άνθρωπο, εγώ δεν θα τον πω καλλιτέχνη, τραγουδιστή. Πολύ μεγάλης απήχησης. Τη μέρα της κηδείας του για μένα είναι απανθρωπιά, είναι εντελώς άκουμψο και δεν είναι ευγενικό. Ο Ξαρχάκος, αν η Μάνου είναι γνωστή ερμηνεύτρια, ο Ξαρχάκος δεν χρειάζεται συστάσεις, ο τεράστιος μουσικοσυνθέτης, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό ως αντίο. Δωρικάλιτα έφυγε, λέει, ένα τεράστιο λαϊκό είδωλο. Αυτό ήταν ο Μαζονάκης, λαϊκό είδωλο.

Ναι ρε φίλε, κουλτούρα να φύγουμε λέμε. Και εμείς εδώ, ακόμη και την εποχή που είχε φύγει τότε, όταν έφυγε ο Βασίλης ο Καράς και γινόταν ένας χαμός και ο δειγμός και λαϊκά προσκυνήματα, εδώ ως εκπομπή και εγώ και η Βιργινία κρατήσαμε ένα μέτρο, okay, τα θεωρήσαμε υπερβολικά όπως υπερβολικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Άλλο αυτό όμως και άλλο αυτό που ακούς κυρία Αφροδίτη Μάνου. Να άκου το λίγο.

0: Ο Δημήτρης τι λέει, παιδιά, δεν τη λένε Αφροδίτη Μάνου.
1: Αφροδίτη Μάνου τη λένε. Γιατί...
0: Αφού λέει εδώ το ονοματεπώνυμο της Αφροδίτης, λέει Αγλαία Δημητριάδη.
1: Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Μπορεί να είναι καλλιτεχνικό αυτό. Τι να σας πω, αυτό είναι το θέμα.
0: Ωραίο είναι το Αγλαία όμως. Παίζει, δηλαδή. Παίζει ο Ριζάι να παίρνει περισσότερες άδειες από τους εργαζόμενους. Πήρε, παίρνει 7 ημέρες συνέχεια, κυρία Δημαρέση, ο σοφρονιστικός Ριζάι, ο οποίος εξαφανίστηκε, λέει, τώρα και τον ψάχνει. Ναι, ρε, ο σοφρονισμένος, ήθελα να πω. Εξαφανίστηκε, λέει, ο Ριζάι, τον ψάχνει τώρα. Και αυτός, ρε φίλε, βγήκε έξω. Η πρώτη σου κίνηση είναι να πάει πλακωθεί σε καυγά. Δείξε με τα μέλια κάτι της, πώς έκαναν οι χοντικοί, πώς του λένε, παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, Τριγενιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είναι αδερφή της Μαρίας Δημητριάδου, του Αφροδίτη Μάνου, είναι καλλιτεχνικό.
0: Δεν το ήξερα, φίλε, να είδες,
2: ναι,
0: έγινα,
2: ναι.
0: Έγινα 80 χρονών.
2: Μαρίας Δημητριάδου είναι η μικρή αδερφή.
0: Αλήθεια, λες, είναι αδερφή. Σοβαρά μιλάς.
2: Ναι, αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, Μαρία Δημητριάδου, ξέρεις, είναι...
2: Μαρία Δημητριάδου, κουκουέ αριστερά. Έχουν κοινή πορεία, ρε παιδί μου, είναι εντάξει.
0: Έχω πάθει πλάκα τώρα με αυτό μου, αλήθεια λες.
2: Ναι, ναι ρε σύ.
0: Σε πιστεύω
2: είναι
0: γιατί...
2: Είναι μικρή αδερφή της σχολημένης.
0: Σε πιστεύω για... γιατί εκεί που είναι η Δημητριάδη τρέχει σχέση, τα ξέρω.
2: Στα φεστιβάλ.
1: Ναι, κάνει τα καλύτερα φεστιβάλ.
0: Άκου να δεις, ρε. Ναι. Είναι αδερφή της Δημητριάδου.
2: Κοίταξε, άσχετα με την αριστερά, η Μαρία Δημητριάδου ήταν φοβερή φωνάρα.
0: Φωνάρα, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Μα και η Μάνου έχει. Δεν αφισβητήσω τη φωνή.
2: Η Μαρία ήταν πιο καλή. Τέλος πάντων.
0: Να σε καλά, γεια χαρά. Άκου τι μάθαμε. Οι αδερφές Μαρία Αγλαία Δημητριάδου. Πρέπει να αλλάξουμε στέκια. Πρέπει να σταματήσουμε τα γκουρμέ, κυρία Δημαρέση, στα οποία πηγαίνεις, μαθαίνεις κάτος. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ μου.
3: Πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Δημαρέση, προχθές την Παρασκευή στην πλατεία Ρολογίου στην πόλη της Βέρειας είχε δωρεάν συναυλία του Κώστα Μπάση. Mm-hmm. Και όταν πηγαίνει ο κόσμος εκεί, και πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν ήταν αριστερός, να το πω έτσι, μόλις έβλεπε τα 8 ευρώ έφυγε και δεν είχε καθόλου κόσμο.
0: Αφού είναι δωρεάν, είπατε.
3: Ήταν δωρεάν, αλλά στην είσοδο είχαν 8 ευρώ είσοδο, λέει, για ενίσχυση του κόμματος.
0: Γιατί υποχρεωτικό ήταν?
3: Δεν είναι. Αν δεν έδινε, δεν έμπαινε κανένας και δεν είχε καθόλου κόσμο.
0: Αυτό τι ήταν, τι ήταν αυτό?
3: Ήταν μια ομιλία που το...
1: Κνέ, τι ήταν?
0: Κουκουέ ήταν, τι ήταν?
3: Κουκουέ, ναι. Στην πόλη της Βέρειας μίλησε μια... μέλος του κόμματος και μετά είχε δωρεάν συναυλία του με τον Κώστα Μπάση. Αλλά τελικά δεν ίσχυε.
0: Μάλιστα, δηλαδή μήπως έμπαινε τζάμπα και σε βάζαν στην άκρη, σου βάζαν το ζώο να κρατά σημαία? Όχι.
3: Δεν ξέρω.
0: Λέω πως είναι ανταποδοτικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή όποιος δεν πληρώσει κρατάει σημαία. Όρθιο, μία ώρα πάνω ψηλά.
3: Όχι, το ανέφερα τώρα γιατί και ανέφερε ότι κάνει και ωραίες συναυλίες πραγματικά κάποιες φορές, αλλά. Το είχαν και περιφραγμένο κλειστά, ενώ
1: κάνουν και κάμπ και κατασκήνωση.
3: Η περιοχή είναι διαφορετικά.
0: Να σε καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
1: Στο μεταξύ, εγώ τόση ώρα ψάχνω να δώσω ανεξάρτητους βουλευτές τι είναι από νίκη. Δύο έχω βρει.
0: Αμάνες.
1: Τι να κάνω.
0: Παρακαλώ.
4: Θα ήσουν πραγματικά μέλος της ΚΝΕ κάποτε.
0: Ήμουνα, ναι.
4: Η Τριάδη, η Αφροδίτη Μάνο, αδερφές.
0: Όχι, ρε φίλε, πού να το ξέρω εγώ τότε, 14-15 χρόνια. Δεν μπήκα στα πολύ βαθιά.
4: Θα τρακάρω τρεις φορές και
0: όταν ξέρω. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, μα μου δίναν κάτι κουπόνια, μου δίναν κάτι οδηγητές, κάτι ριζοσπάστη και πήγαν και πούλαγα έξω από τη φοιτητική λέσχη.
1: Δεν ήταν.
0: Δεν μου είπαν.
1: Δεν ήταν στον πολιτιστικό τομέα ο Δημήτρης.
0: Ήμουν στο αθλητικό τότε.
1: Ήτανε τάβλη ή τέτοια πράγματα.
0: Τάβλη, ναι, τάβλη, ναι.
4: Γιατί έγινε τόσο νεκρά η πόλη, τι γίνεται,
0: ξεκουράζει τον κόσμο. Τι να κάνει, με τη βενζίνη στα 2-2 που την πήγε ο Μητσοτάκης, τι να κάνει ο κόσμος. Κάθε σπίτι. Άντε, να είσαι καλά.

0: Περίμενε τώρα, περίμενε. Καλημέρα, κουνιάδα του Μικρούτσικου.
1: Αυτό.
0: Μπορεί να είναι του Θάνου. Γιατί η κουλτούρα δεν φαντάζομαι του Ανδρέα. Βέβαια και ο Ανδρέας τότε ήταν αριστερός. Μετά ήταν γραφικός, μετά ήταν τηλεγραφικός. Τώρα είναι
1: αυτοαναφορικός.
0: Αντισυστημικός, ναι, και αυτοαναφορικός. Κουνιάδα του Μικρούτσικου. Κάτσε να το λύσουμε αυτό. Η Αφροδίτη Μάνου, κουνιάδα του Μικρούτσικου. Παντρεύει τον αδερφό του.
1: Δεν μπορώ, Άρνο.
0: Κοίτα, κουτσομπολιό κάνει. Okay,
1: η πρώτη γυναίκα εσπρέσο. Λέει του Ανδρέα.
0: Έχουν, ο Ανδρέας ήταν παντρεμένος.
1: Στο μεταξύ τα βλέπω ένα-ένα τα μηνύματα. Ήταν η πρώτη γυναίκα του Ανδρέα, γράφει ο Γιώργος. Ο Δημήτρης λέει έχουν και παιδιά με το Μικρούτσικο. Σύζυγος. Παιδιά, οι άντρες είστε πολύ κουτσοπόλυδες. Όλοι άντρες θέλουν.
0: Άστο άνθρωπο να πει μια κουβέντα.
1: Ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Μίλτος και ο Παντελής κατά σειρά.
0: Ναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα
0: σας.
2: Μουσική αστυνομία.
0: Ναι.
2: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος παντρεύτηκε με τη Μαρία.
0: Α, τη Μαρία Δημητριάδη, όχι την Αγλαία, την Αφροδίτη.
2: Όχι, η Αφροδίτη κουνιάδα έγινε γνωστή με το τραγούδι του Γιάννη Σπανού, εκείνο το καλοκαίρι.
0: Α, δικό της ήταν αυτό το, εκείνο το καλοκαίρι, το ερωτικό. Σαν με κοιτάς, αυτό το σαν με κοιτάς. Ωραίο τραγούδι, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Ωραία, τι μάθαμε σήμερα, τι κάθεσαι και ασχολείσαι με το...

0: Κουτσομπόλιδες, α, τα βάζω σιγά. Άρα, μέχρι τώρα τι έχουμε μάθει? Κάτσε λίγο, θα βάλω σε μια τάξη. Αγλαία Δημητριάδη είναι η Αφροδίτη Μάνου. Μαρία Δημητριάδη είναι η αδερφή της Αγλαίας Δημητριάδη, η οποία παρέμεινε όμως επειδή είναι προοδευτική και αριστερή και τα λοιπά. Μαρία Δημητριάδη, δεν άλλαξε το επώνυμο δηλαδή. Ο Ανδρέας Μικρούτζικος ήταν νυμφευμένος με την Μαρία Δημητριάδη. Άρα η Αφροδίτη Μάνου ήταν κουμπάρα, κουνιάδα του Ανδρέα Μικρούτζικου. Το ξεδιπλώνω καλά, Βιργινία? Είμαι σε καλό δρόμο?
1: Σε καλό δρόμο είσαι. Στο μεταξύ μου.
0: Είχανε παιδιά, λέει.
1: Είχανε παιδιά.
0: Γίνανε τραγουδιστές?
1: Δεν το ξέρω. Γιατί ρωτάς εμένα γι' αυτά?
0: Μα δεν ρωτήσω, ποιο ρωτήσω, δημοσιογράφος ήταν.
1: Κάτσε, γιατί παρεμβαίνει η παφή του τώρα που τα ξέρει αυτά.
0: Ας πάρει τηλέφωνο, πάρε. Βάλε, βάλε παφή του, πες.
1: Άλλα λέει η παφή του.
0: Και αυτό το είπε η Μάνου, το τραγούδι. Είναι κουλτουριάρικο.

0: πιο ωραίος από την Μάρ. Δεν νομίζω να είναι ο Φέρτης αυτός.
1: Ο Γιάννης Φέρτης.
0: Σίγουρα.
1: Άκου.
0: Ο Δημήτρης λέει εκπομπή λόγου και τέχνης γίναμε.
1: Βέβαια, δεν σας αρέσει η ποιότητα.
0: Αυτό το είπε η...
1: Ο Φέρτης και η Μάρ.
0: Ταινιάρα όμως, έτσι, ταινιάρα, εκείνο το καλοκαίρι, Λάκης Κομνηνός και η Κουκλάρα, η Αφροδίτη λέω, η Έλενα Αθαναήλ. Για όσους δεν την έχετε, τη Βιργινία μοιάζει πάρα πολύ με την Αθαναήλ, νομίζω.

0: άλλος γράφει ο Μασό, θα το έλεγε καλύτερα.
1: Πότε μπαίνει η Αφροδίτη?
0: Αυτή δεν ήταν.
1: Πότε, δεν την άκουσα.
0: Αυτή η γυναίκα ποια ήταν τότε? Με τρελάντρε παιδιά εδώ μέσα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Να συμπληρώσω κι εγώ. Είχε ένα γόρι, το λέγανε Στέριο ο μικρούτσικος, με την κυρία Δημητριάδη.
0: Γιατί λέτε είχε, δεν έχει?
2: Ναι, χωρίσανε μετά.
0: Όχι, ναι, το παιδί έτσι, λέω, ναι. Το παιδί αυτό λέω.
2: Το
0: ναι,
2: ναι. Παιδί, ναι.
0: Δεν ασχολήθηκε με τραγούδι όμως όταν και με τέτοια.
2: Όταν έκανε εκπομπές ο μικρούτσικος στην τηλεόραση, τον έχουμε δει πολλές φορές στο Στέριο.
0: Α, ναι.
2: Για να κουταλθώ έτσι, αγοράκι ήταν. Το είχε με τη Μαρία. Το έχει τέλος πάντων με τη Μαρία Δημητρία.
0: Δεν έγινε τραγουδιστής. Δεν έγινε τραγουδιστής, λέει. Δεν τραγουδάει, όχι.
2: Όχι, όχι. Τότε που έβγαινε πήγαινε στο γυμνάσιο. Είπατε αν έχει παιδιά. Ναι, είχε ένα γόρι.
0: Να είστε καλά, αγαπητή μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ποια τα είχε? Είδες πως από μία δήλωσή της η Αφροδίτη Μάνου σήμερα θα παίξει ρουέκες στα μεσημεριανάδικα. Εδώ παίζει τα πρωινά.

0: Για τα δικά μας, δεν απέξω το μεσημέρι. Δεν την καλέσουν εκεί να βγουν αυτοί όλοι οι Παπουλόπουλοι, Παπαδόπουλοι, πώς λέγονται όλοι αυτοί οι γραφίστες. Γραφίστες του λέω, είναι γραφικοί δηλαδή. Γραφικοί πανελίστες, γραφίστες. Θα βγουν, θα πούνε. Ο Μικρούτσικος είναι σε κανένα πάνελ. Σήμερα πρέπει να μιλήσω ο Μικρούτσικος για την κουνιάδα του. Παιδιά, στη Βιργινία δεν αρέσει καθόλου αυτή η συζήτηση. Η οποία όμως πολύ ενδιαφέρουσα. Παρακαλώ.
1: Σου έχω στείλει ένα άλλο τραγούδι σε Αφροδίτη.
2: Καλημέρα, Βιργινία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα.
0: Βιργινία, εμένα ρε. Ποιο?
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε.
2: Ήθελα απλά να πω ότι η Μαρία Δημητριάδη αποτελούσε και μέλος του συγκροτήματος Νοστράδαμος. Με πολύ έτσι ψυχεδελικά και ωραία τραγούδια.
0: Η Μαρία.
2: Του 70, ναι.
0: Η Μαρία, όχι η Αφροδίτη Μάνη.
2: Η δε αδελφή της, η Αφροδίτη, ανεξάρτητα από όλα αυτά τα οποία λέει που με στενοχώρησαν γιατί πάρα πολύ μ' άρεσε, έχει συνεργαστεί πολλάκις και ποικιλοτρόπος με τον Λουκιάνο Κυλαϊδόνη.
0: Φυσικά άρα, έχει...
2: Είναι η φωνή της Μέρης Παναγιωταρά.
1: Αυτός έχω στείλει.
3: Κοσμότε Τελεκόμ.
0: Ποια Κοσμότε Τελεκόμ.
1: Κάτσε να φύγει η διαφήμιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και γενικότερα ήταν μια... Είναι μια καλή φωνή και καλή καλλιτέχνη, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρεσβεύει. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε. Δεν αμφισβητήσαμε τη φωνή της, κάθε άλλο. Εδώ είναι ο ύμνος της γυναίκας, της καταπιεσμένης, της δόλιας. Αυτή είναι η κλασική Ελληνίδα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή που περιγράφει η Αφροδίτη Μάνη.

0: γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει.
1: Χασάπης πιάνει τον ποπόλε, με το χασάπι τον μπάτσαρο.
0: Και σόβρακο καινούριο καθαρό και αλλή μόνο.
1: Πολύ αντισεξουαλικό τραγούδι, εσύ, Βιργινία. Πλένει τώρα το σόβρακο.
2: Έλα,
1: σόβρακο.
2: Ποιο τα πλένει.
1: Ποιο φοράει σόβρακα από του άντρε στην εποχή μα. Ποιο φοράει σόβρακα.
2: Το τραγούδι αυτό είναι πριν από 30 χρόνια.
1: Αυτό λέω τώρα, φοράμε στριγκάκια όλοι. Τάγκα, πώ τα λένε αυτά τα.
2: Πρόσεξε τι λες τώρα.
1: Μποξεράκια, μποξεράκια. Τώρα το ποσοστό. Άγκου σόβρακο. Πού ζει, ρε Αφροδίτη, σόβρακο.
2: Λίγο μετά από 30 χρόνια σόβρακα γίνονται.
1: Σιγάρε, μήπω. Έχει μια φοβερή γελιογραφία. Όχι, ρε, μια φοβερή φωτογραφία που έχω στο TikTok. Έχει έναν άντρα ο οποίος είναι στην κουζίνα και κάτι πλένει και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και λέει πάνω, νομίζεις ότι είσαι έτσι. Και όχι έναν, ξέρεις, με πλάτες, μειώδεις, κάτι με γλουτούς και τα τετραχέφαλους. Αλλά λέει στην πραγματικότητα, με ωραίο μποξεράκι. Και κάτω έχει ένα σόβρακο που λέει έτσι κρεμασμένο, με κάτι κόλλους έτσι. Και του λέει, αλλά τελικά είστε έτσι.
3: Εγώ έχω δει μια γελιογραφία παρόμοια που δείχνει μια γυναίκα μετά από πόσα χρόνια γάμου που δίνει τον άντρα με την κοιλιά, με την πύρα και το σόβραγο.
1: Ναι.
3: Και λέει, αν θυμηθώ, λέει, ότι μάλωσα με τους δικούς μου για να σε παντρευτώ, θα πηδήξω το παράθυρο.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
4: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα.
4: Μια διευκρίνηση.
1: Βεβαίως.
4: Ένας συνακροατής που είπε ότι στην ημαθία που έκανε η ΚΝΕ, δεν ξέρω του Κουκουέ τι κάνανε, ναι, είπε Κώστας Μπάσης. Μήπως είναι άλλος, γιατί το λέω αυτό. Έχω εγώ την απορία. Ο Δημήτρης ο Μπάσης φοράει κομποσχήνια, κάνει, δεν πιστεύω ότι ανήκει στο Κουκουέ.
1: Υπάρχει Κώστας Μπάσης τραγουδιστής.
4: Και το δεύτερο που είπε για την Οστράδαμος, για την Αφροδίτη Μάνου, ο προηγούμενος ο Κωνσταντίνος, ήταν η Χλέζου και η Παγκράτη.
2: Ο Δημήτρης ο Μπάσης ήταν στη συναυλία.
1: Δημήτρης.
4: Εντάξει, γιατί είπε Κώστας Μπάσης, Βιργινία, γι' αυτό το
1: τότε έκανε λάθος ο αγροατής που είπε Κώστας. Ναι.

0: δικού. Σιγά ρε, χαλάρωσε, χαλάρωσε. Τι αντιανδρικά τραγούδια είναι αυτά. Εμείς γιατί δεν είμαστε
1: αυτό το τραγούδι έπαιζε παλιά. Το βάζαμε στην πεστό, στη γιορτή της γυναίκας, 7 Μαρτίου.
0: Τέτοια κάνατε και χάλασε η ελληνική κοινωνία. Παρακαλώ.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Σε ακούω όλη μέρα, κάθε μέρα, τρεις και τα λοιπά.
0: Καλά να πάθεις.
2: Με όλο το σεβασμό, οδηγάω βαρύ όχημα. Άσε η Βιργινία να κάνει εκπομπή. Μας έκαψε τα μυαλά.
0: Γιατί?
2: Σε Βάνο, Βζάνο, κουνιάδια, κουμπάρι, Μητσούτσι, μας έκαψε τα μυαλά.
0: Δεν φτάνει που έμαθες όλη την ιστορία και το γενεαλογικό δέντρο.
2: Γεια,
0: άντε. Σιγά μην είχες μυαλό να στο κάψω κιόλας. Τι πήγε 10 και 4, δεν μ' αρέσει. Με τις αχλαμάρες, με τα κουτσομπολιά που κάνετε για την αυτοδίτη μάνα. Ωραίο ήταν. Το είχαμε και ανάγκη να σου πω την αλήθεια, γιατί πήραμε τόσα λεφτά αυτές τις ημέρες από το Μητσοτάκη. Από το Μητσοτάκη δεν πήραμε πολλά λεφτά. Αυτό ήταν ο νοικοκύρης. Είπε τόσα έχω, τόσα δίνω. Από τους άλλους πήραμε πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, πάρα πολλά λεφτά.
1: Ούτε 13ο μισθό θα πάρω, γιατί εμείς παίρνουμε δώρα στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε 13ο μισθό.
0: Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ να πάρεις. Ψήφισε Τσίπρα να πάρεις.
1: Δούρου ψήφισε... θα ψηφίσω.
0: Δούρου ψήφισε. Δούρου ψήφισε. Σε λίγο, τρίτο μέρος.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερναρδού. Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπου χιλιάδες κόσμου σε κλίμα βαθιά συγκίνηση συγκεντρώθηκε για τον τελευταίο αποχαιρετισμό χθες το μεσημέρι στη γειτονιά του στην Νίκαια, απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στη μία το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Αιματηρή συμπλοκή με συνολικά 5 τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού. Όλα εκτυλίχθηκαν γύρω στις 8.30 όταν ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του Ισογείου, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για συμπλοκή με στόχο τον έλεγχο της πτέρυγας μετά τη μη επιστροφή στις φυλακές του Αλκετριζάη. Εκεί επιτέθηκαν σε άλλους κρατούμενους, με τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν αυτοσχέδια, αιχμηρά αντικείμενα και να ανταλλάσσουν βαριά χτυπήματα. Από τη σφοδρή συμπλοκή τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η απόλυσή του από το κατάστημα κράτησης Δομοκού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12. Η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσο Πανταζή, δήλωσε ότι πρόκειται για τον μοναδικό Έλληνα κρατούμενο που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη. Σημειώνεται ότι ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η κυρία Πανταζή, μιλώντας στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη και της Βυργινίας Δημαρέση, πάντα στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης Στάτους 107,7, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες επί της φημολογίας ότι ο πρώην βουλευτής θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι ο κύριος Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να κατέβει στις εκλογές με άλλο κόμμα. Ενώ διευκρίνησε, αναφέρομαι σε υφιστάμενο μη κοινοβουλευτικό σχήμα. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες, θα γίνουν μια τέτοια παράταξη. Ο κύριος Κασιδιάρης είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν επαφές με την παράταξη του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Λατινοπούλου. Ο κύριος Κασιδιάρης, δηλώνει η συνήγορος υπεράσπισής του, παρά τα 7 χρόνια άδικης φυλάκισης, παραμένει δημοσκοπικά σταθερός άνω του 7-8%. Θα είναι υποκριτικό, συμπληρώνει η ίδια, να μην θεωρείται ηγετική πολιτική φυσιογνωμία, ωστόσο τον Άριο Πάγο που τον ενδιαφέρει και η κρυφή ηγεσία, όμως η περίπτωσή του δεν είναι τέτοια. Οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστεί ο κύριος Κασιδιάρης θα είναι ομοδεάτες, θα ανήκουν σε συντηρητική δεξιά και ακροδεξιά, με κυρίαρχα θέματα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό. Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δεύτερο γιοταχή.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
1: Νεφώσεις θα έχουμε σήμερα, με κάποια πιθανότητα βροχόπτωση στην Θεσσαλονίκη. Αν αμυθαπνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον πολύγυρο Χαλκιδικής δεν θα ξεπεράσει τους 22, στην Κατερίνη τους 25, στο Κιλκίς τους 27, στις Σέρες τους 28 βαθμούς, όπως επίσης και στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά. Στην Καστοριά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβενά τους 26. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τώρα, έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr. Και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
14: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
13: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: αυτό το προηγούμενο 5 λεπτό, 7 λεπτό, 8 λεπτό ήταν πως πας στο γήπεδο, βλέπεις μπάσκετ και το διάλειμμα μπαίνουν οι
1: cheerleaders.
0: Ναι. Καλό θέμα.
1: Ωραίο.
0: Ε?
1: Μια χαρά.
0: Ξέρεις ότι είναι κάτι, είναι άθλημα ολυμπιακό αυτό πλέον.
1: Ναι, και η κόρη του Γκάλη έχει πάρει βραβείο.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι.
0: Αντί να παίξει μπάσκετ κάνει τέτοιο.
1: Ναι.

0: Σου πω, έφαγα ένα κουλούρι γεμιστό.
1: Μην μιλάς για φαγητό.
0: Πεινάσαι.
1: Όχι.
0: Κατάλαβα. Έφαγα ένα ωραίο γεμιστό κουλούρι με τι είχε μέσα. Κασέρι πρέπει να είχε μέσα. Κάτι είχε μέσα, τέλος πάντων. Κασέρι. Σασεράκι, ωραίο. Τον Ταϊλανδό τον είδες τον Μοναχό, Σαχπινιάρης. Μοναχός, μοναχός, αλλά...
1: Μονάχος, μονάχος,
0: μονάχος,
1: δεν
0: μονάχος. Τη 47χρονη την έβαλε μέσα στο μοναχιστήρι. Τι θα έλεγα, όταν βλέπετε παιδιά κόσμο, γενικώς και το λέω σοβαρά, να έχουν... Να έχει, ας πούμε, στα γραφεία πολλές εικόνες, πολύ Βυζάντιο, πολύ ελληνική σημαία, πατριωτική, κανέναν παλαιολόγο, κανένα Μέγα Αλέξανδρο, κανένα Σοφοκλή, Σοκράτη κτλ. Όχι, μάλλον όχι αυτή, εντάξει, οκ. Okay. Εκεί να, ναι. Αλλά αν δείτε πολύ Παναγία, πολύ Χριστό, πολύ Άι Δημήτρη, πολύ Οσία Βυργινία, πολύ Άι Αριστίδης είναι το όνομά σου.
1: Άρης.
0: Έχει κανένα...
1: Δύο.
0: Τι, Όσιο.
1: Όσιο και Άγιο.
0: Όσιος Άρης.
1: Ναι, και Άγιος Άρης.
0: Υπάρχει Άγιος Άρης. Mm-hmm. Άρης ή Αριστίδης.
1: Άρης, Άρης.
0: Άρης κανονικά, έτσι, Άρης Πολεμοχαρής.
1: Δύο γιορτές έχω.
0: Ναι. Έτσι και δείτε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πας σε ένα ιατρείο, πας σε έναν πολιτικό, τον βλέπεις τηλεόραση, βγαίνει από Skype, Viber, The Max κλπ. Πώς το λένε. Και τον δεις γύρω-γύρω με τις εικόνες της Παναγιάς, τις σημαίες του Βυζαντίου, την ελληνική σημαία κτλ.
1: Ζητήστε και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Όχι, πέρα από αυτό, άμα είναι πολιτικός δεν χρειάζεται άδεια. Να ξέρετε ότι οι 9 στις 10 περιπτώσεις αφορούν σε παπατζή. Σε έμπορο, δηλαδή εμπορεύεται σύμβολα, εικόνες, ιερά και όσια. Αν όχι οι 9, οι 9,5 στις 10 περιπτώσεις. Δηλαδή ο άλλος ο οποίος πραγματικά είναι χριστιανός, είναι πατριώτης.
2: Είδες τι είπε ο Αυγερινός.
0: Όχι, περίμενε, θα δω.
2: Η ανάρτηση.
0: Μα δεν αφορά μόνο στον Αυγερινό, κατάλαβα που το πάτε. Η ανάρτηση είναι ή έχει και λογάκι αυτό που θα μου στείλεις.
2: Εδώ σου έστειλα τον Πλεύρη.
0: Να.
2: Άκου λίγο τι είπε.
0: Τι λέει ο Πλεύρης, μισό λεπτό λίγο. Να τους φοβάστε αυτούς, αγαπητές φίλες και φίλοι. Να τους φοβάστε. Να τους φοβάστε. Να τους έχετε μακριά. Σας κοροϊδεύουν, να ξέρετε. Παπατζίδες είναι
2: περισσότερο. Θάνος Πλεύρης, πρώην Υπουργός Υγείας. Έτσι, να
0: κάτσε λίγο
2: να
0: δούμε τι λέει ο Υπουργός Υγείας εδώ. Περίμενε, Υπουργέ Υγείας. Ο τρόπος μου του στέλνει αυτά είναι περίεργος και δεν μου βγάζει ήχους.
2: Μάλιστα.
0: Βγάλε έναν ήχο.
2: Α, το βάλω εγώ από εδώ.
0: Ναι, αλλά βρίσκει έναν τρόπο να.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο οποίος έρχεται και μας λέει ότι εγώ έχω πάρει στο συγκεκριμένο γιατρό και σας ευχαριστούμε που ανθρώπινα μας μοιράζετε κάτι, γιατί δεν είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής συνέντευξης. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Στο επίπεδο του Πλεύρη, που είναι ένας επιστήμονας, νομικός, δεν είναι γιατρός και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια βιωμένη δύσκολη εμπειρία και αρκετή επαφή με τους γιατρούς εξαιτίας αυτής. Εσείς πώς τον είδατε σαν άνθρωπο, δηλαδή τον κλίμα.
4: Εγώ σας λέω, σας είπα.
3: Και το κλίμα στο γιατρείο, όλα
4: σας είπα. Το ότι εμένα δεν μου είπε τίποτα για καμία εναλλακτική, δεν μου είπε τίποτα τέτοιο πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι οι τιμές, δηλαδή οι τιμές οι ίδιες ήταν, ναι. Η αίματος που είχα ήταν, ναι. Δεν μου έκανε κάτι
3: στην
4: άλλο.
3: Στην πιάτσα κυκλοφορούσε μια καλή φήμη για αυτόν τον γιατρό, δηλαδή ότι είναι ένας κανονικός γιατρός που μπορείτε
4: εμένα,
3: να πάτε.
4: Εμένα μου είχαν πει, ναι. Γιατί μετά αυτά τα longevity και αυτά όλα τα ακούω τώρα. Εμένα τότε αυτό που μου είχαν πει είναι ότι ο συγκεκριμένος, επειδή είναι παθολόγος, αιματολόγος, και έτσι μου συστήθηκε.
3: Μάλιστα.
4: Και από ό,τι κατάλαβα, τις ειδικότητες αυτές τις έχει, δεν έχει κάποια άλλη ειδικότητα. Κατά βάση επιλέγει σε μεγάλο βαθμό να μπορεί να σου συνδυάζει όταν έχεις πρόβλημα τιμών τη διατροφή σου με βελτίωση τις τιμές.
5: Σας τον σύστησε γιατρός?
4: Όχι γιατρός μου, τον είχα συστήσει άτομα που είχαν πάει, αλλά ρώτησα τη γιατρό μου. Ρώτησα τη γιατρό μου.
5: Τι άτομα, δηλαδή.
4: Άτομα,
5: πολιτική.
4: Γνωστή.
5: Γνωστή σας φίλη.
4: Και μόλις ρώτησα τη γιατρό μου, μου είχε πει ότι εντάξει, λέει το να πάρεις κάποιες τέτοιες βιταμίνες.
5: Τον ήξερε η γιατρό σας?
4: Όχι.
5: Όχι.
2: Πήγε και ο Πλεύρης να δω το γιατρό, έτσι.
0: Μπράβο του. Και αυτός είναι με τις εικόνες και με τα σύμβολα και τον πατριωτισμό. Λοιπόν, κατέβασε Άρη τώρα που θα γυρίσει το μεσημέρι. Θέλω να έρθει στο γραφείο να κατεβάσουν τη φωτογραφία της γυναίκας μου, του Άγγελου, του Αλέξανδρου. Και του Άγγελου και του Αλέξανδρου. Κάτι βραβεία
1: που μου δώσανε. Έχεις καλά Σαμάνο να πάω για το δόντι, γιατί.
0: Κάτι βραβεία που μου δώσανε, κάτι πλακέτες, πώς λέγονται αυτά. Πλακέτες, λέγονται. Κάτι πλακέτες για το άριστο έργο το οποίο επιτελώ. Τι άλλο να κατεβάσω από εκεί. Η Βιργινία έχει φαγωθεί, να πετάξω κάτι κεφαλαίες που έχω, κάτι αναπτήρες από τη Γερμανία, τη γιαγιά, τη μαμά και
1: τα λοιπά. Κάνουν σκόνη αυτά γι' αυτό.
0: Αυτό, ναι, ναι. Μου έχει φάει τα σωθικά. Μου λέει αυτά εδώ, λέει τι να πει. Είναι γραφείο αυτό, μου λέει. Λέω στο σπίτι μου, πάνε να τα πάρω, γιατί μου λένε είναι σπίτι. Αυτά για το γραφείο. τα φέρνω εδώ, μου λες δεν είναι για το γραφείο, για πού είναι? Θα μου αντικαταστήσετε το...
2: Τα πετάς από το σπίτι, τα φέρνεις στο γραφείο.
0: Όχι, το πετάω. Είναι πράγματα που θέλω εγώ. Η Μαρία μου λέει εδώ δεν χρειάζεται σπίτι, δεν χωράνε αυτά τα πράγματα. Κάντα ό,τι θες. Δεν τα φέρω στο γραφείο, πότε θα πάω? Έχεις τη βρή, μαζεύουν σκόνη λέει αυτά. Και τι να κάνουμε, δεν κατάλαβα. Βάλτε έναν ιονιστή, κυρία Χούσου. Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα. Όχι, να συνεχίσω την πλάκα. Θα έρθει Άρη να γεμίσουμε εικόνες πίσω. Βρείτε μου και μια σημαία του Βυζαντίου. Του Βυζαντίου θέλω. Του Βυζαντίου. Δεν θέλω. Και μια μικρή. Μια μικρή ελληνική θέλω. Είμαι πακέτο, πάω καλά.
1: Καλά, μια χαρά πας.
0: Πάω καλά.
2: Ετοιμάσου.
0: Ναι, αυτό λέω. Κάνα Χριστό να βάλω.
2: Οπωσδήποτε.
0: Πρέπει οπωσδήποτε. Πώς το λένε, βασιλικό πίσω, μέσα σε ποτήρι.
1: Να μην ξορκίζουμε τώρα για τους ανθρώπους που έχουν εικόνες στο σπίτι τους.
0: Παιδί μου, είπα για τους. Δεν λέω τους ανθρώπους τώρα, για τους καθημερινούς. Καλά κάνουν, πλάκα μου. Κάνουν σπίτι και εμείς έχουμε. Λέω για τα δημόσια πρόσωπα που έχουν φτιάξει το γραφείο με τρόπο τέτοιον, ώστε να φαίνεται ο Χριστός, η Παναγιά.
2: Λες και μπαίνει σε παρεκκλήσει.
0: Μπράβο, να το βλέπει η γυναίκα.
1: Ναι. Σωστά.
0: Μπαίνεις. Τι δουλειά έχουν όλα αυτά πίσω στην πλάτη σου?
1: Να δείξει ότι αγοράζουν ψήφους.
0: Ναι, γι' αυτό λέω κι εγώ σιγά σιγά, όπως πρέπει κι εγώ να ευεργηνία λέει. Βάλω μια Παναγιά. Ποια Παναγιά να βάλω? Έχει πολλές Παναγιές.
2: Εσύ πρέπει να βάλεις τον.
0: Εικονισηφίτης από
2: την Αθήνα. Την Παναγία την Ελεούσα.
0: Όχι, ρε, την άλλη. Δεν μπορώ να το πω ποτέ.
1: Εικονοσηφινίτσα.
0: Πώ?
1: Εικονοσηφινίτσα.
0: Όχι, ρε, νηφίτσα.
1: Εικονοσηφινίτσα.
0: Πώ?
2: Εικονοσηφίνισα.
0: Εσύ πώ τη λε, νηφίτσα. Ποια νηφίτσα, ρε, πλάκα μου κάνει τώρα είναι.
1: Φίτσα, όχι φινίτσα.
2: Βασικά εσύ να βάλεις τον Άγιο Δημήτριο πίσω. Έχει κάτι μεγάλες, γιατί ο Άγιος Δημήτριος ήταν και μαχητής, είναι και όχι.
0: Και εγώ είμαι μαχητής, ναι.
2: Γιατί πρέπει να θυμούνται να κάνουν το συνειρμό.
0: Ποιο? Αχ, αυτό ήταν για TikTok, παιδιά, δεν υπάρχει. Να πάρω και ένα θυμιατήρι.
1: Εννοείται, χωρίς θυμιατήρι.
0: Πού πας χωρίς θυμιατήρι?
1: Κομποσκίνη από τα Γιώργο.
0: Τέλος πάντων, για να σοβαρευτούμε, όταν βλέπετε πολύ Παναγία, πολύ Χριστό, πολύ σημαία, πολύ λάβαρο στο γραφείο, όταν βγαίνουν στα κανάλια, όταν φωτογραφίζονται, να τους φοβάστε κατά αυτά τα δημόσια πρόσωπα. Το πιθανότερο είναι να είναι έμποροι. Κάτσε να ακούσουμε τώρα μια τραγουδάρα. Εκεί είναι το κορίτσι, λέει. There is the girl.
1: Αχ, κορίτσια.
0: Αχ, κοριτσούδα.

0: έχουμε, σύντροφε, άριστα αθλητικά?
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε, είχαμε μάλλον εχθές το δείπνο που παρέθεσε η ΕΠΟ στην UEFA και τον πρόεδρό της. Παραβρέθηκε και ο Ιβάν Σαββίδης. Προσκλήθηκε και ο πρόεδρος της Super League, ο κ. Αλαφούζος, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει. Σήμερα, αυτή την ώρα βασικά, η Εκκλειστική Επιτροπή της UEFA συνεδριάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Και θα πάρθουν και σημαντικές αποφάσεις. Δηλαδή, θα βγουν τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς. Mm-hmm. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την πόλη μας και για τη χώρα γενικά. Στον Άρη έχουμε τη συνέχιση. Ο Άρης ζήτησε από τους διαλόγους του ΒΑΡ στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται η διαμαρτυρία για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή τώρα έχουμε, μάλλον θα δείξει τώρα αυτό, μια μεταγραφή ενός πρώην παίκτη του Άρη. Στον Άρη να πούμε ότι ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούμα για 1-1 χρόνο. Υπάρχει λοιπόν στο πλαίσιο του Γυρεού ένας πρώην παίκτης του Άρη, ο οποίος είναι στο στόχαστρο, του Σάντε Σίλβα. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει με αυτό το πεδίο. Και να πάμε στην, να κλείσουμε μάλλον με, να μην κλείσουμε, να πούμε για το Βόλιο, την νίκησε η εθνική μας, εκπληκτική εθνική, παιδιά, νίκησε η Σλοβενία 3-1.
0: Στο Βόλιο.
1: Η Σλοβενία είναι πολύ δυνατή ομάδα, έτσι, είναι φοβερή ομάδα. Σήμερα παίζει με τη Σουηδία, έχει άλλους δύο αγώνες. Και με μια νίκη υπό προϋποθέσεις περνάει στους 16, αλλά είναι πλέον στο χέρι της να περάσει στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ.
0: Μπράβο, ρε.
1: Και να πάμε σε ένα, στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπου σε ένα παιχνίδι μπήκε αλλαγή ένας 18χρονος θεματοφύλακας και πιάσε 5 πέναλτι. Ένα στην κανονική διάρκεια και 4 στα πέναλτι.
0: Μήπως το λυπόταν και πετούσαν την μπάλα και λέγει πέτα την εδώ να. Ε?
1: Όχι, όχι, έτσι. Όχι, παιδιά. Και άμεσα στράφηκαν όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και φυσικά όλα τα φώτα, τα μάτια μάλλον των μεγάλων ομάδων, έτσι. Το να πιάνεις 5 πέναλτι, ό,τι και να είναι.
0: Ήταν ένα θεματοφύλακα στην Ελλάδα που ήταν με τα πέναλτι, είχε.
1: Δεν ξέρω αν λέει για τον. Εμείς φωνάζαμε παλιά γάτα Κιτσιούδη. Στο Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό υπήρχε ο Σαργκάνης, έτσι. Το φάτο.
0: Ο Σαργκάνης δεν ήταν στα πέναλτι, νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι, ας
0: πούμε. Ούτε εγώ θυμάμαι, να σου πω την
1: αλήθεια.
0: Πάντως δεν νομίζω να ήταν. Κάποιος άλλος ήταν που ήταν πεναλτάκια. Έπιανε τα πέναλτι. Μπορούσε και τα πιάνε, δηλαδή. Δεν ξέρω. Είχε ένστικτο, έλεγε εδώ το πετάξα αυτό. Τσακ.
1: Λένε, ρε παιδί μου, ότι με το φύλακες από που διάβασα βιογραφίες και τέτοια. Πέφτουμε από τη γωνία.
0: Ναι.
1: Οι έμπειροι με το φύλακες. Λέει, πέφτουμε από τη γωνία που κοιτάει τελευταία φορά ο παίκτης πριν σουτάρει.
0: Ναι, αλλά ο παίκτης, επειδή το έχει διαβάσει αυτό. Ευχαριστούμε, Ρούλη. Κάτσε να βάλω ένα τσαχπίνικο ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου. Αυτό σταμάτησε να τον βρίζουν, Βιργινία. Επειδή εκδηλώθηκε μια φορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται?
2: Ναι, μετά είχαν βρει στο Μακαρίτη το Σαββόπουλο.
0: Όποιος εκδηλώνεται με την υπέρ της Νέας Δημοκρατίας τρώει πινελίγε. Ναι. Και μετά ξεχνιέται από το
2: στερεό. Βρήσα τον Μπέζο.
0: Τι και τον Μπέζο, δεν ξεχάσει τον Μπέζο. Είπε δύο-τρεις καλές κουβέντες για το Μητσοτάκη, πάει. Έτσι είναι, φίλε. Η Ελλάδα θα παραμείνει αριστερά. Θες δεν θες. Όποιος και αν κυβέρνησε. Και ο Κασιδιάρης να έρθει, πάλι αριστεροί θα είμαστε. Πού θα με βγάλεις

0: Νομίζω ότι τα είχες. Καλά κάνεις και θες παραπάνω. Καλά κάνεις και θες παραπάνω. Γιατί δεν τα είχες μια φορά όλα. Καθώς στο Greco's Travel αποδεικνύουν οι άνθρωποι ότι πάντα, πάντα υπάρχει κάτι παραπάνω. Έχω δύο ονειρεμένα ονειρικά ταξίδια. Το ένα είναι μακρινό, ιδιαίτερο ταξίδι Japan. Ιαπωνία, εξαιρετικό ταξίδι, οκταήμερο, με ημιδιατροφή όλα πληρωμένα 1850 euros. Σου έχω κάτι πιο κοντινό και πιο προσιτό αν θέλεις τα δικά σου. Το οποίο αυτό το ταξίδι δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Προσέξτε την, πάρει τηλέφωνο μετά από 2-3 μέρες και πείτε: α, δεν υπάρχει αυτή η τιμή. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα αντέξει αυτή η τιμή. Γιατί πραγματικά είναι μια τιμή πρόκληση. Είναι ένα ωραίο τετραήμερο τριών διανυκτερεύσεων σε Πράγα, Βιέννη. Με όλα πληρωμένα και φόρους αεροδρομίων. Τελική τιμή 410 ευρώ, παρακαλώ. Εκεί ήταν τουλάχιστον μέχρι χθες. Σπεύσατε, γιατί θα το μετανιώσετε με 410 ευρώ. Τετραήμερο αεροπορικό μέσα στη διάρκεια των εορτών. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα να πάρετε τον την σύντροφό σας, γιατί όχι τα παιδιά σας. 4 άτομα, 4-4-16 μαζί με τα διάφορα εκεί. Νομίζω το κόστος είναι απολύτως ελεγχόμενο. Και θα κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί θα είναι μια εξαιρετική εμπειρία για όλες και όλους εσάς, οι οποίοι θα το επιλέξετε αρκεί να πάτε εγκαίρως, να κλείσετε όσο το δυνατόν νωρίτερα στο Greco's Travel στο 2310 55 55 56. Παίρνετε περισσότερες πληροφορίες.
1: Ώρα Ελλάδος 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Condito, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No-Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: νύχτα το κλάμα του δέσταμα.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Αυτά ήταν κορίτσια.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Τώρα το κορίτσι θέλει και τα γόρι θέλει, αλλά επειδή το τραγούδι μιλάει για κορίτσια της παλιάς εποχής, τώρα το κορίτσι θέλει και το κάτι της παραπάνω. Με λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι. Άστε, Βιργινία. Τα σύγχρονα κορίτσια κάτι παραπάνω θέλουν.
2: Θέλει
1: κάτι παραπάνω
2: ένα θέλουν. Καλό δείπνο σε ένα καλό εστιατόριο. Θέλει ένα καλό ταξίδι. Θέλει ένα καλό δώρο. Και δύο καλά δώρα, μη σου πω.
1: Αυτό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τριήμερο.
2: Δεν θέλει.
1: 1,5 χιλιάρικο θέλει, παιδιά, το κορίτσι. Και ο λίγο κρασί και τα γόρι μου. 1,5 χιλιαρικάκι μόνο το κορίτσι.
2: Άλλαξαν οι εποχές, κύριε Βενιέρη.
1: Αυτό λέω και εγώ, το ίδιο λέω.
2: Πώς θα βγάλει σέλφι το κορίτσι.
1: Πώς θα βγάλει,
2: άμα λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου εκεί στην παραλία με το ταβερνάκι θα βγάλει.
1: Έλα ντε, πες τα ρε, τι μ' αρέσει. Δεν έχεις δει κάτι βίντεο που κυκλοφορούν έξω από το Μονακό, έξω από το Μοντε Κάρλο που είναι κάτι κορίτσια εκεί και τα λοιπά. Και κάνουν τις δύσκολες και μόλις σκάει ο άλλος με καμιά Λαμπορκίνη.
2: Ναι,
1: και το ανοίγει.
2: Βέβαια και τα γόρια δεν περνάνε εύκολα σήμερα.
1: Τι εννοείς?
2: Εννοώ ότι δυσκολεύονται, ρε παιδί μου. Έβλεπα εγώ τώρα.
1: Οικονομικά εννοείς δυσκολεύονται.
2: Και οικονομικά, αλλά και εκτός από αυτό, δυσκολεύονται γενικά να διαχειριστούν τα κορίτσια τα σημερινά σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, άμα κάνεις κανένα κομπλιμέντο, μπορεί να σου πούνε ότι. Πώς το λένε, κακοποίηση. Πώς το λένε αυτό.
2: YouTube, ναι. Ύστερα λένε γιατί δεν φλερτάρουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Τι να φοβούνται, είπα εγώ τα παιδιά μου
2: φλερτάρουν. Φυσικά. Έβλεπα σκηνικό σε ταράτσα, σε πολύ ωραία τουριστική περιοχή της Ελλάδας.
1: Για πες.
2: Εγώ είχα κάνει ντουζ, είχα βγει έξω γιατί περίμενα να ετοιμαστούμε να φύγουμε για βράδυ. Και έβλεπα κορίτσι και αγόρι 20 χρονών, ενδεχομένως παραπάνω δεν μπορεί να ήταν, επί 3/4. Στην όταν η κοπελίτσα πάνω στην ταράτσα, στο κατάλημα εκεί.
1: Και τη φωτογράφησε άλλο.
2: Από εδώ, δύο πόζες από εκεί, με το κινητό. Όχι έτσι, βρε λάμπη, περίμενε λίγο.
1: Μήπως, παιδί μου, δεν ήταν αδέρφια, τίποτε φίλοι.
2: Δεν ήταν αδέρφια. Ούτε αδερφός δεν το κάνει αυτό για σένα. 3/4 πάνω στην ταράτσα. 3/4 για να βγάλει φωτογραφία, να ανεβάσει στο Instagram την καλύτερη selfie, ας πούμε. Πώς το λένε, φωτογραφία με φόντο το ηλιοβασίλαμα κτλ.
1: Άρα για τη φωτογραφία γίνεται το σύμπαν. Εδώ οι άλλοι πηγαίνουν στο φέρετρο του Μαζονάκη και φωτογραφιζόταν. Τι ψάχνει να πει. Αυτό πάντως σε τιμά που είπες, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ευτυχώς έβγαλαν οι Κινέζοι τις ελφιέρες. Αυτό με τις φωτογραφίες. Πάμε ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι. Σας είδα και στο και σένα με την παφή του, σας είδα στο στούντιο. Ολόκληρη η επιστήμη για να βγείτε.
2: Εγώ δεν βγήκα.
1: Βάζω όλους. Πάει ο ένας, είμαστε μια παρέα να βγάλει φωτογραφία. Οι άνδρες, εντάξει, ό,τι βγει ούτε καν τη βλέπουμε. Δεν λέμε ποτέ να δω λίγο πως βγήκα. Εσύ αρχίζετε, φέρε εδώ. Ξαναβγάλτε να δεν είναι καλή. Βγάζει. Εσύ, λίγο αυτό.
2: Φαίνεται χοντρός ο αστράγαλος.
1: Βλέπεις. Τα λέτε και
2: όταν, θα σας πω τώρα στο στούντιο στην έκθεση που ήμασταν.
1: Πέστα.
2: Ερχόταν, ας πούμε, κάποιοι και λέγανε να βγούμε φωτογραφίες να κάνουμε. Αν έβγαζε άντρας φωτογραφία, στυνόμασταν εμείς 4-5 μαζί, έπαιρνε άντρας το κινητό για να βγάλει. Ο άντρας έβγαζε μία. Και αυτό ήταν. Μία φωτογραφία. Άμα δεν βγει καλή, Χριστιανέ μου, δεν βγάζει 2-3 να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Βιργινία.
2: Ναι, για πες.
1: Οι μισές διακοπές πολλών ανδρών είναι ο χρόνος που βγάζουν φωτογραφίες στις γυναίκες τους. Άσε με τώρα. Εγώ σώθηκα, πήρα κάτι σελφιέρες, κάτι υπτάμενα, κάτι ντρονοειδή τα οποία συνδέονται με το κινητό και είπα τη Μαρία πάρτο και βγες 360 μοίρες όπως θες. Βγάλε και τα παιδιά, βγάλε και τα γατιά, ό,τι θέλει. Είναι χάσιμο χρόνο, δεν είναι να κάθεσαι να βγαίνει φωτογραφίε, ρε παιδί μου, συνεχώς. Εγώ άλλο σου είπα όμως και αλλού το πήγες, έτσι. Ακτόστρεψε το θέμα. Λέω, ρε παιδί μου, με αφορμή το τραγούδι. Λέω ότι άλλαξαν οι εποχές. Το κορίτσι να θέλει περισσότερα χρήματα.
2: Κάποια κορίτσια, έτσι, όχι όλα.
1: Ναι, κάποια κορίτσια.
2: Όπως και στην εποχή μας γινόταν αυτό.
1: Όχι, εσύ, Βιργινία. Στην εποχή μας σιγά. Απλά τώρα να σου πω τι άλλαξε. Μερικοί βαγλαμάδες δεν λέω. Βάζουν ρε στα ίσα πρώτο ραντεβού και βάζουν την κοπέλα να πληρώσει. Τα μισά.
2: Ναι, Δημήτρη μου, γιατί και τα γόρια δεν έχουν άπειρα λεφτά στις μέρες.
1: Ναι, ρε, συμβαίνει. Μην βγαίνεις κάθε μέρα.
2: Δεν είναι
1: άλλη.
2: Άνετα. Για να πας τώρα. Κοίταξε, αν η κοπέλα θέλει να πάει σε ένα καλό μαγαζί, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Αν εγώ θέλω να πάω σε ένα εστιατόριο και να είναι ο λογαριασμός 200-250 ευρώ, συγγνώμη, εκείνη θα πληρώσει τα μισά. Αν θέλω να πάω να πιούμε ένα ποτό 10-20-30 ευρώ, εντάξει, άλλο αυτό.
1: Άμα θες εσύ και προτείνεις να πάω σε ένα μαγαζί 250 ευρώ, θα πληρώσεις εσύ, δεν μ' αρέσει.
2: Αυτό
1: αλλά δεν πάμε λέμε. Τώρα κάπου οπουδήποτε και βλέπω βγάζουν και δύο το πορτοφόλι.
2: Συγγνώμη, δεν δουλεύουν τα κορίτσια.
1: Εντάξει, παιδί μου, αλλά δεν είναι πολύ ανδρική κίνηση πολύ αυτό παλιά όπως κάναμε οι άντρες.
2: Αλλά κοίτα, αν ήσουν εσύ στα χρόνια του, σα έβγαινε 3-4 ραντεβού το μήνα και α πλήρωνε κανένα 600 ευρώ, να σου πω αν θα σου φτάνουν.
1: Γιατί ρε, εσύ, όταν βγαίνει ένα αγόρι, μια κοπέλα 150 ευρώ δίνει.
2: Άμα θέλει να πα ένα καλό μαγαζί, θα δώσει πολλά λεφτά. Μπορεί να τη βλέπει την κοπέλα και να σου πει, γιατί πολλέ λένε κιόλα, ότι να ξέρει, εγώ πάω μόνο σε αυτά, στα καλά, στα έτσι, στα γκουρμέ. Άμα θέλει γκουρμέ.
1: Άμα θες
2: στο κομακαρονάδα 150 ευρώ.
1: Άμα θέλει γκουρμέ, θα πω το γιο μου να πάρει τηλέφωνο το συμπέθερο, να δώσει αριθμό Άιρις για να είναι ευτυχισμένη η κόρη. Απ' το συμπέθερο, συμπέθερε, βάλε 300 ευρώ για να κάνω την κόρη σου σήμερα ευτυχισμένη. Αλλιώς την πάω στα σουβλάκια, στην καντίνα.
2: Αλλιώς θα την πάω στα Βομβίδια. Εδώ που πήγε και ο Ανδρουλάκης. Πήγαν οι δικοί του, τα στελέχη του.
1: Πού πήγανε?
2: Στα Βομβίδια.
1: Ναι.
2: Βασιλείο Ηρακλείου.
1: Πού είναι οι παλιές εποχές.
2: Ωραία πράγματα. Λαϊκά, ωραία.
1: Ερχόταν ο Ανδρέας και τους πήγαινε στη Ρέμβη. Έρε, φίλε Τσοκατζόπουλη. Δηλαδή, λέει, δεν το παθαίνω μόνο εγώ με τις φωτογραφίες. Στέφανε, άμα τώρα ρωτήσω το ακροατήριο αν το παθαίνουν κι άλλοι. Λοιπόν, να του. Ωραία ερώτηση. Το παθαίνετε κι εσείς? Διατύπωσε παρακαλώ, κυρία Δημαρέση, την ερώτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να μιλήσω εγώ. Αυτό με τις φωτογραφίες. Αν δηλαδή είναι σύνηθες να ταλαιπωρούνται οι άνδρες στις διακοπές φωτογραφίζοντας τις γυναίκες, τα κορίτσια κτλ. Ρώτα. Ρώτα το εσύ.
2: Σιγά μη ρωτήσω και πόση ώρα περιμένετε να ετοιμαστούμε για
1: ρώτα,
2: να δούμε το βράδυ.
1: Ρώτα να δούμε στο Viber τι γίνεται και στο τηλέφωνο. Είναι ένας από τους βραχνάδες και φιάλτες των ανδρών το να κυνηγάνε με το iPhone ή με το Samsung S22 Ultra τη σύζυγο για να τη φωτογραφίζουν, ναι ή όχι. Και στο τέλος θα σου πω εγώ μια ιστορία από το παρελθόν. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Δημήτρη μου.
1: Το παθαίνεις και εσύ, είσαι νυφευμένος.
3: Εγώ κόντεψα να γίνω τσιγκαντιστής για αυτό το πράγμα.
1: Τι νοείς?
3: Τίποτα, έφτασα στα όρια. Δηλαδή, όπου και να πηγαίναμε, 675 φωτογραφίες.
1: Άκου, με τη γυναία πες τα, τη γυναία
3: δυο σας. Δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Έλεγα εσύ να ζήσουμε λίγο το μέρος, να δούμε τι είναι. Κλάκα από το φωτογραφία, κλάκα και κλάκα από το... Όχι selfie, φωτογραφίες. Βέβαια, ήθελα να είναι και εκείνη μέσα, δεν το συζητάμε. Και μου έλεγε, δεν θα έχουμε αναμνήσεις να γεράσουμε. Να μην πει, όταν γεράσουμε, λέω, θα καταλαβαίνουμε και όταν γεράσουμε τι βλέπουμε. Άσε με, λέω, τώρα είναι το τώρα. Δεν υπάρχει αυτό, ο Δημήτρη, είναι πραγματικά, είναι πληγή.
1: Πέστα στη Βιργινία. Βιργινία, απάντησε στον
2: κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Όχι, ευχαριστούμε.
2: Να περάσει ο επόμενος,
1: παρακαλώ. Όχι, σε παρακαλώ.
2: Να περάσει ο επόμενος.
1: Όχι, βέβαια, να δώσεις απάντηση στον άνθρωπο.
2: Τι απάντηση, εγώ συμφωνώ,
1: είναι
2: παιδιά.
1: Έτσι.
2: Χάνουμε πολλές φορές την εμπειρία της στιγμής και τις φωτογραφίες αυτές από τα κινητά. Πείτε μου πόσο τις βγάζετε και τι τις κάνετε μετά.
3: Τίποτα, όχι.
2: Εγώ
3: προσωπικά δεν έχω αυτή την τρελά Βιργινία μου, αλλά το είχε η σύζυγος. Πώς, είμαι σε μια κατάσταση τρελή. Τρελή όμως κατάσταση. Δεν υπήρχε. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αν είναι άλλος ομοιοπαθής. Θα χαρώ να ακούσω κάποιον ή τρώσω να πω ότι δεν είμαι μοναδικός.
1: Δεν είσαι. Άκουσες τον πρώτο. να σου πω λίγα από μια ιστορία, την πω τώρα. Πρόσεξε. Όχι ιστορία, σύντομα.
2: Γεια σας.
1: Την πω σύντομα. Τώρα έχεις το κινητό, βγάζεις τη φωτογραφία, βλέπεις, μου αρέσει, έτσι δεν είναι. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει, θα τραβήξει την επόμενη, κυρία Δημαρέση. Το φεγγάρι είναι ψηλά, ο ήλιος είναι χαμηλά, ο βράχος φαίνεται βαθιά, η θάλασσα μοιάζει μελαμψή, η αμμουδιά δεν μοιάζει καλή, φαίνεται πίσω αυτός. Βέβαια υπάρχουν κάτι τεχνικές, τώρα πατάς τον αυτό που φαίνεται πίσω και τον πετάς. Το έχεις δει?
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεν το ξέρω εγώ, τώρα το μάθα. Που το δείξαν τα παιδιά. Πας βγάζει μια φωτογραφία, έχει πίσω 15 νοματέους που τρώνε σουβλάκια. Και χαλάει το πλάνο. Πατάς πάνω τους, λέει, και τους εξαφανίζεις.
2: Εγώ ξαναρωτάω, πόσοι από εσάς που τραβάτε, γιατί εγώ δεν τραβάω πολλές φωτογραφίες τον εαυτό μου όταν είμαι στις διακοπές, τραβάω το τοπίο, τραβάω ένα αρχαιολογικό χώρο, τραβάω ένα όμορφο κάτι που μου κάνει εντύπωση, γιατί θέλω να το θυμάμαι. Αλλά πόσοι κάνετε τις φωτογραφίες σας μετά κάτι, τις κάνετε κορνίζα, τις βάζετε κάπου και τις βλέπετε, στο κινητό μας μένουν, παιδιά. Ή στον υπολογιστή.
1: Γιατί εσένα ο Γιώργος δεν σε απαθανατίζει?
2: Ναι.
1: Βλέπεις, εσύ δεν τον απαθανατίζεις?
2: Όχι, εγώ τον απαθανατίζω.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά χωρίς υπερβολή, δηλαδή.
1: Διάβασε μηνύματα.
2: Γιατί να διαβάσει?
1: Και είναι όλοι είναι κατατρεγμένοι άντρες. Κοίταξε να δεις, 30 μηνύματα έχει.
2: Άσε ρε φίλε, αρρώστια λέμε. Ήμουν Βουδαπέστη, λέει, προχθές για να βγάλω μια φωτογραφία. Έπρεπε να περιμένω 15 λεπτά για να βγάλει η κοπελιά μπροστά μου φωτογραφία. Και αυτό σε κάθε γωνιά της πόλης, λέει, κάθε αξιοθέατο, έχαναν τη στιγμή για χάρη του Insta.
1: Βλέπεις.
2: Ευτυχώς, λέει ο Κώστας, εγώ με το γιο τσακ μπαμ.
1: Ναι. Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, επειδή έχουμε κάποια ηλικία, δεν είμαστε μικροί σαν την Βιργινία. Ας εξηγήσεις λίγο, Δημήτρη μου, τον πόνο του να γυρνάς από πενταήμερη και να είναι όλες στολές όταν τυπωθούν.
1: Αχ, τώρα αυτό θα κλείσει, γιατί...
2: Ο Κώστας λέει εδώ, καλημέρα στα αστυνομικά τμήματα για τις ταυτότητες. Μόνο τις γυναίκες, λέει, ρωτούσε ο αξιωματικός αν τους αρέσει η φωτογραφία. Σε εμάς τίποτα, λέει.
1: Σοβαρά μιλάς?
2: Με τρεμάμενη φωνή, λέει.
1: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
5: Κάντε το όπως το έκανε ένας φίλος μου.
1: Τι έκανε?
5: Πήγανε εκεί πέρα που είχαν πάει στη Λίμνο, τον έλεγε η γυναίκα του, αχ τι ωραία, βγάλε εδώ, βγάλε εκεί, βγάλε με, στυνότανε. Και δεν τους άρεσε ποτέ καμία φωτογραφία. Άντε σβήσε, άντε ξαναβγάλε.
1: Ναι,
5: και μετά λέει, αχ εδώ θα με βγάλεις και εδώ. Ναι, λέει. Και αυτός άρχισε να βγάζει μόνο το τοπίο χωρίς τη γυναίκα πάνω. Και λέει, τι έβγαλε, στο τοπίο θα βγάλω, λέει, σένα θα βγάλω. Άντε ρε, παράτανες από τότε.
1: Να είσαι καλά. Εδώ λέει, γράφει κάποιος Βιρινία, λέει, Βιρινία μάλλον τον άντρα της τον απαθανατίζει ως τοπίο.
2: Ο Γιάννης λέει, εξαφάνισα, λέει, πολύ κόσμο φέτος στο Παρίσι και στις Βερσαλίες. Με αυτά τα εργαλεία.
1: Α, με αυτά που και τους εξαφανίζεις. Ναι, ναι.
2: Ο Γιώργος λέει, αυτό με την εξαφάνιση ανθρώπων με τις φωτογραφίες το έκανε ο Στάλιν πριν από 80 χρόνια, λέει. Είναι δυνατόν να μην γίνεται σήμερα?
1: Στη γέφυρα πάνω, παρακαλώ.
2: Εκεί βέβαια τους εξαφάνισε κανονικά, έτσι.
1: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
6: Ο Νίκος είμαι από τη 10.
1: Γεια σου, Νίκο. Ποιος Νίκος από όλους?
6: Ο φροντιστής.
1: Γεια σου, Νικόλα, παιχταρά μου, χαθήκαμε.
6: Τι κάνετε, ρε φίλε?
1: Καλά, πολύ ωραία, μια χαρά.
6: Το ίδιο πρόβλημα και εγώ με το πρώτο το παλικάρι, να είναι ήσυχος ότι υπάρχουν κι άλλοι γι' αυτόν.
1: Εντάξει.
6: Αγανάκτηση, ρε φίλε.
1: Αγανάκτηση.
6: Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μέχρι και την πέτρα που είναι πορτοκαλί π.χ. πρέπει να την έχουμε θύμιο.
1: Ναι, αλλά και πρέπει να τη βγάλεις φωτογραφία να φαίνεται πορτοκαλί, αλλά το βαθύ, όχι το ανοιχτό, γιατί χαλάει, ε? Έτσι δεν
6: το
1: είναι?
6: Το βαθύ, εκείνο το ρουμπινένιο, εκείνο, ρουμπινέ... ρε. Δημήτρη, τρέλα μιλάμε αυτό,
1: ναι,
6: το πράγμα.
1: Ναι,
6: τρέλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
6: Εντάξει, θέλουμε και μια φωτογραφία να θυμόμαστε. Αλλά όχι και την κάθε πέτρα που υπάρχει, ρε φίλε.
1: Άντε να είσαι καλά, και δεν είναι η πέτρα. Το σπαστικό είναι ρε φίλε, η επαφή του πήγε στο στούντιο. Το φοβερό είναι ότι βγάζεις μια, δυο, τρεις, τέσσερις, σου λέει ακριβώς αυτό το πλάνο, κράτα εκεί το κινητό, μην το κουνάς. Πας εσύ και λέει, α, παίρνει και τα πόδια. Μα αφού... Επαφή του...
2: Θες να σε δώσω στον αέρα?
1: Τι θες να...
2: Εγώ μπορώ, αλλά προσπάθησα να προστατέψει λίγο τον εαυτό σου.
1: Πες, για πες.
2: Πόσες φορές έβλεπε τις φωτογραφίες που τραβούσαν διάφοροι τώρα κροατές στο περίπτερό μας στη ΔΕΘ και έλεγες, όχι ρε φίλο, φαίνομαι χοντρός.
7: Πες τα!
2: Μην το βγάλεις αυτό.
1: Είμαι χοντρός?
2: Με φωνή Βενιέρη.
1: Είμαι χοντρός?
2: Όχι, αλλά έλεγες.
1: Ποθητή είμαι, ναι.
2: Έφη, καταλαβαίνεις ότι μόνος τα λέει, έτσι?
1: Όχι πόσες φορές, δύο-τρεις φορές έγινε στη Βιργινία, γιατί φορούσε ένα ρούχο το οποίο ήταν περίεργο. Και λέω, μη φανεί τώρα. Εντάξει, και εσύ είσαι δημοσιογράφος, κυρία Παπίτου, βοήθα. Έκανα εγώ τέτοια. Έλεγα εγώ στις φωτογραφίες.
2: Έκανες
1: τέτοια.
2: Τι να πω, θέλει να λέει ψέματα.
1: Φύγε.
2: Καλά, φύγε.
1: Παρακαλώ.
8: Καλή σας μέρα.
1: Χαίρετε.
8: Το χειρότερο δεν είναι να βγάζει φωτογραφία τη σύζυγό ή τη σύντροφό σου. Το χειρότερο είναι να τη συνοδεύει στα ψώνια τη.
1: Έλα μου, αυτό τι θα κάνεις, δεν πρέπει. Θα καθίσει έξω από το μαγαζί, θα περιμένει τρεις ώρες, θα βγει. Πού θα πάει, δεν έχει άλλη πόρτα.
8: Θα βγει.
1: Θα βγει μετά από τρεις ώρες, θα βγει.
8: Θα βγει ή θα ξεχάσει ότι είναι μέσα στο μαγαζί και θα φύγεις?
1: Μία πολύ κοντινή μου είχε ξεχαστεί μέσα, αλήθεια σας λέω, έκλεισε το μαγαζί και μετά πήρε την αστυνομία για να πάρουν τον υπεύθυνο αυτά να τη βγάλουν. Αλήθεια σας λέω. Ναι, σου πω και πια. Δεν ξέρω να σου πω δηλαδή. Γεια χαρά, γεια. Πολύ κοντινό πρόσωπο, το ξέρει κιόλα. Ξεχάστηκε επειδή είμαι στο μαγαζί. Κλείσαν οι άλλοι τις πόρτες. Ποιος ξέρει, καμιά καρδαρόμπα θα ήταν μπροστά αυτά. Δοκιμαστήριο και δεν την είδα. Και αλήθεια σου λέω, κοιτάει. Εσχόμενο. Λοιπόν, δεν σου είπα το story τώρα. Περίμενα λίγο, παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Εγώ απ' την άλλη είμαι ο θήτης. Το θύμα είναι η γυναίκα μου.
1: Τι είσαι κανένα, είσαι κανένα κομψό αγόρι και την ταλαιπωρείς?
9: Όχι, όχι, τη στείνω για να τη βγάζω φωτογραφίες μέχρι που εκνευρίζεται.
1: Με το ζόρι.
9: Με το ζόρι.
1: Κάτσε εδώ, κάτσε εκεί, κάτσε παραπέρα.
9: Κάτσε παραπέρα, στήσω εδώ, στήσω παραπέρα. Αλλά μου το ανταποδίδει όταν πάμε στην αγορά. Κάτσε το αίμα της πίσω.
2: Έτσι είναι αυτά, παιδιά, χρωστούμενα.
1: Να είσαι καλά. Δημητρό μου, δεν έχω πάρει. Η τηλεόραση μας δείχνει 7-8 κιλά πιο χοντρούς, ρε. Τι να κάνω, ρε. Τι να κάνω, μου κόβει τα τυχερά. Βλέπεις, λέω, Δημήτρης, πήρες κιλά. Εγώ πήρα. Έχω χάσει κιλά. Έχω γίνει.
2: Για μην του τα κάνετε αυτά. Μην του τα κάνετε αυτά. Θα τα ακούω μέχρι το βράδυ.
1: Έχουν βγει κοιλιακοί όλοι έξω, αλλά η τηλεόραση σου βάζει κιλά.
2: Ο Φώτης λέει: το χειρότερο είναι ότι μετά από 20 προσπάθειες να βγάλεις φωτογραφίες, ακούς, δεν ξέρεις να βγάζεις. Δεν είναι το χειρότερο αυτό, όντως.
1: Το χειρότερο. Το χειρότερο ήταν, για να πω το story, γιατί τώρα τα πράγματα απλά σου λέω, έχεις το smartphone, βλέπεις και η φωτογραφική μηχανή, η ψηφιακή, βλέπεις άμα είναι καλή, άμα δεν είναι καλή κλπ. Τα παλιά τα χρόνια, πριν αρκετά χρόνια, το λέω και ως νεότερους οι οποίοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, είχαμε τα films. Τα πρόλαβες, τα πρόλαβες.
2: Φυσικά.
1: Λοιπόν, πήγαινες διακοπές. Σε εξωτικά μέρη. Μακρινά μέρη. Σε ωραία νησιά, σε άλλες υπήρους και λοιπά, όσοι ταξιδεύατε. Σε ένα ταξίδι Βιργινία, πόσα 30 εξάρια Fuji Film μπορεί να ξόδεψα. 30 εξάρια εννοώ 36
2: λήψεις.
1: Κλικάκια, 36 ναι, λήψεις το καθένα. Α, το ταξίδι διήρκεσε 11 μέρες.
2: 30, πού να ξέρω.
1: Όχι εσύ.
2: Πού να ξέρω. Πες.
1: Εντάξει, 20. 700 φωτογραφίες. Και το άγχος τότε, αλλά ήταν και δημιουργικό. Ήταν και ωραίο άγχος. Άστε 700 φωτογραφίες. Εκεί την εποχή ήταν πολύ ωραία που λέγες, θα πάω, όταν θα γυρίσω, ας πούμε, ρε παιδί μου, θα πάω να εμφανίσω τις φωτογραφίες, να δω λίγο για το ποτέ. Περίμενε, πώς και πώς, να πάω στο φωτογράφο, να βγάλεις φωτογραφίες, να τις δεις μία προς μία, μα είναι καθαρή, μα είναι θολή, πώς βγήκες. Μην μου πεις δεν είχες την απορία, εγώ την είχα. Την περιέργεια, συγγνώμη. Τι?
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν την είχες.
2: Εγώ γενικά δεν ήμουν ποτέ της φωτογραφίας, οπότε όχι. Δεν τρελαινόμουν ποτέ, τι να κάνω.
1: Τέλος πάντων, ένας νορμάλ άνθρωπος, γιατί στο θέμα αυτό δεν είσαι
2: και πολύ νορμάλ. Οι περισσότεροι, βέβαια θυμάμαι, επειδή είχα και φίλο φωτογράφο, συμμαθητή μου, ξέρεις λέει πόσοι αφήνουν τις φωτογραφίες στα φιλμ και δεν έχουν ποτέ να τα πάρουν.
1: Εντάξει, άμα έχεις πάει με την πεθαρά σου διακοπές, τι απαπάς, να δεις την πεθαρά σου.
2: Δεν πάνε να τα πάρουν, τα αφήνανε.
1: Τότε λοιπόν βγάσαμε άπειρες φωτογραφίες υπό το φόβο ότι θα γυρίσουμε από τόπους μακρινούς και ποιος ξαναπάει στον τόπο να φωτογραφηθεί.
2: Ενώ τώρα
1: βλέπεις τη φωτογραφία,
2: βγάζεις φωτογραφία. Το φούρνο την ώρα που έχεις το παστίτσιο. Το λουλούδι που άνθησε.
1: Ωραίο είναι αυτό, γιατί δεν κατάλαβα, δημιουργικό. Ανταλλάσσεις εμπειρίες.
2: Το πιάτο που έχεις φάει στο εστιατόριο. Το γλάρο στο βάθος και το ηλιοβασίλεμα. Και τι τα κάνουμε, φορτώνουμε τη μνήμη του κινητού. Και αυτό
1: τα ανεβάζεις, δεν τα ανεβάζεις το κινητό ρε στη Βιργινία.
2: Θα κάνεις και ένα story για 24 ώρες.
1: Τα ανεβάζεις τα cloud, τα mount, αυτά δεν χρειάζεται.
2: Και τι γίνεται
1: μετά. Τίποτα, τα κρατάς για αναμνήσεις. Να, εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, προχθές δεν ήθελα μια φωτογραφία. Άμα δεν την είχα στο κινητό μου, θα την έβρισκα. Που μου ζητήσανε. Πώς ήμουν στρατό. Τι βρήκα στο κινητό, πού δεν έβρισκα.
2: Πάλι το τι κρατάς το κινητό σου είναι άλλο πράγμα.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι το αρχείο μου όλο. Δεν καταλαβαίνω, η ζωή μου όλη που λέγει ο Καζαντζίτης. Δεύτερο ενδιαφέρον και αναζωογονητικό ραδιοφωνικό διάλειμμα ήταν αυτό από εκείνα που σας αρέσουν και μας αρέσουν και τα χρειαζόμαστε, γιατί σας είπα από λεφτά πήρατε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας έχουν μπουκώσει φέτος. Τόσα λεφτά. Μου πεις γιατί Δούρου και η Δούρα έδωσε λεφτά.
2: Και 13η σύνταξη και 13ο μισθό υποσχέθηκε.
1: Όχι, 14ο.
2: Από το βήμα του Βελίδιου.
1: Όχι,
2: 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Για το δημόσιο μισθό, του ταξιούχου σύνταξη.
1: Είπε και από πού θα βρεθούν. Όχι, δεν απασχολούν.
2: Αυτά γενικά δεν τα λέει κανένα.
1: Δεν απασχολούν αυτά.
2: Αν είσαι άνθρωπο που είναι να πάρει χρήματα, δεν σε απασχολεί που θα τα βρει ο άλλο. Λε, δώστα εδώ και κάνει κουμπί.
1: Ναι, αλλά αυτό που λέω θα τα δώσω, δεν πρέπει να μα πει για όπου τα βρει. Αυτό λέω. Για να σοβαρευτούμε λίγο.
2: Πριν από μερικέ μέρε είχαν θέσει το ερώτημα στον Νίκο τον Παπά.
1: Και τι είπα,
2: νούμερο 2 στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ναι. Γνωστό ο Νίκο ο Παπά, ο 13-0.
1: Και είπα από την ετοιμότητα.
2: Και του είπανε θα πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο 10 προτάσει για να κοστολογηθούν. Και λέει, εμεί δεν βάζουμε αστυνομία, λέει. Στη σκέψη μας και στα προγράμματά μας.
1: Τι εννοεί δηλαδή?
2: Ότι δεν θέλουν να πάνε να κοστολογηθεί το πρόγραμμά τους. Αυτό απλό είναι. Τι λένε. Μου έκανε εντύπωση η φρασιολογία που χρησιμοποίησε. Δεν θα βάλουμε αστυνομία, λέει.
1: Εδώ βλέπω ένας κρικρής. Έχει σχέση με το... με τα κρικρή? Δεν νομίζω, μπορεί να είναι συνωνυμία Ο οποίος είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Ζαχαρόλου. Την κάνει μια κοπέλα, γιατί? Και λέει τα εξής.
7: Συνέχεια.
10: Πειράξει πώς θα το πειράξετε, αφού έχετε την πολιτική βούληση όπως λέτε.
7: Εμείς είπαμε ότι στην πράξη θα εφαρμόσουμε το πρεσιολόγιο και ναι. Αυτά τα λεφτά, επειδή λέτε και δεν ξέρουμε ποιο ποσό θα είναι, όποιο ποσό κι αν είναι, θα πάει για να ενισχύσει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια εκπαίδευση. Γιατί ξέρετε ότι όσα κονδύλια κι αν δώσουμε στα σχολεία μας και στα δημόσια

0: όταν αυτό δεν είναι μια
1: μπορεί να έχουν πλήρες περιουσιολόγιο σε αυτές τις χώρες και να είναι πιο συγκεκριμένο.
0: Κυρία
1: Κουρλαμάνη,
0: επειδή παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είναι τόσο μπροστά η τεχνητή νοημοσύνη που δεν με φοβίζει ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν από την ψηφιακή τεχνολογία θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τον περιουσιολόγιο. Και να σας πω και κάτι.
1: Άρα θα χρησιμοποιήσετε το AI για να σας βοηθήσει να ανιχνεύσετε το 1% των πλουσιωτέρων.
2: Να τα ακούει Δημαρέση που λέει AI, γιατί να μην την εμπιστεύεστε. Εδώ άκουσε τι είπε ο εκπρόσωπος της ελληνικής αριστεράς.
3: Και τους εμπιστεύομαι απόλυτα.
2: Θα τα βάλει στην τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει την απάντηση για το πώς και όπου θα βρεθούν τα χρήματα.
3: Έχω μια πρόταση. Αν μπορούμε να κυβερνάμε μια χώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, δεν χρειάζεται να σας πληρώνουμε, ούτε να σας ψηφίζουμε, ούτε να σας ακούμε 365 μέρες το χρόνο.
2: Αυτό θα γίνει. Να, μου το έστειλαν για τη Δούρου.
4: Επαναφέρουμε το 13ο μισθό στο δημόσιο και τη 13η σύνταξη. Και ας οπαίνουν κάποιοι και κάποιες. Γιατί ακούστε, εμείς δεν είμαστε ούτε με τη φιλανθρωπία, ούτε να θυμόμαστε χυμαζόμενα μέρη της ελληνικής κοινωνίας προεκλογικά. Για μας δεν είναι μόνο κοινωνική πολιτική. Για μας είναι οικονομική πολιτική. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν θα γίνουνε ράβδι χρυσού στην Ελβετία. Αυτά τα χρήματα θα πάνε στο φαρμακείο, θα πάνε στο μανάβι, θα πάνε στο μπακάλι, θα πάνε στην πραγματική οικονομία, όχι στα φαντς, όχι στα κοράκια του μεγάλου Μαξίμου ΑΕΠ.
2: Μάλιστα, κυρία Δούρου. Να σου πω εγώ τώρα λίγο από τη δική μου πλευρά, γιατί είσαστε του δημοσίου όλοι και του κράτους και τα λοιπά και όπως πολλές φορές λέω, ελάχιστα από εσάς μάθατε πώς γίνονται τα λεφτά. Γιατί τόση πρεμούρα για τον 13ο μισθό, ας πούμε. Γιατί να υπάρχει 13ος ή 14ος μισθός και να μην υπάρχει ένας βασικός μισθός μεγαλύτερος. Ρωτώ. Όχι, γιατί είναι παπατζηλίκι όλο αυτό.
3: Εννοείς,
2: γι' αυτό δεν
3: ναι,
2: αντέχω.
3: Ενσωματωθεί το.
2: Ναι, παιδί μου, σταδιακά αύξηση. Πόσο είναι ο 13ος. Παίρνει 1000 ευρώ το μήνα, λέω καθαρά, έτσι. Άρα ο 13ος μισθός.
3: Είναι 2.000 το χρόνο, 13ος, 14ος, ας πούμε.
2: Ξεκινάνε όλα από τον πρώτο, από τον 13ο. Μετά θα πάμε και στο 14ο, έτσι. Είναι 1000 ευρώ το χρόνο καθαρά. Έτσι. Συγγνώμη. Είναι 1200-1300 εγώ, ας πω, σε έναν μέσο εργαζόμενο μεικτά. 1300 ευρώ. 1400 ευρώ σε ένα μέσο εργαζόμενο. Και λέει ο άλλος να πάει να πάρει, που δεν θα πάρει 1300, θα πάρει 1000 και 400 είναι τα ασφαλιστικά του, πώς ήταν αυτά τα διάφορα. Γιατί να μην του κάνει σταδιακά αύξηση, να πάει ο μισθός αντί για 1000-1100, 1150 και να παίρνει κάθε μήνα μια αύξηση. Αυτή η παπάντζα με το 13ο μισθό και 14ο μισθό, που δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Γιατί να υπάρχει. Συγγνώμη δηλαδή που γίνομαι χαζός. Συγγνώμη που γίνομαι χαζός. Αν κάποιος είναι πιο έξυπνος από μένα και μπορεί να μου το εξηγήσει.
3: Δεν μου λες. Τώρα προφανώς ο Γιάννης ο Πασίς θα μπορούσε να μας το εξηγήσει.
2: Όχι,
3: αυτό.
2: Δεν υπάρχει αλλού.
3: Αλλά δίνοντας αυξήσεις, ξέρεις πολύ καλά ότι αυξάνονται και τα ασφαλιστικά κάθε μήνα για την επιχείρηση.
2: Μα και το 13ο μισθό ασφαλιστικά θα έχει τις ανάλογες φορές. Δεν κάνει
3: ναι, αλλά για φαντάσου κάθε μήνα εσύ να βάλεις από 200 ευρώ πάνω.
2: Για φαντάσου όταν έχω τα Χριστούγεννα για μια επιχείρηση με 15 εργαζόμενους πρέπει να πληρώσει 20.000 μόνο για τον 13ο μισθό.
3: Ναι, δεν διαφωνώ εγώ μαζί.
2: Τα οποία τα πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας.
3: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι. Γιατί να μην ενσωματωθεί να κάνει το κομμάτι του.
3: Για όσους αναρωτιούνται γιατί δεν κόπηκε το δώρο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί τα άκουγα και αυτό πάρα πολύ τα χρόνια της κρίσης, γιατί παιδιά ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει από μόνος του. Δεν περιμένει τον κρατικό προϋπολογισμό να δεσμεύσει κονδύλιο.
2: Εγώ το επαναφέρω το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Σας είπα, θα πεθάνουμε και μετά θα λένε ρε, είχε ένα τρελό εκεί. Κάνα δύο-τρεις τρελούς πόσοι είμαστε. Οι οποίοι λέγαν κάτι πράγματα στα οποία είχαν δίκιο. Πώς λέμε τώρα για τον Μαρίνο, τον δημοσιογράφο, δεν λέμε. Πόσο δίκιο έχει, τον βρίσκαν
3: τον Μαρίνο. Μαρίνο.
2: Όχι Γιώργο, εκείνος είναι ο ηθοποιός, ο τραγουδιστής. Το Γιάννη τον Μαρίνο.
3: Α, το Γιάννη, ναι. Συγγνώμη, ναι.
2: Έτσι θα λένε για κάποιους από εμάς. Υπήρχε ένας τρελός που τα έλεγε. Λέω, γιατί πρέπει να συζητάμε για 13ο μισθό.
3: Να, εδώ Αντώνης λέει, το λέω στους εργοδότες, λέει, είναι πιο εύκολο κάθε μήνα.
2: Φυσικά, μοιράζεις το ποσό αυτό και κράτος να είσαι, που είσαι κράτος εργοδότης, γιατί για το δημόσιο μιλάμε. Είναι άλλο να τα δώσεις μαζεμένα και άλλο να τα δίνεις σταδιακά. Τι πραγματικά δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Καλά μιλούσαμε για τις selfies. Πιο ωραία θέματα ήταν εκείνα. Χαιρέτα.
3: Χαιρετάω. Έρχεται η επαφή του τώρα.
2: Λοιπόν, για εσένα ο οποίος με καταλαβαίνεις και είμαι σίγουρος ότι με καταλαβαίνεις και έχεις μια μικρή, μεγάλη και πολύ μεγάλη επιχείρηση,

και εκθέτεις προϊόντα, υπηρεσίες, παίρνεις μέρος σε εκθέσεις, κάνεις διάφορα events, εκδηλώσεις. Για σένα που διοργανώνεις συνέδρια και λοιπά, υπάρχει ένα πολύ ωραίο όνομα στην αγορά, βάλεις com, όπου θα βρείτε εξαιρετικές προτάσεις για να είναι η παρουσία σας καλέσθητη, πανέμορφη και λειτουργική. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει το σύστημα Valis Frame και είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι, τόσο που λέω να το φέρω και εδώ μέσα. Θανάση, αν μ' ακούς, Μανώλη, πάρτε με τηλέφωνο, κάτι έχω να σας πω. Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11 στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπου χιλιάδες κόσμου σε κλίμα βαθιά συγκίνηση συγκεντρώθηκαν για τον τελευταίο αποχαιρετισμό χθες το μεσημέρι στη γειτονιά του στην Νίκαια, απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθριξης. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στη μία το μεσημέρι καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Αιματήρη συμπλοκή με συνολικά 5 τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού. Όλα έγιναν με στόχο τον έλεγχο της πτέρυγας μετά τη μη επιστροφή στις φυλακές του Αλκέτριζάη. Αποφυλακίζεται σήμερα σε μία ώρα περίπου ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η συνήγορος υπεράσπισης του, η κυρία Πανταζή, μιλώντας στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη και της Βιργινίας Δημαρέση, πάντα στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης Στάτους 107,7, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες επί της φημολογίας ότι ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής θα είναι υποψήφιος σε επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι ο κύριος Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να κατέβει στις εκλογές με άλλο πολιτικό σχηματισμό, ενώ διευκρίνησε. Αναφέρομαι σε υφιστάμενη μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες, θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα. Ο κύριος Κασιδιάρης, διευκρίνησε η κυρία Πανταζή, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από την Νέα Δημοκρατία, ούτε θα έχει ή έχει μέχρι στιγμής σχέση με το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αλλά υπάρχουν επαφές με το κόμμα της Νίκης. Ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της κυρίας Λατινοπούλου και του κυρίου Βελόπουλου. Αγανακτισμένος εντός εισαγωγικών εμφανίστηκε σήμερα στο μονομελές πλημμυλιο δικείο Θεσσαλονίκης, λίγο νωρίτερα συνέβη αυτό, ένας άνδρας που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά του στην πόλη και ύστερα τη ζητούσε μάλιστα και τα αρέστα, όπως είπε, γιατί γκρίνιαζε. Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Η Ουάσιγκτον αύξησε σήμερα τους τελωνιακούς δασμούς σε μία σειρά καναδικών προϊόντων στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στους δύο γείτονες. Σε ορισμένα τυριά, γούνες ζώων, μηχανοκίνητα σκάφη, προϊόντα με βάση το χαρτί ή τον χάλιβα, επιβάλλεται πλέον επιπρόσθετος δασμός 50% κατά την εισαγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ΕΠΟ γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής της και η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στο επίκεντρο όλων των εορτασμών. Η UEFA επέλεξε την πόλη για την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της σήμερα το πρωί, με κορυφαία στελέχη του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου να βρίσκονται στην πόλη. Το μεσημέρι η δράση μεταφέρεται στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα πραγματοποιηθεί το αναπτυξιακό φεστιβάλ Football in Schools με 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν, καθώς και προσωπικότητες του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο Όλιβερ Μπίρχοφ, ο Κριστιαν Καρεμπέ, Αλιώσα Ασάνοβης, Ναντίν Κέσλερ, ο Θεόδωρος Ζαγοράκης, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και η Δήμητρα Παντελιάδου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22, στην Κατερίνη τους 25 βαθμούς, στο Κιλκίς τους 27, στις Σέρες τους 28, όπως επίσης και στη Βέρεια και στα Γιάννητσα.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε σε αγάπες και έρωτες. Ωστόσο υπάρχει, ότι υπάρχει αγάπη και υπάρχει αληθινός έρωτος και αληθινή αγάπη, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, αν πιστεύετε ή δεν πιστεύετε ότι υπάρχει, είναι δικό σας θέμα. Αρκεί να είμαστε τυχεροί σε αυτή τη ζωή και να βρούμε τον άνθρωπο, είτε είναι η σχέση, είτε είναι ο γάμος ή το φίλο, τη φίλη, που τέλος πάντων θα νιώσουμε ότι πραγματικά βρήκαμε την αληθινή αγάπη και το αληθινό μοιάξιμο. Αλλά να κοιταζόμαστε που και που και στον καθρέφτη μας, έτσι. 16 λεπτά και μετά τις 11. Καλώς ήρθατε στον Status 107 και 7. Είμαι η Έφη Παφίτου και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Σε αυτό το πρωινό Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, συννεφιασμένο, με πολύ ωραία θερμοκρασία θα έλεγα εγώ για την εποχή. Να μην υδρώνουμε, να μην χρειαζόμαστε και μπουφάν ακόμα. Είναι ό,τι πρέπει, είναι ό,τι καλύτερο. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, είναι Διεθνής ημέρα Μειοτονικής Δυστροφίας, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, να προσέχετε αγόρια, διότι η πρόληψη σώζει ζωές, έτσι. Και Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα.

αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Το ακούσαμε αυτές τις μέρες μετά τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πολλές φορές από τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε δεύτερη εκτέλεση βεβαίως, γιατί η πρώτη εκτέλεση είναι, έρχεται από τους ΟΠΑ, έτσι, θυμάστε. Στίχη Γιώργος Γκυγκοδήμας. Ερμηνευτής Γιώργος Γκυγκοδήμας, Γιάννης Ευσταθίου, η ΟΠΑ. Oppressive People Attack, τους θυμάστε τους ΟΠΑ. Γιατί... Και μάλιστα στο βίντεο κλιπ, σκηνοθεσία έχει κάνει ο Σάββας ο Χουλιάρας. Χουλιάρας ή Χουλιέρας λεγότανε, έχω μπερδευτεί τώρα. Έχει σκηνοθετήσει πάρα πολλά βίντεο κλιπ της εποχής εκείνης, δεκαετία 90 βεβαίως, ΟΠΑ αγαπημένοι. Και έχουν και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Και το απολαύσαμε και από Μαζονάκη βεβαίως.

Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα μηνύματα όταν μου τα στέλνετε. Γουστάρω τρελά. Ο Δημήτρης εδώ γράφει: «Μας θύμισες ο παρεθυρίο». Ναι. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο. Και βλέπω ότι αρέσει πολύ και σε εσάς. Να κάνουμε βόλτα στο παρελθόν μουσικά, είτε σε όλες τις φάσεις της μουσικής. Να πω και χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, γιατί γιορτάζει η κοράκλα του, η Νικήτη. Να λοιπόν που σήμερα έχουμε κόρη που γιορτάζει εδώ ακροατή. Γερή και δυνατή, ευτυχισμένη να είναι πάντα, Κωνσταντίνα μου, να τη χαίρεσαι, να της δώσεις ένα γλυκό φιλί και από μένα. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στους δρόμους της πόλης μας. Βλέπω λοιπόν αυτή τη στιγμή αρκετά αυξημένη κίνηση στην Παθέ. Είναι κάτι που σας το έλεγα και χθες. Κάνουν έργα εκεί στην Παθέ, οπότε έχουμε ένα θεματάκι. Όσοι φεύγετε από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνετε προς Κατερίνη, προς Αθήνα, πριν φτάσετε στα διόδια Μαλγάρων, έχει αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα και μου δίνει και ένα τροχαίο. Δεν ξέρω αν τράκαρε κανείς, αν σταμάτησε το αυτοκίνητό του. Κατά τα άλλα, πάμε λίγο στον περιφερειακό να δούμε τι γίνεται. Πεντακάθαρος περιφερειακός με πολύ μικρές καθυστερήσεις σε δύο σημεία μόνο. Σε ένα, στο ύψος της Πηλαίας, για εσάς οι οποίοι πηγαίνετε προς ανατολικά. Στο ύψος της Τριανδρίας, για εσάς οι οποίοι πηγαίνετε προς δυτικά.

Για να πάμε λίγο στη γραμμούλα, γιατί βλέπω ότι είναι μάλλον από το εξωτερικό. Να μην περιμένεις, δεν περίμενες, τι να σε κάνω. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, επαφή του παρέα σας στον Status. Θα σας πω γιατί έκλαψα. Έκλαψα, αλλά έκατσα. Κάπως ακούστηκε αυτό. Σε λιγάκι θα καταλάβετε γιατί σήμερα το πρωί έκλαψα, αλλά έκατσα. Ναι, μην το παίρνετε, καταλάβατε εσείς, πονηρά. Θα έχουμε και καλεσμένο λίγο μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι να κάνεις, γιατί δεν γίνεται, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Σήμερα είναι η μέρα όπου θα δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί χτυπούσαν αλλεπάλληλα τα αλάρμ και η επανεκκίνηση που έγινε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πάρα πολλές πληροφορίες έχουμε ακούσει από χθες. Ρεπορτάζ παντού, σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε όλα τα μέσα, σε όλες τις εκπομπές. Ακούσαμε τραγικές λεπτομέρειες. Για μένα ο Γιώργος έφυγε, τον θάψανε, είναι στο χώμα, έχει φύγει από τη ζωή. Και τώρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι, όπως πάντα σε αυτή τη χώρα, αλλά και γενικότερα φαντάζομαι θα συμβαίνει και σε άλλες χώρες, απλά δεν τα μαθαίνουμε. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε και η πιο οργανωμένη χώρα της Ευρώπης, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε εμάς συνήθως πρώτα πρέπει να φύγει κάποιος και μάλιστα, αν είναι και γνωστό όνομα σαν τον Γιώργο, τον Μαζονάκη, τότε αρχίζουν οι έλεγχοι. Κοιτάξτε λοιπόν να τιμωρηθούν παραδειγματικά αυτοί οι γιατροί, εφόσον φυσικά αποδειχθεί ότι έφταιγαν, αν και όλα προς τα εκεί οδεύουν. Και κοιτάξτε λοιπόν να κάνετε καλύτερους ελέγχους όλοι εσείς οι οποίοι κυβερνάτε, εσείς που είστε τώρα, εσείς που ήσασταν παλιά, εσείς που θα έρθετε στις επόμενες εκλογές, θα είστε ίδιοι, θα είστε παρέα, θα είστε άλλοι, θα δούμε. Γιατί στην κλινική λέει σιγά σιγά ανοίγουν στόματα. Πήγε και ο Πλεύρης, ζήτησε συμβουλές. Μαθαίνουμε ότι πήγανε και γνωστοί δημοσιογράφοι. Για Ανθή Βούλγαρη λέει, πέρασε από εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Ή σε μια παρόμοια. Και είναι αυτό που έλεγα πριν από λίγο, ότι δεν μπορεί ένας Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος είναι γνωστός, έχει τόσο κόσμο, ξέρει τόσο κόσμο, έχει χρήματα, είναι πλούσιος, ήταν πλούσιος αυτός ο άνθρωπος, να πάει σε μια κλινική που δεν την ξέρει ούτε η μάνα της. Προφανώς μεταξύ τους εκεί στον κύκλο των επωνύμων, πλουσίων, βορείων προαστίων, τα ξέρανε.

0: αγαπημένος Χρήστος Δάντης και πάρα πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει. Ήδη ξεκινήσατε. Για πάμε να δούμε λίγο, να πούμε τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη. Ωραίο το ντοκιμαντέρ για τους αλληλείς μας, λέει, από τα πιο καλογυρισμένα που έχω δει. Να το μεταφέρει στην ομάδα σας. Α, τι είδες, είδες project περιφέρεια. Αντώνη μου, αν εννοείς αυτό, βεβαίως θα το μεταφέρω και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Την καλημέρα στον Στέφανο, στο φίλο μου τον Νίκο, στον Απόστολο. Η Ανθή είναι στην παρέα μας. Είναι και ο Κώστας και ο Γιώργος. Στο Viber στέλνουν τα μηνυματάκια τους, 6908-357-800. Και φυσικά οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, για όλους όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα, κάτι έχετε εντοπίσει εκεί έξω, κάτι θέλετε να πείτε, κάτι θέλετε να σχολιάσετε. Θα πει πως πηγαίνει η αγάπη μας στον δρόμο. Μαζί μας και σήμερα, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, η ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της και δυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζοντας το νερό του αύριο, μισό λεπτό στο τηλέφωνο. Η τεχνολογία, παιδιά, πότε αποκτά ιδιαίτερη σημασία? Όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Στην ΕΙΑΘ, λοιπόν, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στο φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω, λοιπόν, από κάθε βρύση που ανοίγει στην Θεσσαλονίκη μας, βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί, βρίσκεται μαζί μας και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ, λοιπόν, υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Ευχαριστούμε, ΕΙΑΘ. Πάμε σε ακροατές, παρακαλώ. Παρακαλώ. Εδώ πέσατε, πάμε εδώ, παρακαλώ.
1: Μας έκανε γνώση σήμερα πρωί τώρα. Μας έβαλε Δάντη, απίστευτο τραγούδι, το οποίο ό,τι διασκευή έχει γίνει ένα παράδειγμα, γιατί αυτό το τραγούδι έχει ταυτότητα Δάντη.
0: Σωστά.
1: Και κάτι ακόμα, μετά και εγώ νόμιζα να και με τη συναυλία του Ρέμου, γιατί είναι γενιές δικές μας που μεγάλωσαν με αυτούς, σε πιάνει και λίγο μια πλήξη που περάσει τα χρόνια.
0: Συμφωνώ μαζί σου, εγώ δεν σου είπα ότι στα φετινά μου γενέθλια έπαθα κατάθλιψη πρώτη φορά. Δεν θέλω. Λέω, Χριστέ μου, έγινα 50, Χριστέ μου.
1: Δεν ξέρω, είναι άκοψο να ρωτάς. Εγώ και τα 50 τα έχω κλείσει εδώ και δύο χρόνια. Όταν πάτησα το 50, μου κάνανε γενέθλια τα παιδιά μου, κάπου μου φάνηκε. Τώρα αισθάνομαι πάλι ότι είναι 30 χρονών.
0: Ναι, άντε σε δύο χρόνια να δούμε. Να είμαστε γεροί, θα τα ξαναπούμε σε δύο χρόνια, να δούμε, θα νιώθω καλύτερα.
1: Είναι θέμα ψυχολογία στην μυαλό πλέον.
0: Τέλεια. Κοίταξε, νομίζω ότι μία τάκα που μου είπε μία ακροάτρια, ότι στα 50 λέει κάνεις reset και ξεκινάς από την αρχή, θα το σκέφτομαι και θα το υιοθετήσω. Να σε καλά, γλυκέ.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Να σε καλά. Κάτι θα κάνουμε. Να είμαστε γεροί πάνω απ' όλα. Φιλιά, φιλιά.

0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μην κάνετε ζάπινγκ, γιατί αν κάνετε ζάπινγκ, κάποιοι που λέτε άβαρια με να ακούσω διαφημίσεις, είναι ωραίες οι δικές μας διαφημίσεις, θα κολλήσετε πουθενά αλλού, θα ακούσετε κανένα τραγούδι που σας αρέσει και θα χάσετε την πολύ ωραία κουβέντα που θα κάνω σε λίγο και θα μάθετε γιατί σήμερα το πρωί έκλαψα, αλλά έκατσα. Ακούστηκε κάπως, αλλά θα καταλάβετε γιατροί, γιατί επιστρέφω. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
11: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
10: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Εδώ είμαστε. Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Έφυπαφή του. Μόλις έφαγα, παιδιά, ένα χειροποίητο κουλουράκι από αυτά τα πασχαλιάτικα ή τα χριστουγεννιάτικα τα κουλουράκια. Άμα ακούτε λίγο πλάτς-πλάτς, γιατί ήρθε η νικήτρια, η οποία χθες κέρδισε στο διαγωνισμό της Viva. Την αγαπώ πολύ. Ήρθε σήμερα, πήρε το δώρο της, πήρε το κιβώτιο χυμών Viva 250 ml με 27 παρακαλώ χυμούς και μας έφερε χειροποίητα κουλουράκια, η αγαπημένη μου. Οπότε καταλαβαίνετε, ήρθε τώρα στο διάλειμμα, είδε και εμένα και τα υπόλοιπα παιδιά εδώ. Έφαγα λίγο κουλουράκι, εξαιρετικό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς να κερδίσετε ένα κιβώτιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς, ξεκινήστε τώρα, θα ξεκινήσω τώρα το διαγωνισμό και θα κάνω την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Τι φοβάσαι, πες μου τι. Έχουμε φανταστικούς χυμούς εδώ, κάθε μέρα πίνω. Η Viva Way, η Viva Star, η Viva Ροδάκινο Μήλο Πορτοκάλι. Και με τα φρούτα, προσέξτε λίγο, έχουμε Viva Star 4 φρούτων, Μήλο Σταφύλι Ροδάκινο Αχλάδι και Viva Star 3 φρούτων, Μήλο Φράουλα Σταφύλι. Είναι φρουτοποτό που τα παιδιά το λατρεύουν, μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα όμως, γιατί εγώ κατά βάθος είμαι ένα μικρό κοριτσάκι, οι 50ρες ίσον με 2-25ρες. Γεύσεις που συνδυάζουν αγαπημένα φρούτα όπως το μήλο, το σταφύλι, τη φράουλα, το ροδάκινο και το αχλάδι βεβαίως. Έχουν μέσα και βιταμίνη, μπέσε και Ι. Και φυσικά είναι ιδανικός σύντροφος για την καθημερινότητά μας, για το σχολείο, για τα παιδιά, για την δουλειά, για όπου θέλετε. Παίρνεις το χυμουδάκι στο Viva και είσαι αλφα-αλφα. Και γιατί να πας να το αγοράσεις αφού εγώ στο δίνω. Εντάξει. Τώρα εδώ δώρο. Μπες λοιπόν στο Viber του σταθμού της εκπομπής. Τώρα και στείλε ένα απλό μήνυμα, διότι ξεκίνησα για τα σχολεία, έχετε παιδιά. Πολλοί χυμοί φεύγουν καθημερινά, αν και βέβαια η χυμή Viva, όταν θα πάμε να τους αγοράσουμε από το σούπερ μάρκετ, είναι θησαυρός. Αξίζουν. Παίρνετε κινητό στο χέρι, γράφετε το όνομά σας, το επίθετό σας, δίπλα γράψτε Viva Effi και στείλτε το μήνυμα στο 6908-357-800, διότι έτσι και μόνο στέλνοντας πολλά μηνύματα μπαίνετε στη λίστα, δωρεάν τα μηνύματα και λίγο πριν κλείσει η εκπομπή θα κάνω την κλήρωση. Για πάμε να σας βλέπω. 6908-357-800 είναι το Viber της εκπομπής του σταθμού. Γράφετε το όνομα το δικό σας, το επίθετό σας, δίπλα Viva Effi και όλο αυτό το στέλνετε δωρεάν στο Viber. Κάτσε λίγο γιατί εδώ πέρα με ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος, α και ο Πέτρος, ποιος είναι ο χυμός, λέει, της δύναμης και της ευεξίας. Ποιος είναι ο χυμός? Είναι ο χυμός με 9 φρούτα και 7 βιταμίνες, τι άλλο θες? 100% φυσική χυμή, παιδιά, είναι η χυμή Viva, συνδυάζουν πολύ ωραία γεύση, γουστάρω τρελά γιατί έχουν θρεπτικά συστατικά. Και τον έφτιαξαν εκεί στη Viva. Για όλους εμάς που ζούμε τη ζωή μας με το δικό μας ρυθμό και είναι δύσκολος ο ρυθμός και αναζητάμε καθημερινά έτσι μια φυσική πηγή ενέργειας. Πού να βρεις τώρα πορτοκάλια, λεμόνια, σταφύλια, αχλάδια να στύψεις στη δουλειά ή όταν τρέχεις με το αυτοκίνητο. Οπότε παίρνεις ένα Viva και καθάρισες.

Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στο φίλο που θέλει να ακούσει για τις βουβάλες. Γιατί όχι. Να βάλω και τις βουβάλες. Τρελάθηκα όταν σε είδα. Τρελάθηκα όταν πήγα. Πού πήγα σήμερα. Έκλαψα, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ.

0: Και που λέτε, ξεκινάω από το σπίτι, γιατί να κάνω. Βλέπω το αυτοκίνητο, είναι λαμπάκι, παιδιά. Έχει ανάψει το λαμπάκι, με κοιτάει το λαμπάκι, το κοιτάω. Άργησε, σας λέει ο Παπιδάκης. Συνήθως δεν αφήνω το αυτοκίνητο να ανάψει λαμπάκι, ρε παιδί μου. Όταν κοντεύει να αυτό τελειώσει, λέω αντιπαφή του, τι να κάνει. Πήγαινε γέμιστο, γιατί αλλιώς σε βλέπω να ανεβαίνει στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Γιατί εμείς έχουμε και ΚΤΕΛ εκεί. Δεν έχουν έρθει τα δικά σας τα ωραία, τα 12 μέτρα τα ηλεκτρικά. Λοιπόν, πάω να βάλω βενζίνη. Λέω για να δούμε πόσο θα είναι σήμερα. Βλέπω, ρε φίλε, 2-10. 2-10. Έκλαψα λίγο, έκατσα όμως. Και έβαλα βενζίνη, κύριε Κιουρτζή. Μαζί μας ο κύριος Κιουρτζής, ο Θέμης ο Κιουρτζής, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Νομού Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε,
1: ε? Καλημέρα, καλημέρα. Δεν κλείσατε το μάτι στο λαμπάκι σας. Άμα το κλείνατε το μάτι, θα ήταν διαφορετικά. και για την τάξη, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
0: Ναι, κύριε Κιουρτζή. Ναι, κύριε Κιουρτζή, έχετε απόλυτο δίκιο. Συγγνώμη, είναι από το σοκ που έχω πάθει, που έδωσα τόσα λεφτά και δεν ανέβηκε η βελόνη που λέγε και ο παππούς μου καθόλου.
1: Προλάβατε και βάλατε φτηνή, θα έλεγα. Γιατί σε λίγο θα ανέβει κι άλλο.
0: Λοιπόν, προσπαθώ λίγο να βάλω χιούμορ μέσα στην ιστορία, γιατί αλλιώς θα καθόμαστε πραγματικά να κλαίμε στη γωνία. Στο κόκκινο λοιπόν έχουμε την τιμή της αμόλυβδης, δύσκολα, και μαθαίνουμε ότι θα είναι στο κόκκινο και το πετρέλαιο θέρμανση. Βέβαια θα πάμε μετά σε αυτό. Έχω εδώ μπροστά μου ένα ρεπορτάζ, κύριε Κιουρτζή, όπου λέει ότι οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν βέβαια στα νησιά, αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε
1: διαχρονικά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι. Κυκλάδες 2.35, Δωδεκάνησα 2.25, Λευκάδα 2.23 κτλ. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη μέσα στο 2.10. Τι γίνεται τελικά, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, οι αυξήσεις των τιμών και το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μπορώ να σου πω ότι για την αρχή του μήνα έχουμε 12,5 λεπτά αύξηση στην αμόλυβη και 25 λεπτά περίπου στο πετρέλαιο κίνηση. Δηληστηριακές τιμές μιλάμε πάντα. Mm-hmm. Οι οποίες δεν πέρασαν βέβαια ακόμα στους καταναλωτές μέσω των πρατήριων, γιατί τα πρατήρια, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δουλεύουν με χρονική καθυστέρηση στις αυξομοιώσεις των τιμών.
0: Σωστά.
1: Οι διεθνείς τιμές είναι αυτές που ορίζουν τις τιμές στην παγκόσμια αγορά και δυστυχώς είμαστε εξαρτημένοι από το τι θα πει ο Τραμπ. Έχουμε μια αυξητική τάση. Δεν φαίνεται. Εντάξει, τώρα πει κάτι ο Τραμπ, μπορεί να αλλάξουν τα πάντα.
0: Γιατί είμαστε στο. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είμαστε καλές, σωστές είναι οι πληροφορίες μου. 109 το Brent. 109 δολάρια το βαρέλ έχει πάει, έτσι. Ναι. Φυσικό αέριο στα 83 και ηλεκτρική ενέργεια στα 170 ανά μεγαβατόρα.
1: Έτσι όπως το περιγράφεται είναι. Mm-hmm. Αλλά το κυριότερο είναι ότι βλέπετε την τιμή του Brent, αλλά τα δηλισμένα προϊόντα ως προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται διαφορετικά στις διεθνείς αγορές έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό και βλέπουμε και τις διαφοροποιήσεις αυτές. Δηλαδή, σας είπα ότι 12,5 λεπτά ανέβηκε η βενζίνη, 25 το πετρέλαιο την αρχή του μήνα. Ναι. Έχουμε διαφορετικές διαπραγματεύσεις στα δύο προϊόντα αυτά, στα τρία μάλλον, Brent, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης. Δυστυχώς δεν φαίνονται καλά τα πράγματα και φαντάζομαι ότι όλοι μας είμαστε με τα μούτρα προς τα κάτω.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί κάναμε λίγο χιουμοράκι στην αρχή. Αλλά νομίζω ότι και τα νοικοκυριά θα δυσκολευτούν πάρα πολύ, όχι μόνο με την βενζίνη, με την αμόλυβδη, αλλά και με το πετρέλαιο, το οποίο σιγά σιγά κοντεύουμε. Έρχεται ο καιρός.
1: Το πετρέλαιο θέρμανση πραγματικά ξεκινάει 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του. Έχουμε ένα μήνα που βέβαια στο μήνα αυτά πολλά μπορούν να συμβούν. Mm-hmm. Όμως και οι συνθήκες που υπάρχουν στο παγκόσμιο στερέωμα δεν είναι καλύτερες, δεδομένου ότι έχουμε μεγάλη μείωση των αποθεμάτων των χωρών. Οπότε τα κράτη πρέπει να αυτοματοποιήσουν ή να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους που έχουν δώσει για να μην υπάρχουν ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά, και εκεί υπάρχει μία ζήτηση. Επίσης υπάρχουν θέματα με την δήλυση, δηλαδή τι λένε με την δήλυση, έχουν χτυπηθεί πολλά δηληστήρια.
0: Σωστά.
1: Και στην Ρωσία
0: πολέμους,
1: και
0: λέτε, ναι.
1: Τώρα είδαμε και στη Σαουδική Αραβία αγωγή και τα λοιπά, αυτά δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τα δηλισμένα προϊόντα, γι' αυτό και βλέπουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση στις διεθνείς αγορές, δηλαδή υπάρχει μια σχετική έλλειψη στην αγορά. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να αναπληρωθούν. Βέβαια από την άλλη πλευρά πρέπει και οι Σαουδάραβες, όλοι αυτοί οι παραγωγοί, να πουλήσουν τα προϊόντα που δεν τα πουλάνε εδώ και εδώ αρκετό χρονικό διάστημα. Ναι, οι μεν θέλουν να δώσουν καύσιμα για να αναπληρώσουν τα χαμένα κεφάλαια που έχουν και χαμένα κέρδη που έχουν. Από την άλλη, τα κράτη θέλουν να αποθεματοποιήσουν, να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομμάτι, μια εξίσωση η οποία θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα διεθνή χρηματιστήρια. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το χρονικό διάστημα που μιλάμε, θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι οι τιμές δεν μπορεί να είναι χαμηλές. Δύσκολα θα επανέλθουμε στο 1,70 δηλαδή αμόλυβη. Και ένα 60.
0: Εγώ το θυμάμαι και ένα 60. Και έλεγα τώρα με τον Άρη του Παπηδάκη, πριν πόσο καιρό, θυμίστε μου κύριε Κιουρτζή, ήταν ένα 60, 7 μήνες ή κάνω λάθος?
1: Λίγο. Ναι, στις αρχές του χρόνου ήμασταν εκεί.
0: Μπράβο. Καλά θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ήταν ένα 60, εγώ το θυμάμαι και ένα 60 κάτι.
1: Από την αρχή του χρόνου βέβαια, και πριν αρχίσει ο πόλεμος, είχαμε μια σημαντική, μέχρι που ξεκίνησε ο πόλεμος, είχαμε μια αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Την οποία δεν την καταλάβαμε, αλλά γιατί με το που ξεκίνησε ο πόλεμος αρχές Μαρτίου, οι τιμές τρέξανε πάρα πολύ. Ενώ μέχρι τότε το τρίμηνο είχαμε μια σιγά σιγά αυξητική τάση.
0: Άρα λοιπόν να δούμε λίγο τι θα κάνουμε με τα αυτοκίνητά μας, εάν μπορούμε όσο μπορούμε να αποφύγουμε να κινηθούμε με αυτοκίνητο. Για τις οικογένειες και

0: ναι, είναι η τιμή. Στο λίτρο.
1: Λέτε, ναι, γιατί όταν στην δική μου εκτίμηση πάντα είναι το τι συμβαίνει τώρα και τι βλέπουμε τώρα. Και τι διαβάζουμε μετά στις αναλύσεις. Για... αλλά το, ναι, τώρα, το τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τα πρόσημα μπορεί να αλλάξουν. Σήμερα λοιπόν η τιμή στη δηληστηρίου θα ήταν 1,80, που σημαίνει το 1,90 φεύγα θα ήταν η τιμή πετρελαίου θέρμανσης για τις αστικές περιοχές. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι το 22 το κράτος ήρθε και επενέβη με μια σημαντική έκπτωση στην την τιμή του πετρελαίου κάθετα, όπως το ζητάμε, οριζόντια μάλλον, όπως mm-hmm. το ζητάμε και εμείς. Τότε είχε δοθεί 7,5 λεπτά από τα δηληστήρια, 25 λεπτά περίπου από το κράτος, 32,5 λεπτά είχαμε μια έκπτωση σημαντική. Αν και εκεί φαινόταν, δηλαδή η δική μου πρόβλεψη τότε ήταν ότι ο χειμώνας δεν θα είναι τόσο βαρύς. Τότε. Mm-hmm. Και δικαιώθηκα, γιατί το πετρέλαιο μέχρι να λήξει έπεσε 50 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση όμως, τώρα βλέπουμε διαφορετικές συνθήκες και μια άσχημη κατάσταση.
0: Πάντως είχαμε και αυτή τη φορά κρούση από την κυβέρνηση που είπαν ότι θα είναι δίπλα στον πολίτη, ότι θα βοηθήσουμε το επίδομα θέρμανσης, ότι θα παραταθεί.
1: Εντάξτε, το επίδομα θέρμανσης για μας είναι άστοχο. Και μπορώ να σας πω, γιατί το πρωί τα διάβαζα τα στοιχεία αυτά, 1 εκατομμύριο λιγότεροι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης πήραν επίδομα. Εντάξει.
0: Αυτό τι σημαίνει επίδομα, πρακτικά?
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν διατέθηκε λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Αχα. Δεν διατέθηκε γιατί εκεί που έπρεπε να διατεθεί δεν διατέθηκε, γιατί ο κόσμος δεν πήρε πετρέλαιο. Πήραν 1.600.000 αφημοί και 630.000 μόνο πήραν επίδομα. Άρα υπολείπονται εδώ. Επίσης νομίζω δόθηκαν 80 εκατομμύρια για επίδομα όταν ο προϋπολογισμός ήταν 200. Το ίδιο συνέβη και τις προηγούμενες χρονιές. Συνεπώς το κράτος από τα τελευταία χρόνια έχει ένα αποθεματικό που αφορούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, να το δώσει σαν έκπτωση. Τώρα βέβαια, παλιά ξυνά στα φύλλα το τι έγινε πέρσι ή πρόπερσι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι, οπότε μην ξεχνάτε, κύριε Γιουργίου, ότι είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Οπότε το δώσε είναι μεγαλύτερο.
1: Ο καταναλωτής του πετρελαίου θέρμανσης είναι διπλά φορολογημένος και αδικημένος. Γιατί για τις άλλες πηγές θέρμανσης πληρώνει 6% ΦΠΑ, ενώ για τον πετρέλαιο θέρμανσης πληρώνει 24%.
0: Εγώ τα έλεγα εγώ στον άντρα μου να αλλάξουμε και μου έλεγε όχι.
1: Καλά έκανε ο άντρας σας, να βάλετε πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Α, ναι. Καλό αυτό, κύριε Κιουρτζή. Ναι, σωστό. Ο καθένας κοιτάει και λίγο το συμφέρον του. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση και το ρεύμα θα είναι ακριβό και το φυσικό αέριο είναι επίσης πάρα πολύ ακριβό. Νομίζω έχει αυξηθεί περισσότερο από το πετρέλαιο θέρμανση. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας πρέπει να κοιτάει την τσέπη.
0: Πρέπει να κάνουμε το κουμάντο μας.
1: Το θεμητό. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί η τσέπη του καθενός είναι ιερή.
0: Μάλιστα, κύριε Κιουρτζή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Μας κάνατε την καρδιά περιβόλη, χωρίς να φταίτε βέβαια εσείς. Δεν φταίτε εσείς. Δεν ευθύνεις.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς.
1: Δεν μιλάμε ψέματα στον εαυτό μας, ούτε στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η κατάσταση και δεν φαίνεται εύκολα να αλλάζει.
0: Άρα δηλαδή.
1: Η παγκόσμια οικονομία στέκεται στα χείλη του Τραμπ. Μπλέξαμε.
0: Μη τρελούς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιουρτζή.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Να περνάτε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
0: Είναι δυνατόν κι όμως στα χείλη του Τραμπ κρεμόμαστε. Τρέλα, τρέλα.

0: 10 μασέλες.
1: Τρώνε με 10 μασέλες, λέει Παπιδάκι. Έλα, γόρι μου, έλα. Το είπες το πρωί, τι έπαθες, τα πες. Τα είπες στον αέρα, ξεδοντιασμένε γέροντα. Έλα, κάτσε από εκεί να πεις. Αυτός νόμιζε ότι θα μας χωρίσουν, θα τον πάνε στην πολύ πρωινή ζώνη, 6-8 και θα γλιτώσει από μένα, έτσι νόμιζε. Ήρθε εδώ, ξεδοντιάρισα. Σας πω τι έγινε. Μείνετε εδώ, γιατί στη δεύτερη ώρα έχω κι άλλα. Περίμενε. Έλα.
2: Τι ξεδοντιάρισε, τι είμαι.
1: Ξεδοντιάρισε,
2: δηλαδή.
1: Έσπασε το δόντι σου, δεν το έσπασες.
2: Στον ύπνο μου κιόλας.
1: Παιδιά, έσπασε το δόντι του στον ύπνο του. Και εκεί άγχος έχεις, βρε μανάρι μου, γιατί.
2: Μου είπε ότι όταν σφίγγει τα δόντια, λέει. Γιατί εγώ δεν τα τρίζω. Δεν μου αρέσει ποτέ ότι τρίζω τα δόντια.
1: Ναι. Κάνει σαν τον κροταλία, κράτσα κρούτσα.
2: Όταν τα σφίγγει, λέει, τα δόντια από άγχος με είπε ότι είναι. Φθύρονται και μετά έσπαν, γιατί τα δόντια, λέει, δεν σπάνε έτσι.
1: Είδες κανέναν από αυτούς τους πολιτικούς να σπάνε τα δόντια του? Κανένας δεν αγχώνεται.
2: Το ξέρω.
1: Εσύ γιατί, αγόρι μου? Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έρθει ο Παπιδάκης να μας πει πώς έσπασε το δόντι του και να δούμε αν τρίζετε κι εσείς τα δικά σας δόντια. Το χειρότερό μου, έτσι.
2: Δεν τρίζω δόντια σου.
1: Ροχαλιτό και.
2: Δεν τρίζω δόντια.
1: Τι κάνεις?
2: Απλά
1: σφίγγει. Σαν τον Κροταλία. Σαν τον Βόα.
2: Δεν είμαι και σαν την κόμπρα της Μυσσηνίας, Σαμαρά.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπου χιλιάδες κόσμου σε κλίμα βαθιά συγκίνηση συγκεντρώθηκε για τον τελευταίο αποχαιρετισμό χθες το μεσημέρι στη γειτονιά του στην Νίκαια, απολογούνται σήμερα σε μία ώρα οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος τους. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμα και με ποινή ισόβιας κάθερξης. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Αιματήρια συμπλοκή με συνολικά 5 τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού. Όλα έγιναν με στόχο τον έλεγχο της πτέρυγας μετά τη μη επιστροφή στις φυλακές του Αλκέτρι Ζάι. Συναγερμό σήμανε στις αρχές για άνδρα αγνώστων στοιχείων, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Στη δημιουργία 30 νέων σημείων για επιπλέον 810 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα αρτοπία της Θεσσαλονίκης, καθώς βρίσκονται σε οριακό σημείο πιεζόμενα από το υψηλό ενεργειακό κόστος, το συνεχώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, τις εκρηκτικές ανατιμήσεις πρώτων υλών και την περιορισμένη καταναλωτική ζήτηση. Τα στοιχεία για την τελευταία πενταετία είναι αποκαλυπτικά. Τουλάχιστον 180 με 200 φούρνοι στο νομό Θεσσαλονίκης έκλεισαν, ενώ πανελλαδικά ο αριθμός άγγιξε τους 1.200. Ασταμάτω είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Αποφυλακίζεται αυτή την ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η Ουάσιγκτον αύξησε σήμερα τους τελωνιακούς δασμούς σε μια σειρά καναδικών προϊόντων στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στους δύο γείτονες. Η ΕΠΟ γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής της και η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των εορτασμών. Η UEFA επέλεξε την πόλη για την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της σήμερα το πρωί. Το μεσημέρι η δράση μεταφέρεται στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα πραγματοποιηθεί το αναπτυξιακό φεστιβάλ Football in Schools με 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της πόλης, στο οποίο θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν, καθώς και προσωπικότητες του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Όλιβερ Μπίρχοφ, Κριστιαν Καρεμπέα, Γιώσα Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός, ωστόσο υπάρχει πάντα και η πιθανότητα βροχόπτωσης στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22, στην Κατερίνη τους 25, στο Κιλκί τους 27, ενώ στις Έρεες, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Καστοριά θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 24 και στα Γρεβενά 26.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Μαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
13: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
14: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες: έλα, μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
16: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
18: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Set me free, λοιπόν, φωνάζουμε. Set me free, άσε με ελεύθερο, άσε με ελεύθερη, άσε με ελεύθερο. Ένα, τελικά τον άφησαν ελεύθερο. Δεύτερη ώρα, 14 λεπτάκια μετά τις 12. Έφη παφή του, Status FM 107.7. Μόλις αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, κυρίες και κύριοι. Και ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος. Ηλία, θυμίσου, είμαστε μαζί σου, φώναζαν οπαδοί του. Έχει ένα τεταρτάκι. Λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Αποφυλακίστηκε, λοιπόν, ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού. Εκεί τον περίμεναν δεκάδες οπαδοί του φωνάζοντας «Ηλία, θυμίσου, είμαστε μαζί σου και Ηλία, σ' αγαπάμε». Τι λες, ρε παιδί. Μίλησα και στους οπαδούς του, μαζεύτηκαν εκεί. Πολύ, τι μαύρο φορεμένοι, ρε παιδί μου. Όλοι μαύρα φοράν. Τι πράγμα είναι αυτό. Σαν ντούκια είναι όλοι. Νομίζω ότι η χώρα, η Ελλάδα, αυτό χρειαζόταν. Έτσι, να αποφυλακιστεί ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, να ανακοινώσει και την ίδρυση καινούριου κόμματος. Έτσι, κάνε ένα ακόμα μπορείς. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο τον Ηλία τον Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε. Περιμέναμε σήμερα, το ξέραμε. Πριν από λίγο από τις φυλακές Δομοκού.
1: Για να ακούσουμε τώρα. Έλα, Χρήστο, ερχόμαστε σε σένα.
2: Κάτσε κάτω, θα μιλάμε.
3: Ναι, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ υπάρχει κοσμοσύρωη.
4: Λίγα, σ' αγαπάμε.
3: Και έχουμε συνεννοηθεί.
5: Θα δώσω το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη, δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και από ό,τι βλέπω, δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
6: Νομικό Καλυσίας, πρώτο κόμμα το 12.
0: Πρώτο κόμμα.
5: Βλέπω στη τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Όλοι εσείς, οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα. Κρατάμε την εικόνα φυσικά.

0: Νομίζω ότι ναι, πετάμε τη σκούφια μας οι περισσότεροι, γιατί αποφυλακίστηκε, όπως ακούσατε, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος ανακοίνωσε και την ίδρυση νέου κόμματος. Μπείτε στο www.statusfm.gr, στο site του Status FM 107 και 7.
1: Κορίτσια που είχαν πρώτα Γερμανούς.
0: Για.
1: Πούνε γκλεζάκια με κοντά παντελονάκια και από πίσω ένα σύνταγμα.
0: Να δείτε όλες τις ειδήσεις και φυσικά πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που κάνουμε καθημερινά, γιατί με ρωτάτε πού μπορείτε να δείτε και να ακούσετε μάλλον συνεντεύξεις που ίσως δεν προλάβατε να τις ακούσετε live. Πάμε λίγο στη γραμμή για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας και μετά θα σας πάω σε ένα πολύ ωραίο event. Παρακαλώ, πέσατε εδώ. Πάμε λίγο στους δρόμους και θα απολαύσουμε τη Μελίσσα Έθεριτζ. Περιφερειακός είναι σχετικά καθαρός. Πριν από λίγο είχαμε ένα μεγάλο κόλλημα στο μέτωπο προς τα δυτικά. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα τώρα, όσοι δηλαδή κινείστε στον περιφερειακό προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου του πρώην τούνελ μέχρι και την ανηφόρα περίπου του Αγίου Παύλου θα έχετε μικρές καθυστερήσεις. Αρκετά αυξημένη κίνηση, οι υπόλοιποι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι ok. Πολύ μεγάλη κίνηση, αυξημένη κίνηση στην Παθέ, στο μέτωπο προς Κατερίνη, λίγο πριν τα διόδια Μαλγάρων. Εκεί έχετε αρκετά μεγάλη ουρά μέχρι να βγείτε προς, από τον κόμβο της Χαλάστρας εκεί, μέχρι και τα διόδια. Και βλέπω ότι έχουμε αυξημένη κίνηση και προς την άλλη πλευρά και προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης. Ένα τροχαίο μου δίνει αυτή τη στιγμή ο χάρτης στη Βασιλίσσης Όλγας. Αν βλέπετε κάτι, για βοηθήστε με παρακαλώ.
2: Καλημέρα, η Εύη είμαι.
0: Έλα, Εύη.
2: Έχουμε πρόβλημα και από την άλλη πλευρά. Έχουν κλείσει δύο λωρίδες πάνω στο δρόμο, εκεί στη Χαλάστρα και για 2-3 χιλιόμετρα παρακάτω.
0: Ναι.
2: Είναι μία λωρίδα και έχει αρχίσει και γίνεται της μουρλής.
0: Ναι, το βλέπω στο χάρτη. Είναι από τα έργα, ναι, να φανταστώ, σωστά.
2: Ναι, και εκεί, ναι, μάλλον ετοιμάζονται για ασφαλτόστρωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Να είσαι καλά.
2: Έτσι,
0: ευχαριστώ. Καλημέρα.

Λοιπόν, έχω απαντήσει νομίζω, φίλε μου. Ξέρεις εσύ που πληκτρολογείς τώρα. Πραγματικά, τι πίνεις το πρωί στον καφέ σου, δεν ξέρω τι βάζεις μέσα. Στέβια, κανονική ζάχαρη. Να την κόψεις τη ζάχαρη, δεν κάνει καλό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό. Τι λέω, όχι, τι λέω, τι διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο Μασούτι. Θέλετε να πάμε Μασούτι? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, όταν πάω Μασούτι. Ψωνίζω, κάνω πολύ ωραία τα ψώνια μου. Αγαπώ να πηγαίνω σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και να ψωνίζω, εφόσον βέβαια έχω και λεφτά στο πορτοφόλι μου, ε. Αλλά το έχετε μάθει, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τι ακριβώς γίνεται. Αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, βάζουμε πλώρη για το τρίτο Μασούτις Family Festival και πραγματικά δεν πρέπει να λείψει κανείς. Είναι πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Από τις 10 το πρωί, ο εξωτερικός χώρος του Grand Μασούτις Θέρμης γεμίζει μουσική, παιχνίδια, εκπλήξεις, δώρα, γευστικές δοκιμές και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Δεν σταματάμε εκεί όμως. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον Γιουντζάρ, τον Πάνος Ντέντ, τον Σεφ Τόμας, τον Κώστα Σιδηρόπουλο, τον Απόστολο Κανέλο και την Αλεξία Κεφαλά, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε μοναδικές δράσεις και challenges καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και καλά ακούσατε, θα είναι και ο FY ζωντανά, με ελεύθερη είσοδο για όλους, σε μια μοναδική εμφάνιση που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό. Κλείστε λοιπόν από τώρα το ραντεβού σας και ελάτε να ζήσουμε μαζί μια αξέχαστη μουσική εμπειρία στο τρίτο μουσικό Μασούτις Family Festival. Σε τέτοιες αναρτήσεις, φίλε μου, τέτοιες απαντήσεις ταιριάζουν. Μάλλον δεν έχεις ιδέα τι θα πει δημοσιογραφία. Και μην παίζεις μαζί μου, γιατί δεν μασάω. Καταλαβαίνεις.

0: Για πάμε λίγο στη γραμμούλα. Κάποιος φίλος ακροατής, ακροάτρια, εδώ παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Είμαι εδώ στα φανάρια της Αγχιάλου. Πριν τα φανάρια, έχει γύρω στο 1-1,5 χιλιόμετρο ώρα με μέτωπο προς Χαλκιδόνα. Έχει γίνει κάτι πιο
0: προς Χαλκιδόνα.
1: Ναι. Είναι πριν το φανάρι, από τη Βιοχάλογο, μετά τη Βιοχάλογο.
0: Μετά τη Βιοχάλογο.
1: Τώρα που βλέπω πίσω μου, ναι, και τώρα που βλέπω πίσω μου, η ώρα έχει μεγαλώσει άλλο τόσο. Ρε,
0: για να το δω λίγο. Να το δω λίγο μισό λεπτό.
1: Ναι,
0: θα το δω. Γεια σου, γλυκιά μου, φιλιά, φιλιά. Ναι, το βλέπω στο χάρτη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο χάρτης δεν μου δίνει κάποιο τροχαίο, παιδιά, εδώ. Θα μας το πούν όμως μετά τη Σιδενόρ. Έχεις περάσει δηλαδή από τα Διαβατά, έχεις φύγει από το φανάρι της Σύνδου και μετά τη Σιδενόρ μέτωπο προς Χαλκιδόνα. Ο Αλέξανδρος. Α, γεια σου, Αλέξανδρε μου. Ο Αλέξανδρος μου γράφει μήνυμα κατευθείαν. Όχι, λέει, παιδιά, δεν έχει γίνει κάτι, απλά έχει πολλή κίνηση. Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Εκεί έχει φανάρι. Γιατί έχει τόσο πολλή κίνηση? Μήπως κάποιος ακροατής, παιδιά, βρίσκεται εκεί να μας πει, βλέπει κάτι, συμβαίνει κάτι? Βέβαια γίνεται ένας πανζουρλισμός, μεγάλη κίνηση και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και στη Γοργοποτάμου, εσείς που έρχεστε μέσα από την βιομηχανική. Πω, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ? Είναι η ώρα, θα μου πεις τέτοια. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Πριν λίγο πέρασα το συγκεκριμένο φανάρι που λέει ο κύριος, δεν έχει γίνει κάτι. Αυτές τις μέρες γενικά σε εκείνο το φανάρι έχει κίνηση. Μην περνάω συνέχεια από εκεί.
0: Ναι.
2: Η επιστροφή, δηλαδή με μέτωπο δυτικά, είναι φορτωμένο λόγω κίνησης. Δεν έχει γίνει κάποιο συμβάν, ούτε κάποια έργα γίνονται.
0: Και πολλά φορτηγά, να φανταστώ, είναι και περιοχή τέτοια, έτσι, βιομηχανική γύρω-γύρω.
2: Και αργότερα θα φτάνει και πριν την πρώην επιστροφή του, αρκετά ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Έχει πολύ κίνηση αυτό.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ, καλέ μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πάμε λίγο και στο φιλοκρατή, η ακροάτρια, ο 344, να μας δώσει λίγο πληροφορίες, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, ναι. Γίνονται έργα εκεί στο δρόμο της Χαλάστρας, στην έξοδο Χαλάστρας πριν τα Μάργαρα, και έχει πάρα πολύ κίνηση και πάνε πολύ από την άλλη μεριά.
0: Α,
1: γι' αυτό
0: ναι.
1: Έχει τόσο κίνηση, αντίς. Φτιάχνουν τον δρόμο εκεί.
0: Ναι, φτιάχνουν τον δρόμο στην Παθέλες.
1: Ναι, ναι, μπράβο, είναι, ναι. Ήμουν να κάνω 20 λεπτό μπλοκαρισμένος.
0: Α, λέτε δηλαδή κάποιοι να φεύγουν από εκεί και να πηγαίνουν μέσα από, από τον παλιό,
1: ναι,
0: το δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, αυτό δεν το σκεφτήκαμε.
1: Κάνουν
0: σωστά.
1: Κάνουν τον δρόμο εκεί πριν την έξοδο Χαλάστρας, ξεκινάει μέχρι φτάνει μέχρι τα, τα διόδια.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε κάποιο συμβάν. Σε ευχαριστώ. Καλό δρόμο
1: όχι,
0: να έχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Φιλιά. Να ετοιμάζεστε για το διαγωνισμό Viva. Κίνηση έχουμε κάθε μέρα. Προβλήματα έχουμε κάθε μέρα, αλλά δεν θα πεθάνουμε μπιμπιπ νεκροθάφτη. Τι να κάνουμε. Θα σας δώσω λοιπόν σε λίγο την ευκαιρία να συμμετέχετε μέσω Viber, και αν είστε και πυγμένοι στην κίνηση μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber μας. Εφηπαφή του παρέα σας, στάτους 107 και 7, στο 6908-357-800. Από την αρχή της εκπομπής μαζεύω συμμετοχές. Ένα μήνυμα θα στείλετε δωρεάν και μπορεί να είστε εσείς ο νικητής ή η νικήτρια. Καθημερινά δίνω, η Viva το δίνει σε εμάς και εμείς σε εσάς, ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml, 27 χυμή μέσα, παιδιά, στο κυβότιο. Εξαιρετική χυμή, αγαπημένη χυμή παιδιών αλλά και μεγάλων. Φρουτοποτό που αγαπάμε πολύ, 100% φυσική χυμή είναι. Είναι ο χυμός της δύναμης και της ευεξίας, έτσι. Πού να στείβεις τώρα, πού να προλάβεις. Χυμός με 9 φρούτα και 7 βιταμίνες, ο Viva Way. Υπάρχει ο Viva Ροδάκινο, Μήλο, Πορτοκάλι, ανάλογα με τα γούστα σας. Εμείς θα σας έχουμε εκπλήξεις μέσα στο πακετάκι που θα κερδίσετε. Και φυσικά η συσκευασία είναι 250 ml για να παίρνετε το χυμό Viva μαζί σας, όπου και αν πάτε. Τι κάνετε λοιπόν, πολύ γρήγορα και εύκολα, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε όνομα επίθετο, δίπλα γράψτε Viva Effie, στέλνετε το μήνυμα στο Viber μας δωρεάν 6908 357 800 και μπαίνετε στη λίστα μου, σε λίγο θα κάνω την κλήρωση.

0: Βλέπω τη φωτογραφία της γιατρού που έστειλε με τον τρόπο της στον όλο κόσμο τον Γιώργο Μαζονάκη. Σπούδασε, λέει, κβαντική ιατρική στη Χονολουλού με online μαθήματα. Είναι γιατρός, έχει πάρει πτυχίο ιατρικής, δεν έχει ειδικότητα βέβαια. Είναι ένα άγνωστο πανεπιστήμιο στο βιογραφικό της γιατρού του Μαζονάκη, λέγεται Quantum University, περιγράφεται ως ένα διαδικτυακό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο δεν είναι διαπιστευμένο από φορέα διαπίστευσης που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ. Η Ένωση Φυσικών κάνει λόγο για ανυπόστατους όρους. Έλα όμως που αυτό το ιατρείο στη High Class Society του Κολονακίου ήταν πολύ γνωστό και μπαινόβγαιναν, από ό,τι μαθαίνουμε, γνωστοί και δημοσιογράφοι. Ζήτησαν συμβουλή και πολιτική. Βλέπω ο κύριος Πλεύρης, το είπα και μόνος του. Και γενικώς είχε τη φήμη ότι μπορεί εναλλακτικά, ολιστικά να βοηθήσει σε διάφορες καταστάσεις και ακόμα και να διορθώσει τελείως, να γιατρέψει δηλαδή αρρώστιες που η κλασική ιατρική δεν μπορούσε, ή τέλος πάντων έτσι έλεγαν οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο. Να προσέχουμε όμως και εμείς, παιδιά, έτσι. Να προσέχουμε πού πάμε, να προσέχουμε ποιους ανεβάζουμε, να κάνουμε την έρευνά μας. Δεν χρειάζεται να είσαι ρεπόρτερ ή ο πίκος απίκος ή ο καλύτερος detective. Δεν χρειάζεται. Με τα εργαλεία που έχουμε πλέον στα χέρια μας όλοι οι άνθρωποι, όπερ σημαίνει AI και γενικότερα το διαδίκτυο, μπορούμε να μάθουμε και να ψάξουμε πολλά πράγματα. Οπότε, πριν πάτε οπουδήποτε, ακόμα και σε κλασικούς γιατρούς, κλασικής ιατρικής, ψάξτε. Μάθετε, ψάξτε, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω να δούμε τελικά, να ξεκαθαρίσουμε, η Αφροδίτη Μάνου με ποια ήταν αδερφή, ποια είχε αδερφή, ποιον είχε γαμπρό, γιατί είπε αυτά που είπε για το Μαζονάκι, και να ακούσουμε και ένα από τα καλύτερα τραγούδια της. Μείνετε εδώ. Ωραία Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι και εγώ στο μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
1: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Αυτή είναι η Αφροδίτη Μάνου και αυτό κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη είναι ένα από τα καλύτερα, για να μην πω για το δικό μου γούστο, το καλύτερο τραγούδι της, ας πω, που αρέσει περισσότερο σε μένα, η νυχτερινή εκπομπή. Και γιατί έβαλα Αφροδίτη Μάνου, θα σας πω σε πολύ λίγο, γιατί μπήκε στο στούντιο η Εύα Βερνάρδου. Έχουμε κάποια είδηση, έκτακτη Εύα?
1: Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε βασικά δύο προβλήματα, τα οποία έχουν όμως την ίδια αιτία. Ναι. Από τη μια έχουμε διαρροή από βάνα της ΕΙΑΘ στη Νέα Ελβετία. Έχει γεμίσει νερά ο δρόμος στη Παπαναστασίου. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε διακοπή νερού σε εκείνη την περιοχή.
0: Έχουμε... Από τη μία δηλαδή τρέχει το νερό ανεξέλεγκτο.
1: Από τη μία τρέχει το νερό ανεξέλεγκτο στους δρόμους και από την άλλη δεν έχουν νερό βεβαίως, γιατί έχουν σταματήσει την υδροδότηση προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη. Η ΕΙΑΘ είναι ενήμερη για το θέμα, έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες. Μας ενημέρωσαν ότι κάνουν το καλύτερο δυνατό για να μπορέσει να υπάρξει πολύ σύντομη αποκατάσταση. Εντός διόρου υπολογίζουμε να έχει καλό σε χώνων των πραγμάτων, να έχει λυθεί το θέμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε την Εύα, να είσαι καλά, Εύουλα. Τώρα, γιατί έβαλα την Αφροδίτη Μάνου, όσοι ακούτε από νωρίς ραδιόφωνο ή τέλος πάντων έχετε ψάξει λίγο να δείτε τι γίνεται με την ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη, έχετε δει στο διαδίκτυο διάφορα. Έκανα λοιπόν αναρτήσεις, κάνανε πάρα πολλοί καλλιτέχνες από όλα τα μετερίζια. Μέχρι και ο Αρχιεπίσκοπος, Νταλάρας, Ξαρχάκος, ο οποίος Ξαρχάκος έχει συνεργαστεί, θα ακούσουμε σε λίγο, πολλές φορές και με την αδερφή της Αφροδίτης Μάνου, που είναι η Μαρία Δημητριάδη. Εξαιρετική και αυτή, την αγαπώ, έχω και το Αντάρτικο στο σπίτι. Η Αφροδίτη Μάνου λοιπόν δεν ξέρω γιατί έκανε αυτή την κίνηση, και ενώ είχαμε πολλά χρόνια να ακούσουμε έτσι νέα της... Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έγραψε «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο», αναφερόμενη στο Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα έγραψε στον νεκρό Μαζωνάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Και να σας πω και κάτι, είναι η γνώμη της Αφροδίτης Μάνου. Και εγώ δεν θα πάω κόντρα στην Αφροδίτη Μάνου, η οποία Αφροδίτη Μάνου νιώθει αυτό. Δεν έχει θέμα με τον Μαζωνάκη, δεν τον ξέρει, δεν τον ήξερε προσωπικά, δεν τον ήξερε καθόλου από ό,τι λέει. Δεν είναι όμως λίγο άκομψο να το γράψεις αυτό την ημέρα που κηδεύεται αυτός ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, που τέλος πάντων τον αγαπάει πάρα πολλοί κόσμος όλη την Ελλάδα. Το να πιστεύεις ότι το λαϊκό προσκύνημα... ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Και μπορεί να έχει και δίκιο εν μέρη σε ένα κομμάτι της ανάρτησης η Αφροδίτη Μάνου. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άσχημο και άβολο να βλέπεις από μια τέτοια καλλιτέχνητα μια τέτοια ανάρτηση, μιλώντας για καρφιά, φέρετρα, δεν τον ήξερα, αν και δεν έχω πρόβλημα. Την ώρα που ο άνθρωπος αυτός κηδεύεται και την ώρα που βλέπεις ότι πάρα πολλοί κόσμος σε όλη την Ελλάδα στεναχωρήθηκε, τον αγάπησε, άκουγε τα τραγούδια και εκφραζόταν εν πάση περιπτώσει με τη μουσική αυτή που ερμήνευε και τους στίχους αυτός ο καλλιτέχνης. Άτοπο, άσχημο, δεν μου άρεσε καθόλου. Πάμε στην αδερφή της τώρα, γιατί το πρωί είχαν μπερδευτεί εδώ ο Βενιέρης Δημάρες και οι υπόλοιποι. Αφροδίτη Μάνου από τη μία, Μαρία Δημητριάδη από την άλλη. Αδερφές. Εδώ ακούμε, έχω επιλέξει αυτό το κομμάτι και όχι τα αντάρτικα, ούτε τα κομμουνιστικά, αν και μου αρέσουν εμένα. Σταύρος Ξαρχάκος, συνεργασία. Και ο ίδιος ο Ξαρχάκος έγραψε ένα συγκλονιστικό μήνυμα για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Τώρα να μην το πω αγαπημένα Διογέννη δασκάλο. Εγώ όταν ακούω το ένα πρωινό Ξαρχάκος Μαρία Δημητριάδη, ερωτεύομαι, σου είπα, ερωτεύομαι το μικρόφωνο, το ποντισιόμετρο, τα πάντα.
1: Κοίταξε, αυτή είναι η ρίζα του κακού με την καλή έννοια που λέμε τώρα. Δηλαδή, μεγαλώσαμε με κάποιες πληροφορίες. Ας πούμε, η κυρία που είπε αυτά που είπε τώρα.
0: Η Αφροδίτη Μανού.
1: Ναι. Ναι. Και αυτήν την αγαπήσαμε.
0: Βέβαια, την
1: λατρεύω.
0: Γιατί
1: θες, μαντάμ, να σε μισήσουμε?
0: Έλαντε.
1: Για ποιο λόγο? Δες έναν έξυπνο εγκέφαλο που ενώ γερνάει, κάθεται εκεί που πρέπει να κάτσει ένας έξυπνος εγκέφαλος, που είναι ο Ξαρχάκος.
0: Σωστό.
1: Και δες έναν εγκέφαλο ο οποίος έχει κρατήσει απόλυτη πορεία του αποθυμένα.
0: Πόσο πολύ συμφωνώ μαζί σου.
1: Δηλαδή, τι καλύτερο είχε ο Μπονάτσος και ο Καφάσης της γενιάς μας, που δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με το Μαζονάκι? Κρυφά όλοι τους ακούγανε. Όλοι αυτοί οι έντεχνοι μια χαρά τους ακούγανε.
0: Ποτέ μου δεν κατάλαβα, Διογέννη, αυτό τον, πώς θα το πω, μουσικό ρατσισμό ή το θα κρίνω, ας πούμε, τι σου αρέσει και τι ακούς, και αν ακούς αυτό που δεν αρέσει σε μένα, σε βάζω σε μια άλλη κατηγορία. Πόσο τραγικό. Αφήστε τον κόσμο να γουστάρει και να ακούει ό,τι
1: αυτό
0: θέλει.
1: Αυτό το φαινόμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνει επανεμφάνιση.
0: Ναι,
1: όπως ήταν, αν θυμάσαι, η Χρυσούλα Διαβάτη που έλεγε δεν ξέρω ποιος είναι ο Ρουβάς.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Και ήθελε να κάνει αστυνομία ασχήμια θεάτρου.
0: Σωστά. Είναι αυτό το κάπου εμείς είμαστε αυτό το έντεχνο, εμείς είμαστε ψηλά, κοντά.
1: Ναι, είναι πιο απλό. Πάρτε απόφαση ότι γερνάμε κιόλα, παιδιά.
0: Αγιά σου.
1: Δηλαδή δεν είναι κακό να παραδεχτείς ότι είσαι 60, 70, 80.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή υπάρχει και το κταίο.
0: Σωστό. Ο Στέλιος γράφει, η μουσική είναι μία. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Λέω αυτό που νιώθω, αλλά δεν κρίνω και τους άλλους. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Καλά, και το γυναικείο φύλλο είναι ένα, αλλά από τέτοιες αοριστείς δηλαδή.
0: Άμα
1: αρχίσουμε να το ξεψαχνίσουμε τώρα, μην πούμε σε αυτή την κουβέντα.
0: Το παιδί μου.
1: Δεν θα κάνουμε κλήρωση.
0: Το παιδί μου παίρνει τηλέφωνο. Θα κάνουμε κλήρωση. Παιδί μου, είμαι στον αέρα. Κλείσε λίγο, θα σε πάρω εγώ. Κλείσε. Ορίστε.
1: Καμία δυνατότητα απάντησης. Το λέει και το κλείνει κατευθείαν.
0: Αλλάζω κλίμα.
1: Εννοείται.
0: Και πάμε λίγο, παιδιά, κυρίες και κύριοι, σε 200, πόσα έχω, περίμενα εδώ, 232 ονόματα έχω, 232 συμμετοχές για το διαγωνισμό Viva, ένα ωραίο κυφώτιο μέσα.
1: Τα μαμ.
0: Άστο, τι να λέμε, φανταστική χημή. Περίμενε λίγο να δω τα κοιτάπια μου. Λοιπόν, πες μου τι επιλέγεις. Viva Star 4 φρούτων, τι γουστάρεις? Μήλο στα φύλλα, ροδάκινο αχλάδι ή μήλο φράουλα στα φύλλα?
1: Κοίταξε, εγώ τα Viva τα παίρνω γιατί τα έχω για ρέσκιου λόγω του διαβήτη. Δηλαδή, όταν πέφτω απότομα και χτυπάω ένα μικρό όμως. Γιατί άμα πάρω το μεγάλο θα αυτοκτονήσω.
0: Όχι, είναι 2,50 το καλύτερο.
1: Θέλω αυτό το μίξ το απ' όλα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πες μου ένα νούμερο, γιατί πήγαμε και 50, από το 1 μέχρι το 232.
1: 232.
0: Μόνο εσύ, ρε φίλε.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Σκεφτόμαστε τόσα πράγματα όλη την ημέρα. Κάτσου τώρα να πω κάτι.
0: Ωραία. Αχ, με βοηθάς και όλα, βάλω το τελευταίο. Περίμενε λίγο, κάτσε. Πάλι παίρνει το παιδί μου. Σου είπα, κάνω εκπομπή, παιδί μου. Περίμενε. Φεύγω τώρα, φεύγω. Περίμενε. Έχουμε και σήμερα γυναίκα, αγαπημένε. Ζωή Τσαγκά.
1: Ορίστε. Η τελευταία, έσω την πρώτη.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζει σε λίγο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Χθες μου έκανα παπηδάκι στην κλήρωση. Σήμερα μου την έκανε ο δασκάλου. Παιδί, Διογέννη δασκάλου. Κυρίες και κύριοι, σε λιγάκι θα τον απολαύσουμε. Λοιπόν, η κυρία Ζωή Τσαγκά, μπράβο Ζωήτσα μου, κέρδισε το μεγάλο δώρο σήμερα. Θα περάσεις από τα γραφεία του Status FM 107.7. Σαλαμίνος 5, τέτοιες ώρες. Από νωρίς το πρωί, από τις 6 είναι κάποιος εδώ. Βασικά όλη μέρα είναι κάποιος εδώ, αλλά καλό να έρθεις πρωί και απογευματάκι θα έχουμε το αυτό, αλλά να σε δούμε κιόλας. Παίρνεις αυτόν τον υπέροχο κυβότιο με τους χυμούς και να τους απολαύσεις.

0: Σταθμός στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
6: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
0: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους τη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού πέρασε λίγα λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Εκεί περίμεναν τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, δεκάδες οπαδοί του, στους οποίους ο ίδιος ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος. Βγαίνοντας από τη φυλακή, ο Ηλίας Κασιδιάρης δήλωσε: «Έχω δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος», είπε μεταξύ άλλων. Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπου χιλιάδες κόσμου σε κλίμα βαθιά συγκίνηση συγκεντρώθηκαν για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στην γειτονιά του στην Οίκαια, απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθριξης. Οι δύο κατηγορούμενοι απολογούνται καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Αιματηρή συμπλοκή με συνολικά 5 τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού. Όλα έγιναν με στόχο τον έλεγχο της πτέρυγας μετά τη μη επιστροφή στις φυλακές του Αλκέτριζάη. Συναγερμός σήμανε για άνδρα αγνώστων στοιχείων, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη. Ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κατερίνης με την ανάδειξή του ως ένας εκ των κορυφαίων δήμων στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη χρηστή οικονομική διοίκηση, τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών, την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, τη συμμόρφωση με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και άλλα. Ειδικότερα ο Δήμος στην έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αντλεί στοιχεία κατευθείαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη Βόρεια Ελλάδα και την τρίτη θέση πανελλαδικά στη γενική κατάταξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, θα απουσιάζει ο Άρης από τις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ στην πόλη μας στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ είχε λάβει πρόσκληση όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Super League, όμως αποφάσισε να μην ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία του Ανδρέα Κολόμπο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και προστίθεται σε μια σειρά κινήσεων μέσω των οποίων επιχειρεί να δείξει ότι δεν θεωρεί το θέμα της διαιτησίας λήξαν. Ο δικός μας Κωνσταντίνος Καρέτσας δείχνει να είναι έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις της Dortmund ύστερα από την περιπέτεια που πέρασε στην αναμέτρηση εναντίον της Villarreal για το Champions League. Ο Έλληνας διεθνής πέρασε από σειρά λεπτομερών εξετάσεων για 3 ημέρες χωρίς να προκύψει κάποια ανησυχητική ένδειξη, κάτι που επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund Lars Ricken.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Σποραδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης παρά τον αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 περίπου βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 25, στο Κιλκίς τους 27, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία στις Σέρες θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, όπως και στη Βέρεια και στα Γιάννητσα.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλησπέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
7: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Αλλάζει το επίδομα σε επίδημα. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά αλλιώς είναι επίσημα. Αλλιώς είναι να έχεις κάτι να περιμένεις και να έχεις και κανένα μπάνιο από πριν. Και φυσικά άλλοι βγαίνουνε, άλλοι μπαίνουνε, άλλοι βγαίνουν για να μην ξαναμπούνε, άλλοι βγαίνουν για να την κοπανίσουν για πάντα, άλλοι μας δίνουν το λόγο της τιμής τους, η οποία είναι αμφίσιμη. Έλα τα, μπαίνω τώρα, μη με κρατάς. Άσε με τώρα να μαλώσω με μένα. Και φυσικά η είδηση της ημέρας, η οποία κακώς την κάνουμε η είδηση της ημέρας, αλλά αν δεν δώσεις την κακή είδηση της ημέρας, δεν πρόκειται να πουλήσει η καλή είδηση της ημέρας, είναι μία. Όνειρα, πουλιά μου, κασιδιάρικα. Και συγκεκριμένα εφιάλτες. Και ο μεγαλύτερος εφιάλτης για ποιον είναι? Για την κόμπρα της Μεσσηνίας είναι.

0: Σαν τσουτσουχαλάρωσε, άσε τι λέει η δικηγόρος του τώρα και πρέπει να ανησυχείς εσύ και χαζά. Είσαι ακλόνητος. Σε αγαπήσαμε για τη διαφορά που έκανες ανάμεσα από τους άλλους. Δηλαδή πραγματικά δεν πέφτεις από το βάθρο αυτό. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που βασκίζουν, εσύ δεν χρειάζεται. Το έχεις. Άλλωστε όλοι βλέπουμε που έφτασε ο προηγούμενος τηλεπολιτής των επιστολών του Μεσσία. Ποιος τηλεπαρουσιαστής τηλεπολιτής θα κινδυνεύσει από ποιον? Από ποιον? Από τον Κασιδιάρη. Ας καγχάσω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια διαφορετική επιλογή από τον χώρο της ευρύτερης φασιστο-αναρχοσοσιαλιστικού συντηρητικής δεξιάς. Πιο ορθά δεν μπορώ να το ορίσω, γιατί την ευρύτερη προοδευτικο-σοσιαλιστικο-αριστερο-δεξιά παράταξη την πήρε ο Κυριάκος. Δεν τα λέτε από την αρχή δεξιά-αριστερά, τελειώνουμε γιατί μας ζαλίσετε τα ούμπαλα. Και όχι, δεν θα εξηγήσω τι είναι τα ούμπαλα. Πάντως το Μαναφούκι το συνάντησα στο TikTok, το λένε κι άλλοι. Για το Μαναφούκι λέω, που έλεγα τι είναι το Μαναφούκι, το συνάντησα στο TikTok και κάνουν χρήση κι άλλοι. Ναι, κάτι μανουφακές λέει.
1: Και εγώ από κάπου το είδα, το άκουσα.
0: Ναι, αλλά είσαι καλή κλέφτης γιατί κατοχυρώθηκε σε σένα. Τακ! Ένα μηδέν. Κατά τα άλλα, η επικοινότητα, παιδιά, τα ξέρετε. Τώρα μην σας ζαλίζω. Ρέμος πασάρισε Μαζονάκη, Μαζονάκης πασάρισε Κασιδιάρη και πάμε για τα επόμενα. Ο πιο καθαρός από όλους εννοείται ότι είναι ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος πραγματικά περιμένω να δω ένα πόρισμα, ρε παιδί μου, να δω μια απόφαση. Ήτανε, δεν ήτανε, έπρεπε να είναι, δεν έπρεπε, ήτανε σχεδόν σαν τη σαμανική ιατρική, ήτανε βιοιατρική, ήτανε feng shui. Γιατί έχει και πολλά εναλλακτικά. Θες να σε κάνω ένα feng shui πάνω από τα ρούχα? Περιπίνη, ήξερες ότι δεν κάνει να έχεις καθρέφτη απέναντι από την πόρτα της εισόδου του σπιτιού σου, γιατί σε σκίζει το feng shui?
2: Εγώ έχω.
0: Τι να σε πω, γι' αυτό σε έπιασε το δόνι σου.
2: Καλά, άλλαξε. Μετά από 30 χρόνια με έπιασε το δόνι.
0: Αργή, αλλά δεν λες μόνη. Επίσης επηρεάστηκε και ο πλουτισμός σου. Μην με πεις ότι έχεις τόσα λεφτά που δεν έχεις ανάγκη να δουλέψεις.
2: Ναι, γιατί παλιά μου πάω πλουτός και τώρα τα χάσα σιγά σιγά. Θα σου
0: πω και άλλα που έχεις μέσα στο
2: από
0: σπίτι.
2: Από τότε που πάρα τον καθαρεύτη απέναντι, από τότε άρχισα να χάνω λεφτά.
0: Να μαζεύονται, Άρη. Δεν είναι ένα και... Μήπως έχεις και κάκτο?
2: Είχα. Αλλά κατάφερε η Μαρία να τον ξεράνει.
0: Μπράβο, τα χίλια μπράβο στη Μαρία. Γι' αυτό σωθήκατε οικονομικώς. Μην με πεις τώρα ότι έχεις και τραπέζι με γωνίες.
2: Έχω, εννοείται.
0: Έχει τζάμι από πάνω?
2: Όχι.
0: Γιατί άμα είχε έπρεπε να το πετάξει η Μαρία.
2: Το τζάμι τραπέζι.
0: Το τραπέζι, εντάξει, παίρνεις λίγο τις γωνίες ή παίρνεις και τα κυκλικά να μην χτυπάνε τα μωρά, να πούμε, και τα πλαστικά και λίγο το σώζεις. Δεν θέλει μητερά αντικείμενα. Ναι. Καθρέφτη απέναντι από την είσοδο.
2: Ναι.
0: Και φυσικά για.
2: Εγώ δεν έχω καθρέφτη. Καθρεφτάρα έχω, σου λέω.
0: Ας είσαι για καταστροφή βόρπας. Και επίσης, αν θες καλό feng shui,
2: ναι,
0: πάντα, μα πάντα, θα αφήνεις να τρέχει από μια βρύση νεράκι, έστω και λίγο.
2: Και το οργανισμό που το στέλνω.
0: Ρε, άμα έχεις καλό feng shui, θα τριπλασιαστεί ο πλούτος σου.
2: Α, καλά, ναι.
0: Δεν θα σε νοιάζει πόσο έχει.
2: Ναι.
0: Youth.
2: Ναι. Να, ετοιμάζε την ούθ.
0: Ούθ.
2: Θα πάω στην ούθ.
0: Σαν βρισιά που τσιβδό ήταν. Ούθ το διάλογο απάθ.
2: Πού τη δημιουργεί την ούθ?
0: Ποια να δημιουργεί την ΔΕΗ άθα? Όχι, θέλω να τα προσέξω αυτά. Αλλιώς θα σε στείλω σε εκβαντικό γιατρό και θα έχουμε άλλα. Μια που είπαμε αυτά όμως, για βάλε ένα κυρανάκι για Τσίπρα, γιατί με ενδιαφέρει η άποψή το.
3: Μα γραμματώσεις, κύριε Κυριανάκη, όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται.
4: Μα αυτά είναι δημοσιευμένα στη Διάβγεια όλα. Είναι εγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί. Τι, δεν καταλαβαίνω το ερώτημα.
3: Πώς απαντάτε στον κύριο Τσίπρα που λέει ότι όλα αυτά τα οποία πετυχαίνουν.
4: Ο κύριος Τσίπρας έχει μια γενική κριτική περί εντυμότητας. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ έντιμο πολιτικό και θεωρεί ότι αυτό το αφήγημα περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Ανοίγω μικρή παρένθεση. Βγήκε μια έρευνα της Eurostat η οποία δείχνει ότι οι Έλληνες τηλεθεατές και αναγνώστες του διαδικτύου είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σε, ας πούμε, σε έλεγχο της πληροφορίας την οποία βλέπουν. Δηλαδή, οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης δεν τσεκάρουν αυτά τα οποία διαβάζουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Τελευταίοι στην Ευρώπη. Καλό θα είναι να πάμε σε εκλογές όντας σωστά πληροφορημένοι. Μπορεί ένας πολιτικός Νέας Δημοκρατίας ή ένας πολιτικός άλλου κόμματος να λέει τις δικές του θέσεις, να λέει τις δικές του απόψεις. Ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λένε οι άλλοι πολιτικοί, καλό είναι αυτός που μας βλέπει να το τσεκάρει, να βλέπει αν είναι αλήθεια. Ναι. Πάμε λοιπόν στο αφήγημα το οποίο προσπαθεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας περί εντυμότητας. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα. Πού είναι η εντυμότητα λοιπόν? Πού είναι η εντυμότητα, πού είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα αναρτούσε για να δει ο κόσμος από πού χρηματοδοτούνται αυτές οι εκδηλώσεις τις οποίες κάνει, αυτές οι καμπάνιες, αυτά τα βίντεο, αυτή η πολιτική δραστηριότητα. Την οποία πρέπει να έχει ένα πολιτικό κόμμα, έτσι, δεν το αρνείται κανείς.
5: Ποιος πηγαίνει στη δουλειά?
6: Ο Τζουτζούκος μου.
5: Ποιος τα φέρνει τα λεφτά?
6: Ο Τζουτζούκος μου.

0: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα μας πείτε δηλαδή ότι χέζει αρκούδα στο δάσος. Τι κορόιδα είμαστε. Παιδιά, δεν έχει σημασία από πού τα βρίσκει. Το θέμα είναι πώς θα τα επενδύσει. Ε, είδες χειριστή που κάνω να τα πάρω από ζούφιο.
1: Το ξέρω.
0: Ε, μαλά τώρα. Τι, σε αυτό το προηγούμενο θα μείνουμε να ψωμολιτσάξουμε εμείς δηλαδή.
1: Άσερ, δεν δίνει λεφτά αυτός.
0: Δεν το άκουμε. Όλα αυτά που λέει τώρα, κάτι πασαμπούρες είναι, κάτι πασαλιψατέρια, δεν είναι.
1: Είναι ο άλλος. Άπλας.
0: Ευρωστία.
1: Πάρε.
0: Γλάτς, να πούμε κατευθείαν. Είδες εδώ που ήρθε και μίλησε μέσα στο ξενοδοχείο. Πόσες οθόνες είχε. Θαμπόθηκα. Χρήμα, ρε, πακτολός. Με ποιον θα πάω εγώ τώρα, κοροϊδί. Και να σου πω κάτι, πόσα χρόνια με μένουν. 62 χρονών είναι. Θα πάω με αυτόν που αυτός θα τακτοποιήσει εμένα. Εγώ δηλαδή τι είμαι, Τούρκος είμαι, Έλληνας δεν είμαι εγώ.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω υψηλά ιταλικά.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω, άκου λέει, μικρή πατρίδα. Τι μικρή πατρίδα.
1: Θηβιός είσαι.
0: Πικρή πατρίδα. Ο πραγματικός στήλος αυτός. Άργησα λίγο αλλά έβαλα μυαλό. Θα πάω με αυτόν που θα βγει. Και πριν βγει δεν θα πω την ψήφισα και μετά θα πω την ψήφισα αυτό που βγήκε.
1: Για τα παίρνεις και από τους δύο.
0: Βρε, σοφό. Θυμάμαι, σοφό. Ένα-ένα με έρχονται ό,τι με έλεγε η παππού μου. Παππούς μου δύο γέες, ξέρεις τι σοφός ήταν. Με έλεγε απάρσα, όμορφη ή απάρσα άσχημη. Λέω τι έλεγε παππού. Γυναίκα ρε, θα πάρεις όμορφη ή άσχημη. Έλεγε όμορφη. Τρελό είσαι μα. Άμα τρως σοβλάκια θα θέλουν όλοι. Άμα τρως ροβίθια, θα σε αφήσω τα φάση μοναχός.
1: Εμένα αυτό μου το είπε στην Κρήτη παππούς.
0: Ε, μη είδες.
1: Λέει η κοπέλα που έχει δει πάνε πολύ ωραία. Λέω ναι. Σου πω κάτι παιδί μου, λέει, για να ξέρεις. Καλύτερα να τρως παρακά μόνο σου παρά μπριζόλες μάλλον.
0: Ε, είδες. Τα γερόντια κάτι ξέρουν. Άρα κι εγώ θα πάω με τον προοδευτικό. Με αυτόν που δεν δίνει λογαριασμό, δεν παίρνει λογαριασμό που τα βρήκε τα λεφτά. Δεν φαίνεται που τα βρήκε τα λεφτά, ρε. Απ' την τιμιότητά το μας το είπε ξεκάθαρα.
1: Είπε όμως ότι από εδώ και πέρα θα είναι συλλογική η μάζοξη των χρημάτων.
0: Κοίταξε
1: από πριν που τα βρήκε δεν είπε.
0: Η παραμύθα ξεκινάει από ένα σημείο και ύστερα. Μέχρι να ξεκινήσει. Το έναυσμα είναι που δεν έχουμε μάθει. Αλλά δεν το θέλουμε να το μάθουμε. Θα μοιραστεί. Δηλαδή ρώτησε κανένας τον Παπανδρέο όταν μοίραζε λεφτά που τα βρήκε. Δεν τα παίρναμε όλοι. Του γέρου λέω, όχι. Ρωτούσε κανένας που τα βρήκε τότε. Αυτά είναι μοντέρνα πράγματα. Τώρα ανακαλύφθηκε. Αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία. Τα έβγαλε από πού τα βρήκε. Τι σε νοιάζει, ρε παππού. Δες άμα θα πάρουμε εμείς.
1: Από πού γίνα πλούσιοι κάποιοι πολιτικοί.
0: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Έλατε.
0: Θα με δώσει λεφτά.
1: Τι και αν φάγανε το σχέδιο Μάρσαλ. Μας νοιάζει.
0: Τώρα θυμήθηκε το σχέδιο Μάρσαλ. Τώρα.
1: Λέω εγώ,
0: δηλαδή. Εντάξει, είχαμε πέσει έξω τότε γιατί το μάθανε. Μπορούσαν και να μην το μάθουν. Σιγά σιγά μας μιλήσουν και για το Watergate. Θα μην μιλήσει και για τον Κίσιγκερ και για τον Παπαλιγούρο που ήταν υπουργό οικονομικών. Λοιπόν, μας νοιάζει να μοιραστεί το χρήμα. Σαν το άνω σαν ψάλι, λεφτά υπάρχουν. Ρε, υπάρχουν, αλλά εμείς θα. Τι με νοιάζει εμένα που υπάρχουν. Εγώ έχει να φάω. Υπάρχουν. Το βλέπω όλοι γύρω γύρω μια χαρά είναι. Εγώ δεν είμαι καλά. Ταράχτηκαν τα νεύρα μου, πώς του λένε. Γι' αυτό θα πάω. Με ποιον πάω, δηλαδή. Χαζόσιμοντα. Θα πάω με το Βορύδι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί. Γιατί να τα κόψει η κουράτα. Όλα τα επιδόματα. Χαζόσιμε.
1: Δεν είπε να τα κόψει.
0: Δεν είπε, αλλά ξέρω τι θα φέρετε από τη μάπα.
1: Είπε, ρε παιδί μου, να το επαναπροσδιορίσουμε.
0: Να, όταν λέει κάποιο να το επαναπροσδιορίσουμε. Όταν σου λέει γυναίκα, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Δεν ξέρει ποιο νίκησε ήδη.
1: Το ξέρω.
0: Ναι! Γιατί να συζητήσουμε. Ναι, έχει δίκιο πάνω. Ποιο μια μπύρα.
1: Γι' αυτό και εμεί θα βάλουμε το Βορύδι για τον Ανδρουλάκη.
0: Έτσι.
1: Για τον Νίκο.
0: Ναι.
2: Και όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμεί έχουμε στρατική αυτοδυναμία, δεν λέει κάτι λογικά διαστημικό. Λέει κάτι άσχετο. Αν είσαι ρε παιδί μου στο 30-31% και αυτοδυναμία είναι στο 36%. Ευλόγως το λες αυτό, το διεκδικείς. Είναι μια λογική διεκδίκηση. Όταν είσαι σαν τον Ανδρουλάκη στο 12%, τρίτο κόμμα δημοσκοπικά, και λες θα βγω πρώτος, λες κάτι το οποίο είναι άσχετο. Λες κάτι το οποίο, μπράβο, είναι η φιλοδοξία σου. Καλά κάνεις και έχεις φιλοδοξίες, όλοι θέλαμε πρώτοι. Αλλά αυτή τη στιγμή Όταν επιμένεις αυτό, είσαι εκτός τόπου και χρόνου πολιτικά, έτσι.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει κάτι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Λέει κάτι το οποίο ούτε το ιστορικό του το κοινοβουλευτικό το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ανδρουλάκης τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ένα ποσοστό 25% κάπου να πήρε παιδί μου. Εντάξει, πάω να πάρω αυτό το ποσοστό. Δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό. Άρα λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται οι δημοσιογράφοι ευλόγως των συνεργασιών.
4: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να στο πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσες σκέφτεξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το έστειλες! Πώς το κατασκεύασες! Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας!
0: Και δες τώρα τι έχω κάνει με αυτό. Έχω πιάσει δύο τα αρχιτεκτονικά. Η μισή νομίζουν ότι αυτό το βάλαμε τώρα για τον Βορύδη.
1: Και άλλη μισή για τον Νίκο.
0: Οπό, επειδή δεν ξέρεις ποιος θα βγει, θα είσαι προσεκτικός. Για καρφώνεσαι.
1: Ας τον αεωρείτε.
0: Πώς είναι τα αερόστατα. Ναι. Από εκεί βγαίνει η αιώρηση. Και φυσικά του Ανδρουλάκη η θεώρηση. Γιατί έχω και πλεύρη και φυλάω μετά από τον σοσιαλιστή τις απαντήσεις.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεπέρασε το «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου και πήγε στο «τσοβόλα δώστα όλα». Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ.
1: Λέει ότι είναι κοστολογημένα όλα.
5: Κοστολογημένα, εδώ γίνεται όμως κάτι εντυπωσιακό. Από τη μία μειώνουμε τους φόρους, άρα μειώνουμε τα έσοδα του κράτους, και από την άλλη αυξάνουμε τις δαπάνες. Πώς αυτό μπορεί να βγει? Δηλαδή, εγώ απευθύνομαι τώρα, για να μην μπούμε στην τεχνική κουβέντα, στην απλή νοημοσύνη όλων μας. Όταν εσύ λες ότι θα μειώσω μια σειρά από φόρους που τους μνημονεύεις και παράλληλα θα αυξήσω μια σειρά από τις δαπάνες, κάπου υπάρχει κενό.
1: Είπε ότι δεν πειράζεται τους ισχυρούς και εκείνος θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών.
5: Ακούστε, και υπερκέρδη
1: έχουμε ακούσει. Και τα καρτέλ.
5: Υπερκέρδη έχουμε ακούσει. Καρτέλ έχουμε ακούσει. Το περιουσιολόγιο το έχουμε ακούσει. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι. Ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της κεντροαριστεράς, και ο ανταγωνισμός δεν γίνεται με όρους προγράμματος και ρεαλιστικών στόχων. Γίνεται με όρους πλειοδοσία. Και ο Τάξας δεν έχασε ποτέ.
6: Ποιος θα δώσει τα πιο
5: έχουν ένα πλεονέκτημα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν ένα βασικό
0: πλεονέκτημα. Πλειοδοσία.
5: Ξέρουν.
1: Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσείς και ο Τσίπρας είστε.
5: Εγώ σας λέω κάτι που ξέρουν. Ξέρουν ότι δεν θα κυβερνήσουν. Ακόμα και με τα σενάρια που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Άρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία, αυτή έχει τον κορμό της κυβέρνησης. Άρα, εκεί μπαίνει στη λογική. Αφού δεν θα κυβερνήσω, με παίρνει να πω και 5-6 πράγματα παραπάνω. Αυτό κάνα.
6: Άρα, άλλο κινδυνολογούν. Γιατί όλα αυτά δεν υπάρχουν, λέτε, πρακτικά.
5: Δεν υπάρχουν πρακτικά. Θα πρέπει να πούν αυτά μπορούν να γίνουν, άμα πούν από πού θα πάρουν τα λεφτά.
1: Είπε, αλλά εσύ λέτε ότι δεν είναι τεκμηριωμένο.
5: Ναι, είπε θεωρητικές προσέγγισης, ότι υπάρχει ένας πλούτος τεράστιος που θα τον φορολογήσω.
1: Όχι, κάποια προσελόγησε, είπε 1,7 δις.
5: Μισό λεπτό, κάποια στιγμή δεν πρέπει να πούμε ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος. Αυτό. Εγώ περιμένω να ακούσω.
6: Και η τηλεθεατρία.
5: Γιατί ξέρω καθένας στο μυαλό του μπορεί να νομίζει ότι ο Τσίπρας εννοεί αυτόν που έχει 2 εκατομμύρια και μπορεί να εννοεί αυτόν που έχει 50.000. Λοιπόν, να δούμε ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος.

0: Και συγγνώμη, εδώ τώρα δεν πρέπει να μιλήσει ο μονοψήφος διαφορά κυβερνήτης που θα κάνει τη διαφορά και θα βγει πρώτος. Που ο ένας είπε, ο άλλος είπε, ο ίδιος να μην είπε.
1: Κοίτα, να είπε. Άμα δεν ξεκαθαρίσει ο ίδιος, με πάλι μετεωρημένουμε.
0: Συγγνώμη, εσύ Άρη, πιο ξεκάθαρος από τη θολούρα που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή από το Ανδρουλάκη πριν τις εκλογές, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος εκτός και αν βάλουμε δίπλα του Ζούφιο. Ήταν τόσο ξεκάθαρος που είπε: αν δεν βγούμε πρώτοι, θα βγούμε δεύτεροι, θα συνεργαστούμε με τον τρίτο, με το αποτέλεσμα να είμαστε πρώτοι απέναντι στον τέταρτο που είχε βγει δεύτερος.
1: Κυβέρνηση δεν θα κάνουμε.
0: Ανταπατήτηκε κυβέρνηση. Το θέμα είναι να βγούμε εμείς πρώτοι. Για κυβέρνηση ξέραμε. Κατεβάζουμε και τα τάγκς. Φέρνουμε τον Κασιδιάρη, δηλαδή σιγά το πράγμα. Θέλετε να ακούσει κατευθείαν τον Κασιδιάρη ή πρώτα?
1: Πρώτα τον Νίκο, την απάντηση.
0: Ναι, μα δικαιωματικός.
2: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα, όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς.

0: Αφού να φανταστείς αυτό το βίντεο που τραγουδάει τώρα με τον Ταλάρα δίπλα ο Καζαντζίδης. Ο Ταλάρας του κοιτάει τον Καζαντζίδη και ξηροσταλιά, τον τρέχουν τα σάλια. Είναι σαν να βλέπεις τον Ανδρουλάκη να κοιτάει τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Στο βάθος, στο πολύ βάθος, υπάρχει μια δεύτερη φωνή.
0: Υπάρχει στο πολύ βάθος, ναι. Και λέει, α, έτσι είσαι, αυτό θα κάνω κι εγώ. Και από τότε η πρώτη φωνή είναι του Γιώργη και πολύ στο βάθος είναι η δεύτερη. Γιατί με όποιον δάσκαλο κατήσεις, δηλαδή, ως το συγκεκριμένο, είναι σαν ο Νταλάρας να κάνει δεύτερη γυναικεία φωνή από την τουαλέτα στο Καζαντζίδη.
1: Δεν το πιάνεις αυτό, πού να το...
0: Όχι, τον μπορεί.
1: Πού να το πιάνεις.
0: Τον μπορεί, αυτό τον μπορεί. Εδώ μιλάμε για τον Tom Jones της λαϊκής μουσικής της Ελλάδος. Αλλά παιδιά, με τα κύρα μετάλλα, λέτε κάτι διαφορετικό, ένα φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να αλλάξει η πολιτική σκηνή. Εσείς σλιάμ, σβιόμ, κοκόνα, μαριγό, τα ίδια λέτε, ο ένας κλέβει τον άλλον και τάκ, σκάει.
1: Μύτη, ποιος?
0: Ο Κασίδας.
2: Δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Για τον Αντώνη Λί.
1: Εν τω μεταξύ, άμα δεις τους γύρω γύρω, ένας και ένας.
0: Καλά, εννοείται. Θα πάρεις τα καλύτερα κομμάτια. Δεν
1: ο άλλος είναι δίπλα του. Κοιτάει, έχει ασφαλίτη. Κοιτάει την ασφαλειά του.
0: Ναι, κοίταξε. Πρέπει να ασφαλιστούν. Να αυτοασφαλιστούν, μάλλον. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Έλα, φτάνει. Κουράστηκα.
0: Όντως έγινε πτώμα. Αφιερωμένο στα πουλιά μου Κασιδιάρικα.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandila, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
8: Τάκης.
9: Καμά.
8: Τάκης. Τάκης.
9: Καμά.
8: Τάκης. Τάκης.
10: Τώρα, σήμερα θα στη φέρω.
7: Καλά, κάθε μέρα με τη φέρνει σιγά το πράγμα. Τι θα κάνεις δηλαδή παραπάνω?
10: Έχει ο ρυθμός τύπος προσλήψεις. Λέγε.
7: Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Μπορώ να σου πω καθημερινή.
10: Πες.
7: Για τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ.
10: Έλα.
7: Σιγά να μην έχουμε και το θρίλερ του Μπατόν Σαλέ.
10: Δεν θα βγει το πετρελό θέρμα, σας πω εγώ εσάς.
7: Τον Μπλονζόν στο πετρέλαιο θέρμανση. Αυτό το πρέτρε, παιδί μου, δεν λέει.
10: 107.
7: Εκτινάχηκε.
10: 107.
7: Και έχει αγκαζέ και τα αέριο.
10: Ναι, εννοείται.
7: Ωραίο χειμώνα θα περάσουμε. Στη διαφήμιση για το μαγαζί θα πω ότι έχουμε και θέρμανση. Το πρόγραμμα μπορεί να μην είναι καλό, αλλά ότι θα έχει ζέστη ένα τριώρο. Τώρα εσύ τι προσλήψει. Δηλαδή, εδώ βλέπει ότι. Ήρθε, έδωσε ο άλλος και του μετάγγισε ήδη με αυτόν τον χειμώνα που έρχεται. Πράγμα με κάνει.
10: Έχει.
7: Δεν είναι ψηλά, 15 ερωτήσεις όσα έχει τα νέα για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τώρα σαμπουτάρουν τους ανθρώπους.
10: 494 προσλήψεις μέσω του Ευρωπαϊκού ΑΣΕΠ για διοικητικούς υπαλλήλους.
7: Και τι είναι 494.
10: Περίμενε λίγο να σου πω. 240 τεχνητή νοημοσύνη, 254 κυβερνοασφάλεια, μισθός από 8.911 ευρώ το μήνα έως 10.082.
7: Αυτά τώρα γιατί είναι τα εμείς ντουγάνια είμαστε, ξέρουμε να κάνουμε κυβερνοασφάλεια ή να ασχολούμαστε με το ΕΕ?
10: Εγώ λέω για τις θέσεις εργασίας.
7: Α, πάλι για άλλους μιλάς. Τι με νοιάζει με άρε.
10: Να μην σε πω.
7: Εγώ κοιτάω να τυχωθώ να παίρνω κανένα μαύρο από τον Τσίπρα τώρα που θα βγει και εσύ. να με κάνεις κάνα μάθημα έτσι κάνα, να, όταν γίνει κυβέρνηση να κάνουν την κυβερνοασφάλεια.
10: Ναι, καλά.
7: Γιατί, γιατί
10: τα σωθήκαμε.
7: Τα παίρνω εύκολα.
10: Και εγώ τα παίρνω εύκολα.
7: Ναι, αλλά ποιος θα με τα δώσει.
10: Τσίπουρα πίνεις.
7: Κάθε μέρα.
10: Τι?
7: Αν μπορούσα, κάθε μέρα. Αν μπορούσα. Δεν πίνω.
10: Γιατί?
7: Κύριε Βαΐα, δεν πίνω. Φαΐ φουλ του φουλ. Αλλά...
10: Τσίπουρα δεν πίνεις.
7: Όχι, δεν πίνω. Δεν βρίσκω καλά. Άμα βρω καλά.
10: Ναι.
7: Εντάξει. Του ζεσταίνω και λίγο με ζαχαρούλα.
10: Άμα το ζεστάνεις, φίλε, χτυπάει.
7: Γιατί το πίνω εγώ? Για να μην πίνω πολλά. Με δυο. Οικονομικά. Mm. Με δυο.
9: Εγώ ρε... και τσίπουρο που έβγανα, ξέρεις το τσίπουρο.
11: Ναι, ναι.
9: Και τσίπουρο που έβγανα, δεν είναι απλά πολύ.
7: Mm. Φαίνεται.
9: Και το χειμώνα το έκανα πολύ. Το ζέστηνα στο αυτό.
11: Ναι.
9: Με λίγη ζαχαρούλα.
7: Να το ζέσεις.
9: Με το κρύο. Χειμώνα. Ό,τι πρέπει.
7: Με, το καλ... με τη ζέστη.
11: Να ζεσταθείς λίγο.
9: Ό,τι πρέπει.
11: Το χειμώνα κάνεις ό,τι μπορείς να ζεσταθείς.
7: Το καλοκαίρι.
9: Και τώρα το καλοκαίρι μα πιες ένα το σοδά το βράδυ πρωτού πες για ύπνο, mm-hmm. κοιμάσαι.
7: Δεν πεις πολύ, αποκλείται να κοιμάσαι με ένα, με ένα μπιτόνι.
10: Δεν τον ακούσει.
7: Δεν πίνω. Δεν είμαι πότης, δεν είμαι φίλος. Δεν είμαι φίλος. Αλλά τώρα ας μιλήσουμε για κάτι τσιγάρα που στρίβω πριν πιω το ένα. Έχω προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης.
10: Τι αυτά είναι...
7: Τα οποία άμα,
10: για
7: ήταν,
10: αυτό
7: στην...
10: θα
7: άμα ήταν στην εστία θα έλεγε κατόπιν αξιολογήσεως.
10: Βεβαίως.
7: Ένα αυτά είναι, κατάλαβες. Υπάρχει
10: τα ελληνικά μας.
7: Διαφορά στην ποιότητα έχουμε.
10: Είναι.
7: Και θα βγει ο Τσίπρας, καλά λες, γι' αυτό θα βγει ο Τσίπρας, το οποίο θα λέει...
10: Τι αξιολόγηση.
7: Τι αξιολόγηση. Προαγωγές του δημόσιου σκέτου, τελεία, done. Αξιολόγηση, μάθαμε τώρα.
10: Υπουργός πολιτισμού, εφηθόδη. Γκάν, τέλος.
7: Γιατί όχι. Γιατί.
12: Έρχεται ο Χριστός, έρχεται ο Χριστός, κι όλοι μας το καρτερούμε.
7: Άλλος τόνος.
12: Κι όλοι μας το καρτερούμε. Έρχεται ξανά, έρχεται ξανά.
7: Φυλαχτείτε.
12: Κι όλοι μας το καρτερούμε. Έρχεται ξανά, έρχεται ξανά. Κι όλοι μας το καρτερούμε. Δεν θα κλαίμε πια, δεν θα κλαίμε πια.
7: Κάνε και δεύτερη. Και πρώτη.
12: Γέλιο και χαρά.
7: Χουι.
12: Γέλιο και χαρά.
7: Χοπ, χοπ.
12: Μόνο αυτά πια θα υπάρχουν.
7: Μπράβο, μπράβο, Έφη. Μπράβο. Δηλαδή είσαι αναβαθμισμένη, βγαίνεις. Παιχνίδι του λαγών ή αποσύνθεση, λέει. Ή αποσύνθεση των συντακτών. Καλά, εφημερίδα των συντακτών. Τι θα γράψει. Πάλι να τροκλοποδιές στην κυβέρνηση. Καταλάβαμε από πού τα παίρνετε και από πού δεν τα παίρνετε. Πάμε τώρα να δούμε και από αυτό που στάνταρ τα παίρνει από ένα ταμείο στιβαρό, αγωνιστικό, μπροστάρι.
10: Ποιο?
7: Ριζοσπάστα, μην πω.
10: Καλά, είναι δυνατόν. Χθες ξέρεις πώς περιμένανε.
7: Ξέρεις, εγώ κάθε Δευτέρα φεύγω τρεμάμενος από εδώ. Έχω στερητικό σύνδρομο.
10: Δεν γίνεται, ναι, έχεις δίκιο.
7: Δεν έχω αγωνιστεί.
10: Ναι.
7: Νιώθω να ρέει μέσα.
10: Αγύμναστο φεύγει.
7: Ναι, ναι. Νιώθω να ρέει μέσα με καπιταλιστικό αίμα.
10: Έτσι. Ενώ την τρίτη έχει ζητάει και κοκκινίζει πάλι.
7: Ο, κοκκινίζει. Με αλαμάνα γίνομαι.
10: Μπρούσκο.
7: Μπρούσικο το λέει. Βάζει και ένα γιώτα μέσα ο γέρος. Ένα μπρούσικο θα με βρει. Σε ένα καρτούτσο. Με στην υπόγεια την ταβέρνα. Με σε φρυσέσκι σε φω. Τι θυμάμαι το πω. Άρε κουφάλι, θα σας κρεμάσουμε όσοι πλατείτε. Καλά, καλά, κοροϊδέτε, κοροϊδέτε. Με τα ίδια τα κονσερβοκούτια, τα έχω φυλαγμένα και να που μας φάξετε. Χρακ, χρακ, χρακ, θα σας πάρω τα... Τι, αμυγδαλές όλα, θα σας τα καταρρίσουμε όλα. Αλλά πού θα πάτε, αυγούμε. Δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που το γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Από τι έχει να γίνει. Την Παρασκευή στις 5.30 μετά μισή βρίσκες. Μην πεις ότι έχεις καμιά δουλειά.
10: Όχι. Μου να πάω στο οδοντίατρο.
7: Ρε Σιάρη, τώρα το οδοντίατρο θα κοιτάμε να πούμε. Εδώ οι άνθρωποι που λέμε στα βουνά χωρίς παπούτσα.
10: Καλά, δεν θα πάω.
7: Ναι, δεν θα πας. Αγωνιστούμε. Να πάμε μετά στην ταβέρνα, ταλακουθείς και με τα ούζα, σε φύγει που όλα, ούτε που ρόδο, το δάει τίποτα. Μέσα από τον αγώνα θα κερδίσουμε την υγεία μας. Δεν το καταλαβαίνεις λίγο. Γελάει, ανέσαι το καπιταλιστή. Δεν μπορώ να βρω σύντροφο να βγω στον δρόμο με την ξεφολόν στα δόντια να βγω. Με κοιτάει, θα ρίσκει τον μιλάω κινέζικα να πω. Αλλά και εκείνα πήγε μπροστά με το Μάο.
10: Πες τα.
7: Δεν τα λέω, αλλά εσύ κουφαϊδόνι.
10: Ναι. Μόνο μιλάω, δεν λέγα να ακούω.
7: Ναι, τίποτα. Βρε με βαθιά θλίψη το κουκουέ που χειριτά του σύντροφο Σπύρου Χαλβατζή, θα πάμε. Δεν πρόκειται, παιδιά, έτσι με λέει και όλο που πουθενά δεν έρχεται.
10: Έχω κάνει τόσου αγώνε. Έχει φάει του δρόμου και τι πορείε.
7: Πλάκα με κάνει ρε. Τέσσερα κρέπα από παπούτσια έλειωσα από τι. Τι να πω, ρε, τι να πω. Πάμε!
10: Πού?
7: Ένα ούτε αυτά, ούτε τα βασικά. Βρε, πάμε, είναι η οργάνωση, βρε. Το πάμε, βρε.
10: Α.
7: Το ίδιο κράτος που βγάζει σε απεργίες παράνομες, σέρνει στα δικαστήρια όσους αντιστέκονται στην εμπλοκή της χώρας στο ιμπεριαλιστικό πόλεμο και υπερασπίζονται τα λαϊκά σπίτια, ανοίγει την... Ανοίγει την πόρτα στους καταδικασμένους Ναζί για να στηρίξουν τα συμφέροντα...
10: Με το καθεδιάρι.
7: Ναι, ναι, αυτό το πιασα αυτό. Καλά, δεν με κόφτει πολύ, αλλά... Είδες τώρα τι αναγκάστηκαν να κάνουν στην ΚΝΕ. Πέθανε ο Πάνος ο Τζαβέλας, τον θυμάσαι.
10: Ναι.
7: Όλοι οι παλιοί καλοί αγωνιστές. Και τώρα στον ΚΝΕ ο διοικητής αναγκάστηκαν να βάλουν τον Μακεδόνα να παίξει. Και τους παίξει λάχι.
10: Καταρχάς ένεχονας.
7: Δηλαδή αύριο μεθαύριο μέχρι και τον Τζορτανέλη θα σηκώσουν άμα.
10: 1968.
7: 1968.
10: 15 Σεπτεμβρίου.
7: Γεννήθηκες.
10: Ιδρύεται ΚΝΕ.
7: Α, έχεις κάνει έρευνα. Η μηχανή του χρόνου είσαι.
10: Ιδρύεται η ΚΝΕ σαν σήμερα.
7: Σαν σήμερα.
10: Το 68.
7: Δηλαδή τώρα συγγνώμη. Εγώ μόνο να μην ξεμείνουν από καλλιτέχνες και αναγκαστούν να πάρουν την Καλυμάνη, την Καλυμάνη με τη Λιόλιο. Στην ΚΝΕ οδηγητή και θα
10: έχει πάνε. Ακόμα, έχει ακόμα. Έχει πίσω πράγμα.
7: Βγάζει το εργοστάσιο.
10: Βγάζει. Α. Κάτι δεύτερες άμα δεις κάτι. Φωνές έτσι, όχι.
7: Όχι, καλές. Με μασχάλι έτσι πλούσια. Και τρίχα στο ποτάρο, ωραία. Μετά λέει. Γιατί λέει δεν έγινε κομμουνιστή, θέλω να ξερίζει τη γυναίκα, συγγνώμη. Είμαι λίγο ιδιότροπο. Πες το ιδιοτροπία, ρε παιδί. Άμα ήταν, τα διαγραμμή σένα. Με αυτορμήτη τρίχα.
10: Αυτορμήτη?
7: Ναι, αυτορμήτη τρίχα.
10: Ένα, γιατί σου λέει, μην είσαι ρατσιστή τώρα. Και με τι τρίχε ρατσιστή.
7: 1862 προσλήψει, Άρη.
13: Εσύ τι ράτσα είσαι, εγώ. Πίτικα.
14: Πώ?
13: Αλλά λόγω και η ράτσα είμαι και τα ρωμά κανονικά είμαι και.
14: Τι ράτσα είσαι, εσύ πώς λέγεσαι, πώς το είπες αυτό.
13: Κνέ, Βανιλία.
7: Κνέ.
13: Πίτικατ.
14: Πίτικατ.
13: Ναι.
14: Τι είναι το πίτικατ.
13: Ο θέιμο Κυριάκο λέγε, ο θέιμο Βάκελ, πολλά είναι. Διάφορα.
14: Τι σημαίνει πίτικατ, δεν καταλαβαίνω.
13: Αλλά λόγω το κυράκα μα.
14: Ναι, τι είναι, η πίτικατ τι διαφορά
13: είναι. Το είναι λέγεται διάφορα.
14: Είναι πιο όμορφη η πίτικατ.
13: Όχι.
14: Τι, πιο άσχημη.
13: Πιο άσχημη είναι.
14: Η πίτικατ.
13: Ναι.
14: Γιατί είσαι ωραία πίτικατ.
13: Και θα να πω κάτι, δεν είμαι τόσο πολύ ωραία. Ωραία είναι, πρέπει να είναι γαλονομάτα, ωραία αντικλήματα.
14: Ξανθιά.
13: Εμείς τι είμαστε.
14: Ψηλή.
13: Εμείς τι είμαστε κοντή.
10: Σουηδί.
7: Κοντή. Είναι η ράκα, η ράκα μας.
10: Σουηδί.
7: Η ράκα μας είναι τέτοια. Εμείς όλοι πίτικα, έχουμε μοφτάκι, έχουμε μαύρα δόντια. Πολύ ωραία πίτικα.
10: Πάντως άμα μείνουν στην ΚΝΕ από άσματα έχουμε.
7: Έχουμε πολύ πράγμα.
10: Έχουμε.
7: Να βάλει ένα. Αυτό είναι καλό για τάντρα. Και για τη γυναίκα. Μετά λέει δεν παίρνουν ναρκωτικά. Τι, δεν χρειάζονται.
10: Δεν παίζει καλά.
7: Καλά, πολύ ωραία. Μην παίζεις να το χαλάσεις το τραγούδι, ρε Άρη. Το ξεκούρδισες, ναι.
10: Οπ! Δεν γυρίζεις την είδες.
7: Άμα έρθεις ο Τσακέρ και έφυγε, χώνει και από καμία. Ετοιμάζεται, άκου. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
10: Το συναισθηματίες την πετάς στη ζωή.
7: Όχι ρε, το τρία χρώματα μόνο.
10: Αυτό ήταν.
7: Ναι, αλλά θέλει.
10: Συνεχίζεις, κοίτα. Συνέχισε κάτι. Έκανε κάτι μπαντιές.
7: Κάτι λακλάκια.
10: Τσικλίκια.
7: Τσικλίκια. Μπαντιές, ναι. 1892 άτομα προσλήψει στο δημόσιο.
10: Ποιος το λέει αυτό?
7: Ο Ελεύθερος Τύπος, ρε.
10: Έχει τελικά.
7: 1892 προσλήψεις.
10: Τι λέω, 460 τόσες τώρα.
7: Τέμα, σε λέω τώρα. Δεύτερα, εντάξει, αυτοί είναι όλοι τουρούκια που θα πάρουν. Δεν χρειάζεται να είναι οι Άγιοι και οι Βερτοφρουροί. Μιλάμε για τσερσιρίδες. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, σε υπουργεία, σε δήμους, σε μουσεία, σε λιμενικό. Ναι, μπράβο. Η κατανομή των θέσεων, λέει, αναφορέα και ειδικότητα θα τα βρείτε μέσα στον ελεύθερο τίποτα. Όσοι δεν σας κόφτηκε πάρα πολύ και είστε, ξέρεις, φύλλα προσκύμενοι σε κάποια, πόσο από Νέα Δημοκρατία, ΚΝΕΟ, οδηγητή κτλ. Μπορείτε να πάτε με τα χαρτιά σας εκεί πέρα. Εγώ γράφτηκα στο ΠΑΣΟΚ τότε. Εγώ γράφτηκα στη Νέα Δημοκρατία τότε. Εγώ γράφτηκα σε ΚΝΕΟ, οδηγητή. Έχω στήσει σουβλάκια σε 50 φεστιβάλ. Είναι βιογραφικό, θέλει καλό να
10: βγει.
7: Δεν
10: σας αρέσει?
7: Επειδή του είπες.
15: Μ' αρέσει η ζωή μου. Τη γουστάρω έτσι πως την έχω φτιάξει. Σαν τα μούτρα μου. Μ' αρέσει η ζωή μου. Τη γουστάρω έτσι πως την έχω φτιάξει. Σαν τα μούτρα μου.
10: Τακ.
7: Το μανιφέστο έχει μια φωτογραφία εξαθλειωμένη με τον Νίκο, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Δηλαδή τον βλέπεις και είναι καΐλας, μικρός καΐλας.
10: Τώρα φαντάζεστε ο Νίκος να μιλάει με αυτόν.
7: Με ποιον?
16: Δεν ξέρετε στη μαγιά είμαι, ρε μάγα μου.
17: Για πες.
16: Έχει βγάλει, έπαγε όλα τα λεφτά στην Ευρώπη ο πατέρας μου για να με κάνει τη μεγαλύτερη μαγιά.
17: Σ' έκανε.
16: Στην Ελφέλεια.
17: Και σ' έκανε.
16: Είμαι ιός.
10: Δεν φαίνεται.
7: Είναι ιός.
16: Αντικαταστώ το Χριστό.
7: Αλλά δεν κάνει τα ρεπό του.
16: Ποτέ φίλο μου να πειράσω ποτέ μου. Αλλά δεν ανέχουμε και το παραμικρά.
7: Εντάξει, είπαμε καλός, αλλά
10: μην γυρίζει το μυαλό μου.
7: Ξέρεις, αυτός το είπε ότι θα ψηφίσει Κυριάκου.
10: Έτσι είπε.
7: Ναι, Δημοκρατία είναι. Το είπε. Δηλαδή, το καλό να το λέμε πώς.
10: Πάμε για δίαιτα.
7: Όχι πάλι, έτσι, παρακαλώ.
18: Από το πρωί.
15: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου με το πρωινό.
18: Με τρία τουστάκια.
15: Ναι.
18: Έτσι καλαρά. Μετά κάναν δυο τυροπιτούες για την μπουγάτσες ενδιάμεσο.
7: Είναι στυλωθείς.
18: Μετά πάμε στο μεσημέρι. Δύο πιάτα μεγάλα βαθιά, άνετα. Ένα ψωμί, κανονικό ένα ψωμί, μια μέρα το πολύ, μια μέρα το πολύ το έχω φάει. Με μόνος.
7: Μπράβο.
18: Δύο πιάτα φαγητό. Αν δεν έχει φαγητό, χτυπάω δύο κουτούλες. Παίρνω τηλέφωνο και έρχονται.
10: Μία-δύο.
18: Δύο τις τρώω.
15: Δύο κοτόπουλα τρως.
18: Δύο κοτόπουλα άνετα.
7: Δύο πόδια πάνω.
10: Άνετα.
18: Δύο κοτόπουλα τα αρχινάμε από το πρωί.
15: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου.
7: Έτσι, ναι. Δηλαδή τώρα τι τρώει ο άνθρωπος, ένα πρωινό, 3-4 τόστ, μετά κάνα δύο κοτούλες, ένα ψωμί το μεγάλο βέβαια, εννοείται.
10: Ποια του πάει τη μέρα.
7: Είναι άμα βαθιά πιάτα.
10: Ναι, και βλέπουμε.
7: Και δύο κοτούλες.
19: Τελείωση στοιχείων και διαγραμμένη φωτογραφία. Στα κινητά του βρέθηκε μια διαγραμμένη φωτογραφία του τραγουδιστή πάνω στο κρεβάτι της θεραπείας, την οποία προσπάθησαν να εξαφανίσουν ενώ καθάρισαν σχολαστικά το χώρο πριν φτάσει η αστυνομία να κρύψουν τα ίχνη τους. Οι αντιφάσεις και η κάμερα. Ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε αμέσως μόλις μπήκε, όμως οι κάμερες ασφαλείας και το λογισμικό του μηχανήματος απέδειξαν ότι πλασμαφαίρεση λειτουργούσε κανονικά επί 42 λεπτά πριν την ανακοπή.
7: Ωραία, κυραντίνα.
19: Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς.
10: Αυτές είναι οι αφαιρές. Δηλαδή, κάνει έρευνα.
7: Άμα δεν πας στην κυραντίνα να μάθεις όλη την αλήθεια που μας την κρύβουν.
10: Καλά, πάτε.
7: Έτσι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Εντάξει, και η αιτία θανάτου με ρωτήσει την κυραντίνα είναι ότι ο Μαζονάκης έκανε το εμβόλιο.
20: Συνάντησα αυτό το αγαπημένο δέντρο και αυτή την κουφαλίτσα και λέω θα κοιτάξω μέσα τι έχει και μετά άρχισα να του λέω πόσο το αγαπώ το αυτό δέντρο. Το δέντρο, πόσο το ευχαριστώ
7: και την
20: που μου θυμίζει να στέκομαι, που μου θυμίζει την αγάπη μου, μου θυμίζει όλα αυτά. Και σκέφτηκα εκτός από την πνοή μου να του βάλω και λίγο αστρόσκονη, λίγο νεραϊδόσκονη μέσα και Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μοιραστώ.
7: Και λέει παρμεζάνα
20: τρίφτη. Με τις αγαπημένες μου.
10: Τι παρμεζάνα.
20: Αγάπη, αγάπη, τώρα, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη.
7: Χαϊδεύει την κουφαλίτσα.
20: Ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη. Η πνοή σου έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
10: Κουφάλα.
7: Κούς. Φυσάει μπουκαλιά.
10: Ναι. Ε, πώς θα φύγει αστρόσκονη.
7: Άντε, ναι.
10: Πάλι κοροϊδεύεις.
7: Όχι ρε, θυμήθηκα τώρα να πούμε τον τουρνά που είχε με την αστρόσκονη το δίσκο που έκανε. Μερικοί άνθρωποι είναι θέμα χρόνου να μην συναντηθούν και θέμα χρόνου να συναντηθούν.
10: Τι να πω τώρα,
7: δεν καταλαβαίνεις. Να είχε βρει αυτή να πούμε να είχε παντρευτεί με αυτή.
10: Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνεις, πάμε στις καλησπέρες γρήγορα πριν πάμε στα καλά.
7: Αφού δεν καταλαβαίνουν καλησπέρα.
10: Γεια σου Λένα.
7: Γεια σου Λένα.
10: Έλσα, καλησπέρα στην παρέα.
7: Γεια σου Έλσα.
10: Ο Άρης.
7: Ο Μπάμπης που είναι, ο Άρης. Τι έκανε ο Άρης. Τι έκανε αυτό το.
10: Πιπεριές. Τι πιπεριές.
7: Γεμιστές.
10: Είναι μικρά.
7: Πώς να το περιγράψω. Στρουμφάκια τηγανιτά.
10: Όχι ρε παιδί μου. Πώς είναι το κότσι το μεγάλο σε μικρό.
7: Κοτσάκι.
10: Μπράβο.
7: Και γιατί ρε
10: παιδί. Τα κάνει και ροδοκοκκινισμένα.
7: Γιατί μικρά ρε παιδί. Πάρτε και ένα μεγάλο.
10: Με κατσαρόλα.
7: Συγγνώμη. Ναι δεν βλέπω εγώ. Άρης σου βλέπω και.
10: Και, α, κοντοσούβλια ψήνει. Εντάξει, ωραία.
7: Για μετά.
10: Για μετά, ναι.
7: Να μ' ανοίξει η όρεξη.
10: Θέμης. Θα κάθεσαι δίπλα στους κυβερνητικούς με μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά σταυρωμένα τα χέρια, βλοσιρεύοντας και θα κάνεις την κυβερνοασφάλεια.
7: Κάτσε, ρε, ξέρω, με περάσουν και καραγκιόζα. Αυτό το κάνει ο Άδωνης. Δεν τρελώσει. Άμα βρω τα γυαλιά του Άδωνη, αλλά είναι και 600 ευρώ.
10: Ο Γιώργος λέει. Με τόσες προλήψεις του ελεύθερου τύπου, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι και ένα δισεκατομμύριο.
7: Φιλαράκι, και εγώ το έχω απορία αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω παίρνουν τους οριδών. Πρέπει να συνταξιοδοτούν πάρα πολύ, αλλιώς δεν είναι
10: εσύ. Εννοείται αυτό το πράγμα, τώρα τι λες. Δεν βγαίνουν σύνταξη.
7: Βγαίνουν, λέει, τρέχοντες. Εντάξει, τι βγαίνουν, λέει, για να προλάβουν, λέει, να πάρουν, λέει, ό,τι περισσότερο μπορώ. Πράγμα να τις κόψουν μετά. Είτε βγεις, είτε βγεις τώρα ή αργότερα, κάτσε το πάνε και γύρνα, δε είσαι.
10: Άμα βγαίνει τώρα δεν την προλαβαίνει.
7: Δηλαδή, δεν θα σκόψουν το κοπί το πίτα μετά. Άμα κοπούν, εντάξει. Θα σε σεβαστούν γιατί βγήκε πριν.
10: Ναι. Όπως κάνανε και επί ΣΥΡΙΖΑ.
7: Λέω κι εγώ, αλλά ήσυχη εσύ.
10: Λένα.
7: Γεια σου, Λένα.
10: Χρυσέ μου, άνθρωπε, σήμερα είσαι απίθανος. Πάντα βέβαια, αλλά σήμερα.
7: Το δίνω στον Άρη. Εμείς θα μοιραζόμαστε αυτά. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ.
10: Ωχ, και για μετά έχει κορνέ.
7: Κορνέ
10: και παστάκια.
7: Θέλω κορμπίφ για πρώτο πιάτο και κορνέ για δεύτερο. Κορνέ.
10: Δίαιτα κάνει αυτό, συγγνώμη.
7: Καλό κορνέ, πού έχει,
10: παντού έχει, εντάξει.
7: Παντού έχει, κάτι μπαγιατίλες.
10: Όχι, μπαγιατίλες.
7: Σα αλυγκάρια σάπια. Φαίνεται, άμα δεν του ζουλέξει να μην. Να κάνει κρέμα.
10: Ο Μπάμπης λέει, καλησπέρα, έχω γυαλιά σαν του Άδωνη.
7: Καλά, άσε Μπάμπη, αυτά τα AI που φτιάχνει να πούμε δεν μπορεί να σε πιστέψει άνθρωπο. Έχει κανονικά. Άμα είναι να μεταδώσεις να πώς κάνεις ζαχαροπλαστείο μέσα να κάνεις.
10: Λοιπόν, πέραν της
7: με κόβει είδες.
10: Κάτσε λίγο, πέραν της πλάκας. Έχεις ένα λεπτό και για τις δύο εφημερίδες.
7: Η συγγνώμη του Άδωνη για το Μαζό. Εντάξει είμαστε.
10: Ναι, γρήγορα, γρήγορα.
7: Σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο. Πως και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμπρόσιο. Με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού. Απαντά ο Μητροπολίτης Τελίτσα Καλαβρίτων. Και πάω στη λαϊκή ώρα.
10: Πρωτοσέλιδο θέλω γιατί είναι δηλητήριο.
7: Κομπογιανιτισμός 2026 τελίτσα. Βιομηχανία μαύρου χρήματος με γιατρούς Φραγκενστάιν. Πρωθυπουργοί. Τάκ τελίτσα. Μεγάλη μπομπόδα κουντρή. Υπουργοί άλλαζαν αίμα στο νεκροτομείο του Κολονακίου. Εσύ αυτός δεν πέτει. Νεκροτομείο. Πολιτική και κοσμική ελίτ θέλουν να γίνουν θεοί και να κερδίσουν την Αθανασία. Κατά

0: χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά.

0: κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου. Είναι 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 2 η Μολεοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινά το Status Update. Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπου χιλιάδες κόσμου σε κλίμα βαθιά συγκίνηση συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο αποχαιρετισμό, απολογούνται οι δύο γιατροί για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθριξης. Ανατυχιαστικά είναι, κυρίες και κύριοι, όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι από την ώρα που έφτασε ο τραγουδιστής μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει νεκρό. Απατεώνες χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς που λειτουργούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στο Μέγκα κλήθηκε να σχολιάσει τη συγγνώμη που ζήτησε για την στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος ανέφερε χαρακτηριστικά είχε μεταβεί για έλεγχο 3 φορές στο εν λόγω ιατρείο, αλλά δεν κατάφερε να τους πιάσει. Αποφυλακίστηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτησε την ποινή του που επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έξω από τη φυλακή Δομοκού περίμεναν κάποιοι συγκεντρωμένοι υποστηρικτές του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν. Ο ίδιος, κρατώντας την ελληνική σημαία, έκανε δηλώσεις. Νέα δεδομένα για την υπόθεση του 17 ημερών βρέφου στα Χανιά, καθώς η μητέρα του εν τέλει ομολόγησε την κακοποίησή του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το βρέφος τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση από τα χέρια της 18χρονης. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η νεαρή ομολόγησε πως με τα χέρια της χτύπησε τα μάγουλα του παιδιού της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε μεθ νεογνών στο Ηράκλειο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετά το πρόσφατο πλήγμα των Χούθη εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο στρατηγική σημασία στενό Μπάμπε Ελ Μπαντέμ στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε αυτό το φόντο τώρα, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στην Αντλία αλλά και της βενζίνης. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο με αποτέλεσμα την ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Με τα σημερινά δεδομένα, εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε τώρα, η τιμή του εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν περίπου στα 1,85 ευρώ το λίτρο, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για το χειμώνα ότι μπορεί να ξεπεράσει και τα 2 ευρώ. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, τονίζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη του κυβερνώντος κόμματος μετά και την τοποθέτηση Μαρινάκη. Επικαλούμενοι δηλώσεις των Βορύδη, Σπανάκη και Οικονόμου, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει πως η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε. Βελτίωση έναντι των αρχικών δημοσιονομικών στόχων παρουσίασε η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Την ίδια ώρα έκρηξη των απολύσεων για τις μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει η ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 καθαρά. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας αγνώστων λοιπόν στοιχείων από τα νερά του Θερμαϊκού στο ύψος του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη. Η λιμενική αρχή ενημερώθηκε για το περιστατικό και στο σημείο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση του άνδρα. Συναγερμό σήμανε μετά τον τραυματισμό 24χρονου Σουηδού στην παραλία Νέων Πόρων Πιερίας. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα, 8 λεπτά μετά τις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
2: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωση στο σκηνικό του καιρού για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στον Πολύγυρο 22 βαθμοί, στην Κατερίνη 25, στο Κιλκής 27, στις Σέρες 28, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά 29 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καστοριά 24 και στα Γρεβενά 26. Πάμε να περάσουμε στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα να δούμε τι γίνεται ακριβώς στην κίνηση. Θα ανοίξουμε για 2 λεπτά τις γραμμές προκειμένου να μας ενημερώσετε και εσείς που ταλαιπωρείστε αυτή την ώρα τόσο στη Μουδανιών όσο και στην Παθέ. Θα ξεκινήσουμε από τη Μουδανιών όπου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη από το ύψος του Κόσμος μέχρι και το ύψος του Μαρμαρίδη. Σοβαρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα παρατηρούνται και στη Πέτρου Συνδίκα λόγω και των εργασιών που έχουμε από εχθές το μεσημέρι. Αρκετά δύσκολη κατάσταση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και τις Οικές. Σοβαρά προβλήματα αυτή την ώρα στην κίνηση των οχημάτων και στο ανατολικό ρεύμα που ξεκινάει το πρόβλημα από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος επίσης των Σικαιών. Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία, στην Τσιμισκή, στην Μητροπόλεως και στην Παραλιακή τα οχήματα με πολύ καλές ταχύτητες. Αυτή την ώρα έχουμε πολύ καλές ταχύτητες των οχημάτων στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη και στην εσωτερική περιφερειακή. Ταλαιπωρία τουλάχιστον 40 λεπτού αυτή την ώρα στην Παθέ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Πιερία. Το πρόβλημα ξεκινάει από το ύψος της Ίνδου και φτάνει μέχρι και τη Χαλάστρα και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας τα οχήματα φτάνουν επίσης στο ίδιο ακριβώς μήκος προβλήματος. Θα επανέλθουμε φυσικά για οτιδήποτε χρειαστεί για τα προβλήματα στο κυκλοφοριακό. Φορτισμένοι και βαθιά συγκινημένοι, χιλιάδες άνθρωποι, φίλοι, συνεργάτες και συγγενείς αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι τον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Σε ένα κύμα αγάπης με δάκρυα στα μάτια, λευκά λουλούδια και τα τραγούδια του να ακούγονται σε κάθε γωνιά της πόλης, ο κόσμος τίμησε τον δημοφιλή τραγουδιστή. Εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή, παιδί του Θεού ήταν τα λόγια του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Αποχαιρετούμε το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, στο συγκινητικό αυτό μήνυμα του Σταύρου Ξαρχάκου. Ας τον ακούσουμε.

0: αγάπη μας είναι το αγόρι της Ελλάδας.
1: Η ομορφότερη φωνή που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Θα βλέπουμε τον ουρανό και θα βλέπουμε τα μάτια του.
2: Τον ακολουθούσα, τον άκουγα. Λίγο πιο αραιά τελευταία χρόνια, αλλά πάντα από παιδί.
3: Έχουμε έρθει να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο που όλοι αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε.
4: Μεγαλώσαμε τα τραγούδια του. Μαζί με τον Γιώργο φεύγει και ένα μεγάλο κομμάτι δικό μας.
5: Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην μας έχει αγγίξει και να μην έχουμε κλάψει.
6: Ακόμα δεν το έχω πιστέψει. Δηλαδή και μέσα που μπήκα και χαιρέτησα και αυτά, δεν το έχω πιστέψει ακόμα.

0: ήταν όλη μας η εφηβεία, θάνατος.
1: Και ποιος δεν έχει πονέσει με Μαζονάκη και ειλικρινά για μένα είναι μοναδικός.
2: Αθάνατος, αθάνατα τραγούδια.
3: Ήταν ένας ήρωας της ελληνικής μουσικής, δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
4: Τον αγαπούσαμε, τον Γιώργο Μαζονάκη, πάντα θα τον αγαπάμε και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα.
5: Αποκτά μία επιχειρότητα το τραγούδι του αγαπητού μας Γιώργου που όλοι γνωρίζουμε. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά μου γειτονιά, την ίδια την κοκκινιά, γιατί στο παγκάκι της πλατείας αυτής έχω χαράξει τα όνειρά μου. Αναβιώνει τώρα εδώ το έπος του διγενή Ακρίτα και πήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένα αλόγια. Κι όθε χτυπάει ο διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει. Κι όθε χτυπάει ο χάροντας, το αίμα τράφο κάνει. Αγαπητοί μου.
6: Ήταν ο άνθρωπος που βοηθούσε, που στεκόταν δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη, χωρίς να περιμένει τίποτα. Και αυτή η σιωπηλή προσφορά είναι ίσως ένα από τα πιο αληθινά κομμάτια της διαδρομής.
7: Τα λόγια είναι περιττά για τον Γιώργο μας. Είναι εδώ, θα είναι πάντα μαζί μας και για μας και για αυτούς που είναι μικροί ακόμα και δεν τον γνώρισαν.
8: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.
9: Υπάρχουν λόγια να πεις κάτι για μια πόλη από έναν άνθρωπο. Πόσο μάλιστα για έναν καλλιτέχνη που τον αγάπησε όλος ο κόσμος, τον αγαπήσαμε όλοι μας.
1: Συγκινημένοι, με δάκρυα στα μάτια αγκαλιάζονταν. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Γιώργος δεν είναι πλέον κοντά τους.
10: Καλό ταξίδι και έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο.
11: Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έρχεται στα δύο του έναν άνθρωπο και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Είμαστε συγγενείς δηλαδή, επομένως καταλαβαίνετε ότι έχω μια ιδιαίτερη φόρτιση. Το παιδί το παρακολουθώ από 13 χρονών όταν έμενε κάτω εδώ στις πολυκατοικίες, το οποίο αγαπούσε όλος ο κόσμος.
13: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και νομίζω πολύ βαθιά στεναχωρημένοι.
14: Μεγάλο πένθος και μεγάλη συγγενήση για έναν υπέροχο άνθρωπο της γειτονιάς μας που θα μείνει για πάντα ανάμεσά μας.
15: Ήρθα να το δώσω στην οικογένειά του ως ένα δώρο για να θυμούνται πάντα τον Γιώργο Μαζονάκη.
16: Είναι, ήταν και θα είναι για μένα, στην ψυχή μου, στην καρδιά μου, ο καλύτερος.

0: Θα αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα. Θα πάμε στην υπόθεση του Ηλία Κασιδιάρη. Αποφυλακίστηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτησε την ποινή που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία νέου, ισχυρού, όπως είπε, εθνικού κόμματος.
1: Θα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
2: Το δικό καλυφίας, πρώτο κόμμα το 12.
1: Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες, πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως, δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία, ένας είναι ο κριτής. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς, οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες.
2: Άξιος.
1: Βγαίνοντας από τη φυλακή, παίρνω μαζί μου μόνο αυτή τη σημαία.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Δεν παίρνω τίποτε άλλο.
2: Μπράβο.
1: Έχω μαζί μου μόνο αυτή την ελληνική σημαία,
2: μπράβο,
1: η οποία όλα αυτά τα χρόνια ήταν υψωμένη μέσα στην πτέρυγα της φυλακής. Και δεν την υπέστειλα ποτέ. Όσο βρώμικο πόλεμο και να δέχθηκα από το σύστημα, ακόμα και όταν έβαλαν μέσα στην πτέρυγα ΜΑΤ με κράνη και ασπίδες για να διακόψουν τις πολιτικές μου ομιλίες. Η σημαία αυτή από σήμερα θα παραμείνει υψωμένη σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις ομιλίες αυτού του αγώνα που ξεκινά και υπακούει στον υπέρτατο νόμο της σωτηρίας της πατρίδας. Σας καλώ όλοι μαζί με μία φωνή να ψάλουμε τον εθνικό ύμνο.
0: Αυτά λοιπόν έγιναν κατά την αποφυλάκηση του κύριου Κασιδιάρη. Η συνήγορος υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, κυρία Βάσο Πανταζή, μίλησε στο σταθμό μας, δήλωσε ότι ο πελάτης της δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν επαφές με το κόμμα της Νίκης, ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους τόσο της κυρίας Λατινοπούλου, όσο και του κυρίου Βελόπουλου, να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στο Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση.
3: Θα δοθεί και συνέντευξη τύπου να ξεκαθαρίσω ότι πράγματι από αυτά που έχουν ακουστεί ισχύουν τα εξής. Υπάρχει νομολογία του ανώτατου ακυρωτικού, του Α1 του Αρείου Πάγου, η οποία δεν επιτρέπει στον Ηλία Κασιδιάρη να είναι ιδρυτής, πρόεδρος δικού σας επιτροπής ή αρχηγός πολιτικού κόμματος που ιδρύει ο ίδιος. Αυτή είναι η μόνη απόφαση που δεσμεύει νομικά το νομικό σχήμα του Ηλία Κασιδιάρη και τον ίδιο και πράγματι δεν επιθυμεί και δεν πρόκειται να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, θα το πει και ο ίδιος, το έχει πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις στο παρελθόν, να έχει αυτή τη θέση η οποία είναι απαγορευτική με βάση τη λεγόμενη φωτογραφική για μας αντισυνταγματική τροπολογία Βορύδη, η οποία δεν επιτρέπει σε έναν μία μετάκλητα παρόλα αυτά καταδικασμένο να έχει ιδρυτική θέση, ηγετική θέση σε ένα κόμμα. Από εκεί και πέρα ο ίδιος μπορεί σε κάθε περίπτωση να είναι υποψήφιος με κόμμα στο οποίο συμμετέχουν άλλοι κοινοβουλευτικοί άντρες, οι οποίοι μπορεί να είναι τώρα βουλευτές, υπήρξαν βουλευτές, γιατί αυτό το οποίο θα διερευνήσει ο Άριος Πάγος σε περίπτωση που ο Ηλίας Κασιδιάρης επιθυμήσει να είναι υποψήφιος με ένα άλλο κόμμα που δεν θα έχει δημιουργήσει ο ίδιος, είναι αν το κόμμα αυτό εξυπηρετεί ή όχι το δημοκρατικό πολίτευμα. Κατά την νομική μου άποψη, αλλά και κατά την άποψη κορυφαίων συνταγματολόγων, δεν είναι δυνατόν μία υποψηφιότητα μεμονωμένη σε ψηφοδέλτια τα οποία θα αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι σέβονται τις δημοκρατικές και κοινοβουλευτικές αρχές να δημιουργήσει πρόβλημα και να κοπεί ένα κόμμα για έναν και μοναδικό υποψήφιο.
4: Ναι.
3: Νομίζω λοιπόν ότι η φόρμουλα της υποψηφιότητας με ένα υπάρχον κόμμα, κοινοβουλευτικό κόμμα που έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και πάρα πολύ, προσωπικό, πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει τις δημοκρατικές του, τα δημοκρατικά του ιδεώδη, θα μας δώσει τη δυνατότητα.
4: Κυρία Πανταζή, αναφέρεστε σε υφιστάμενο κοινοβουλευτικό κόμμα ή μπορεί να δημιουργηθεί ένα άλλο το οποίο θα διεκδικήσει ψήφο?
3: Αναφέρομαι σε υφιστάμενο κόμμα, μη κοινοβουλευτικό αυτή τη στιγμή.
4: Α, μη κοινοβουλευτικό.
3: Θα σας πω όμως κάτι και το κρατάτε, γιατί θα καταλάβετε γιατί το λέω. Αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Κρατήστε το αυτό. Είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη.
4: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κατέβει ένα κόμμα ανεξάρτητων βουλευτών.
3: Όχι.
5: Θα γίνει κόμμα.
3: Αυτοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές, πολύ σύντομα, κάποιοι εξ αυτών, θα κάνουν πολιτικές και κομματικές ανακοινώσεις και αντιλαμβάνεστε
5: πρώην Σπαρτιάτες προφανώς.
3: Όχι μόνο πρώην Σπαρτιάτες, σας δίνω και άλλη μια είδηση και από άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν μιλάω φυσικά για χώρο της αριστεράς. Δεν εννοώ, ας πούμε, έναν ανεξάρτητο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς, αλλά από πατριωτικά λεγόμενα κόμματα του πατριωτικού συντηρητικού δεξιού τόξου. Ο κύριος Κασιδιάρης είναι σε επικοινωνία με πάρα πολλούς. Θα δούμε αν υπάρχει μια τέτοια νομική φόρμουλα, αν υπάρχει δυνατότητα να κατέβει με ένα τέτοιο σχήμα.
4: Σε αυτούς τους οποίους αναφέρεστε και είναι σε επικοινωνία, ο Κασιδιάρης είναι και ανεξάρτητη προερχόμενη από Νέα Δημοκρατία?
3: Όχι.
0: Πήρε τόδες είναι προετοιμασίες και οι επαφές του Αντώνη Σαμαρά για τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Βασίλης Κικίλιας, τάχθηκε υπέρ των χαμηλών τόνων, ενώ και ο Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης, δήλωσε πως σέβεται τον πρώην Πρωθυπουργό, ακόμα και όταν διαφωνεί με πολιτικές επιλογές του. Την ίδια ώρα, κυβερνών κόμμα και ΠΑΣΟΚ διασταυρώνουν τα ξύφη τους μετά και τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για 13η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο και μείωση ΦΠΑ. Σε σκοπτικό τόνο, η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που έκανε λόγο για θαύμα ΠΑΣΟΚ στη φωτιά της κόντρας Μαρινάκη, με την αντιπολίτευση για την τοποθέτησή του για το επίδομα ανεργίας. Και ο Μάκης Βορύδης δήλωσε πως όλα τα επιδόματα πρέπει να ξαναρχίσουν από την αρχή.
6: Γιατί κατέληξαν τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμάρα?
7: Συγχωρείτε, δεν έχετε ακούσει ποτέ δημόσια δήλωσή μου.
6: Όχι προσωπική.
7: Που να προσχωρεί σε αυτό.
6: Του κόμματος.
7: Αντιθέτως, θέλω να πω και χαίρομαι γιατί είδα το ρεπορτάζ σήμερα του Πρωθυπουργού από τον πρωινό καφέ που ζήτησε να κοιτάξουμε τη δουλειά μας, να απαντώνται όλα αυτά τα οποία πρέπει, αλλά να πέσουν οι τόνοι.
8: Τον σέβομαι και τον εκτιμώ, γιατί εγώ το έχω πει ότι με έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το ότι με έφερε στη Νέα Δημοκρατία, αν θεωρώ ότι έχει κάνει μια λάθος πολιτική επιλογή, δεν σημαίνει ότι δεν τον σέβομαι. Δεν νομίζω ότι εκφράζει τον Αντώνη Σαμαρά. Εμάς και εμάς έφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν είναι μόνο ότι μας έφερε. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε μια μεγάλη διεύρυνση τότε. Η διεύρυνση του είχε και εμάς, είχε και άτομα του ΠΑΣΟΚ.
7: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι κόμμα. Και οφείλει να τους αγκαλιάζει όλους και είναι μεγάλη παράταξη και σε καμία των περιπτώσεων δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία σε ένα πολιτικό κλωτσοσκούφι, τέλος πάντων, του δηλώνω από εδώ και δηλώνω από εκεί.
6: Άρα να πέσουν οι τόνοι με τον
7: Έχει μόνο να χάσει από αυτό.
9: Συνολικά φτάνει τέλος τετραετίας στα 4 δις, κάτι λιγότερο από 4 δις, 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031 θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
10: Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις την τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα.
9: Προσωπική άποψη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν υπάρχει. Αν τον άκουγε η Θάτσερ, θα έλεγε αυτό είναι πολύ προχώ για μένα.
11: Το επίδομα ανεργίας δίνεται από κρατήσεις των εργαζομένων. Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
12: Αυτή η δήλωση, στην οποία συστρατεύονται και αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές, είναι δήλωση λαγός.
10: Εξέφρασα μία καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Τι είπα, πάντοτε ως προσωπική θέση, το ξεκαθαρίζω ξανά, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το ποιο, το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας.
13: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω, γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
0: Θεωρεί τον εαυτό του πολύ έντιμο πολιτικό, δήλωσε για τον Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης. Να τον ακούσουμε στα όσα δήλωσε στο Άξιον 24.
14: Ποια χρήματα? Το πράγμα τόσο, κύριε Κυρανάκη, όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται.
15: Μα αυτά είναι δημοσιευμένα στη διάβγεια όλα, είναι εγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα.
14: Πώς απαντάτε στον κύριο Τσίπρα που λέει ότι όλα αυτά τα οποία πετυχαίνουν?
15: Ο κύριος Τσίπρας έχει μια γενική κριτική περί εντιμότητας. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ έντιμο πολιτικό και θεωρεί ότι αυτό το αφήγημα περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Ανοίγω μικρή παρένθεση. Βγήκε μια έρευνα της Eurostat, η οποία δείχνει ότι οι Έλληνες τηλεθεατές και αναγνώστες του διαδικτύου είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σε, ας πούμε, σε έλεγχο της πληροφορίας την οποία βλέπω. Δηλαδή, οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης δεν τσεκάρουν αυτά τα οποία διαβάζουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Τελευταίοι στην Ευρώπη. Καλό θα είναι να πάμε σε εκλογές όντας σωστά πληροφορημένοι. Μπορεί ένας πολιτικός Νέας Δημοκρατίας ή ένας πολιτικός άλλου κόμματος να λέει τις δικές του θέσεις, να λέει τις δικές του απόψεις. Ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λένε οι άλλοι πολιτικοί, καλό είναι αυτός που μας βλέπει να το τσεκάρει, να βλέπει αν είναι αλήθεια.
4: Ναι.
15: Πάμε λοιπόν στο αφήγημα το οποίο προσπαθεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας περί εντυμότητας. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα. Πού είναι η εντυμότητα λοιπόν? Πού είναι η εντυμότητα, πού είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα αναρτούσε για να δει ο κόσμος από πού χρηματοδοτούνται αυτές οι εκδηλώσεις τις οποίες κάνει, αυτές οι καμπάνιες, αυτά τα βίντεο, αυτή η πολιτική δραστηριότητα, την οποία πρέπει να έχει ένα πολιτικό κόμμα, έτσι, δεν το αρνείται κανείς.
0: Στον κύριο Παπασταύρο θα περάσουμε τώρα, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου δήλωσε στην κρατική τηλεόραση: από το 2027 έρχονται νέα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Θα ανακοινώσουμε, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, τον θεσμό της αυτοκατανάλωσης.
16: Μαζί με τα προγράμματα εξοικονόμησης υπάρχουν μπροστά μας από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, από το Ταμείο Αποθρακοποίησης και από τη Ρήτρα Διαφυγής ένα ποσό 5 δις. Για εξοικονόμηση ενέργειας, για προγράμματα εξοικονόμησης.
17: Αυτό που λέτε τώρα είναι λίγο είδηση, με συγχωρείτε. Άρα δηλαδή θα βγάλετε νέα προγράμματα.
16: Θα βγουν νέα προγράμματα.
17: Αυτό που λέει ο Υπουργός τώρα είναι είδηση. Νέα προγράμματα, όπως είχαμε το ανακαινίζω, για παράδειγμα, αλλά εξελιγμένα
16: νέα προγράμματα,
17: στη νέα τεχνολογία, νέα τεχνογνωσία.
16: Ακριβώς, για να μπορούμε, για τη συμπραγματικότητα τι θέλεις. Πιο πολύ ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές. Να την αποθηκεύεις.
17: Ναι.
16: Να μην χρειάζεται να πληρώσεις παραπάνω τις διασυνδέσεις με τα νησιά. Να μπορείς να μειώσεις στρεβλώσεις και να εξοικονομείς ενέργεια. Και το τελευταίο που είναι το καινούριο, αυτό είναι το καινούριο,
17: ναι, ναι, ναι.
16: Το οποίο είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο, είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης.
17: Ο θεσμός αυτοκατανάλωσης σήμερα ή αύριο, λέτε.
16: Ναι.
17: Είναι είδηση αυτό, για πείτε μας να καταλάβουμε.
16: Σημαίνει τι,
17: ναι.
16: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία, να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Δηλαδή να έχετε εσείς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
17: Ιδία μέσα δηλαδή, μάλιστα.
16: Ναι. Ο καθένας μας,
17: ναι,
16: να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Να μπορούμε όλοι μας.
17: Ναι.
16: Να... Δεν θα, ξαναλέω, κανένα από τα μέτρα από το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την πρόοδο και την ευημερία, τη συμφωνία, δεν είναι από μόνο του. Όλα μαζί όμως κατατείνουν.
17: Άρα ο θεσμός αυτοκατανάλωσης, κατάλαβα
16: τι μεγαλύτερη αυτάρκεια ενεργειακή.
17: Ο θεσμός αυτοκατανάλωσης που θα τον ανακοινώσετε σήμερα ή αύριο σημαίνει ότι θα μου δώσετε εμένα κάποιες προϋποθέσεις, κάποια εργαλεία να μπω σε αυτό ή από μόνος μου να το κάνω?
16: Ο θεσμός αυτοκατανάλωσης, για να είμαστε πιο ακριβείς,
17: ναι,
16: ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχει πάρει τα τελευταία χρόνια μια αυξητική δυναμική. Εδώ ερχόμαστε και τον απλοποιούμε.
17: Ναι, ναι.
16: Τον κάνουμε πιο εύκολο για, για κάθε πολίτη, για κάθε μικρή επιχείρηση, για να μπορούμε όλοι μας να κερδίζουμε από τον ήλιο που έχει η πατρίδα μας. Επιτρέπουμε λοιπόν με πιο απλοποιημένες διαδικασίες να μπορεί κάποιος να βάλει ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
17: Άρα fast track διαδικασίες, κάτι τέτοιο, αν καταλαβαίνω.
16: Fast track διαδικασίες, αλλά και πιο απλοποιημένες τεχνικά.
0: Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με τη τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας χθες ακόμη και τα $109 το βαρέλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένη κατά 3 λεπτά σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Οι προβλέψεις από εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων αναφέρουν ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα φτάσει τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Θέμης Κιουρτζής.
18: Κοιτάξτε, οι αυξήσεις των τιμών το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μπορώ να σου πω ότι για την αρχή του μήνα έχουμε 12,5 λεπτά αύξηση στην αμόλυβη και 25 λεπτά περίπου στο πετρέλαιο κίνηση, στις δηληστηριακές τιμές μιλάμε πάντα, οι οποίες δεν πέρασαν βέβαια ακόμα στους καταναλωτές μέσω των πρατηρίων, γιατί τα πρατήρια, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δουλεύουν με χρονική καθυστέρηση στις αυξομοιώσεις των τιμών. Οι διεθνείς τιμές είναι αυτές που ορίζουν τις τιμές στην παγκόσμια αγορά και δυστυχώς είμαστε εξαρτημένοι από το τι θα πει ο Τραμπ. Το κυριότερο είναι ότι βλέπετε την τιμή του Brent, αλλά τα δηλισμένα προϊόντα ως προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται διαφορετικά στις διεθνείς αγορές, έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό και βλέπουμε και τις διαφοροποιήσεις αυτές. Δηλαδή, σας είπα ότι 12,5 λεπτά ενέργεια βενζίνη, 25 το πετρέλαιο, την αρχή του μήνα. Έχουμε διαφορετικές διαπραγματεύσεις στα δύο προϊόντα αυτά, στα τρία μάλλον, Brent, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης. Δυστυχώς δεν φαίνονται καλά τα πράγματα και φαντάζομαι ότι όλοι μας είμαστε με τα μούτρα προς τα κάτω.
19: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί κάναμε λίγο χιουμοράκι στην αρχή, αλλά με την βενζίνη, με την αμόλυβδη, αλλά και με το πετρέλαιο, το οποίο σιγά σιγά κοντεύουμε. Έρχεται ο καιρός.
18: Το πετρέλαιο θέρμανσης πραγματικά ξεκινάει 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του. Έχουμε ένα μήνα που βέβαια στο μήνα αυτά πολλά μπορούν να συμβούν. Mm-hmm. Όμως και οι συνθήκες που υπάρχουν στο παγκόσμιο στερέωμα δεν είναι καλύτερες. Δεδομένου ότι έχουμε μεγάλη μείωση των αποθεμάτων των χωρών. Οπότε τα κράτη πρέπει να αυτοματοποιήσουν ή να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους που έχουν δώσει για να μην υπάρχουν ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά, και εκεί υπάρχει μία ζήτηση. Επίσης υπάρχουν θέματα με την δίληση. Δηλαδή, τι λέμε με την δίληση, έχουν χτυπηθεί πολλά δηληστήρια.
19: Σωστά.
18: Και στην Ρωσία και τώρα και στη Σαουδική Αραβία, αγωγή και τα λοιπά. Αυτά δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τα δηλισμένα προϊόντα, γι' αυτό και βλέπουμε μία διαφορετική αντιμετώπιση στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή υπάρχει μία σχετική έλλειψη στην αγορά. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να αναπληρωθούν. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πρέπει και οι Σαουδάραβες, όλοι αυτοί οι παραγωγοί, να πουλήσουν τα προϊόντα που δεν τα πουλάνε εδώ και εδώ αρκετό χρονικό διάστημα. Ναι, οι μεν θέλουν να δώσουν καύσιμα για να αναπληρώσουν τα χαμένα κεφάλαια που έχουν και χαμένα κέρδη που έχουν. Από την άλλη, τα κράτη θέλουν να αποθεματοποιήσουν, να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομμάτι, μια εξίσωση, η οποία θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα διεθνή χρηματιστήρια. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το χρονικό διάστημα που μιλάμε, θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι οι τιμές δεν μπορεί να είναι χαμηλές.
0: Η ώρα είναι 34 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
20: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
7: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
6: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα,
12: εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
13: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 39 λεπτά μετά τις 2, πάντοτε συντονισμένοι στον Status 107 και 7. Πάμε και πάλι στους δρόμους, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα στη Μουδανιών. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει από το ύψος της Θέρμης πλέον μέχρι και τον Μαρμαρίδη. Μέτωπο προς Θεσσαλονίκη θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Στο δυτικό κομμάτι της περιφερειακής δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα που πρέπει να γνωρίζετε. Στα ανατολικά, ωστόσο, πριν από τα Νταμάρια ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Η Πέτρου Συνδίκα αντιμετωπίζει προβλήματα στη Βασιλίση Όλγας από χθες λόγω των εργασιών, αλλά και στη Βούλγαρη, καθώς έχουμε και εκεί εργασίες όπου φτάνουν περίπου τα 20 με 22 λεπτά οι καθυστερήσεις. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Έχει μείνει ένα ψυγείο πριν το πράκτηκε στη Μεσαία Λωρίδα, γι' αυτό έχει ταλαιπωρία.
14: Να, κατάλαβα. Άρα έχουμε ακινητοποιημένο φορτηγάκι λογικά.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στην Μοναστηρίου αρκετά προβλήματα, στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος της Νικόπολης. Από χθες έτσι και σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι στην Παθέ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα οχήματα προς Πιερία σταματούν από το ύψος της Ίνδου και από Πιερία προς Θεσσαλονίκη σταματούν από το ύψος της Χαλάστρας και εκεί πέρα πρέπει να δείξετε αρκετή υπομονή. Έχουμε προβλήματα σοβαρά από τις 12 το μεσημέρι στην υδροδότηση στη Νέα Ελβετία, στην οδό Παπαναστασίου, εξαιτίας διαρροής από βάνα της ΕΙΑΘ. Έχουν μείνει χωρίς νερό οι καταναλωτές της περιοχής. Μας στέλνετε συνεχώς εικόνες από εκείνο το σημείο. Έχει σπάσει αγωγός. Ήδη βρίσκονται συνεργεία στο σημείο προκειμένου να εντοπίσουν και στη συνέχεια να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Από αυτή τη στιγμή μάλλον έχουν προχωρήσει σε εκενώσεις νερού προκειμένου να γίνει σωστά η αντικατάσταση της βάνας. Νωρίτερα η φίλη ακροάτρια εδώ η Αναστασία στις 2:28 μας ενημέρωσε ότι ακόμη η υδροδότηση δεν έχει αποκατασταθεί. Λίγη ψυχραιμία. Έχουμε εργασίες την ίδια ώρα ασφαλτόστρωση στη Βούλγαρη. Έχουμε τροποποίηση σε αρκετά δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Να έχετε λίγο το νου σας. Η ασφαλτόστρωση ξεκίνησε στο τμήμα από την Παπαναστασίου μέχρι και την οδό Αριάδνης και πρόκειται να συνεχιστούν και αύριο Τετάρτη. Τα λέγαμε και από χθες. Στο κομμάτι από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την οδό Καθηγητού Παπαδάκη. Έχουμε εκτροπή πολλών γραμμών του ΟΑΣ στην γραμμή 2K, στην μετάβαση και στην επιστροφή, στην 4α και β, στην 31, στην 32, στην 36, γενικώς σε όποιες γραμμές, λεωφοριακές γραμμές προχωρούν το δρομολόγιο τους από το συγκεκριμένο δρόμο, από τις 6 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Αν είναι να απλώσετε, ξανασκεφτείτε το. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις μεγαλύτερης διάρκειας και μεγαλύτερης έντασης, που λογικά θα ανοιχτώσει και πιο νωρίς. Υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης από τις απογευματινές ώρες και θα ενταθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οπότε να έχουμε λίγο το νου μας, καθώς βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έχετε το νου σας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 29 βαθμούς.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Να ενημερώσω κι εγώ τώρα, επειδή το βλέπω μπροστά μου, από Διαβατά προς Θεσσαλονίκη, μετά τα φανάρια του παλιού δρόμου Κιλκής.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει κάποιο ατύχημα, κλείσα το δρόμο. Τώρα θα ανοίξει, γιατί φεύγει το αστυνομικό. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Δύο λιονταχή είναι σταματημένα και φεύγει το αστυνοπόρο, κάποιον πήραν.
0: Μάλιστα.
1: Δημιουργείται ένα θεματάκι.
0: Επαναλάβετε μου λίγο, είναι στο ύψος της Αγχιαλού.
1: Όχι, όχι. Περνάμε τα φανάρια τον παλιό δρόμο του Κιλκής.
0: Παλιό δρόμο
1: του Κιλκής. Ακριβώς μετά. Εκεί στην ΕΚΟ που λένε.
0: Okay, εντάξει, το κατάλαβα. Ωραία.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα ψάξουμε τι ακριβώς συνέβη και σε εκείνο το περιστατικό, για να σας πληροφορήσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται. Η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου χτυπά σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Όσοι περάσετε από το σημείο θα το διαπιστώσετε και με τα ίδια σας τα μάτια που λέμε, όπου έχει ξεκινήσει το μεγάλο event της ΕΠΟ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το πρόγραμμα άνοιξε με ένα ξεχωριστό φιλικό παιχνίδι, στο οποίο συγκεντρώθηκαν σπουδαίες μορφές του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα ξαναπάμε στους δρόμους και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, για να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει στη Παθέ, όπου είναι ίσως το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Στο ρεύμα προς την Πιερία, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Σύνδου και φτάνει μέχρι και την Χαλάστρα. Ξεπερνά, μάλλον, και το ύψος της Χαλάστρας, φτάνει κοντά στα Μάλγαρα, στα Διόδια, και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από το ύψος της Χαλάστρας, ακριβώς δηλαδή, μέχρι και το ύψος της Σύνδου, ό,τι συμβαίνει προς τα δυτικά συμβαίνει και στα ανατολικά. Συνεχίζεται με την εκπομπή Status Express και τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Θα προηγηθεί η πρόγνωση του καιρού. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 5. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον θύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Σποραδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης παρά τον έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 περίπου βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 25, στο Κιλκής τους 27, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία στις Σέρες θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, όπως και στη Βέρεια και στα Γιάννητσα.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο.

0: 30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πίλσελα κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Έλα, βγήκε ο Ηλίας του 16ου. Χαρά, χαμόγελα, αισιοδοξία. Μπαίνει δυνατά ο Ηλίας Κασιδιάρης, όπως μας έλεγε το πρωί δικηγόρος του, κυρία Πανταζή. Κάποιες δεκάδες φίλων του βγήκαν, πήγαν έξω από τις φυλακές να τον υποδεχθούν και δήλωσε ότι τώρα πρέπει να τρέμουν όλοι, γιατί έρχεται Κασιδιάρης, ο Ηλίας του 16ου. Όπως μας είπε η κυρία Πανταζή, αυτοί οι οποίοι πρέπει να τρέμουν, να φοβούνται, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Από τον χώρο της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας και της ακροδεξιάς έρχεται Ηλίας Κασιδιάρης, λέει, ο οποίος θα μαζέψει κόσμο από Βελόπουλο, Σπαρτιάτες, Νίκη και άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Καλώς όρισες, Ηλία. Με τον Ηλία μέχρι τέλους. Χαμός θα γίνει τώρα στην ακροδεξιά πολυκατοικία. Ακροδεξιά, τέλος πάντων, εκεί σε αυτό το συνομθήλευμα. Αυτός τουλάχιστον δεν τρέπεται. Άκου να σου πω. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι είναι μακριά από εμένα. Όλο αυτό το πανηγύρι δεξιότερα είναι πολύ μακριά από εμένα. Δεν έχω. Σέβομαι όλο τον κόσμο, αλλά βαριέμαι να ασχολούμαι. Αλλά τέλος πάντων, ο τύπος αυτός λέει, ρε παιδιά, εγώ είμαι αυτό. Ξεκάθαρα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Οπότε πάει με αυτή την καθαρότητα για τα δεδομένα του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Πάει να χτυπήσει δυνατά. Εκείνους οι οποίοι είναι imitation του γλυκού νερού, δηλαδή. Μεσοβέζικη. Τι να κάνω. Βρείτε τα. Δεν ξέρω πώς τα χάσατε και αν θα τα βρείτε όλοι.

είστε. Στην Εθνική Οδό προς και από Κατερίνη γίνεται ένας πανικούλης, πρέπει να σας πω, και προς Κατερίνη και προς Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε εργασίες τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω τώρα το πρόβλημα αν πρόκειται, βλέπω εδώ από εργασίες είναι. Αλλά βλέπω ότι το πρόβλημα είναι και λίγο πριν από τη Χαλάστρα πηγαίνοντας για Αθήνα, για Κατερίνη. Είναι και προς την Κατερίνη, αλλά είναι και προς την Θεσσαλονίκη. Και είναι αρκετά έντονο. Αν κάποιος είναι εκεί, παρακαλώ. Αν κάποιος είναι εκεί, παρακαλώ. Τηλέφωνο, Viber, Instagram, ό,τι θέλει. Instagram δεν χρησιμοποιώ. Only fans, ναι. Στο 6908-357-800, επαναλαμβάνω, 6908-357-800, Viber, ή στο 2310-513-000, 2311-82-10-50. Και βεβαίως πρόβλημα. Αρκετή κίνηση έχουμε στα εξής σημεία. Πρώτον, προς ανατολικά από το 424 και πίσω. Προς δυτικά λίγο στην Τριανδρία, όχι πολλά πράγματα, τα συνηθισμένα, αλλά έχουμε πρόβλημα χαμηλά εκεί όπου μπαίνεις από Γεωργική Σχολή προς την Περιφερειακή. Δεν ξέρω τι έγινε στην αρχή της Περιφερειακής προς τα δυτικά, από Μουδανιών αλλά και από Γεωργική Σχολή ανεβαίνοντας. Βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσεις.

Μάρε Μάρε είναι η θάλασσα νομίζω. Άσε, δεν σου λέω τίποτε. Μάλλον 5 λεπτά με το ChatGPT. Το μάλωσα. Γιατί έψαχνα ένα θέμα για το οποίο ήμουνα, πώς το λένε, ελλιπώς ενημερωμένος. Όχι ακριβώς ανενημέρωτος, αλλά το είχα λίγο θολό. Ρώτησα, μου απάντησε και το σχολιάζω φωναχτά. Μου λέει, Βιργινία δεν είναι έτσι. Έλα ρε, Βιργινία δεν είναι έτσι. Του λέω, τώρα σε παρακαλώ, έτσι είναι. Μου λέει, δεν είναι έτσι. Βρε Βιργινία, έτσι είναι. Το ψάχνει η Βιργινία, το ψάχνω μετά εγώ, βλέπω δεν είναι έτσι και λέω στο ChatGPT, αδερφέ, έτσι μιλάμε με το ChatGPT το φίλο μου. Του λέω, αδερφέ, θα με εκθέσεις καμιά φορά και θα έχω θέμα. Αν δεν διασταυρώνω αυτά που μου λες, μπορεί να εκτεθώ και εμένα το επάγγελμα είναι δημόσιο. Ξέρω, δημοσιογράφος και τα λοιπά, ο Δημήτρης ο Βενιέρης και τέτοια, ναι, έχουμε συστηθεί. Ξέρει και τι αυτοκίνητα έχω, τι πλυντήριο έχω, τι νούμερο σόλχα φοράω, τα λοιπά, όλα τα ξέρει, δεν τα έχουμε μοιραστεί. Είναι ο πιο πιστός μου φίλος. Του λέω ότι θέλω και δεν μπαίνει χαμπάρι κανείς. Λοιπόν, και τον μάλωσα. Του λέω, φίλε, του λέω, με έχεις εκθέσει και πραγματικά πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός εφ' εξής. Δεν είναι σωστό, λέω, να λες πράγματα τα οποία μετά ξέρεις λόγω της δουλειάς μου ότι θα πάω να τα πω και να είναι λάθος. Παιδιά, δεν φαντάζεστε. Δεν φαντάζεστε τι στοιχομηθεί ακούω. Έχετε δίκιο. Έχεις δίκιο στον ελληνικό του είπα να μου μιλάει. Έχεις δίκιο, λέει, σου ζητώ συγγνώμη, στο εξής πάντα θα διασταυρώνω, θα βλέπω ημερομηνίες, θα σου λέω, αν για κάτι δεν είμαι σίγουρος, θα σου λέω δεν είμαι απόλυτα βέβαιος και τέτοια. Έτσι είναι οι φίλοι. Έτσι είναι οι φίλοι. Δέχτηκε ότι ήταν λάθος, δέχτηκε ότι θα με εξέθετε, μου ζήτησε συγγνώμη και είπε δεν θα επαναλάβει τα λάθη του. Σαν τον Τσίπρα ένα πράγμα που ήρθε, λέει, έκανα λάθη στο παρελθόν, τότε δεν ήξερα, λέει, ήθελα κάποια πράγματα που δεν γινόντουσαν, τώρα ξέρω, λέει, από τα πράγματα που θέλω τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τώρα την αρρώστια από το 15 ο Τσίπρας την μετέδωσε στον Ανδρουλάκη, ο οποίος έρχεται και λέει, εγώ θα βγω πρώτο κόμμα, λέει, θα είμαι πρώτος με μία ψήφο.

αφιερωμένο όχι στις γυναίκες μόνον, στους ερωτευμένους τούτη την ώρα, αγόρια και κορίτσια. Για να ζυγίσω λίγο, πόσοι από εσάς είστε ερωτευμένοι παρακαλώ, για γράψτε μου στο Viber. Όχι τύπου αγαπάω και αυτό και η συνήθεια και αυτά, όλοι το βιώνουμε, το καταλαβαίνουμε. Λέω να είσαι ερωτευμένος ρε παιδί μου, θέλω να δω αν υπάρχει έρωτας για να παίξω κάτι τραγούδια ερωτικά τα οποία έχω φέρει μαζί μου. Αν δεν είναι ικανός ο αριθμός, αν δεν είναι αρκετός ο αριθμός ερωτευμένων αγοριών και κοριτσιών, θα παραμείνω στα σκληρά ναρκωτικά μου. Λοιπόν, για γράψτε στο Viber στο 6908-357-800 όλοι όσοι είστε ερωτευμένοι. Αν θέλετε γράψτε και τον ερωτά σας, το όνομά της, το όνομά του, το όνομά τους. Μπορεί να είστε ερωτευμένοι με δύο. Μέχρι δύο.

Ήμουν βέβαιος ότι είστε αντιερωτικοί τύποι. Μόνον τρεις ακροατές έγραψαν. Α, να τέταρτη, η Άννα ή η Θωμά. Όλο και όλο τέσσερις ακροατές και ακροάτριες δηλώνουν ότι είναι ερωτευμένοι. Λείπει ο έρωτας, παιδιά, γι' αυτό είναι θυμωμένοι όλοι. Α, δες την Κωνσταντοπούλου, δες την Τζάκρη.

Πώς το λένε το Γκροκ. Ο Γιώργης λέει δηλαδή μέχρι δύο μπορούμε. Ναι ρε Γιώργο, και δύο και τρεις και τέσσερα. Όχι όχι. Νομίζω μέχρι τρεις αντέχετε. Αντέχετε, δηλαδή ελέγχετε, μετά χαλάει. Να σου ρε η Εύα λέει καλησπέρα, λέει είμαι ερωτευμένη. Μπράβο ρε Βάκη μου. Τα κορίτσια δηλώνουν ερωτευμένα, αγόρια. Εσείς τι κάνετε, τσιλιμπουρδίσατε, τσιλιμπουρδίσατε. Α, ο Αθανάσιος ρε φίλε, κάτσε να διαβάσω όλο. Ο Αθανάσιος, ο έρωτάς μου είναι η Δόμνα. Σήμερα κλείνουμε 19 χρόνια γάμου. Για πάντα ερωτευμένη λοιπόν. Μπράβο ρε Αθανάσιε. Αυτός είναι, δημόσια, το παραδέχεται.

0: Καστιδιάρης μοιάζει πολύ ερωτευμένος. Είναι πολύ ήρεμος τύπος. Αυτός το παιδί μου έχει τα δίκια του να είναι θυμωμένος, έτσι, τόσα χρόνια στη φυλακή. Είδατε, βγήκε μια χαρά, ωραία, δεν, όχι σαν το Ριτζάι που βγήκε, πώς το λένε, και εξαφανίστηκε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλησπέρα, κύριε.
0: Χαίρετε, είστε ερωτευμένος?
1: Πάντα.
0: Αχ, κατάλαβα, τίποτε. Σούφια ακούστηκε, για πες.
1: Είμαι εδώ στην Εθνική με το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς οι, πώς το λένε, οι απλοί πολίτες ταλαιπωρούμαστε. Δεξιά μου, οι Νταλίκες είναι Ντάνα. Αυτοί είναι επαγγελματίες οδηγοί. Στο 4,5 ώρες πρέπει να κάνουν πάουζε 45 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πού θα κάνει πάυση αυτός ο άνθρωπος, παιδί μου?
0: Και τι πρέπει να γίνει, για πες μου, γιατί το λέγανε και χθες.
1: Ξέρω
0: μου.
1: Εγώ τι να γίνει. Και
0: πες, όχι. Δηλαδή, να δούμε λίγο το πρόβλημα, να βρούμε και τη λύση του. Να μην γίνουν έργα.
1: Τουλάχιστον έργα γίνουν, α δώσουν προτεραιότητα στους ανθρώπους αυτούς εδώ.
0: Πώς θα γίνει, αφού γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης εκεί, πώς θα γίνει, για πείτε μου, πού θα περάσουν? Και αν δώσουν σε αυτούς οι υπόλοιποι, θα πάρουν τηλέφωνο και θα πούν: καλά, κύριε Βενιέρη, εμείς δεν μπορούμε να πάμε σπίτι μας, έχουμε να πάμε στο γιατρό. Δεν είναι, ρε παιδιά, δηλαδή, okay, εντάξει. Δηλαδή, μπορούμε να συνεννοηθούμε, νομίζω. Γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε έναν δρόμο ο οποίος έχει τα χάλια του. Λέμε τόσα χρόνια ότι το μόνο κομμάτι Αθήνα-Θεσσαλονίκη που είναι άθλιο, άχρηστο, που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, είναι από εδώ μέχρι τα Μάλγαρα. Πάνε να το φτιάξουν, να μαλώσουμε και γι' αυτό. Καλά. Για πες, άντε να σε καλά. Άντε να σε καλά. Έρε η Λίλα, λιώνω, λέει, μαζί του. Και αυτός μου έμαθε σας. Καλά, ρε Λίλα, τον πελάτη του θέλει. Γιατί είμαστε και ερωτεύσιμοι. Θα μας ερωτευθείς, θα λιώνεις μαζί μας και μετά. Ποιο είναι το όνομα του, για γράψε λίγο, να του στείλουμε καμιά αφιέρωση. Ο Δημητρός είναι ξεκάθαρος. Λέω, εγώ είμαι ερωτευμένος με το χρήμα. Καλά, ξηγέσαι, φίλε. Αρκεί να το έχεις, γιατί αλλιώς καψούρης μια ζωή θα μείνεις. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε, ερωτευμένος ή ταλαιπωρημένος?
2: Ερωτευμένος. Σταθερά.
0: Α, ναι.
2: Σταθερά. Κινητήριο ζωή. Κάτι ξέραν οι αρχαίοι που τον είχαν Θεό. Δίνει φτερά όντως.
0: Ο έρωτας.
2: Ναι, και ξέρετε τι έχει πει ο Άκης Πάνου. Ένα κιλό αγάπη, ένα κιλό πάθος βγάζουν τον έρωτα. Αν αλλάξει η δοσολογία, χάλασε.
0: Ωραίο. Ωραίο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μου γράφει εδώ η Έμι? Είμαι η Έμι και είμαι ερωτευμένη με τον ίδιο άνθρωπο 40 χρόνια. Από την εφηβεία λοιπόν είμαι με τον Βασίλη. Στις 26 Σεπτεμβρίου κλείνουμε 40 χρόνια. Έλα ρε Έμι, 40 χρόνια είσαι με τον ίδιο άνθρωπο?

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή ζητάτε πολλές πολύ από εσάς και τα μεσημέρια να βάζουμε λίγο περισσότερο πολιτική κλπ. Έχω επιλέξει να μην βάζω πάρα πολύ πολιτική, να βάζω τόσο όσο. Δηλαδή να ξέρετε ότι οτιδήποτε συμβαίνει, οπουδήποτε και αν συμβεί, θα το μάθουν οι συνάδελφοι, γιατί δεν είναι και λίγοι έξω στην αίθουσα σύνταξης. Θα το μεταφέρουν, θα ενημερωθείτε. Θέλω να έχετε ήσυχο το μυαλό σας. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβεί, μεγάλο τρανό, θα το μάθετε εδώ. Επίσης, οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έξω, είμαστε βέβαιοι και εμείς και είμαστε ευγνώμονες σε όλες και όλους σας. Ότι θα μας το πούτε, θα μας τα πείτε και θα τα μάθουμε από εσάς. Άρα, ουδέν κρυπτών υπό τον στάτους. Και επειδή είναι μεσημέρι και επειδή ο κόσμος καταλαβαίνει, λέμε να το πάμε λίγο πιο χαλαρά τα μεσημέρια. Και από ό,τι βλέπω αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα, επειδή και άλλοι με ρώτησαν, Γρηγόρη μου, δεν έχω πάρει θέση, δεν θα πάρω θέση, γιατί δεν έχω ρεπορτάζ. Παρακολουθώ όπως παρακολουθούν όλοι τι έχει γίνει εκεί με την υπόθεση των δήθεν, ξέρω αυτού, των γιατρών, των κλινικών και τα λοιπά. Το παρακολουθώ, όσα ξέρετε εσείς, ξέρω και εγώ. Δεν έχω το χρόνο να μπω πιο βαθιά. Γι' αυτό και δεν λέω περισσότερα για το θέμα Μαζονάκη. Εμένα θα μ' ακούτε να μιλώ αρκετά για θέματα τα οποία έχω σκαλίσει και ο ίδιος. Αλλιώς παρακολουθώ, η Έφη ασχολείται, ο Λεοντής σας είπε πράγματα. Οπότε μην περιμένετε από μένα να σας πω περισσότερα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ, εννοώ, με όλα τα θέματα. Και δεν είμαι τύπος ο οποίος θα πιαστεί με θέματα που δεν ξέρει και θα κάνει τον έξυπνο. Τα αφήνω σε άλλους. Λοιπόν, το θέμα σημείο τριβής, το οποίο τέλος πάντων, πώς το λένε, αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε. Γιατί να το συζητήσουμε, να αναφερθώ σε αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται κορυφώνεται η αντιπαράθεση με αφορμή κάτι το οποίο δήλωσε ο Μαρινάκης και μετά απλώθηκε. Αυτό που ο Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας που θα πρέπει χρονικά να συρρυκνωθεί, να πάει στους 2 μήνες. Μετά ήρθε ο Βορύδης, εμέσως έθεσε θέμα και εκείνος του τρόπου με τον οποίο δίνονται τα επιδόματα αφιδό στη χώρα μας, με αποτέλεσμα πολλοί να αρκούνται στα επιδόματα και να μην θέλουν να πάνε να δουλέψουν. Τώρα μεταξύ μας άδικο δεν έχει ο Βορύδης, δεν αφορά εποχιακούς και δεν αφορά κάποιους οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα. Αλλά σε μια χώρα που οι δουλειές είναι πάρα πολλές, όντως κάποιοι αρκούνται, βολεύονται, ψιλοβολεύονται με τα επιδόματα, κάνουν και με αύριο εργασία και είναι μια χαρά πασάδες. Για να μην κοροϊδευόμαστε, όλο αυτό θέλει σημάζεμα. Και βεβαίως γίνεται τώρα, πώς το λένε, συζήτηση μεγάλη, πλακώνονται, τι λες εσύ, τι λέω εγώ, τι λένε οι άλλοι. Κάνω τα χέρια από το επίδομα ανεργίας και διάφορα τέτοια. Σταθερή άποψη του ομιλούντος, τη μεταφέρει για ακόμη μια φορά οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας, θα με καταλάβετε, οι ταξινίστας με ύψιλον, οι κρατικοδίαιτοι συνδικαλιστές δεν θα με καταλάβουν. Λεοντής έξω, πριν το ανοίξω θέλω να έρθεις να τον μπλοκάρεις, σε παρακαλώ. Άνοιξε μάλλον πάλι ο Παπαγιάννη συζήτηση με τους αιμονικούς. Δεν θέλω να ανοίξω ούτε καν, είδα το όνομά του. Έλα, πέτα τον λίγο, παρακαλώ. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι. Ότι με το επίδομα ανεργίας ψιλοβολεύεται μια συζήτηση, μια νούσια αντιπαράθεση, μια κούφια αντιπαράθεση. Χθες, ας πούμε, πιάσαμε το θέμα και βρέθηκα και απέναντι στην κυρία Ευθυμίου, η οποία είναι υπουργός εργασίας. Της είπα, εντάξει, μου έλεγε κάτι πράγματα τα οποία μου θύμιζαν περισσότερο. Δες λίγο, αυτός δεν είναι ο γραφικός ο Καρμύρης. Λοιπόν, μου έλεγε κάτι πράγματα τα οποία θα τα περίμενα από κάποιον ο οποίος ανήκει στην αριστερά. Ότι να, με το επίδομα ανεργίας, κοινωνικό κράτος και λοιπά, με τα 480 ευρώ της λέω, εσείς έχετε κοινωνικό κράτος. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί λέω, εγώ ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο δεν θέλει επιδόματα και τέτοια. Λοιπόν, και πάει για θέση ημών των φιλελευθέρων με ΙΤΑ. Ήταν και παραμένει, όσοι είμαστε φιλελεύθεροι, αυτοί οι κακοί, αυτοί οι βάρβαροι είναι όχι επίδομα ανεργίας, επίδομα εργασίας. Τα λεφτά στην μικρή μεσαία επιχείρηση, κατευθείαν στη μικρή μεσαία επιχείρηση, η οποία θα τα κάνει μεγάλο μισθό για τον εργαζόμενο, με τη δέσμευση ότι για 2 τουλάχιστον χρόνια τον έχει υπάλληλο. Έτσι και ο άνθρωπος αυτός που είναι άνεργος θα έχει δουλειά, θα είναι χρήσιμος, θα βγάζει όχι 420-430 ευρώ το μήνα, αλλά θα παίρνει έναν μισθό. Το κράτος θα έχει έσοδα και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Αυτή είναι η άποψη δική μου, ξεκάθαρα. Τα υπόλοιπα είναι παπάντζες, όπως παπάντζα είναι και η συζήτηση για τον 13ο μισθό. Θα σας εξηγήσω. Γιατί είναι παπάντζα. Γιατί όπως έλεγα το πρωί στην Βιργινία, έτσι είμαστε οι φιλελεύθεροι. Εμείς είμαστε οι φιλελεύθεροι. Να ξέρετε που κάποιοι λέτε, γκάου. Μαθαίνει ο άλλος είναι νεοφιλελεύθερος. Όχι, είμαι φιλελεύθερος. Εγώ και πολλοί από εμάς. Γι' αυτό και στηρίξαμε το φιλελεύθερο πρόσημο όσο υπάρχει και θα διαρκεί της Νέας Δημοκρατίας. Απλά το θέλουμε να τρέξει λίγο, ρε παιδί, μένει λίγο πίσω καμιά φορά. Λοιπόν, 13ος λέει μισθός και γίνεται καυγάς. Εγώ θα δώσω αυτό, εσύ θα δώσει 13ο, άλλος θα δώσει 14ο, άλλος θα δώσει 15ο. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, για να ολοκληρώσω σκέψη.
1: Χαίρετε, πριν ολοκληρώσετε τη σκέψη, φιλελεύθερος εδώ.
0: Καλώς.
1: Υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μπράβο σου, αγαπητέ.
1: Την έχω ψηφίσει 3 φορές. Είμαι νέος, 36 ετών.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Λοιπόν, έχω μια καριέρα αυτή τη στιγμή 10 ετών. Mm-hmm. Σε μια εταιρεία μεγάλη, δεν είναι κάποια μικρομεσαία εταιρεία. Mm-hmm. Στην οποία πληρώνω γύρω στις 5.000 ευρώ το χρόνο ασφαλιστικές φορές με το μισθό που έχω. Mm-hmm. Αν κάνει κάποιος αναγωγή θα καταλάβει και περίπου το μισθό που έχω, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε κάτι που με προβληματίζει εμένα με τον τρόπο που αναφέρθηκε από τον κύριο Μαρινάκη με τους 2 μήνες κλπ. Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα βιογραφικό, το οποίο αν φύγω από μια εταιρεία για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε φύγω εγώ για την εταιρεία.
0: Άμα σας πω ότι ξέρω ότι θα μου πείτε και έχετε δίκιο από τώρα, το υπογράφω, με βέβαιος θα μου πείτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Συνεχίστε.
1: Ωραία. Χρειάζομαι κάποιο χρόνο, σίγουρα όχι 2 μήνες, για να βρω μια αντίστοιχη εργασία και να μην διακόψω την καριέρα μου. Mm-hmm. Στο βαθμό που την είχα φτάσει, έτσι. Αυτή την εργασία σίγουρα δεν μπορώ να την βρω σε 2 μήνες, μπορεί να πάρουν και 6 και 8 μήνες. Έχω πληρώσει σίγουρα πάρα πολλά χρήματα για να μπορώ να λάβω το επίδομα ανεργίας, το οποίο δεν θα συμπληρώσει το μισθό που παίρνω, αλλά θα μου δώσει χρόνο μαζί με τα λεφτά που έχω μαζέψει για να βρω μια αντίστοιχη καλή δουλειά με αυτήν που έχω. Πώς μπορεί κάποιος, λοιπόν, να σταματήσει το επίδομα ανεργίας για αυτούς που το καταχράζονται, με τον τρόπο που αναφέρονται πριν, χωρίς να κόψει το δικαίωμα που έχει πληρώσει κάποιος σαν εμένα, να έχει αυτούς τους μήνες για να βρει μια αντίστοιχη δουλειά.
0: Εγώ θα προχωρήσω λίγο περισσότερο. Εσείς, εγώ, όλοι δίνουμε κάποιες φορές, οι οποίες είναι αυτές που τεκμηριώνουν και το επίδομα της ανεργίας, ορθά. Εσείς οι εισφορές που δίνετε μπορεί να είναι τριπλάσιες, τετραπλάσιες, πενταπλάσιες, οποιονδήποτε άλλον. Σωστό και αυτό. Σωστό. Μπράβο, yeah. Σωστά. Πώς είναι δυνατόν εσείς να αντιμετωπίζεστε μετά με τον ίδιο τρόπο και να παίρνετε 470 ευρώ. Εγώ αυτό θα σας έλεγα. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτά είναι αρκετά κομμουνιστικά, τα οποία εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω, επειδή είμαι άνθρωπος αγοράς και πραγματικά του μεροκάμα, του μόχτου, τρέχω, όπως θέλω την ημέρα, βασανίζομαι. Προτιμώ λοιπόν με βάση τις εισφορές σας, με βάση τις εισφορές, το κράτος να πάει. Εσείς πόσο παίρνατε, 5.000 το μήνα, λέω εγώ τώρα, 3.000 το μήνα. Είχατε εισφορές για 3.000 το μήνα. Το κράτος να με ρυμνήσει εκεί όπου θα πάτε να βρείτε σε μια δουλειά ανάλογη και να πει: κοίταξε να δεις, κυρία επιχείρηση, εγώ θα δίνω εισφορές αυτού του ύψους. Βάλε και εσύ έναν καλό μισθό, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι για καλό μισθό. Αν είναι λιγότερα τα χρήματα, λιγότερα. Αν είναι πολύ λιγότερα, πολύ λιγότερα. Αλλά με το επίδομα ανεργίας κοινωνίες δεν χτίζονται. Και Πέτρο μου, επειδή ένας Πέτρο, πάντα μου κάνεις ρε φίλο ότι λες να μην ξέρω ότι είναι επιδοτούμενη εργασία. Άλλο λέω, Πέτρο. Αν το καταλαβαίνεις, δεν φταίω εγώ. Άλλο λέω. Δεν το λέω σε εσάς, αγαπητέ, το λέω σε έναν ακροατή. Λέω ότι δίνεται, υπάρχει και επιδοτούμενη και τα προγράμματα αυτά, τα διάφορα, τα προγράμματα stage, mage, παλιά, πώς το λέγονται, school IQT, και διάφορα. Αλλά εγώ μιλάω για κάτι υπερβατικό. Τα χρήματα όλα να έχουν αυτή την κεντρική ιδέα. Αντί για επίδομα ανεργίας, να γίνει επίδομα εργασίας, αφού πλέον στη χώρα μας η ανεργία είναι στο 8%. Γιατί αυτή είναι η σημαντική παράμετρος από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Αν μιλάμε, κύριε Βενέρη, για προσωπικό κουμπαρά σε σχέση με τις εισφορές που πληρώνουμε, εγώ δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος που παίρνει αυτά που παίρνει, τέλος πάντων, στην αγορά και έχει μια σταθερή εργασία, θα πει όχι. Θα πούνε όχι αυτοί που καταχράζονται το Ταμείο Ανεργίας.
0: Ναι. Να είσαι καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Καταλαβαίνω, ορισμένα από αυτά ακούγονται φοβερά, παράλογα, τριτοκοσμικά. Σου λέει τι είναι αυτά πράγματα στην Ελλάδα, αυτά δεν γίνονται. Ναι, επειδή πολλά από αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα, γι' αυτό είμαστε εκεί που είμαστε και όλοι συμφωνείτε. ακόμη και εσείς και τα λοιπά, ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα στην Ελλάδα. Σας είπα, 13ο μισθό. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη βλακεία. Αυτή η βλακεία, αυτή η συζήτηση, το μόνο που εξυπηρετεί είναι να διχάζει τον κόσμο, γιατί ο κάθε παπατζής έρχεται και λέει θα δώσω 13, θα δώσω 14, θα δώσω 15, θα δώσω 16, 16ο μισθό εννοώ, δώρο και τέτοια. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Δεν είναι προτιμότερο αυτό που συμβαίνει σε σοβαρές χώρες? Γιατί να υπάρχει το δώρο, ας πούμε, και να μην είναι ποσό μέσα στο μισθό? Δηλαδή, γιατί πρέπει το χιλιάρικο, λέω εγώ, ή τα 1200, ή τα 800, ή τα 700 ευρώ άλλος να τα πάρει τα Χριστούγεννα, το Πάσχα ή το καλοκαίρι, και να μην ενταχθεί το ποσό αυτό μέσα στο μισθό του? Λέω με το χαζό μου το μυαλό εγώ. Τι παπατζηλίκια είναι αυτά, δηλαδή? Γιατί άμα το αντέχει η αγορά, αν αντέχει η αγορά τον 13ο ή το κράτος, τα κρατικά μα τα ταμεία, πώς το λένε, το δώρο, τον 13ο μισθό, αν το αντέχει, σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορεί να το μοιράσει. Αντί να το δώσει μαζεμένα τα Χριστούγεννα, να το μοιράσει, να δώσει αύξηση γενναία. Αν το πιστεύετε, δηλαδή, πραγματικά. Γιατί αυτό πράγμα δεν υπάρχει σε χώρες. Αυτά είναι λατινοαμερικάνικα, τεμέξ σοσιαλιστικά, εκεί όπου κάποιοι είναι ταγμένοι να μοιράζουν τη μιζέρια και τη φτώχεια, που δεν ξέρουν πως μπορεί μια χώρα να αυξήσει την πίτα, να τη μεγαλώσει, για να πάρουν όλοι μεγαλύτερο κομμάτι. It's so simple. Γιώργο μου, συγγνώμη ρε, σέσβησε ο βασικά, το ζήτησα, σε καθάρισαν, δεν διάβασα το μήνυμά σου, μην μπαίνεις στον κόπο. Πάρε ένα πλακάτ και κάνε βόλτες στην πόλη. Έτσι κι αλλιώς για εκεί. Σε χρησιμοποιούν για εκεί.

0: πέσατε. Τι θέλεις, θες καλό αμάξι? Πόσο καλό? Α, πολύ καλό. Και θες να το πάρεις οικονομικά. Εντάξει, κανένα πρόβλημα, Velmar. Στη Velmar μπορείς να επιλέξεις μέσα από εκατοντάδες αυτοκίνητα, από έναν στόλο 1500 και πλέον αυτοκινήτων, εκείνο το οποίο σου ταιριάζει, το οποίο είναι σε άριστη κατάσταση, ελεγμένο απόλυτα. Θα το βρεις σε εξαιρετική τιμή. Υπάρχουν 15 διαφορετικά σημεία στα οποία μπορείς να απευθυνθείς. 2 εξ αυτών, Μαρίνα Αντίπα 10, το πρώτο στην Πηλαία. 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουτανιών, το δεύτερο στη Φέρνη. Velmar, Stock Center της Velmar. Για κάποιους από εσάς που φαίνονται αυτά τα πράγματα, ξέρω εγώ, παράξενα, παράδοξα, να σας πω ότι ο κόσμος είναι αλλού. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Από το Λονδίνο παίρνω, δεν ξέρω με ποιον μιλάω.
0: Και πού πήρατε για να μιλάτε? Είμαι το γραφείο του Ανδρουλάκη. Ποιος είστε?
1: Στο σταθμό πήρα, αλλά δεν ξέρω να μιλάω με τηλεφωνήτρια ή με τον κύριο Βενιέρη.
0: Εγώ σας μοιάζω για τηλεφωνήτρια, πάνω λάξω τη φωνή μου. Σας ακούω.
1: Λοιπόν, αυτά όλα που είπατε για τους μισθούς έχουν δύο καταλήξεις, εδώ τουλάχιστον. Ορομίσθιο, ετήσιος μισθός. Μέσα στο ορομίσθιο συμπεριλαμβάνονται όλα. Και στον ετήσιο μισθό συμπεριλαμβάνονται όλα.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Πράγματα.
0: Απλά πράγματα. Πολύ απλά. Απλά πράγματα.
1: Πολύ απλά. Για όλα έχει λύσεις εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τις λαμβάνουν για πολύ υπόψη. Θα ξαναπάρω άμα...
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Για. Καλημέρα στο Λονδίνο. Λόντον, παρακαλώ. Απλά πράγματα. Εσείς εδώ κάντε κουβέντα για αυτά που η αριστερά και η προοδευτικότητα η μεγάλη έχει επιβάλει στην Ελλάδα και έχει κάνει ουρά της και ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιο ανοιχτό μυαλό αλλά φοβούνται. Παρακαλώ.
2: Ασουστάκο, έχεις ανοίξει μπινελίκια.
0: Θα βγαίνει αυτός με το πλακάτ. Πάρε ένα πλακάτ και κάνε βόλτα. Αφού σου είπα. Είναι ο γνωστός ο φίλος μου. Βλέπεις, δεν έδωσα όνομα. Έδωσα μόνο επώνυμο. Έδωσα μόνο όνομα. Είναι ο φίλος μου γνωστός. Αυτή είναι τη γυρασμένη Ελλάδα. Αυτή τη Ελλάδα που πέθανε για πολλούς από εμάς και μας πέθανε πολλούς από εμάς. Αυτή η παροχημένη με τα πλακάτ. Πες ρε άνθρωπέ μου στο chat GPT και πες ο κύριος Βενιέρης, παίρνω τον βρίζω στην αρχή, τον βρίζω στο Viber ας πούμε, τον στολίζω και μετά λέει, μου λέει, μου κλείνει το τηλέφωνο και με μπλοκάρει, κάνει σωστά, ρώτα του chat GPT, βάλε εσύ στη Μόσχα στο παλιό του κομμουνιστικό, της Πράβδα, γράψε chat GPT Πράβδα, πάρε μια απάντηση και ξανά, άσε με ρε Γεωργία, ασχολήσουμε κανέναν άλλο αγώ, άιντε, σέβομαι την ηλικία σου, φτάνει έλεος. Μη μ' ακούς, άκου, έχεις εσύ δικούς σου. Δεν έχεις κιόλας, κλείσανε. Είναι τόσο πετυχημένοι, ξέρουν τόσο καλά τη δουλειά τους που κλείσανε όλοι. Δεν έχεις την ακούσεις. Τα πήγαν περίφημα. Έχουν άποψη για να λύσουν το πρόβλημα το δικό μου, των ακροατών. Όλοι αυτοί οι δικοί σου οι κομμουνιστές έχουν άποψη για τους άλλους. Για τις άλλες επιχειρήσεις. Το πώς θα δουλέψει μία επιχείρηση, πώς θα δουλέψει άλλη επιχείρηση, πώς θα δουλέψει ο τρίτος οργανισμός, πώς θα δουλέψει ο. Αλλά όταν έχουν οι ίδιοι επιχειρήσεις, παρόλο που παίρνουν και κρατικό χρήμα. Εκεί τις κλείνουν τις επιχειρήσεις. Πήγαινε εκεί, μίλα μαζί τους. Αρκετά με κούρασες.

0: ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους ακροατές. Πολύ καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Είναι καμιά 4-5, αυτός είναι κορυφή. Αν παίζανε δηλαδή 5x5, αυτός θα ήταν βασικός παίκτης, αρχηγός. Αρχηγόπουλο. Λοιπόν, ο υποχθόνιος ο φίλος μου παίρνει αλλού, αλλά σταμάτησε πλέον να ρίχνει πινελίκια. Μπράβο του, καλά ξηγέται. Κάνει και δωράκια, μαθαίνω στο ρέπιτς. Μόνο σε μένα, ρε φίλε, δεν έχεις πρώτα να ποτήρει νερό. Τι αριστερός είσαι. Τόσος εμφύλιος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, το ρολόι γράφει 35 λεπτά μετά τις 3. Και στο Βέλγιο τα ίδια ισχύουν, μου γράφει ένας φίλος, και στη Γερμανία υπάρχουν ανάλογα πραγματάκια. Εμείς είμαστε, σας είπα, το τελευταίο κομμουνιστικό φρούριο της Ευρώπης. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Βοχθόνιος.
0: Ο καλός το φίλο μου. Είδες, είπα καλές κουβέντες.
1: Τι δώρο θέλει να σου κάνω?
0: Δεν θέλω, ρε, τίποτε. Δεν παίρνω δώρα. Δεν παίρνω δώρα. Ένα ντρόν θέλω.
1: Άμπρα, ό,τι θέλεις, κοίταξε να δεις. Είπαμε, ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά το όνειρά του να μην είναι θερινή νύχτα, ε.
0: Ναι, μαζί σου. Το ίδιο λέμε.
1: Άρα εγώ παίρνω το ρέπι, γιατί εγώ με το ρέπι ταυτιζόμαστε.
0: Βρε, καλά έκανες, μα είδες, καλές κουβέντες. Φτάνει, άντε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές κουβέντες είπα, δεν σου είπα καλές κουβέντες. Λέω, και ο Υποκτώνιος παίρνει και τα λοιπά, μια χαρά. Ο άλλος είναι μονικός παιδί μου, άλλος είναι σου λέω να τον έχεις να φορέσει ένα πλακάτ πίσω μπρος και να περπατάει. Έτσι αλλιώς αυτοί στη ζωή τους περπατάνε. Πορείες, πράγματα, θάματα. Λοιπόν, να διαβάσετε πώς θα βάλετε φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, γιατί καταρχάς θα έχετε μέχρι και 30% μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και έχουν, λέει, απλουστευτεί κάπως οι διαδικασίες, γιατί εδώ και χρόνια υπήρχε δυνατότητα, αλλά μέσα από τις προϋποθέσεις δύσκολα μπορούσε κάποιος να τα καταφέρει. Ωστόσο, αν είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος, ελεύθερος, ανεξάρτητος, εύκολα μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά πράγματα. Τι μπορείς να καταφέρεις? Μπορείς να μπεις στη σελίδα www.infotrust.gr ή να πάρεις τηλέφωνο στο 2310-492-492 και να πάρεις πληροφορίες για το πώς και εσύ μπορείς να μπεις στη μεγάλη ομάδα της InfoTrust, χορηγός της εκπομπής Status Express.

Πανικούλης, πανικούλης, όχι μεγάλος πανικός, αλλά πανικούλης στους δρόμους με αρκετά... Όχι, εσένα περίμενα. Με αρκετά προβληματάκια, κυρίως, κάτσε να δω λίγο, προς τα δυτικά τώρα έχουμε μια μεγάλη ουρά οχημάτων στο ύψος εκεί που παλιά είχαμε το τούνελ. Έχει σχηματιστεί μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων που καθυστερούν. Λίγο πιο μπροστά ακόμα ένα μικρό ποτηλιάρισμα, από την άλλη χαμηλά στο 424. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πάρα πολύ κόσμο στην είσοδό της και το πρόβλημα παραμένει και είναι οξύ, εκεί που ο Τάσος πήρε τηλέφωνο νωρίτερα, εκεί όπου γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο δρόμο έως και μεταξύ Χαλάστρας, Κόμβου Χαλάστρας και Σύνδου. Αλλά όπως είπα και στο φίλο τον Τάσο, επειδή μου αρέσει να κρίνω, να κριτικάρω και να φωνάζω όταν θεωρώ ότι πράγματα είναι ή γίνονται με άθλιο τρόπο, εδώ ούτε θα φωνάξω, ούτε θα κριτικάρω, ούτε θα διαμαρτυρηθώ. Γιατί επί 20-25 χρόνια διαμαρτυρόμουν και δεν είμαι εγώ γραφικός όπως κάποιοι άλλοι, γιατί αυτός ο δρόμος μέχρι τα Μάλγαρα ήταν ένας άθλιος δρόμος, ενώ μετά από εκεί όπου οι ιδιώτες έκαναν δουλειά, η Παθέ είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά ευρωπαϊκός δρόμος, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Για να γίνει λοιπόν και το κομμάτι μέχρι εκεί, ενδεχομένως αυτονοήτως θα υπάρξει και ταλαιπωρία. Κυριάκο, πού είσαι ρε φίλε εδώ, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, φωτογραφία, πού είσαι, γράψε μου, στες μια φωτογραφία, ατύχημα λέει στην Περαία, μηχανάκι με αυτοκίνητο, σπεύσατε Γαβρίλη Λεοντή, πού είναι αυτό, ατύχημα στην Περαία, μηχανάκι με αυτοκίνητο. Ο Δημοσθένης λέει: χαίρομαι και θαυμάζω την υπομονή σου. Δεν είναι, κοίταξε να δεις Δημοσθένη, αν δεν ήταν μικρόφωνο και δεν είχε χιλιάδες κόσμου να μας ακούν, ξέρω πώς θα χειριζόμουν το μικρόφωνο, αλλά δεν είναι και στην ιδιοσυγκρασία μου. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους τους λυπάμαι γιατί είναι δυστυχισμένοι. Κάνω μια παύση για να το καταλάβει και ο ίδιος αυτός ο Γιώργος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λοιπόν δυστυχισμένοι. Αν κοιτάξουν μέσα τους, θα βρουν τη στοιχεία. Γι' αυτό επιτίθενται ποικιλοτρόπως. Είναι δυστυχισμένοι, όπως ακριβώς σου το λέω. Είναι άλλο πράγμα, διαφωνώ, λέω, κάνω, ράνω, φτιάχνω, διατυπώνω αντεπιχειρήματα. Και άλλο αυτό που κάνουν ορισμένοι. Μάλιστα, ορισμένοι εξ εκείνων κάνουν κάτι ακόμη χειρότερο. Φέρουν σε δύσκολη θέση συνεργάτες. Παίρνουν τηλέφωνο σε άλλες εκπομπές για να φωτογραφήσουν ή ευθέως να επιτεθούν σε μένα. Ή ξέρω εγώ, στη Βιργινία ή χθες σε κάποιον άλλο. Αυτή είναι ακόμη πιο δυστυχισμένη. Εκείνη δεν είναι μόνο δυστυχισμένη, είναι και, πώς να το πω, είναι και γλιώδης. Όπως ακριβώς το λέω.

Και δεν τίποτε, ξέρετε, συγγνώμη για την καθυστέρηση, δεν έχει να κάνει με τον ακροατή, έχει με το λέω ότι κάτι λέγαμε. Βλέπαμε αυτό το ατύχημα δηλαδή. Λοιπόν, απλά ξέρετε, όχι μόνο σε μένα, χαλάτε, προσπαθείτε να χαλάσετε, επιχειρείτε να χαλάσετε μία σχέση με χιλιάδες κόσμου, όχι δική μου μόνο, πολλών ανθρώπων οι οποίοι είναι στα μικρόφωνα, χιλιάδες κόσμου συμπαθούν τους συγκεκριμένους στα μικρόφωνα. Κάποιοι ούτε κρύ ούτε ζέστη, κάποιοι τους αντιπαθούν. Είστε κάποιοι ελάχιστοι οι οποίοι τους μισείτε και δεν σέβεστε τους άλλους ακροατές. Άντε εγώ έχω συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια, σιγά τώρα το παπάκι με το πλακάτ μην μου δημιουργήσει ή μου χαλάσει την εκπομπή. Αλλά επειδή παρακολουθώ, πάτε και παρεμβαίνετε στη δουλειά του άλλου. Είναι σαν να είναι ο άλλος οδηγός λεωφορείου τουριστικού Φερρυππίν και ένας καρμύρης εκεί μπροστά στους 50 επιβαίνοντες να πάει να του πιάνει το τιμόνι και να το κουνάει γιατί ξέρει να οδηγάει καλύτερα. Ή γιατί διαφωνεί ενδεχομένως με τον τρόπο που οδηγάει ο οδηγός. Είναι κάτι ανάλογο. Σεβαστείτε τους υπόλοιπους, τους 50 άλλους, οι οποίοι είναι πάνω στο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο. Έτσι και εδώ. Έχει 10 λεπτά, ίσα ίσα που αυτό είναι το πλακάτ, χάλασε την εκπομπή. Χάλασε. Σιγά τα ΟΑ, τα κομμουνιστικά.

Τι ωραίο τραγούδι μου γράφει εδώ η φίλη μου η Άννα. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Γεια σου Σίμω. Γεια σου Παντελή. Γεια σου ρε Γιώργη.

Ωραία, εδώ έχω έναν ερωτικό μετανάστη στην Κύπρο. Καλά ρε φίλε, Κύπρια, παντρεύτηκες? Αυτό το αξάν. Αυτή είναι μια μόνιμη συζήτηση που έχω και με την Δημαρέση, στην οποία αρέσουν πάρα πολύ τα κυπριακά. Και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, δεν μεγάλωσα σε, πώς το λένε, στο Παρίσι, ούτε στο Κολονάκι, ούτε στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, έτσι. Δεν έχω θέμα με το αξάν του Βλάχου, του Πόντιου, του Θρακιώτη, του Σαραγκατσάνου, του Κρητικού. Αλλά αυτό το αξάν το κυπριακό, ρε παιδί μου, με επηρεάζει, Στέργιο. Εσύ τι ερωτεύτηκες, Κυπρία, η οποία σου απευθύνθηκε στα κυπριακά.

Γεια σου ρε Γιώτα, καλησπέρα κύριε Βενιέρη, λέει. Και λοιπόν αγαπητό επιτελείο, με τις σχεδόν πάντα προσεγμένες και απολαυστικές μουσικές που σας συνοδεύουν. Σε ευχαριστώ Γιώτα μου. Λευτέρη, τι είναι αυτό που μου στέλνεις, τι φωτογραφία, πού είσαι ρε σύντροφε? Α, στην Αθήνα ο Λευτέρης μου στέλνει φωτογραφία από τα μποτιλιαρίσματα στην Αθήνα. Καλά ρε φίλε, εντάξει, τι συγκρίνεις τώρα, η Αθήνα είναι άλλο πράγμα. Αυτή είναι και συνηθισμένη.

Αποστόλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι είχα να πω στην έκθεση το είπα και, στην, και πριν και στη διάρκεια και προχθές. Δεν είναι Πέτρο Διασχόλμη. Ξέρεις πόσες φορές αυτό το φουκαρά τον έχω μπλοκάρει. Βρίσκει τρόπο, παίρνει άλλα τηλέφωνα από το κόμμα, τα δίνουν, δεν ξέρω. Και ξαναμπαίνει. Τι να κάνω, φταίω εγώ. Από το κόμμα. Θυμάστε παλιά τις καλές εποχές που μας δίνανε τηλέφωνα, ε? Πόπο, επιδότηση, εταιρικά κλπ. Θυμάμαι τότε. Ήμουνα διευθυντής στο Μακεδονία TV και οι μεγάλες εταιρείες της εποχής, Panafon, Telestè, τι άλλο είχαμε. Ερχόταν εκεί να μας καλοπιάσουν τους διευθυντάδες και λέγανε εδώ να κάνουμε ένα πρόγραμμα πώς εργαζόμαστε, 30, 40, 50. Έχουμε πολύ δυνατή επιδότηση και αν θέλετε λέει, κοιτάξτε, αντί να σας δώσουμε 40 συσκευές, θα σας δώσουμε, ξέρω εγώ, 20 συσκευές, αλλά θα σας δώσουμε και 5 πανάκριβες. Ωραία χρόνια.

Ωραία χρόνια. Όλα τα χρόνια είναι ωραία αν ξέρεις πού θα πας και τι θα επιλέξεις. Και εδώ και δεκαετίες επιλέγεις Μαρμαρίδη, εταιρεία Μαρμαρίδης Modern Living, πρωταγωνιστή πάντα. Φέτος έκανε αισθητή για ακόμη μια χρονιά την παρουσία της στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κόσμος και Κοσμάκης βρήκε αυτά που ήθελε, στις τιμές που τα ήθελε, σε ποικιλία που επιθυμούσε.

Γεια σου, Αλέξανδρε. Φίλε, ακόμη και κομμουνιστής λέει: άμα δεν σε γουστάρει ιδεολογικά, ούτε σαν DJ σε γουστάρει, αφού παίζεις κομματάρε, μουσικάρε. Χειρουργός, μουσικός, παραγωγός. Θα βάλω. Πού σε ρε, πώς το λένε, γκόλιαρα. Μπορώ να βάλω κάδα χειρουργός και δίπλα μουσικός παραγωγός. Να έχω. Είναι πολύ, απέχουν πολύ αυτοί οι δύο κάδες.

κράτος. Λέει, κύριε Βενιέρη, γράφουν, λέει, σε διάφορα ότι θα είστε υποψήφιος σε εκλογές. Ισχύει. Δεν ξέρω, Στράτο, δεν ξέρω. Πολλά γράφονται. Δεν ξέρω πόσα από αυτά που γράφονται ισχύουν ή όχι, ούτε εγώ. Λέει, τώρα λίμονό σας. Μας εξηγούσε το πρωί δικηγόρος, το έλεγα και νωρίτερα, με ποιον τρόπο ή με ποιους τρόπους θα μπορούσε, ποια μέσα μπορεί να μετέλθει για να μπορέσει να είναι υποψήφιος. Θα δούμε. Πάντως ρεύμα έχει. Το είχε και όσο ήταν στις φυλακές. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε φτάσει που 8-9%. Πόσο είχε πάρει τότε η Χρυσή Αυγή? Πολλοί εκ των οποίων στεγάζονται τώρα ή είναι ασκεπείς πολιτικά και οι οποίοι με την επάνωδο του Ηλία Καστιδιάρη είναι κάτι περισσότερο από δεδομένο.

0: Ποιος περιμένει εδώ, παρακαλώ?
1: Εγώ είμαι, Γιώργος από καθαριστήριο.
0: Γεια σας, Γιώργο από καθαριστήριο.
1: Λοιπόν,
0: έχω ένα παντελόνι, ρε Γιώργο, συγγνώμη λίγο, σου την ευκαιρία. Το οποίο είναι ψιλομπορντό στο χρώμα και έχουν πέσει δύο σταγόνες λάδι. Δεν βγαίνουν με τίποτα. Υπάρχει τρόπος να βγουν έξι καμιά.
1: Το λάδι βγαίνει, δεν είναι.
0: Δεν βγαίνουν, το έχω επιχειρήσει. Τσεντίλε, άτσε, μάτσε, τίποτα. Λέω, θα ρωτήσω κανένα δικό. Βγαίνει, λες.
1: Βγαίνει.
0: Ναι, έχει καμιά κομπογιανίτικη συνταγή.
1: Εκτός αν είναι από πολύ χοντρό λάδωμα.
0: Δεν ξέρω από τι είναι. Δεν φεύγει, ρε παιδί μου. Και είναι και σε σημείο παρεξηγήσιμο. Το βλέπει άλλο και σου λέει τι.
1: Εκτός αν δεν είναι λάδι, επειδή είσαι σε σημείο παρεξηγήσιμο.
0: Και πώς αυτό, εκείνο εξατμίζεται κιόλα. Προθέσει.
1: Είναι σαν το λεκέ τη Μόνικα.
0: Όχι, καμία σχέση. Εκείνο φεύγει εύκολα. Προθέσει επαφή, το κοιτάει, μου λέει Δημήτρη, μου λέει τι είναι αυτό ο λεκέ. Λέω λάδι, τι

0: λάδι μου, λέει, πού ήσουν.
1: Κυρία Μαρία, θα.
0: Μα τι λέω, όχι, το ξέρει η Μαρία, το προσπάθησε 2-3 φορές, δεν έφυγε. Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, δημιουργείς ανησυχίες όταν βγαίνεις σε κανάλια και εδώ. Χτες άκουσα έναν άλλο ραδιοσταθμό, ο οποίος επισήμανε ότι κάποιος κύριος Βενιέρης, λέει, που βγήκε στην ΕΤ,
0: ναι,
1: έχει θέσει ότι αντί να παίρνουν το επίδομα ενεργείας, λέει, οι άνεργοι, να το παραχωρούν στις επιχειρήσεις. Και δημιουργείς με αυτή τη θέση ανησυχίες.
0: Έτσι το κατάλαβε.
1: Έτσι το κατάλαβε.
0: Γι' αυτό είναι στο σταθμό που είναι.
1: Δεν άκουσα πια ποια θέση πήρες, γιατί
0: δεν... θα την επαναλάβω. Θα την επαναλάβω.
1: Θα τους ακούω.
0: Θα την επαναλάβω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλλά πες την, να ξέρουμε τι, ποια θέση πήρε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Θα σου πω τι είπα. Να σε καλά, για χαρά. Γι' αυτό θα είναι, δεν ξέρω ούτε καν να ρωτάω σε ποιο ραδιόφωνο, φαντάζομαι. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί στους οποίους μαζεύτηκαν πολλά τούβλα από τα παλιά. Γιατί τώρα έχουμε ήττον. Θα παίρνει και πιο εύκολα τα χειριστεί. Αυτά είναι παλιά τούβλα. Κοίτα, για το στάβλο. Λοιπόν, Νικόλα μου άκου. Νικόλας είπες, Γιώργος, πώς το είπες από το καθαριστήριο. Είπα αυτό που το είπα και στην αρχή. Είπα. Και είναι, πίστεψέ με, ό,τι πιο θετικό για τον εργαζόμενο. Αντί, είπα, αντί το κράτος να πάει να δίνει 400 ευρώ, 480 πόσο είναι, το επίδομα ενεργείας σε κάποιον, και αυτός με τα 480 ευρώ είναι αφητοζωή, είναι αναγκάζεται να κάνει και μαύρη εργασία. Το κράτος αυτό να πάει στις επιχειρήσεις και να πει: έχω αυτούς τους εργαζόμενους, σου δίνω όλο το ποσό του επιδόματος ανεργίας, όλο, αφού το δίνει έτσι κι αλλιώς. Σου δίνω όλο το ποσό του επιδόματος ανεργίας, βάζεις και εσύ από τη δική σου πλευρά τον κανονικό μισθό που αντιστοιχεί σε αυτό το επίδομα, 900 ευρώ, 1000 ευρώ, 1100 ευρώ, δεν ξέρω πόσα είναι ακριβώς. Και έτσι ο εργαζόμενος έχει μια δουλειά και ένα εισόδημα για να ζει στην οικογένειά του. Τα ταμεία μας έτσι κι αλλιώς θα επιστρέψουν εισφορές, θα πάρουν κάποια χρήματα, τα ασφαλιστικά και όλα μέλη γάλα, Γιώργο. Με αυτό είπα. Αλλά δεν περιμένω από ηλίθιους ανθρώπους, δεν λέω για σένα προς Θεού, αυτούς οι οποίοι έχουν ένα μικρόφωνο και είναι τόσο ηλίθιοι που δεν κατάλαβαν το μικρόφωνο. Δεν είναι μόνο πιστόλι που πυροβολεί, έξω πυροβολεί και στο μυαλό του ότι είναι πυροβολημένοι, κατάλαβες. Αυτό είπα. Είναι προς όφελος του εργαζομένου. Δηλαδή, εγώ αν είχα ένα παιδί 35-40 χρόνων και το απέλυαν από τη δουλειά και είχα να επιλέξω μεταξύ του να παίρνει 480 ευρώ και να κάθεται σπίτι για τα τσιγάρα του, ευτυχώς δεν καπνίζουνε, ή να τα δώσει τα χρήματα αυτά όχι στο παιδί μου το κράτος, αλλά σε μια επιχείρηση να την υποχρεώσει, είπα, για δύο τουλάχιστον χρόνια να τον προσλάβει και να παίρνει 1000 ευρώ, 900 ευρώ, 1100 ευρώ, προτιμώ το δεύτερο. Αν ακούς, δεν ξέρω ποιος σταθμός είναι, πάρ' τους και πες τους, μήπως και σωθούν. Αν και ορισμένοι εξ αυτών είναι ανίατοι. Γι' αυτό έλεγα και στο Στράτο, φίλο μου, τι γράφετε και τι λέγεται για τον καθένα μας, σας. Αυτοί έχουν βρει ένα κοινό, υπάρχει αυτό το κοινό, το οποίο πως τον αγοράζει ό,τι του πουλάνε. Ό,τι του πουλάνε. Ό,τι του πουλάνε. Επιστολές, κυραλιφές, πατριωτισμό, μπατριωτισμό, τα πάντα, ό,τι του πουλάνε. Ό,τι μπορεί και πουλάει, το πουλάνε και υπάρχει κοινό που τα αγοράζει. Τους αφιερώνω αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα. Μπας και καταπραίνει το γάβγισμά τους.

Δημήτρη. Γεια σου Ντάνο. Ο Ντάνος λέει: συμφωνούμε απόλυτα. Επίσης, να δούμε και πόσες φορές μπαίνει κάποιος στα επιδόματα. Γιατί εμείς 36 χρόνια μηδέν ταμείο. Ξέρετε, ας πω κάτι. Εγώ ουδέποτε δουλεύω. Φαίνεται πόσο δουλεύω για να δουλεύω. Αλλά ακόμη και όταν έμεινα άνεργος, σε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη φάση της ζωής μου, εξαιτίας του πιο ξεδιάντροπου ανθρώπου που έχω γνωρίσει, δεν πήγα στο Ταμείο Ανεργίας. Έμεινα 6 μήνες άνεργος. Δεν είχα λεφτά στην άκρη. Απλά δεν μου πήγαινε η καρδιά. Είπα θα παλέψω από το μηδέν για να δω τι μπορώ να καταφέρω.

Α, αυτό θα. Σαν και αυτό θα λέει. Αλήθεια. To let her into your heart, then you can start. Καλή συνέχεια αύριο το πρωί στις 8.

0: Ιταλίας. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου πραγματοποιήθηκε η μοιραία διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να έχουν διαδραματίσει μέχρι τώρα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση τόσο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης όσο και των ψηφιακών πιστήριων που συλλέχθηκαν από τις αρχές ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι ιατρών. Σύσκεψη φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό το Δασαρχείο Χαλκιδικής, προκειμένου να οριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού και χειρισμού του άγριου ζώου που επιτέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες σε δύο διαφορετικές παραλίες στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το φέστιβαλ, στη μία περίπτωση το άγριο ζώο επιτέθηκε και δάγκωσε στον αυχέ ένα 46χρονο Σέρβο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση επιτέθηκε σε δίχρονο αγοράκι. Σε όλη την Ελλάδα αναζητούν οι αρχές τον βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν έχει επιστρέψει ως όφιλε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε στο Earth News ότι ο Αλκέτ Ριζάη έχει λάβει 16 άδειες τα τελευταία χρόνια με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου και δεν είχε παραβιάσει καμία από αυτές. Παράταση τριών εβδομάδων δόθηκε στον διαγωνισμό για τη μεγάλη ανάπλαση της Death Hell Expo στη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, η προθεσμία υποβολής των προσφορών μετατέθηκε από τις 21 Σεπτεμβρίου στις 12 Οκτωβρίου. Συνάντηση με τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης είχαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη δήμαρχοι Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος. Αντικείμενο της συζήτησης του Επιτρόπου με τους δύο δημάρχους αποτέλεσε ο καταβλισμός των Ρωμά στην περιοχή Τσαΐρια. Τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας υποδέχθηκε σήμερα η Θεσσαλονίκη. Το πρωί συνεδρίασε στην πόλη η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, ενώ το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους το αναπτυξιακό φεστιβάλ Grassroots Football for Schools με παρουσία πάνω από 60 παιδιών από σχολεία της πόλης που έπαιξαν ποδόσφαιρο με Έλληνες και ξένους θρύλους του αθλήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ευθεία επίθεση στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαπέλυσε ο Σαρλ Μισελ, παραμονές της αυριανής ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν για την κατάσταση της Ένωσης. Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, μιλώντας στο RTL, δήλωσε ότι η Φόντερ Λάιν δεν βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 25, στο Κλική στους 26, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 23 και στα Κρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Από εδώ το πάει, από εκεί το πάει, προσπαθεί να βρέξει, συννεφιάζει, ανοίγει, ούτε ο καιρός ξέρει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Εγώ πάντως το έχω δηλώσει ξεκάθαρα ότι είμαι λάτρης της βροχής, βεβαίως όταν ταξιδεύω, όταν οδηγώ, όχι τόσο όταν είμαι μέσα στο στούντιο. Όταν είμαι μέσα στο στούντιο, λατρεύω έτσι να έχει συννεφιά, αλλά να μην βρέχει, γιατί αν ξεκινήσει και βρέχει, με πιάνουν και οι τάσεις φυγής. Και όπως βλέπω εδώ από τον χάρτη που έχω μπροστά μου από ολόκληρη την πόλη, αλλά και γύρω-γύρω, και εσάς σας έχουν πιάσει τάσεις φυγής, ε! Διότι ο περιφερειακός έχει τα γνωστά του θεματάκια, όχι κάτι το ιδιαίτερο και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Η πόλη έχει κίνηση, κυρίως η Όλγας, λόγω των έργων που έχουμε εκεί στη διασταύρωση με Συνδίκα. Οι τάσεις φυγής όμως προκύπτουν από το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Εθνική Οδό και προς Κατερίνη και από Κατερίνη. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λοιπόν στην Παθέ υπάρχουν έργα σε εξέλιξη, υπάρχει ασφαλτόστρωση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ήταν άκρος αναγκαία, άκρος απαραίτητα αυτά τα έργα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Οπότε όσοι φεύγετε από την Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη ή όσοι έρχεστε προς την Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε μια αρκετά σημαντική καθυστέρηση εκεί περίπου στο ύψος της Χαλάστρας. Κατά τα λοιπά, έχουμε πολύ ωραίες ειδήσεις σήμερα από τον μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης και με αυτές θα πάμε μέχρι και τις 5 που θα είμαστε παρέα. Με το Λέοντι Μαχαιρά εδώ να φροντίζει τους ήχους, να επιλέγει τις μουσικές και το Σωτήρι Βουτσελά στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε.

0: Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς, τους ακροατές του στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε ταλαιπωρείστε ελαφρώς εκεί έξω στους δρόμους της πόλης, είτε έχετε καταφέρει, έχετε επιστρέψει στα σπίτια σας από τις εργασίες σας και ξεκουράζεστε. Όπως σας είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, και σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτοκινητική επικαιρότητα και κυρίως με την πολύ σημαντική είδηση που μας έδωσε η Volvo. Η οποία Volvo έκανε πραγματικά μία κίνηση ματ τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το XC60, όσο και σε ό,τι αφορά το XC90. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξανδρο Κωστήρογλου, είναι ο Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Volvo Cars Ελλάς. Κύριε Κωστήρογλου, αγαπητέ Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και σε όλη την ραδιοφωνική σας, την πολύ ωραία ραδιοφωνική παρέα.
0: Κίνηση ματ σήμερα αυτό που έκανε η Volvo, οι πληροφορίες που έδωσε στην δημοσιότητα, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει, αγαπητέ Αλέξανδρε, και με το XC60, το πλέον καλοπουλημένο μοντέλο της μάρκας, όσο και με το XC90.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το πούμε και πιο διαφορετικά. Είναι όντως μια κίνηση ματ, η οποία φέρνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το πιο καλό αυτοκίνητο της μεσαίας κατηγορίας, το XC60, και το XC90 άλλη κατηγορία, αλλά για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, ας εστιάσουμε λίγο στο XC60 αυτή τη στιγμή, διότι πούμε ισχύει και για το XC90. Στην περίπτωση λοιπόν του XC60, που είναι και ένα πιο προσιτό μοντέλο, η Volvo με την αναβάθμιση που έκανε κατάφερε να φέρει το καλύτερο, ήδη το καλύτερο αυτοκίνητο της αγοράς, να το κάνει πραγματικά καταμάχητο. Αυτό θεωρώ προσωπικά και μου επιτρέπετε την έκφραση.
0: Και θα ξεκινήσουμε με την ουσία της ανανέωσης. Θα πάμε στη συνέχεια και στις αισθητικές και στις υπόλοιπες αλλαγές που φέρει το XC60. Αλλά θα ξεκινήσουμε με την ουσία, που είναι η τοποθέτηση στην plug-in υβριδική έκδοση του μοντέλου μιας πολύ μεγάλης μπαταρίας, η οποία του δίνει την δυνατότητα να κινείται με ηλεκτρισμό, αμυγός δηλαδή ηλεκτροκίνητα, μέχρι 200 χιλιόμετρα. Τεράστια αυτονομία.
1: Πολύ σωστά, ναι. Είναι, όπως είπα και πριν, η μεγαλύτερη αυτονομία που υπάρχει σε plug-in υβριδικό αυτοκίνητο της κατηγορίας, το οποίο δίνει το πλεονέκτημα στον ιδιοκτήτη να μπορεί να κινείται πραγματικά, σε πραγματικές συνθήκες, μέσα στην πόλη καθημερινά, μόνο με την ηλεκτρική ενέργεια. Και όταν επιλέγει να πάει πιο μακριά ή όταν δεν υπάρχει ευχέρεια της άμεσης και εύκολης φόρτισης, να μπορεί να κινείται με τον συμβατικό κινητήρα για μεγάλες αποστάσεις, μεγάλα ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας, Σαββατοκύριακα κτλ.
0: Καταρχήν, επειδή είχα πρόσφατα το XC90, όχι με αυτή την μπαταρία, με την μικρή, με τη μικρή, ναι, πλέον θεωρείται μικρή σε σχέση με αυτή που υπάρχει, και έκανα ταξίδι έχοντας επιλέξει την υβριδική λειτουργία, δηλαδή και ηλεκτροκινητήρα και θερμικό κινητήρα, αποφορτίστηκε η μπαταρία μετά από 210-220 χιλιόμετρα και μέχρι τότε πήγαινα με 6,7-6,9 μέση κατανάλωση σε ταξίδι. Τώρα σκέφτομαι στην περίπτωση του XC60, αν βγω να κάνω ταξίδι και είμαι πλήρως φορτισμένος, πόσα χιλιόμετρα θα βγάλω στην υβριδική λειτουργία με μια κατανάλωση η οποία θα είναι, φαντάζομαι, λίγο πάνω από τα 5 λίτρα.
1: Κάπως έτσι είναι, μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ από την χρήση του XC60 και σε πόλεις και σε πόλη και σε ταξίδι. Αντίστοιχα επιβεβαιώνω ότι όλα όσα λέμε είναι ελαφρώς αυξημένα σχετικά με το XC90 λόγω του όγκου και του βάρους.
0: Προφανώς.
1: Αλλά ελαφρώς, πολύ λίγο. Όντως λοιπόν το μεγάλο πλεονέκτημα είναι αυτό, ότι κάποιος μπορεί να έχει στην διάθεσή του πάνω από 1200 χιλιόμετρα αυτονομίας, 1240 για την ακρίβεια κατά WLTP, αλλά επίσης ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι όχι μόνο τα χιλιόμετρα αυτά επαρκούν για την καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη, τα χιλιόμετρα δηλαδή της ηλεκτρικής αυτονομίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι και τόσο πολλά που δεν χρειάζεται να φορτίζει και κανείς κάθε μέρα.
0: Ισχύει. Δηλαδή 200 χιλιόμετρα σε αστικό περιβάλλον δεν νομίζω ότι κάνει κάποιος, εκτός κι αν είναι οδηγός ταξί.
1: Ναι, νομίζω ότι όπου και αν βρισκόμαστε, πάνω από 70-60 χιλιόμετρα δεν κάνουμε. Έτσι. Όποιο αν βρισκόμαστε, σε όποιο σημείο της πόλης και να είναι.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για την τοποθέτηση μιας καινούργιας μπαταρίας, η χωρητικότητα της οποίας είναι 41 κιλοβατόρες, Αλέξανδρε.
1: Είναι 41 κιλοβατόρες η ονομαστική χωρητικότητα και 38 κιλοβατόρες η πραγματική. Το πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέψετε εδώ να σημειώσω, που επίσης είναι πρωτοπορία της Volvo, είναι μοναδική στην κατηγορία, είναι το γεγονός ότι η αύξηση αυτή της αυτονομίας που ήρθε από την αλλαγή της χημείας της μπαταρίας ως επιτοπλίστων,
0: ναι,
1: δεν έχει επιδράσει ούτε στον χώρο των αποσκευών, ούτε στον χώρο των επιβατών. Δηλαδή η χωρητικότητα της μπαταρίας αυξήθηκε 3 φορές σχεδόν, 2,5 φορές για την ακρίβεια, χωρίς να έχει κανένα, πώς να το πω, χωρίς να πάρει καθόλου από τον χώρο των αποσκευών ή από τον χώρο των επιβατών. Δεν έχει κανένα συμβιβασμό δηλαδή.
0: Καλά κάνεις και το σημειώνεις και το τονίζεις, διότι η εύλογη απορία θα ήταν, αφού μεγάλωσε η μπαταρία, δεν πήρε χώρο από τις αποσκευές ή από τους επιβάτες. Όχι, δεν έχει πάρει καθόλου χώρο. Όση χωρητικότητα έχει το πορπαγκάζ, συνεχίζει και έχει. Όσο χώρο είχαν οι επιβάτες, εξακολουθούν και έχουν στο καινούριο, στο ανανεωμένο XC60, που θα το δούμε στο τέλος του χρόνου.
1: Η παραδόση είναι στο τέλος του χρόνου. Και αν μου επιτρέπεις και δεν χαλάω τη σειρά και τον ιρμό που έχεις στο να ξεδιπλώσουμε όλα τα πλεονεκτήματα του αυτοκινήτου, αλλά μένοντας στο θέμα του μη συμβιβασμού, ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν φέρνει κανένα συμβιβασμό, να πούμε ότι δεν θα υπάρχει ούτε συμβιβασμός και στην τιμή.
0: Δηλαδή,
1: οι τιμές θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, οπότε προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν το site της Volvo Cars και να δουν τις τιμές οι οποίες θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκεί όπου θα δουν ότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένα συμβιβασμός και στην τιμή. Οπότε όλο αυτό το πακέτο που λέμε, όλο αυτό έρχονται σαν μια πολύ λογική πια επιλογή και επιβεβαιώνουν αυτό που είπα στην αρχή, ότι το καλύτερο αυτοκίνητο της κατηγορίας έγινε ακριβώς.
0: Δεν μπορεί,
1: ακόμα καλύτερο, χωρίς κανένα συμβιβασμό.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρξει μια αύξηση στην τιμή του αυτοκινήτου, διότι εκτός από τη μεγαλύτερη μπαταρία έχουμε και αισθητικές αλλαγές, έχουμε και αλλαγές στον εξοπλισμό.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά πολύ σύντομα.
0: Πολύ σύντομα. Μάλιστα. Μας εξιτάρισε έτσι τη φαντασία, το ενδιαφέρον, να δούμε τις τιμές από το XC60, που όπως είπα έχει και άλλες αλλαγές. Δεν είναι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτονομία, με τη χωρητικότητα της μπαταρίας στην plug-in υβριδική έκδοση. Γενικά έχει υποστεί μια σημαντική ανανέωση το μοντέλο.
1: Ναι. Είναι γεγονός. Έχει διακριτικές αλλά σημαντικές διαφοροποιήσεις και εξωτερικά, όπου ουσιαστικά έχουν αλλάξει όλο το εμπρός και το πίσω μέρος, και όταν λέμε το εμπρός μέρος εννοούμε και τα φανάρια, τα οποία είναι πιο λεπτά, πάντα βέβαια με το σχήμα του Thor, και η μάσκα στο ίδιο μοτίβο, τα οποία έχουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση για να το περιγράψω μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα, έχουν απλώσει περισσότερο οριζόντια τόσο εμπρός όσο και πίσω τα φωτιστικά σώματα και η σχεδίαση του προφυλακτήρα, με αποτέλεσμα να έχουν δώσει στο αυτοκίνητο μια πιο κομψή εμφάνιση και μια καλύτερη στάση πάνω στο δρόμο.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να το δούμε από κοντά και να πούμε ότι ανάλογες αλλαγές έχουν γίνει και στην περίπτωση του XC90 και αισθητικές, αλλά κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την τοποθέτηση της μεγάλης πια μπαταρίας και στο μεγάλο σας μοντέλο, στο XC90.
1: Ναι, να διευκρινίσουμε εδώ ότι το X90 είχε πάρει τις αισθητικές αλλαγές πέρσι,
0: ναι,
1: οπότε δεν έχει αισθητικές αλλαγές. Οι αισθητικές αλλαγές λοιπόν περιορίζονται στο X60. Έχει πάρει όμως, όπως πολύ σωστά είπε Σωτήρη, έχει πάρει και τις αλλαγές στα μηχανικά μέρη που αναφέραμε.
0: Οπότε έχουμε και εδώ την μπαταρία των 41 κιλοβατορών, Με μία αυτονομία όμως που όπως είπες και εσύ στην αρχή λόγω βάρους, λόγω όγκου, είναι στα 160 χιλιόμετρα που επίσης είναι σωστά. Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Και αυτά λοιπόν τα δύο αυτοκίνητα, ας το τοποθετήσουμε τώρα και στην αγορά, τι επιτυχάνουν, είναι αυτή τη στιγμή έχουν τις κορυφαίες επιδόσεις ό,τι αφορά αυτονομία, συστήματα ασφαλείας, είναι και ανανεωμένα όπως προαναφέραμε και συνιστούν τις καλύτερες προτάσεις στην κατηγορία, στις δύο κατηγορίες, τη μεσαία και τη μεγάλη. Μεσαία το 660 και τη μεγάλη το 690. Δεδομένου λοιπόν ότι σε αυτό το χώρο έχουμε και ένα και το E660, το αμυγός ηλεκτρικό E660 με την αυτονομία που φτάνει ανάλογα την έκδοση μέχρι και τα 810 χιλιόμετρα, καταλαβαίνουμε ότι η Volvo σε αυτό το φάσμα παρουσιάζει μια υπεροπλία, θα έλεγα, αυτοκινήτων που πραγματικά απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, είτε τον ενδιαφέρει να κινείται αμυγός ηλεκτρικά, είτε τον ενδιαφέρει να έχει την εναλλακτική και του συμβατικού κινητήρα, δηλαδή να έχει ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο.
0: Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, με αυτές τις εκδόσεις των plug-in και του X60 και του X90, κάνει τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, Αλέξανδρε, πιο εύκολη για κάποιον ο οποίος δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με την ιδέα καταρχήν, οπότε μπορεί να πάει σε αυτό το ενδιάμεσο σκαλοπάτι, το οποίο πια είναι εξαιρετικό θα έλεγα, και στη συνέχεια να προχωρήσει στην πλήρη ηλεκτροκίνηση.
1: Έτσι, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε δεν είναι στατικό. Πριν από 2 χρόνια η διαδικασία της φόρτισης μπορεί να ήταν πιο δύσκολη ή να μας τρόμαζε περισσότερο. Σήμερα συνειδητοποιούμε ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και κάποιος όταν αγοράζει έχουν βελτιωθεί δραματικά όσον αφορά την ευκολία και την ευκολία της φόρτισης και την συχνότητα με την οποία βρίσκουμε φορτιστές στο ταξίδι μας. Και κάποιος πρέπει να ξέρει ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια, γιατί δεν ψωνίζουμε αυτοκίνητο για το σήμερα, ψωνίζουμε για τα επόμενα 3 χρόνια, 5 χρόνια ή και παραπάνω, η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Οπότε είναι, για άλλη μια φορά γυρίζουμε στην αρχική διαπίστωση, ότι είναι σημαντικό να προσφέρει η Volvo, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ότι προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα που ο πελάτης πλέον μπορεί να διαλέξει περισσότερο για την ιδέα, όπως είπες, για το τι αισθάνεται ότι τον βολεύει καλύτερα.
0: Και αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι και το X40 δέχθηκε μία ανανέωση, το σύνολο πια της γκάμας της Volvo είναι πλήρως ανανεωμένο.
1: Ναι, και εκεί έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ανανέωση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Πολύ επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο εκδόσεις της σειράς 40, δηλαδή η συμβατική 640 αλλά και η ηλεκτρική EX40 και EC40 στο crossover αμάξωμα, έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές εξωτερικές που έχουν κάνει τα αυτοκίνητα επίσης πιο κομψά και έχουν υποστεί και αναβαθμίσεις των συστημάτων ασφαλείας. Έχουν έρθει δηλαδή πλέον στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας ασφάλειας όλα τα μοντέλα της Volvo.
0: Μάλιστα. Ωραία, να κλείσουμε λέγοντας, επαναλαμβάνοντας μάλλον, ότι περιμένουμε το X60 και το X90 στο τέλος του έτους, στο τέλος του 26 στη χώρα μας.
1: Πρακτικά εκεί, ανάλογα με την παραγωγή του εργοστασίου, μπορεί να είναι οι πρώτες μέρες του 27, αλλά μιλάμε πάντα για αυτήν την περίοδο.
0: Με τις παραγγελίες όμως να έχουν ανοίξει ή να ανοίγουν τις επόμενες ημέρες.
1: Πάντα το δίκτυό μας είναι διαθέσιμο να εξυπηρετήσει τους πελάτες, ακόμα και στην περίπτωση που μπορεί. Μιλάω θεωρητικά για ένα μοντέλο να μην έχουν ανοίξει οι παραγγελίες. Καλό είναι, γιατί το δίκτυο, καλό είναι να επικοινωνεί κάποιος με το δίκτυο, γιατί το δίκτυο κρατάει τη σειρά προτεραιότητας και είναι ουσιαστικά σαν να έχει τοποθετηθεί η παραγγελία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, να είσαι καλά και ελπίζω σύντομα να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο του Status.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πάντα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Ήταν κίνηση smart τώρα, όπως και να το κάνουμε. Αυτό που έκανε η Volvo να τοποθετήσει τόσο στο XC60 όσο και στο XC90 μια πολύ μεγαλύτερη μπαταρία, μια μπαταρία 41 κιλοβατερών, στην plug-in υβριδική έκδοση και του ενός και του άλλου, όχι στις ηλεκτρικές εκδόσεις, μην τα μπερδεύετε, και να τους δώσει μια αυτονομία που στην περίπτωση του 60 φτάνει τα 200 χιλιόμετρα, ενώ στην περίπτωση του 90 φτάνει τα 160. Καταλαβαίνετε ότι πραγματικά αλλάζει τον χάρτη στα plug-in υβριδικά μοντέλα. Θα πάμε έτσι με μουσική στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας, ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
0: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
0: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτητα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
0: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Έριξε καμιά σταγόνα εκεί έξω ή απλώς συνέφιασε? Απλώς συνέφιασε, τίποτα, ούτε έτσι, λίγο, κάτι. Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε, μήπως αργότερα κάνει κάτι, μας ρίξει καμιά βροχούλα, μας δροσίσει λίγο όπως έκανε το απόγευμα του Σαββάτου. Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει, όπως πάντα στον στάτους 107 και 7. Με την κίνηση να είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με την εισαγωγή, με την έναρξη της εκπομπής και στον περιφερειακό, μικροπροβλήματα προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, μέσα η πόλη λίγο η Νίκης είναι αρκετά φορτωμένη και βεβαίως όπως σας είπαμε το πρόβλημα στην ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα και προς Κατερίνη και προς Θεσσαλονίκη, εκεί είναι αρκετά σημαντικό το θέμα. Ελάτε στις τηλεφωνικές μας γραμμές για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες, για σχόλια στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

Ο Γιώργος εδώ που με ρωτάει για την τιμή του XC60 του ανανεωμένου με την μεγάλη μπαταρία της plug-in υβριδικής έκδοσης. Απέφυγε να μας πει ο κύριος Κωστήρογλου στον αέρα ποια θα είναι η τιμή του, αλλά όπως ψυχανεμίστηκα θα υπάρξει ίσως μία μικρή αύξηση, αλλά μάλλον θα είναι πολύ μικρή για τα όσα προσφέρει η ανανεωμένη έκδοση, κυρίως για τη μεγάλη μπαταρία. Άμα μιλήσουμε δηλαδή για μία αύξηση της τιμής των 500-600 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικρή για μία τόσο μεγάλη, τόσο σημαντική αναβάθμιση του μοντέλου.

Αλέξανδρε, προφανώς είναι κατακριτέο. Μας έχει στείλει εδώ ο Αλέξανδρος ένα μήνυμα στο Viber, τι έχουμε να πούμε για τον αστυνομικό που είναι πάνω σε μία μοτοσικλέτα και είναι κρυμμένη η πινακίδα της μοτοσικλέτας. Προφανώς και πολύ κακός είναι κρυμμένη η πινακίδα της μοτοσικλέτας. Νομίζω πως δεν χωράει καμία απολύτως αμφιβολία. Τώρα καλά τα καινούργια αυτοκίνητα, πολύ ωραίο το XC60 και το XC90 που σας είπα, αλλά πολλοί είναι στη φιλοσοφία της απόκτησης ενός μεταχειρισμένου αυτοκίνητου και μεταξύ μας καλά κάνετε, διότι με τα ίδια λεφτά μπορείτε να πάρετε ένα πολύ καλύτερο αυτοκίνητο με πολύ περισσότερο εξοπλισμό όταν αυτό είναι μεταχειρισμένο. Βεβαίως υπάρχουν μεταχειρισμένα και μεταχειρισμένα. Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν μοντέλα, ανήκουν αυτοκίνητα που μπορεί να σας βάλουν σε μπελάδες. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν τα μεταχειρισμένα του Stock Center της Velmar, όπου εκτός όλων των άλλων παίρνετε και 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ναι, καλά ακούσατε, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση από το Stock Center της Velmar. Διαλέγετε κάποιο από τα 1500 αυτοκίνητα, από τα 1500 μοντέλα που μπορείτε να βρείτε είτε στο site είτε αν επισκεφτείτε ένα από τα 2 καταστήματα του Stock Center εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία ή στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη.

Μία μόδα που έχει αρχίσει να επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια είναι αυτή της δημιουργίας εκ μέρους των εταιριών πολύ γρήγορων εκδόσεων των SUV μοντέλων τους. Κάποτε όταν μιλούσαμε για σπορ αυτοκίνητα, όταν μιλούσαμε για γρήγορα αυτοκίνητα, όταν μιλούσαμε για αυτοκίνητα επιδόσεων, το μυαλό μας πήγαινε προφανώς σε χαμηλές κατασκευές που σχεδόν ακουμπούσαν στο δρόμο, που έξυναν όπως λέγαμε τότε τους προφυλακτήρες στο δρόμο. Τώρα τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει και μάλιστα σημαντικά. Και είναι λογικό μεταξύ μας, διότι όσο τα SUV μπαίνουν στη ζωή μας και πλέον έχουν μπει πάρα πολύ έντονα στη ζωή μας, όλοι θέλουμε να αποκτήσουμε ένα SUV, είναι λογικό και οι εταιρείες να δημιουργούν τέτοιες γρήγορες εκδόσεις προκειμένου να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις, όλα τα γούστα. Για παράδειγμα, στα μεσαία SUV έχουμε τις AMG εκδόσεις της GLC της Mercedes, έχουμε τις M εκδόσεις της X3 από την BMW, μπαίνει τώρα και η Audi πολύ δυνατά σε αυτό το παιχνίδι, είχε την S έκδοση του Q5, ετοιμάζει πλέον και μια πιο σκληροπυρηνική, μια πιο δυνατή έκδοση, την RS Q5. Τώρα, αν αρχίσουμε τη συζήτηση κατά πόσο έχουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα λόγο ύπαρξης, για ποιο λόγο να πάρω ένα SUV το οποίο έχει 500 πλάς άλογα, δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσω ποτέ, τι θα τα κάνω, γιατί, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι εντελώς ρητορικά ερωτήματα, είναι εντελώς φιλοσοφικές αναζητήσεις, διότι όσο υπάρχουν εκεί έξω σε αυτόν εδώ τον κόσμο αγοραστές για αυτά τα αυτοκίνητα, και υπάρχουν παντού, όχι δεν αναφέρομαι στη χώρα μας, αν και υπάρχουν και στη χώρα μας, είναι η αλήθεια, αναφέρομαι στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, στη Βόρεια Αμερική, στις Σαουδαραβικές χώρες. Είναι πολύ λογικό λοιπόν και οι αυτοκίνητοβιομηχανίες να δημιουργούν τέτοια αυτοκίνητα όπως το RS Q5. Ready to lose it all. Sure you want to play. It's changing love. Άλλωστε είμαι θειασότης της φιλοσοφίας που λέει ότι τα άλογα, ότι η ισχύς ποτέ δεν είναι αρκετά. Και περιμένω ήδη τα ερωτήματά σας, τις απορίες σας, το σχολιασμό σας, που θα λέει ότι με 2,5 ευρώ που πάει να γίνει η βενζίνη, τι να τα κάνεις τα 500 άλογα, θα είναι γκάζια και 50 ευρώ.

Άλλωστε, τη στιγμή που η Audi δίνει πληροφορίες για δημιουργία μιας πολύ γρήγορης έκδοσης του Q5, την ίδια στιγμή η Volkswagen δείχνει πως είναι έτοιμη να περάσει στην παραγωγή ένα πραγματικά πολύ αποδοτικό όχημα. Ένα όχημα το οποίο έχει ως στόχο να καταναλώνει 1 λίτρο βενζίνης για κάθε 100 χιλιόμετρα. Το είχαμε δει το συγκεκριμένο, ως απόπειρα δημιουργίας ενός πρωτοτύπου εκ μέρους της Volkswagen, το είχε ονομάσει τότε XL1, το είχαμε δει πριν από 13 χρόνια, στη συνέχεια Volkswagen το άφησε στην άκρη, τώρα φαίνεται πως είναι έτοιμη να το, όχι απλώς να το επαναφέρει ως πρωτότυπο, αλλά να δημιουργήσει και μία έκδοση παραγωγής. Ένα αυτοκίνητο με μια πολύ ιδιαίτερη σχεδίαση. Μπορείτε να μπείτε στο inkinesi.gr να δείτε τις φωτογραφίες. Ένα όχημα με μήκος 4,77 μέτρα. Κάθε άλλο παρά μικρό είναι, αλλά με έναν αεροδυναμικό συντελεστή μόλις 0,158.

Είπαμε, η αυτοκινητική συζήτηση χωράει όλες τις απόψεις και εκείνες που θέλουν πολύ γρήγορα, πολύ δυνατά αυτοκίνητα, για όσους η κατανάλωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο ένα νούμερο, όπως επίσης και για εκείνους που η οικονομία στην καθημερινή χρήση, στην καθημερινή μετακίνηση είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Και γι' αυτό συνεχίζουν και υπάρχουν εταιρείες όπως για παράδειγμα η Ferrari, η οποία κατασκευάζει πραγματικά εξωτικά, για τα δικά μας δεδομένα πάντα, αυτοκίνητα. Εξωτικά μεν, αλλά με πολύ μεγάλη απήχηση δε. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι παραμένει ακόμα και σήμερα μία από τις πιο κερδοφόρες αυτοκινητοβιομηχανίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τελευταία της δημιουργία, η 296 Modificata, ένα ονειρικό, ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πιο ακραίο ακόμα και από τις αγωνιστικές εκδόσεις της Ferrari. Και αν αναρωτηθείτε πώς μπορεί ένα αυτοκίνητο παραγωγής να είναι πιο ακραίο σε υποδύναμη, πιο ακραίο σε οδική συμπεριφορά, πιο ακραίο συνολικά σε σχέση με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, να σας πούμε ότι στα αγωνιστικά υπάρχουν περιορισμοί προκειμένου να λάβει μέρος σε κάποιο είδος αγώνα. Αντίθετα, στα αυτοκίνητα παραγωγής, όταν το κόστος δεν είναι ο περιοριστικός παράγοντας, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να η φαντασία να αφαιθεί ελεύθερη και να δημιουργήσει απίστευτα πράγματα.

Η αλήθεια είναι πως η φαντασία λείπει σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τη σύγχρονη αυτοκίνηση και σχεδιαστικά, αλλά κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα μηχανικά μέρη, τα αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής, ειδικά όσα προέρχονται από την Κίνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ό,τι πιο ακραίο έχουμε συναντήσει μηχανολογικά πάντα. Για τα full υβριδικά, για τα plug-in υβριδικά αναφέρομαι, όπου όλα ή σχεδόν όλα, το 90-95% των υβριδικών και των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων που έρχονται από την Κίνα έχουν ως βάση έναν θερμικό κινητήρα 1500 κυβικών σε ατμοσφαιρική ή σε turbo έκδοση. Ίδιος κινητήρας για όλα τα μοντέλα, δηλαδή μία μικρή διαφοροποίηση δεν γίνεται. Πραγματικά βαρέθηκα να συναντάω τον ίδιο θερμικό κινητήρα, όπως επίσης βαρέθηκα να συναντάω και το ίδιο τιμόνι στο εσωτερικό. Αυτό με τις δύο ακτίνες, χωρίς καμία απολύτως φαντασία στο σχεδιασμό του.

ειδικά με το τιμόνι, έχει αρχίσει και γίνεται πια κάτι παραπάνω από σούπα. Δηλαδή, είτε οδηγώ το Τζίλι, το Σταρέι που έχω αυτές τις ημέρες, είτε πάρω στη συνέχεια σε, όχι την επόμενη εβδομάδα, ναι, που θα είμαι στην Αθήνα, το Μόντα 9 για να επιστρέψω από την Αθήνα, το τιμόνι θα είναι ίδιο και απαράλλαχτο. Το κακό είναι ότι έρχονται και πολλοί Ευρωπαίοι σε αυτή τη λογική και βλέπουμε τιμόνια με δύο ακτίνες, βλέπουμε τους διακόπτες να απουσιάζουν από το εσωτερικό, οπότε εκεί αρχίζει και χαλάει και η ευρωπαϊκή σούπα.

Από την άλλη θα μου πείτε, και θα έχετε και δίκιο, πόση πια φαντασία να έχει κάποιος στο σχεδιασμό, πόση πια φαντασία να έχει κάποιος στην επιλογή μηχανικών μερών, όταν για το αυτοκίνητο της χρονιάς, για φέτος, για το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα, έχουμε 45, τα οποία θα γίνουν 50, καινούργια μοντέλα, από τα οποία θα πρέπει να επιλέξουμε το ένα και μοναδικό, το οποίο θα είναι το αυτοκίνητο της χρονιάς του 2027.

Έτσι, με ένα ωραίο τραγούδι θα σας αφήσω για σήμερα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Status για να ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με το Γαβρίλ Χατζινόπουλο και στη συνέχεια Λεοντής Μαχαιράς για 2 ώρες με Status Update μέχρι και τις 7. Εμείς κανονικά στο ραντεβού μας αύριο εκεί λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τηλεφωνική επικοινωνία έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας, κατά την οποία στο επίκεντρο βρέθηκαν κέρια ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού, καθώς και τις τρέχουσες υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα άνδρα ισορός του οποίου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη απευθύνει το κεντρικό λιμεναρχείο της πόλης. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, αδύνατο, με γκρίζα μαλλιά, ενώ φορούσε γκρι πουκάμισο με μπλε και μαύρες ρίγες, μαύρο παντελόνι και μαύρα κλασικά ανδρικά παπούτσια. Μετά την ανάσυρσή του από τη θάλασσα, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης, τόνισε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε η ίδια, οι αστυνομικοί της έρευνας κατάφεραν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη λειτουργία της συσκευής και τα στάδια της διαδικασίας, συντάσσοντας σχετική έκθεση που έχει ήδη παραδοθεί στον αρμόδιο ανακριτή. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, αλλά και ο συνήγορος του σταθμάρχη Στέφανος Παζαρτζίδης. Τη Δευτέρα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη. Το συνολικό ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ ανέρχεται η χρηματική αποζημίωση που διεκδικεί πλέον δικαστικά από τον Δήμο Σερών, η οικογένεια του μικρού Βασίλη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε στο ένατο δημοτικό σχολείο της πόλης πριν από 4 χρόνια. Η νομική ομάδα που ορίστηκε θα αναλάβει να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σερών κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στα πολιτικά δικαστήρια, όπου και θα κριθεί το τελικό ύψος της αποζημίωσης που ζητάει η οικογένεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι επιθέσεις της Ρωσίας έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει περισσότερες από 500 μηχανές τρένων από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις κατά των σιδηροδρομικών υποδομών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης για αύριο στη Θεσσαλονίκη, αν μη θα πνέουν ασθενείς 2-3 από φόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 25, στο Κλική στους 26, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 27 και στα Γιαννιτζά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 23 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
4: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
3: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
4: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
4: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίσε λάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

κάθομαι και διαβάζω τόση ώρα, γι' αυτό αργήσαμε. Πού θα σας στείλουμε σήμερα, σε θέατρο εννοώ, και έχουμε μια εξαιρετική πρόταση. Θα σας τα πω πριν τις διαφημίσεις. Είναι 14 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε 25 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο. Περιμένουμε να βρέξει. Αν και εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να βρέξει, γιατί μετά από εδώ έχω να πάω σούπερ μάρκετ.

Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πάθω αυτό που έπαθα την προηγούμενη φορά, που με είχε βρει η μπόα με τα ψώνια του Σκλαβενίτη. Βλέπω ότι ταλαιπωρείστε αυτή την ώρα στην παραλιακή. Είναι κάποιος σύντροφος, συντρόφισσα εκεί πέρα, να μας δώσει λίγο μια φωτογραφία, ένα βίντεο στο Viber του Status FM. Ή ο Χάρτης πάλι κάνει τα δικά του τα κουλά. Έχει τόσο πολύ κίνηση. Έχει τόσα αυτοκίνητα που μου γράφει εδώ πέρα.

23 15 13 000, 23 11 82 10 50. 6 908 357 800 τα μηνύματά σας στο Viber.

Δημήτριε, thank you για την φωτογραφία. Έχει αρκετό αυτοκίνητο. Στην περιφερειακή έχουμε θεματάκια στο 424 μπροστά. Στην Παθέ παραμένει το πρόβλημα και χθες και σήμερα ακριβώς η ίδια κατάσταση. Έχουμε έργα και στην Πέτρου Συνδίκα. Στην Μουδανιών βλέπω ότι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις.

Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα, καθώς σας έχουμε φρέσκα κουλούρια. Και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα ακόμη μεγαλύτερο ευχαριστώ στην ακροάτρια που κέρδισε στην εκπομπή της Έφης για το διαγωνισμό της Viva. Και μιας που είπα κουλούρια, αυτό ήθελα εκεί να καταλήξω, γιατί μας έφερε χειροποίητα κουλουράκια και τα έκανε η γυναίκα εξαιρετικά. Δεν έχει μείνει ούτε το κουτί, να φανταστείτε. Έχουμε πέσει πάνω σαν τα καρτάλια και τα κατασπαράξαμε, σαν τα πυράγχας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία μου, να είσαστε καλά. Θα πάμε στην Α εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, γιατί όπως σας είπα, έχουμε φρέσκα κολόρια που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Ο εκπρόσωπος των αρτοποιών, ο κύριος Γαβρίλη Χατζινόπουλος, είναι μαζί μας, γιατί έφερε τα κουλούρια.
1: Και εγώ λέω, θα έχουμε τηλεφωνική. Τι γίνεστε, κύριε Μαχαιρά?
0: Τι κάνετε, κύριε Χατζινόπουλε?
1: Είμαι καλά. Εσύ?
0: Καλά είμαι, μια χαρά. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν μου αρέσει τόσο καιρός καθόλου.
1: Ναι. Δεν πειράζει, θα συνηθίσεις.
0: Εγώ θέλω ήλιο. Θέλω, ρε παιδί μου, να έχει ήλιο.
1: Άρα θα πας προς την Αυστραλία, που θα μπαίνουν και αυτοί έτσι προς το θερινό κλίμα. Αλλά δεν ξέρω για την Αυστραλία. Πάντως το κλίμα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι σίγουρα προεκλογικό, κύριε Μαχαιρά.
0: Έχουμε ανακοίνωση μπόμπα που έχει να κάνει.
1: Η μη μπόμπα.
0: Εντάξει.
1: Θα πω εγώ τώρα.
0: Ναι. Πηγές της Νέας Δημοκρατίας το ανέφεραν συχνώς. Αλλά έχουμε
1: πολύ
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά σας έχουμε μια
1: φρέσκα κουλούρια. Το είπαμε, ναι, να περάσουμε στο ψητό.
0: Κάτσε, περίμενε να κάνω ρεζί. Να κάνω λίγο ραδιοφωνικό.
1: Δεν γίνεται
0: σας
1: τώρα τόση ώρα, ούτε να ανακοινώναμε τους ημιτελικούς.
0: Άσε με να κάνω λίγο ραδιοφωνικό suspense.
1: Θα το δώσω έτσι το αποχήμα.
0: Όχι.
1: Έλα, εντάξει.
0: Περίμενε. Έχουμε όνομα βόμβα στην Α εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Να περάσουμε λοιπόν στο προκείμενο και να πούμε ότι πριν λίγο εξέδωσε ανακοίνωση το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναφέρει, κύριε Μαχαιρά, ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται λοιπόν ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Μπουφ. Έπρεπε να βάλεις τώρα ένα έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το όνομα του κυρίου Φλωρίδη το ακούγαμε.
0: Όντως.
1: Το ακούγαμε σε κάποια πηγαδάκια. Τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης εδώ στην πόλη μας, στην πρώτη εκλογική περιφέρεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και τώρα έρχεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το επιβεβαιώνει φυσικά με ανακοίνωση που εξέδωσε περίπου 5 λεπτά πριν τις 5, κάπου εκεί. Έτσι δεν έχει. Είναι φρεσκότατο, φρεσκότατο νέο.

Είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

βασίστηκαν τα θεμέλια, γράφει εδώ η Σιλβία. Γεια σου Γιώργο. Ναι, ο συνονόματός σου κατεβαίνει εδώ στην Αλφα. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε από το break, θα ξεκινήσουμε μάλλον διαγωνισμό για τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, μια ξεκαρδιστική όπερα που έρχεται στη Θεσσαλονίκη στις 21 του μήνα. Και ο Στάτους 107 και 7 ως χορηγός επικοινωνίας σας στέλνει στο Θέατρο Δάσους με 5 διπλές προσκλήσεις αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

Στη Θεσσαλονίκη και την πλατεία Αριστοτέλους γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΙΕΠΟ. Σε μια σειρά από εορταστικές δράσεις συμμετέχουν βετεράνοι αστέρες, πλήθος κόσμου και παιδιών. Από το μεσημέρι λοιπόν στην πλατεία Αριστοτέλους το σκηνικό έχει αλλάξει, θυμίζοντας έντονα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Όσοι περάσετε από το σημείο θα το δείτε με τα ίδια σας τα μάτια. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τον Οσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.

0: το χρόνο.
1: Μεγαλώνει το πρόβλημα στον περιφερειακό. Ανατολικά, αν είναι κάποιος παρακαλώ θερμά στο σημείο εκεί ανατολικά από τα Νταμάρια μέχρι και Πολύχνη, να μας δώσει λίγο αν έχει γίνει κάτι, αν βλέπετε κάτι στο 5-13-2-3-10-5-13-3-0. Σας παρακαλώ πολύ, παραμένουν τα προβλήματα στην Βούλγαρη, καθώς έχουμε και εκεί έργα. Στην Πέτρου Συνδίκα οι λωρίδες γίνονται από 2-1 και στην Παραλιακή αυτή την ώρα βλέπω ότι έχουμε αρκετά θέματα. Πού να πάω τώρα, θα πάω, κάτσε θα σου πω, περίμενε. Πριν πάω στο διαγωνισμό, δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, όλη η Θεσσαλονίκη μιλάει αυτές τις μέρες για τις μεγάλες συναυλίες της πόλης. Αλλά έχω να σας πω κάτι που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο τρίτο Μασούτης Family Festival, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, θα εμφανιστεί εντελώς δωρεάν ο FY, με ελεύθερη είσοδο για όλους, σε μια μοναδική εμφάνιση που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό. Κλείστε λοιπόν από τώρα το ραντεβού σας και πάτε μαζί με όλη την οικογένεια για μια ξέχαστη μουσική εμπειρία στο τρίτο Μασούτης Family Festival. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Με ρώτησε η γιαγιά μου, τι είναι αυτό το break που λέει συνέχεια ο νεαρός.
1: Το ποιο?
2: Το break. Θα κάνετε ένα break.
1: Κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Γιατί ελληνικά δεν μπορείτε να το πείτε διάλειμμα? Σας... Είναι ανάγκη να το ακούμε στα αμερικάνικα ή στα αγγλέσικα?
1: Επειδή είμαστε global, μας ακούνε και μέσω διαδικτύου. Γι' αυτό να είστε καλά. Ρε τι τραβάω και δεν μπορώ να βγω σημειωμένη ακόμα.

0: Τι τραβάω και δεν το μαρτυράω. Ω, καλά Φώτη, καλά είσαι. Επιστροφή λοιπόν από το break που κάναμε στις 5.30 και πάμε στα καλά νέα της ημέρας. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην Οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ένα σύγχρονος χώρος, ένα ολοκένουργιο οικοσύστημα που συνδυάζει βέλτιστες λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να εξυπηρετήσετε άμεσα για συμβόλαια και προϊόντα, να κάνετε πληρωμές στα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris, αλλά και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Services Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Σταματήστε, βλέπω τα μηνύματά σας. Στην Οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης λοιπόν, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8.
1: Τότε πλέον μόνος θα γυρνάς, στο μεθύσι εμένα θα ζητάς.
0: Πάμε για διαγωνισμό, πάμε να σας στείλουμε στην Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη μια ξεκαρδιστική όπερα. Τη Δευτέρα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, μετά τη θριαμβευτική της πορεία σε Ηρώδιο και Λυκαβητό, τώρα στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση. Γράφετε τη λέξη θέατρο, αφήνετε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Status FM στο 6908-357-800, εντελώς δωρεάν. Είναι στο Θέατρο Δάσους τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Καλή σας επιτυχία, 5 διπλές προσκλήσεις.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον πρώτο μας τηλέφωνο. Να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ποια θα είναι η τυχερή. Να στείλουμε σε σταμάτη κραουνάκι. Πού πάμε, εδώ.
1: Μπορείτε.
0: Γεια σου, Έφη.
1: Γεια σου, Λεοντή.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Υπομονή.
1: Όχι, κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Καλά, δεν το λέμε.
0: Σωστό, έχεις δίκιο, αλλά εγώ κάπου πρέπει να τα πω. Λοιπόν, Έφη, τη Δευτέρα στο Θέατρο Δάσους, διπλή πρόσκληση. 9 ξεκινάει, κατά τις 8.30 να είσαι εκεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Είσαι πολύ καλός. Γεια, γεια.

Σοκαριστική είναι η αύξηση των τιμών σε μία δεκαετία για τις φοιτητικές εστίες. Άγγιξε το 127%. Θα έχουμε μαζί μας αύριο το μεσημέρι στο update που κάνουμε 2 με 3. Μεσίτη κύριο Κυριάκο Παπαρουσόπουλο από το οίκημα Real Estate, για να τα δούμε λίγο όλα αυτά και πόσο έχουν εκτοξευθεί περαιτέρω οι τιμές των ενοικίων στην Καλαμαριά μετά και την έναρξη λειτουργίας του μετρό.

0: Έχουμε αυτή την ώρα αντιφασιστική συγκέντρωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, και λύσα, και το Παύλο Φύσα.
2: Ούτε στη Θεσσαλονίκη,
1: ούτε πουθενά, σαγγίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά.
3: Καμία σχέση δεν έχει απαιτεί ποτέ ναζιστικό, ακροδεξιό, μόρφωμα και οτιδήποτε Κασιδιάρης με τις διεκδικήσεις και τις μέρες του Νικολόγη της Νεολαίας. Η επέτειος από τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα μας θυμίζει τα εγκλήματα από τον ανθρώπων και το πώς επιβουλεύονται στην πραγματικότητα τον ελληνικό λαό και τη ζωή του.
4: Εμείς κάνουμε ξεκάθαρο ως φοιτητικοί σύλλογοι ότι οι φασίστες δεν είναι πρόσδεκτοι ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε σε καμία πόλη, σε καμία γειτονιά, σε κανένα χώρο εργασίας, σε κανένα σχολείο, σε κανένα πανεπιστήμιο.
0: Στον σταθμό μας μίλησε σήμερα το πρωί, στον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση, η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη. Να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
5: Θα κάνουν θα δοθεί και συνέντευξη τύπου να ξεκαθαρίσει ότι πράγματι από αυτά που έχουν ακουστεί ισχύουν τα εξής. Υπάρχει νομολογία του ανώτατου ακυρωτικού, του Α1 του Αρείου Πάγου, η οποία δεν επιτρέπει στον Ηλία Κασιδιάρη να είναι ιδρυτής, πρόεδρος δικού σας επιτροπής ή αρχηγός πολιτικού κόμματος που ιδρύει ο ίδιος. Αυτή είναι η μόνη απόφαση που δεσμεύει νομικά το νομικό σχήμα του Ηλία Κασιδιάρη και τον ίδιο, και πράγματι δεν επιθυμεί και δεν πρόκειται να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, θα το πει και ο ίδιος, το έχει πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις στο παρελθόν, να έχει αυτή τη θέση η οποία είναι απαγορευτική με βάση τη λεγόμενη φωτογραφική για μας αντισυνταγματική τροπολογία Βορύδη, η οποία δεν επιτρέπει σε έναν μία μετάκλητα παρόλα αυτά καταδικασμένο να έχει ιδρυτική θέση, ηγετική θέση σε ένα κόμμα. Από εκεί και πέρα ο ίδιος μπορεί σε κάθε περίπτωση να είναι υποψήφιος με κόμμα στο οποίο συμμετέχουν άλλοι κοινοβουλευτικοί άντρες, οι οποίοι μπορεί να είναι τώρα βουλευτές, υπήρξαν βουλευτές, γιατί αυτό το οποίο θα διερευνήσει ο Άριος Πάγος σε περίπτωση που ο Ηλίας Κασιδιάρης επιθυμήσει να είναι υποψήφιος με ένα άλλο κόμμα που δεν θα έχει δημιουργήσει ο ίδιος, είναι αν το κόμμα αυτό εξυπηρετεί ή όχι το δημοκρατικό πολίτευμα. Κατά την νομική μου άποψη, αλλά και κατά την άποψη κορυφαίων συνταγματολόγων, δεν είναι δυνατόν μία υποψηφιότητα μεμονωμένη σε ψηφοδέλτια τα οποία θα αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι σέβονται τις δημοκρατικές και κοινοβουλευτικές αρχές, να δημιουργήσει πρόβλημα και να κοπεί ένα κόμμα για έναν και μοναδικό υποψήφιο.
6: Ναι.
5: Νομίζω λοιπόν ότι η φόρμουλα της υποψηφιότητας με ένα υπάρχον κόμμα, κοινοβουλευτικό κόμμα που έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και πάρα πολύ, πώς να το πω, προσωπικό, πολιτικό προσωπικό, το οποίο έχει ξεκαθαρίσει τις δημοκρατικές του, τα δημοκρατικά του ιδεώδη, θα μας δώσει τη δυνατότητα.
6: Κυρία Πανταζή, αναφέρεστε σε υφιστάμενο κοινοβουλευτικό κόμμα ή μπορεί να δημιουργηθεί ένα άλλο το οποίο θα διεκδικήσει ψήφο?
5: Αναφέρομαι σε υφιστάμενο κόμμα, μη κοινοβουλευτικό αυτή τη στιγμή.
6: Α, μη κοινοβουλευτικό.
5: Θα σας πω όμως κάτι και το κρατάτε, γιατί θα καταλάβετε γιατί το λέω. Αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Κρατήστε το αυτό. Είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη.
6: Ναι, αλλά δεν μπορεί θα κατέβει ένα κόμμα ανεξάρτητων βουλευτών.
5: Όχι.
7: Θα γίνει κόμμα.
5: Αυτοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές, πολύ σύντομα, κάποιοι εξ αυτών θα κάνουν πολιτικές και κομματικές ανακοινώσεις και αντιλαμβάνεστε.
7: Πρώην Σπαρτιάτες προφανώς.
5: Όχι μόνο πρώην Σπαρτιάτες, σας δίνω και άλλη μια είδηση και από άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν μιλάω φυσικά για χώρο της αριστεράς. Δεν εννοώ, ας πούμε, έναν ανεξάρτητο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς, αλλά από πατριωτικά λεγόμενα κόμματα του πατριωτικού συντηρητικού δεξιού τόξου. Ο κύριος Κασιδιάρης είναι σε επικοινωνία με πάρα πολλούς. Θα δούμε αν υπάρχει μια τέτοια νομική φόρμουλα, αν υπάρχει δυνατότητα να κατέβει με ένα τέτοιο σχήμα.
6: Σε αυτούς τους οποίους αναφέρεστε και είναι σε επικοινωνία, ο Κασιδιάρης είναι και ανεξάρτητη προερχόμενη από Νέα Δημοκρατία?
5: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε σήμερα στον σταθμό μας η κυρία Πανταζή, δικηγόρος υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη. Έχετε το λόγο, κύριε Χατζηνόπουλε.
8: Ναι, όχι, εγώ ήθελα να πω μόνο. Καταρχάς, πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη της κυρίας Πανταζή. Έτσι, είναι λογικό το θέμα αυτό να κυριαρχεί στην επικαιρότητα και αναφέρομαι φυσικά στην αποφυλάκηση του κυρίου Κασιδιάρη. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να πω ότι αρμόδιος για να κρίνει αν τελικά ο κύριος Κασιδιάρης θα είναι υποψήφιος είναι ο Άριος Πάγος. Δεν είμαι ούτε εγώ ούτε η κυρία Πανταζή. Έτσι. Αυτό ήθελα να σχολιάσω, γιατί άκουσα που ανέφερε τέλος πάντων τους ισχυρισμούς της, όπως επίσης και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και αυτή τη στιγμή τοποθετούμε τώρα αυτό το σχόλιο, δηλαδή είναι καθαρά από πλευράς ενός πολίτη, δεν έχει να κάνει δηλαδή με την ιδιότητά μου και το λέω πολύ ειλικρινά. Ακούω από διάφορους δικηγόρους, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι, όπως είναι και η κυρία Πανταζή φυσικά, έτσι, δεν το συζητάω αυτό, και δεν είμαι και εγώ αρμόδιος για να κρίνω το πόσο καταξιωμένος είναι ένας άνθρωπος στο επάγγελμά του, αλλά θέλω να πω ότι είναι δικηγόροι οι οποίοι προφανώς και εκπροσωπούν τους πελάτες τους και εννοείται αυτό ότι έχουν τη δική τους υπερασπιστική γραμμή και αυτήν τηρούν και πολύ καλά κάνουν. Αυτό προβλέπει και ο κανόνας της δικαιοσύνης μας έτσι κι αλλιώς. Όμως, και το ανοίγω λίγο και μιλάω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το να ισχυρίζονται ορισμένοι νομικοί εκπρόσωποι ότι είναι τέλος πάντων, άκουσα την κυρία Πανταζή να λέει ότι για πρώτη φορά συμβαίνει στην Ελλάδα καταδικασμένος χωρίς να είναι αμετάκλητη απόφαση να παραμένει στη φυλακή. Και είναι αυτό, τέλος πάντων, το χαρακτήρισε με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, υπάρχει απόφαση. Υπάρχει. Καταδικάστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη. Καταδικάστηκε. Από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο, εγώ καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει και η κυρία Πανταζή, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι δικηγόροι. Αλλά μιλάω, ξαναλέω, σαν πολίτης. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ακούν με όλους αυτούς τους ανθρώπους να υποστηρίζουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι φερόμενοι ως κατηγορούμενοι. Έχουν καταδικαστεί, το έχουν κάνει δηλαδή αυτό για το οποίο κατηγορούνται, να ισχυρίζονται ή πολύ συχνά το βλέπουμε αυτό και στις αποφάσεις που αναμένεται να εκδικαστεί υπόθεση στο εφετείο. Πρωτόδικα λέει καταδικάστηκε αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Φυσικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ναι, πρωτόδικα όμως καταδικάστηκε. Μέχρι να εκδικαστεί το εφετείο είναι καταδικασμένο, σωστά. Μπράβο. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Δηλαδή,

0: Θα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Νοδικό Καλυσία, πρώτο κόμμα το 12.
0: Βλέπω στη τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες. Πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως, δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία, ένας είναι ο κριτής. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς, οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες.
1: Άξιος.
0: Βγαίνοντας από τη φυλακή, παίρνω μαζί μου μόνο αυτή τη σημαία.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Δεν παίρνω τίποτε άλλο.
1: Μπράβο.
0: Έχω μαζί μου μόνο αυτή την ελληνική σημαία,
1: μπράβο,
0: η οποία όλα αυτά τα χρόνια ήταν υψωμένη μέσα στην πτέρυγα της φυλακής και δεν την υπέστειλα ποτέ. Όσο βρώμικο πόλεμο και να δέχθηκα από το σύστημα, ακόμα και όταν έβαλαν μέσα στην πτέρυγα ΜΑΤ με κράνη και ασπίδες για να διακόψουν τις πολιτικές μου ομιλίες. Η σημαία αυτή από σήμερα θα παραμείνει υψωμένη σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις ομιλίες αυτού του αγώνα που ξεκινά και υπακούει στον υπέρτατο νόμο της σωτηρίας της πατρίδας. Σας καλώ όλοι μαζί με μία φωνή να ψάλουμε τον εθνικό ύμνο.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές το 2027 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Την απόφαση έλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του κυβερνώντος κόμματος. Αντιφασιστική συγκέντρωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη φοιτητικών συλλόγων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καταδικάζουν τόσο την αποφυλάξη του καταδικαστέντα για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση, όσο και για το γεγονός ότι συμπίπτει χρονικά με την επέτειο των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες ο Νίκος Μαζιώτης, που είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού, αφού εξέτησε την ποινή κάθριξης 20 ετών που του είχε επιβληθεί, με 14 χρόνια φυλακή και 6 χρόνια εργασίας στις φυλακές. Με ανακοίνωσή του, το State Department έκανε γνωστό πως απαγορεύεται είσοδος του Νίκου Μαζιώτη στις ΗΠΑ. Έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα άνδρα ισορρός του οποίου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη απευθύνει το κεντρικό λιμεναρχείο της πόλης. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, αδύνατο, με γκρίζα μαλλιά, ενώ φορούσε γκρί πουκάμισο με μπλε και μαύρες ρίγες, μαύρο παντελόνι και μαύρα κλασικά ανδρικά παπούτσια. Μετά την ανάσυρσή του από τη θάλασσα, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στην προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, των θεσμών και του κράτους δικαίου υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας. Σε μήνυμά του, το ελληνικό ΙΠΕΞ επισημαίνει ότι η δημοκρατία αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αλλά και της θητείας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι οι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει η μετάβαση στην Ουκρανία. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προέβησε αυτή τη δήλωση 2 ημέρες αφού το ρωσικό ντρόουν έπληξε επιβατική αμαξοστοιχεία σε σιδηροδρομική γραμμή, την οποία είχε χρησιμοποιήσει λίγα λεπτά νωρίτερα άλλη αμαξοστοιχεία που μετέφερε ομάδα προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπίλτ.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάνεις.

0: κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει. Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
1: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθένεις 2 έως 3 μποφόροι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 25, στο Κιλκί στους 26, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 27 και στα Γιαννιτζά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 23 και στα Γραβενά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τώρα, έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

Μοναδικός Γιώργος Μαζονάκης, έτσι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη και τελευταία μας ώρα εδώ στον Στάτους 107 και 7, 15 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να συνεχίσουμε το διαγωνισμό μας, πάμε να καλέσουμε τον δεύτερο τυχερό ή τυχερή, να δούμε ποιος ή ποια θα είναι. Να πάμε εδώ και τις άλλες τρεις προσκλήσεις θα τις δώσουμε μέσω τηλεφώνου. Θα τις δώσουμε στα τηλέφωνα του αέρα για να μην έχουν παράπονο οι φίλοι ακροατές. Για τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους. Απασχολημένοι? Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, θα αντέξουμε. Πάμε εδώ πέρα, πάμε στον φίλο μας τον Ελευθέριο. Πάμε εδώ πέρα για τη Λυσιστράτη Σταμάτης Κραουνάκης, Θέατρο Δάσους, τη Δευτέρα στις 9. Τον έχουμε το Λευτέρι. Θα το βρούμε που θα πάει. Μαρία μου, πρέπει να τα λέμε αυτά. Είναι είδηση, δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζουμε από το μυαλό μας. Και νομίζω ο Στάτους δεν έχει ασχοληθεί άλλη φορά με τον συγκεκριμένο κύριο. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Τον έχουμε το Λευτέρι. Έλα Λευτέρη, σήκωσέ το, γιατί η τύχη σου χτυπά το τηλέφωνο. Τικ-τακ, που λέει και το τραγούδι. Τικ-τακ. Ούτε ο Λευτέρης. Δεν πειράζει, παιδιά. Λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα. Πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. 4 διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε αντί για 3. 2, 3, 10, 5, 13.000. Κάτσε να ανοίξω κιόλας. 2, 3, 11, 82, 10,50. Για τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Θέατρο Δάσους. Καλή σας επιτυχία. Οι γραμμές από αυτή την ώρα στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Γεια σου, τι κάνεις?
1: Λευτέρης. Τώρα ποιο Λευτέρη είπες? Εγώ έστειλα μήνυμα, αλλά έχει τα κατοπιθετό μου. Μπορεί να είναι κι άλλος Λευτέρης. Εγώ δεν είχα κλείσει πάντως.
0: Έχω δύο μέχρι στιγμής. Λευτέρη. Μάλλον είσαι ο δεύτερος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Λευτέρη, πες μου λίγο το επιθετό σου.
1: Κυριαζείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, την Δευτέρα στις 8.30 να είσαι στο Θέατρο Δάσους με την ταυτότητά σου.
1: Με δύο για δύο άτομα, έτσι?
0: Ναι, φυσικά, διπλή είναι η πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πολύ, Λεωτίνα.
0: Να είσαι καλά, καλό σου υπόλοιπο.

0: Γεια σου Δήμητρα.
1: Γεια σου Λιοντή.
0: Πάνε κάπου που να έχει σήμα, γιατί δεν σε ακούω κατόλου.
1: Ναι, δεν σε ακούω καθόλου, δεν πρέπει να
0: Κανείς μας δεν μπορεί να σε ακούσει. Δήμητρα, άστο Δήμητρα, δεν σε ακούω καθόλου, πάρε την πρόσκληση δική σου. Λοιπόν, τη Δευτέρα στις 8.30 να είσαι στο Θέατρο Δάσους, εντάξει?
1: Ναι, ακούω, τώρα ακούω.
0: Λοιπόν, Δευτέρα, 8.30 στο Θέατρο Δάσους.
1: Τέλεια.
0: Να σε καλά Δήμητρά μου, φιλιά πολλά. Πρέπει να δώσουμε και να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Κάτσε να γράψω το ονοματεπώνυμό της, γιατί θα το ξεχάσω. Δήμητρα. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Το λέω στη διοίκηση. Να κάνουμε κάτι με μια εταιρεία. Να τους πάμε τους ανθρώπους σε ταχύτερο και πιο δυνατό ίντερνετ. Ναι ρε φίλε, το εμπορικό. Στο εμπορικό θα κάνω την έκκληση. Λοιπόν, δώσαμε στην Ευμορφία, στο Λευτέρη και στη Δήμητρα άλλες δύο διπλές προσκλήσεις για τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, μια ξεκαρδιστική όπερα. Στο τηλέφωνο θα είναι αυτά. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Αφήνουμε στην άκρη το διαγωνισμό μέχρι να έχουμε τηλεφωνική έτσι, επικοινωνία με ακροατή-ακροάτρια και πάμε μέχρι την Πολύχνη, καθώς είχαμε τη σύλληψη ενός 46χρονου και ενός 56χρονου για απόπειρα διάρρηξης στην Πολύχνη. Δύο άνδρες προσπάθησαν να μπουκάρουν στην αποθήκη. Ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Βρέθηκαν πάνω τους και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι περίμενες δηλαδή, να τους βάλουνε μέσα? Όχι βέβαια, σε παρακαλώ πολύ. Θα τους ταΐζουμε κιόλας. Πήγα να κάνω ληστεία. Θα τους ταΐζουμε. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Λιοντή, καλησπέρα, γόρι μου.
0: Γεια σας.
2: Θέλω την πρόσκληση πάρα πολύ.
0: Πόσο πολύ, δηλαδή?
2: Πάρα πολύ.
0: Δεν αντέχετε, δηλαδή, χωρίς την πρόσκληση?
2: Και είναι και μεγάλη, αγόρι.
0: Μια χαρά, νεότατη σας ακούω. Θα έρθείτε να μας κάνετε τα τζίγκλ. Για πείτε μου το όνομά σας. Ξανά και πιο καθαρά, γιατί και εδώ έχουμε θέματα με τη σύνδεση. Πάμε.
2: Μικρομάστορα Μαρία.
0: Μικρομάστορα, ε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Το έχετε ψάξει καθόλου το επίθετο?
2: Ναι.
0: Πώς ξεκίνησε η ιστορία του επιθέτου σας?
2: Από την πατρίδα που ήρθαν οι δικοί μας. Mm-hmm. Από μικρό παιδί μαστόρευε σε φούρνο ο παππούς.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία. Τη Δευτέρα στις 8.30 με την...
2: Να ξέρεις ότι ναι, τα ακούω πρωί, μεσημέρι και βράδυ, δεν χάνεστε καθόλου. Ο σταθμός είναι κολλημένος.
0: Καλά κάνετε. Καλά... Όχι, ο σταθμός δεν είναι κολλημένος, εσείς είστε κολλημένοι στο σταθμό. Ναι, μην έχουμε τυχόν παρεξηγήσεις, καταλαβαίνετε, και περάσω αύριο από το λογιστήριο.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία μου. Γεια σας.

Ένας φίλος μου προχθές θέλησε να κλείσει αεροπορική εκδρομή για να πάει στο εξωτερικό για τα Χριστούγεννα με τη γνωστή εταιρεία για να κάνει γιορτές στη Πράγα και η τιμή ήταν εξωπραγματικά τεράστια. Μου είχαν πει πόσο μου είχε πει, παιδί μου, 2,5-3 χιλιάρικα. Πας καλά. Είναι δυνατόν. Πήρα το Πασχάλι από τον Greco Travel για να δω τι συμβαίνει και μου λέει αυτές οι τιμές δεν υπάρχουν. Υπάρχει στο Greco 1,100 για δύο άτομα με μία βαλίτσα. Να κάνετε πάντα την ερευνά σας, ψωνίστε έξυπνα, πριν κλείσεις οποιοδήποτε ταξίδι θα παίρνεις ένα τηλέφωνο, το πιο γνωστό της Θεσσαλονίκης, 2310 55 55 56, ή θα πηγαίνεις στο Greco Travel, Ναυάρχου Κουντουριώτου, στο λιμάνι.

0: Πάμε σε break που αρέσει και στο φίλο μου και στη γιαγιά του που μας είπε καλά η γιαγιά μου, ρωτάει τι λέει αυτός ο νεαρός. Και επιστρέφουμε, μουσικά θα πάμε με τον Γιώργο το Μαζονάκη. Επιστρέφουμε γιατί χρωστάω και ένα ακόμα τυχερό για τη λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Μπα! Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Ωραίος ο Αντώνης Ρέμος, εδώ στα 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα 3ης 15 Σεπτέμβρη και έχουμε σε εξέλιξη διαγωνισμό άλλη μία διπλή πρόσκληση για τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, μια ξεκαρδιστική όπερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσείς?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Ισχύει ακόμη από ό,τι άκουσα, γιατί ήμουνα off the car και δεν σας άκουσα
0: φυσικά,
1: σε όλη τη διάρκεια.
0: Φυσικά, για τη Δευτέρα είναι 21 του μήνα.
1: Για τη Δευτέρα 21 του μήνα, τέλεια. Ελπίζαμε μόνο να μας βρέξει.
0: Αχ, μην τα λέτε, γιατί τώρα κι εγώ περιμένω να φύγω.
1: Έχω μια φοβία, το έχω πάθει γι' αυτό.
0: Αχ, συνοδοιπόροι στην ίδια κατάσταση. Το όνομά σας?
1: Ματούλα.
0: Επίθετο?
1: Καρακούλια.
0: Καρακούλια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τη Δευτέρα στις 8.30 να είστε εκεί με την ταυτότητά σας.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα,
0: διπλή
1: πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Η πρόσκληση, έτσι. Μην
1: ναι,
0: πάτε
1: ναι,
0: μόνοι
1: ναι.
0: Σας.
1: Καλά, μόνοι μας τα πάμε. Είναι δυνατόν.
0: Θέλω να σας πω. Ξέρετε, ξέρετε πόσοι έχουν πάει μόνοι σας. Μόνοι τους.
1: Αν είναι δυνατόν. Ναι, όχι, εντάξει.
0: Καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

ωραίο τραγούδι για αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Έχουμε άλλα 10 ολόκληρα λεπτά. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε. Συγχαρητήρια στους νικητές μας. Αύριο θα επιστρέψουμε με νέο. Έτσι, για να ξεφεύγετε λίγο τα απογεύματά σας, γιατί δεν γίνεται όλη την ώρα μύρλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλύτερη εικόνα που έχουμε και στην περιφερειακή και στην Παθέ. Φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουν τελειώσει τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Παθέ, έτσι. Στην Πέτρου Συνδίκα παραμένουν τα προβλήματα, αλλά έχουμε και άλλα, κυρίες και κύριοι. Μουδανιών, που είχε βγάλει νωρίτερα πρόβλημα, πλέον δεν έχει θέματα. Όπως επίσης και οι Βούλγαροι. Και στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη. Και στον περιφερειακό ακόμη δεν έχουμε θέματα. Μέχρι και η παραλιακή σιγά σιγά τελειώνει. Αυτά είναι. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου. Και με πιάσε.

0: Γράψτε μου λίγο στο Viber από την περιοχή που μας ακούτε. Καταρχάς, Κωστή, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Άρε, μεγάλη καρδιά είσαι, ρε. Μεγάλη καρδιά είσαι, ρε Κωνσταντίνε. Μεγάλη καρδιά. Γράψτε μου λίγο στο Viber από την περιοχή που μας ακούτε. Κάτσε να ανοίξω κι εγώ τις κάμερες εδώ πέρα. Μήπως ξεκίνησε να βρέχει, να ξέρω να πάρω καμιά ομπρέλα πριν σηκωθώ να φύγω από εδώ μέσα.
1: Τώρα που να πάω.
0: Πού θες να πάει, ρωτάει. Άσε μας.
1: Μόνος περπατάω.
0: Γιατί είναι έτοιμος να βρέξει εδώ στο κέντρο, ε. Έχει μια μαυρίλα.

0: πονά.
1: Πιερή απέναντι πρέπει να ρίχνει και γάτες και σκυλιά και όλα τα κακά μαζί. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται απέναντι. Αυτό που βλέπω τουλάχιστον από την εικόνα που έχω μπροστά μου, έτσι.
0: Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου.
1: Ψυχαλίζεις τη Μαρτίου.

0: έχει δροσιά. Αυτό μου γράφει εδώ και η Ιωάννα. Έχει δροσιά και είναι ωραία να έχει δροσιά. Επιτέλους δεν θα χρειάζεται να ανάβουμε στο τούρμπο τα air condition. Όχι ότι δεν τα ανάβουμε, αλλά θέλω να σε πω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τι μου γράφει εδώ πέρα. Καλώ στη Σόνια. Να δω. Η Σόνια μου έστειλε τον Μπόπ Σουγκαράκι. Οκ, okay, εντάξει. Έλα, λέω, τι καλησπέρα εδώ στο Μουστένι Καβάλας. Βρέχει. Γυρνάω με την Ταλίκα από Κομωτινή. Ξέρεις ποιος είμαι? Ο Γιάννης που δούλευε στο φούρνο του Γαρίφαλου, ανιψιός του. Γεια σου ρε Γιάννη.

Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, αναφέρει το Πασόκ σχετικά με τις δηλώσεις περί διμήνου για το επίδομα ανεργίας από τον κύριο Μαρινάκη. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινιά. Βλέπε Καστελόριζα.

Χαριλάου δεν βρέχει ακόμα, γράφει η Δήμητρα. Thank you, Δήμητρα. Στη Φωτεινή, καλησπέρα από Ντεπό. Και εδώ ψιλομαυρίλα, βροχή όχι προς το παρόν. Εμείς που δεν προλάβαμε αύριο πάλι για Λυσιστράτη. Θα προσπαθήσω, αν και αύριο έχω μια εξαιρετική παράσταση να σας δώσω. Και ο σκοπός μου είναι αυτός, δηλαδή κάθε μέρα, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, αλλά και χθες και σήμερα μας βόλεψαν από τις παραγωγές των θεάτρων. Αύριο θα έχουμε άλλη παράσταση για τη Λυσιστράτη, θα ξαναπροσπαθήσω γιατί είναι τη Δευτέρα, οπότε θα έχουμε και για πιο μετά. Καλό βραδάκι, Λεωτή, με χαμόγελα. Να σε καλά, Σόνια. Δες μαυρίλα, ρε. Καλά, ηρέμησε τότε.

0: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και στη συνέχεια ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης έως τις 9.
1: Ό,τι πάλι σε σένα θα ερχόμαι.
0: Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 2 το μεσημέρι και εδώ στο ραντεβού μας 5 με 7. Στις 10 μην χάσετε τον Γιάννη Ρέπιτς. Καλό σας υπόλοιπο.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε εγρήγορση βρίσκεται η κυβέρνηση αξιολογώντας όλα τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται διεθνώς, καθώς η κλιμάκωση της έντασης προκαλεί σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί παρατάθηκαν για τον Σεπτέμβριο, ενώ η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες για το 2026. Για προσπάθεια του κυρίου Παύλου Μαρινάκη να σκεπάσει επικοινωνιακά ζητήματα που όπως υποστηρίζει αφορούν την κυβερνητική ατζέντα και τις επιλογές της, κάνει λόγο το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, αναφέρει χαρακτηριστικά το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να αλλάξει την ατζέντα. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Την απόφαση έλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η απόφαση ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του κυβερνώντος κόμματος. Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες ο Νίκος Μαζιώτης, που είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού, αφού εξέτασε την ποινή κάθριξης 20 ετών που του είχε επιβληθεί, με 14 χρόνια φυλακή και 6 χρόνια εργασία στις φυλακές. Με ανακοίνωσή του, το State Department έκανε γνωστό πως απαγορεύεται η είσοδος του Νίκου Μαζιώτη στις ΗΠΑ. Φινακλώνητη προσήλωση της Ελλάδας στην προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, των θεσμών και του κράτους δικαίου υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας. Σε μήνυμά του, το ελληνικό ΙΠΕΞ επισημαίνει ότι η δημοκρατία αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αλλά και της θητείας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στην Κινσάσα, την πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μεταξύ υποστηρικτών της αντιπολίτευσης και φιλοκυβερνητικών διαδηλωτών κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης κατά της αναθεώρησης του συντάγματος της χώρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, υποψήφιος για καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής της φετινής χρονιάς είναι ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου. Η υποψηφιότητά του αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της ξεχωριστής θέσης που έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο στίβο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχόπτωσης για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως 3 αποφόροι. Θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 25, στο Κλική στους 26, στη Βέρεια και στις Έρες στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 23 και στα Γρεβενά στους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με

0: 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
12: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
13: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
11: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
17: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλημέρα το χαραμοφάει Βαγγελάκη. Για το χαραμοφάει λέει το τραγούδι. Του παλιοφλόρου του χαραμοφάει. Άσερε Αγιαννάκη, άσερε Γιαννάκη ρε, άσερε τα σάφια. Βαγγελάκη μου καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα και σε όλη την παρέα τη ραδιοφωνική. Τρίτη σήμερα. Σήμερα φτάσαμε μεσόμηνα, ακριβώς μέσα του μήνα που λένε. Πόσο 31 πάει ο μήνας. Είμαστε στα μισά και κάτι ψηλά που λένε. Παραλίγο. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Ρίχτο ρε Ηλία. Άρε Ηλία, ρίχτο. Ηλία. Τι έγινε αυτός ο Κασιδιάρης ο Ηλίας, ο Ηλιάκος. Όλη τη μέρα εσύ Ηλία. Εγώ νόμιζα διάβαζες μέσα να πούμε. Αλλά σε βλέπω. Πω, τι τρικέφαλος είναι αυτός ρε φίλε. Πω, τον τύπο. Αμάν. Είδες τι κάνει φυλακή, γίνε σε άντρας. Η αλήθεια είναι ότι όταν βγαίνεις από φυλακή, είσαι λίγο πιο τσαμπουκαλεμένος. Κάτι ξέρουμε κι εμείς τα πετεινά του ουρανού. Όλη μέρα στο γυμναστήριο την έβγαζε. Τι έκανε, όλη μέρα τρικέφαλο και στήθος. Αγόρι μου, καλό. Τι μπρατσάρες ήταν αυτές, ρε φίλε. Πω. Μπράτσα γεμάτο αγώνες. Γουστάρο. Έρε τι έχει να γίνει. Θανασάκη μου καλησπέρα. Φωτεινή καλησπέρα. Δήμητρα. Δημητράκη. Ελισάβετ. Κουτνάμπετ. Καλησπέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Έχουμε θέματα σήμερα. Έχω ακούσει πολλά. Δεν χρειάζεται να ψάχνω. Ακούω. Το είχε πει ο Χάρη Κλίν κάποια στιγμή αυτό, να ξέρετε. Λέει. Είσαστε, λέει, πολλοί. Του λένε πολλοί, ας πούμε, το Χάρη Κλίν. Του λέγανε, είσαστε καταπληκτικός μίμος. Λέει, δεν έχει να κάνει με την. Πώς να το πω. Δεν είναι θέμα. Ότι έχω ένα ταλέντο. Δεν είναι θέμα ταλέντου. Είναι θέμα παρατηρητικότητας κάποια πράγματα. Οτιδήποτε κι αν παρατηρείς, το παρατηρείς όμως σωστά, έτσι όπως πρέπει. Ακόμα και τον καπνό του τσιγάρου πως ανεβαίνει επάνω, μια εναλλακτική σκέψη μπορείς να δημιουργήσεις φιγούρες. Δεν το βαθαίνω παραπάνω γιατί θα χαθούμε. Αλλά η παρατηρητικότητα και σε αυτά που ακούς, αλλά και σε αυτά που βλέπεις, λέει πάρα πολλά. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Για σένα το λέω, κύριε Σπύρο. Βρίσκεσαι σε μια συγκέντρωση, ας πούμε, σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση, σε ένα τέτοιο, σε ένα πράγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι τρώνε, πίνουν, μιλάνε με τους διπλανούς τους. Αν όμως είσαι παρατηρητικός, αν θες σε κοτσομπόλεις, πάρ' το πως θες. Και παρατηρήσεις, μπορεί να κάθεσαι στην απέναντι μεριά του μαγαζιού και να καταλαβαίνεις ότι ένα ζευγάρι απέναντι στα 20, 30, 40, 55 μέτρα, 57 μπορεί να είναι, έχει ένα πρόβλημα. Το οποίο το βλέπεις να διαδραματίζεται μπροστά σου, ρε παιδί μου. Οι άλλοι δεν έχουν πάρει χαμπάρι γιατί κοιτάνε το μωρό, τις μπουμπουνιέρες, τα πράγματα. Εσύ όμως έχεις επικεντρωθεί, παρατηρητικότητα, έχεις επικεντρωθεί στη συμπεριφορά του σώματος, αλλά και στον τρόπο του βλέμματος, της κουβέντας, της χειρονομίας κτλ. Καταλαβαίνεις, ένα παράδειγμα σου φέρνω τώρα έτσι, ότι το ζευγάρι έχει πρόβλημα. Ή ότι ο παππούς με τη γιαγιά τσατίστηκε, ας πούμε. Στη συγκέντρωση. Τον βλέπεις τον παππού ότι είναι κάπως. Η γιαγιά είναι θυμωμένη. Το κρύβει. Αλλά εσύ επειδή είσαι παρατηρητικός, το βγάζεις από εκεί. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις, το αισθάνεσαι. Έτσι είναι και με την πολιτική πολλά πράγματα. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι και να παρατηρείς. Να ακούς, να αφουγκράζεσαι. Αυτά που ακούς τα λένε άνθρωποι οι οποίοι τα σκέφτηκαν πριν προφανώς. Και εσύ πρέπει να τα αποκρυπτογραφήσεις, ας πούμε. Να τα ερμηνεύσεις, καταλαβες. Όπως ο κύριος Βορύδης, ας πούμε. Τον άκουσε σήμερα στην εκπομπή του κυρίου Βενιέ. Καλά, ο κύριος Βενιέρης πρέπει να τον πληρώνω ουσιαστικά. Μου δίνει ο άνθρωπος θέματα κάθε μέρα, έτσι. Τον άκουσε και είπε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Εκπληκτικά πράγματα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Πρώτα όμως ένα αντισυστημικό. Γεια σου, Άννη μου, καλησπέρα.

0: γεράσαμε, ναι. Γεράσαμε, ότι γεράσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Γιαννάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Παυλάκο μου, γεια σου. Κάλος ο Γιαννάκης, ο αδερφός. Τώρα πήρε στείλε μηνύματάκι. Γεια σου, αδερφέ μου, Γιάννη. Στο Κατερινιό που τη άρεσε το τραγουδάκι προφανώς. Από πού να αρχίσουμε σήμερα? Θα αρχίσουμε σιγά-σιγά να τα λέμε. Σιγά-σιγά. Θα ανοίξω και γραμμούλες. Θα πούμε και κουβέντες. Είπε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Το άκουσα σήμερα, μ' αρέσει γιατί παρακολουθώ όσο μπορώ δηλαδή. Γιατί μια στο ραδιόφωνο έχω, μια τη δουλειά έχω, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Παρακολουθώ όμως κάποια πράγματα. Άκουσα την πολύ ωραία δήλωση αυτά με τα επιδόματα. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστό, παιδιά. Δηλαδή, όταν ακούω κάτι σωστό, δεν ξέρω, νιώθω ευλογημένο σε αυτόν τον τόπο, ας πούμε, για παράδειγμα. Και λέω τι ωραία πράγματα που ακούω, ας πούμε. Τι λογικά πράγματα τα οποία ακούω. Πολύ σωστό αυτό το οποίο προσπάθησε να πει ο κύριος Βορύδης, το ανέλησε ο κύριος Βενιέρης για τα επιδόματα. Μανολάκι μου. Έτσι δεν είναι όμως, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, υπάρχει ένας, λέει, ο οποίος παίρνει, ας πούμε, επίδομα ανεργίας. Είναι κανένα 450 πόσο είναι. Παίρνει και κανένα ΚΕΑ. Παίρνει και επίδομα ενοικίου. Παίρνει από εδώ. Τον κάνανε εισοδηματία τον άνθρωπο. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο και είναι. Ειλικρινά, θα ήθελα να γνωρίσω ένα τέτοιον άνθρωπο. Από κοντά να τον γνωρίσω, να τον αγγίξω, να τον ψηλαφίσω, να δω. Έλα εδώ, Ραφαέλε. Έλα εδώ, εσύ. Παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα και δεν κάνεις τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Άσχετα άμα κάνει μαύρη δουλειά, να οικονομήσει. Χωρίς να κάνεις τίποτα. Μπορείς να πάρεις, ας πούμε, και επίδομα ανεργίας και επίδομα ενοικίου. Και ξέρω εγώ, ΚΕΑ, ΜΕΑ, ΣΕΑ, ξέρω εγώ πόσα επιδόματα είναι. Και λογικό είναι να βγαίνει ο εκάστοτε υπουργός και να λέει: παιδιά, πρέπει να τα βάλουμε σε μια τάξη αυτά τα πράγματα. Να τα δώσουμε στον εργοδότη για να του βρούμε δουλειά του ανθρώπου. Γιατί θέλουμε να του βρούμε δουλειά. Ο εργοδότης πρέπει να βρει ανθρώπους, ας πούμε, που ψάχνουν περισσότεροι και δεν βρίσκουν. Πολύ σωστή άποψη, ρε φίλε. Και πολύ απλή, έτσι. Καθημερινή, απλή. Φωτάκο, έχεις καμιά αντίρρηση πάνω σε αυτό το θέμα? Τώρα θα μου πεις ποιος είναι αυτός ο οποίος παίρνει και επίδομα ανεργίας και ΚΕΑ και επίδομα ενοικίου και επίδομα ασφαλιάρας και όλα μαζί τα επιδόματα μαζί. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω καν. Αν γνωρίζετε κάποιον, πες τον να έρθει από εδώ να μιλήσουμε λιγάκι, να δούμε λίγο τι γίνεται. Πού τα βρίσκεις, κυρία μου, ένα χιλιάρικο, ας πούμε, το μήνα? Με τον κάνουμε το χρυσό Ολυμπιονίκη, να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτός ο συγκεκριμένος, ο Μανώλης, ο οποίος, να ρε φίλε, εδώ πέρα ξεκάθαρα πράγματα. Παίρνει ο άνθρωπος, παίρνει 1000 ευρώ το μήνα χωρίς να κουνάει το δάχτυλό του. Γιατί είναι άνεργος, πρώτον, θα πάρει το επίδομα ανεργίας κάθε μήνα. Παίρνει το ΚΕΑ, ξέρω εγώ πόσο είναι, 200 ευρώ είναι αυτό, τι είναι, δεν ξέρω αν έχει και τρόφιμα. Παίρνει και επίδομα ενοικίου και δεν ξέρω τι άλλο επιδόματα. Ορθό. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρπαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Για το επίδομα ενοικίου είπε ότι αν το κόψουμε, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι αν το κάνουμε?
1: Αν το κόψουμε, ρε παιδί μου, από αυτούς που το παίρνουν, τι μπορούμε να το κάνουμε αυτό το επίδομα ενοικίου? Το ποσό αυτό που ναι. Παίρνουν αυτοί που παίρνουν επίδοματα ενοικίου, το οποίο είναι 650 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά τι μπορούμε να τα κάνουμε? Τα κόβουμε από αυτούς και τι τα κάνουμε?
0: Τι τα κάνουμε, ξέρω εγώ. Τα δίνουμε.
1: Σε ρωτάω, δεν είπε ο υπουργός τι μπορούμε να τα κάνουμε?
0: Δεν είπε.
1: Τα κόβουμε από αυτούς, ρε παιδί μου, τα κόψουμε.
0: Η δημοσιογράφος είπε αν θα τα κόψετε. Ο υπουργός είπε άλλο πράγμα. Είπε ότι κάπου πρέπει να καθίσουμε να δούμε τι γίνεται με τα επιδόματα και μήπως κάνουμε τους ανθρώπους να γουστάρουν να παίρνουν επιδόματα αντί να δουλεύουν. Γιατί να δουλέψει, ρε φίλε, να πάρω 900, αφού παίρνω 1000 εγώ από τα επιδόματα. Ρωτάω εγώ ποιος είναι αυτός ο οποίος παίρνει συγκεκριμένα επιδόματα κάθε μήνα και μαζεύει 900.000 ευρώ. Ποιος? Ένα θέλω να βρω. Εγώ δεν έχω γνωρίσει κάποιον ακόμα.
1: Εντάξει, άμα ψάξετε θα βρείτε.
0: Ναι, σίγουρα θα βρω. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Κάποιοι ζουν ανάμεσά μας, οι οποίοι, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν δουλεύουν καθόλου, άσχετα αν κάνουν άλλη δουλειά και παίρνουν άλλα 2.000. Λέμε τώρα δεν δουλεύεις. Αλλά
1: αυτό
0: έρχεται το κράτος.
1: Το τάγκι όμως του ενοικίου, μήπως κρατάει ψηλά και τις τιμές των ενοικίων και των ακινήτων, κύριε Παρπαγιάννη? Ένας λόγος που κρατιέται και ψηλά οι τιμές των ακινήτων. Οπότε φορολογεί η κυβέρνηση παραπάνω και οικονομάει περισσότερα.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: άντυχο
1: δεν υπήρχε το επίδομα ενοικίου, υπήρχε περίπτωση οι τιμές του ενοικίου να ήταν εκεί ψηλά? Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Λέτε ότι το επίδομα ενοικίου δηλαδή βοηθάει την.
1: Ένας βασικός λόγος είναι αυτός έτσι όπως το λέω. Είναι αυτός και επειδή το αντιμετώπισε γνωστή μου αυτό το πράγμα, πήρε εφταρσός ο ιδιοκτής και την είπε. Σας δίνει ο Μητσοτάκης επίδομα ενοικίου, θέλω άκουση το ενοίκιο. Έτσι, ψυχρά, κύριε Παρπαγιάννη. Εντάξει. Οπότε, εντάξει, καλό θα είναι να ορισμένα πράγματα. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με τα επιδόματα ούτε κατά διάνοια. Γιατί με φορολογούν εμένα, με ξεσχίζουν να πούμε. Εντάξει, κάθομαι δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ. και φορολογούμε για να παίρνουν επιδόματα χύψη Z. Okay,
0: ναι.
1: Θα συμφωνήσω. Δεν διαφωνώ με αυτό.
0: Άρα, σωστά είπε ο Υπουργός ότι πρέπει να τα κοιτάξουμε λίγο, να δώσουμε επιδόματα σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.
1: Κύριε Παρβαγιάννη, λέω για αυτά τα θέματα. Ναι. Τι θα πει επίδομα θέρμανσης, τι θα πει επίδομα να πάω διακοπές, επίδομα διακοπών, σοβαρολογούμε.
0: Γιατί έχει και επίδομα.
1: Δίνουν επίδομα για να πάω διακοπές. Τι. Δεν δίνουνε.
0: Εννοείς το δώρο που παίρνουμε και όλοι παίρνουμε.
1: Όχι, όχι. Επίδομα για να πας διακοπές.
0: Τι επίδομα διακοπών είναι, σε ποιον δίνουν μωρέ επίδομα. Πήρες ποτέ επίδομα διακοπών? Τι επίδομα διακοπών είναι αυτό τώρα, επίδομα διακοπών?
1: Δίνουμε κουπόνια που είναι το τουρισμός για όλους που λέει.
0: Α, τουρισμός για όλους, ναι.
1: Αυτό είναι λεφτά, επίδοματα. Τι είναι, επίδομα δεν είναι?
0: Ναι, επίδομα. Εντάξει, καλά, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Άμα το δεις έτσι, ναι. Εγώ πήγα το μυαλό μου σε κάτι άλλο, ναι.
1: Τι θα πει επίδομα διακοπών, άκου επίδομα διακοπών. Πού είμαστε, κύριε Παρβαγιάννη?
0: Άρα τι πρέπει να γίνουν αυτά τα επιδόματα?
1: Τίποτα, αυτά πρέπει να γίνουν να πάνε στην παραγωγική οικονομία.
0: Άρα σωστά είπε ο Βορύδης, αντί να τα δίνουμε, ξέρω εγώ, να τα δώσουμε στον εργοδότη.
1: Όχι, δεν μιλάω για εργοδότη. Να μιλήσω για τον πρωτογενή τομέα. Εγώ είμαι μεταποίηση, δεν είμαι πρωτογενής τομέας. Αλλά πρώτα ξεκινάω από εκεί, γιατί εκεί είναι η βάση της οικονομίας.
0: Τι αγρότες θα γίνουμε όλοι δηλαδή?
1: Δεν κατάλαβα τι θα πει αγρότης. Εκεί που μπορούμε να παράξουμε πλούτο, κύριε Παρβαγιάννη,
0: ναι,
1: αυτό θα γίνουμε. Γιατί αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι επειδή έχουμε γίνει εισαγωγική χώρα, έτσι έχουμε γίνει εισαγωγική χώρα, εντάξει, συνέχεια πρέπει να δανειζόμαστε για να πληρώνουμε τα δάνειά μας. Ενώ αντιχόν.
0: Έχει τώρα σχέση αυτό που λες, το καλό είναι αυτό. Αλλά τώρα γιατί αλλάξαμε θέμα τώρα, πήγαμε στην παραγωγική και στη τέτοια. Εγώ τώρα μίλησα για κάτι.
1: Τα μιλούσαμε, τα οποία να πούμε πάνε στο Βρόντο. Γι' αυτό
0: μιλούσαμε. Πάνε στο Βρόντο.
1: Αυτά τα λεφτά πηγαίνουνε στην παραγωγική διαδικασία, κύριε Παρβαγιάννη.
0: Αυτό λέμε. Μα το ίδιο λέμε. Μα το ίδιο είπε και ο Βορύδης. Αυτό είπε.
1: Μα δεν είπα. Εγώ συμφωνώ. Α. Το θέμα είναι γιατί δεν τα κάνω τόσα χρόνια.
0: Α, αυτό είναι. Εντάξει, άρα συμφωνήσαμε. Εντάξει, καλώς κύριε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα συμφωνούμε να πούμε. Γιατί και εμένα μου άρεσε δηλαδή αυτό το πράγμα. Λέω, γιατί να τα δίνεις ρε φίλε, να πούμε, και τον κάνεις τον άλλο μουλιάπα. Και δεν του λες στο εργοδότη, έλα εδώ πέρα, ρε, θα πάρεις ας πούμε για αυτά που τα δίνω έτσι κι αλλιώς. Δεν τα δίνω σε αυτό να τον έχω εκεί πέρα στον καναπέ να κάθεται και να είναι όλη μέρα να πούμε στη μούχλα. Θα τα δώσω σε ένα, τον εμβάλει στη δουλειά να πούμε. Αυτό που έλεγε και ο άνθρωπος προηγουμένως, στον παραγωγικό κομμάτι ας πούμε της ζωής. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου.
0: Ναι.
2: Έχουμε βάλει αγγελία για να πάρουμε γαζότριες, mm-hmm, κάνα δυο που χρειαζόμασταν. Ήρθε καμιά δεκαριά.
0: Ναι.
2: Ήρθε καμιά πέντε χρόνια ήταν αυτό. Δεν ήθελε καμία, όλες ήτανε μακροχρόνια άνεργες. Ψάχναν να δουλέψουν μαύρα για να μην χάσουν το μεγάλο προνόμιο του μακροχρόνια άνεργου.
0: Ναι.
2: Τα λέει όλα.
0: Σωστό, άρα πρέπει να αλλάξει αυτό.
2: Οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει.
0: Σωστό είναι αυτό. Εμένα μου άρεσε, σου λέω. Γι' αυτό.
2: Διότι το δουλεύουν οι άλλοι και εγώ μιλάω για σοσιαλισμό και ισότητα.
0: Ναι, αλλά θα σα πω.
2: Ο σκοπός μου να του φάω το εισόδημα, κάπου πρέπει να τελειώσει.
0: Μπράβο. Να σας πω όμως εγώ λιγάκι πώς λειτουργεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε μου, να είστε καλά. Να σας πω όμως λίγο έναν τρόπο που ίσως να μην το σκέφτηκε η κυβέρνηση. Όχι ότι θα κατεβώ με κανένα κόμμα και θα μου κλέψουν το πρόγραμμα. Σε και με καντάρκια μου το κλέψουν. Κλέψτε το. Να σας πω τι συμβαίνει. Ούτε θέλω να προβάλλω άλλες χώρες της Ευρώπης. Να σου πω τι συμβαίνει σε μια χώρα. Άσχετη, θα σου πω εγώ, δεν το καταλάβεις εσύ ποια είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν κάνουμε διαφήμιση στη χώρα τώρα. Όταν είσαι άνεργος και δηλώνεις ότι είσαι άνεργος, ακόμα είτε παίρνεις επίδομα ανεργίας, είτε δεν παίρνεις επίδομα, είτε δικαιούσε είτε δεν δικαιούσε, λες είμαι άνεργος, έχεις μια καρτέλα στον ΟΑΕΔ. Μπαρμπαγιάννης Κωνσταντίνος, πολυτεχνίτης. Τι κάνεις, αγόρι μου? Είμαι μαραγκός, κάνω σίτες, κάνω κλειδαριές, κάνω κουφώματα, κάνω έτσι, κάνω αλλιώς. Α, μάλιστα. Ποιες εταιρείες θέλουν δουλειά? Θέλει ο Λουλουδάκης και ο Σπαραγαράκης, ας πούμε, για παράδειγμα. Σου στέλνουν μπιλετάκι και σου λένε, κύριε Παρβαγιάννη, σου βρήκαμε δουλειά. Θα πας σε αυτόν ή σε αυτόν ή σε αυτόν. Αν τρεις φορές σε αυτούς που σου προτείνουν εσύ δεν στεριώσεις από δουλειά, τότε σου κόβουν το επίδομα. Απλά πραγματάκια. Απλά πραγματάκια, χωρίς πολύ μπλα μπλα και χωρίς πολύ ανακαλύψαμε την Αμερική ξαφνικά. Σου στέλνουν μία φορά. Αν δεν στεριώσεις, δεν θέλεις, δεν σ' αρέσει, κάτι δεν σου άρεσε, σεβαστό. Σου στέλνουν δεύτερη φορά. Δεν είναι κάτι, δεν είδες μια τρίχα στο δρόμο και συχάθηκε, σεβαστό. Την τρίτη φορά σου λένε, κύριε, εσύ μάλλον δεν θες να δουλέψεις, γιατί δουλειές σου βρήκαμε. Να το χαρώ και να το δω κι εγώ αυτό. Και οι απολαβές, σωστό είναι αυτό που είπαμε, ότι θα βοηθεί το κράτος, έτσι κι αλλιώς πληρώνει ένα σκασμό λεφτά σε ανθρώπους που κάποιοι από αυτούς, κάποιοι έχουν ανάγκες, κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει ρεμπεσχέδες. Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτούς όμως θα πρέπει το χρήμα αυτό το οποίο κόβεται από κάποιον ο οποίος δεν έχει όρεξη. Δεν έχεις όρεξη, ρε φίλε. Άμα δεν έχεις όρεξη να δουλέψεις, μη δουλεύεις. Αλλά δεν αφάς κιόλας. Απλά πραγματάκια. Τώρα, γιατί δεν τα σκεφτήκαμε αυτά στο παρελθόν, αυτό είναι άλλο παπαδαγγέλιο. Προφανώς ήμασταν λίγο πιο μακριά από τις εκλογές. Είχαμε άλλα θέματα. Είχαμε μεταναστευτικά, είχαμε άλλα θέματα τα οποία ήταν επίγον. Μανολάκη, μάμα, διαφωνείς, αγόρι μου, είναι να μας τα πεις. Απλά εγώ σκέφτομαι το γεγονός ότι αυτό που άκουσα, ότι υπάρχουν πολλά επιδόματα που μπορεί να τα παίρνει ένας. Και προβληματίστηκα. Λέω, κάτσε ρε φίλε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει. Και δουλεύει, μάλιστα είναι και εργατικός. Δουλεύει και πολλές ώρες. Δουλεύει και είναι υπάλληλος. Και παίρνει αυτά. Είναι μικρό σε ηλικία. Είναι 25 χρονών. Είναι 27, είναι 28. Και παίρνει, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα. Θα πάρει 800 ευρώ καθαρά. 850. Μιλάμε για ένα τέτοιον άνθρωπο. Και άμα τον βγάλεις, ας πούμε, για παράδειγμα, στο ταμείο, και πάρει 450 από εκεί. Και άλλα 400, ξέρω εγώ, είναι επίδομα ενοικίου και ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί δεν έχει, ξέρω εγώ, είναι άνεργος και τα λοιπά. Και φτάσει τα 750 ή τα 700 να φτάσει. Μα άμα παίρνεις 700 και κάθεσαι, γιατί να παίρνεις 800 και να δουλεύεις? Δηλαδή έχει και μια λογική αυτό το πράγμα. Και εγώ αυτό θα έκανα δηλαδή. Παρακαλώ.
3: Έλα, Πρέτον, τι κάνεις?
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλά.
3: Λοιπόν, σ' ακούω τόση ώρα και τους διαλόγους που έχεις. Εγώ τώρα λίγο έτσι να ρωτήσω.
0: Ναι.
3: Πώς γίνεται ένας άνεργος να παίρνει 450 ευρώ, να το ψάξουμε έτσι, ναι, να νοικιάζει 600 ευρώ και να παίρνει και επίδομα ενοικίου? Αυτά τα λεφτά, το έλλειμμα, πώς τα βρίσκει ο άνεργος και τα πληρώνει, να ρωτιέται κανένας?
0: Ναι.
3: Γίνεται αυτό, το ξέρεις?
0: Καλά, γίνεται, ναι. Αυτό θα μπορούσε.
3: Παίρνει 4,80.
0: Τώρα, ξέρεις τι είναι, είναι σαν να μου λες και σαν να με ρωτάς να ψάξω, που δεν θα ψάξω
3: γενικά,
0: δημοσιογραφικά.
3: Σκέψη τώρα στο λόγο.
0: Ναι, καλά, σαν σκέψη μου το λες, αλλά είναι σαν να μου λες αυτή τη στιγμή, ξέρεις τι, κάνε λίγο έναν έλεγχο, εσύ ο δημοσιογράφος, να δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, οι Ρωμά τι επιδόματα παίρνουν.
3: Μιλάω
0: για παράδειγμα. Παίρνουν, ναι.
3: Δεν μιλάμε για δημοσιογραφικό.
0: Όχι, λέμε για τον μηχανισμό που σε κάνει μαλθρακό, σε κάνει μουλιάπα.
3: Αυτό που είπες, ήμουνα σε μια παρόμοια χώρα, να μην πω, που το έκαναν ακριβώς έτσι.
0: Μα έτσι γίνεται. Μα έτσι γίνεται σε ευρωπαϊκή χώρα. Λες, εγώ είμαι άνεργος. Τι δουλειές κάνετε, κύριε Βαρβακιάνη? Έχει μια καρτέλα. Πας και δίνεις μια συνέντευξη.
3: Δεν θα μιλά από εμάς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Και σου λένε, κύριε Βαρβακιάνη, στην περιοχή σας ζητάνε αυτή η εταιρεία, αυτή η εταιρεία, αυτή η εταιρεία. Σε ποια θέλετε να πάτε να δοκιμάσετε? Αυτό θα σε παροτρύνει, αυτό θα σε στείλει, αυτό θα σου κλείσει ραντεβού, ας πούμε.
3: Φταίει και η οικογένεια από πίσω, Βαρβαζόν. Φταίει και η οικογένεια.
0: Τι είναι η οικογένεια?
3: Γιατί εγώ έχω γνωρίσει πολλούς πιο μεγάλους από μένα στην ηλικία και λέει, εγώ το γιο μου το σπούδασα αρχιτέκτονα, δεν θα το στείλω, μου λέει, για 900 ευρώ να δουλέψει. Προτιμώ να τον ταΐζω, λέει, μέχρι να βρει δουλειά.
0: Καλά τώρα, ας την οικογένεια τώρα. Αυτά τώρα. Αυτά τότε, τώρα το έβαλα το τραγούδι το πρωί. Το πρωί, λέω. Στην αρχή το έβαλα το τραγούδι. Το χαρά μου φάει άμα το άκουσες, έτσι. Δεν το πρόλαβες. Εντάξει. Λοιπόν, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Έλα, κλείσε. Γιατί έχουμε να πάμε σε διαφημίσεις. Η Χαρούλα λέει, αυτό ισχύει και εδώ στην Αυστρία. Ακριβώς. Και στην Αυστρία και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Πηγαίνει σαν άνεργο και λε: Είμαι άνεργο. Θέλω δουλειά. Σου λέει: Τι μπορείτε να κάνετε, κύριε Βαρβακιάνη, τι μπορείτε να προσφέρετε, τι ειδικότητα έχετε? Είμαι ανειδίκευτο. Ανειδίκευτο. Οκ, ας ξεκινήσουμε και σαν ανειδίκευτο. Είσαι και μάστορα. Μα είσαι μάστορα. Σου βρίσκουν δουλειά. Συγκεκριμένα πράγματα. Όχι αερολογίε. Άντε, να είχαμε να λέγαμε, ξέρω εγώ. Εκεί όμω δεν έχουμε εκλογικέ δεξαμενέ. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Εκεί σου λένε δουλειά θέλεις, θα σου βρούμε. Μία δουλειά, δύο δουλειές. Αν δουν ότι εσύ δεν πολύ γουστάρεις δουλειά, αρχίζεις και μπαίνεις στην blacklist. Σου λένε, φιλαράκι, εσύ μάλλον δεν θες να δουλέψεις. Εσύ θέλεις να εκδικηθείς το σεξ, μάλλον θες να εκδικηθείς την παρθενιά σου κάνοντας σεξ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αρχίζεις σιγά σιγά και απομονώνεσαι. Ή θα στρώσεις τον ποπό σου κάτω και θα πεις, εγώ θα δουλέψω. Αφού ψάχνεις να βρεις δουλειά, ισχυρίζεσαι ότι υπάρχει ενεργεία και ψάχνεις να βρεις δουλειά. Αλλά ο μηχανισμός είναι συγκεκριμένος, δεν είναι αόριστος. Να είχαμε να λέγαμε. Παναγιώτης, καλησπέρα και σε σένα. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, λέει αυτό που λέτε με τον ΟΑΕΔ, με έχουν πάρει λέει εμένα δύο φορές όταν ήμουν άνεργος, μου είχαν βρει δουλειά, απλώς εγώ δεν πήγα γιατί ξεκίνησα δικιά μου δουλειά. Λέει, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Ναι, αν ισχύει αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Και εκεί πρέπει να εμένουμε, εκεί πρέπει να επιμένουμε. Δεν μπορεί να γρινιάζει ο άλλος και να σου λέει δεν μπορώ να βρω δουλειά, όταν από την... Δηλαδή ήμασταν ισόρροποι μερικές φορές. Τη μια ακούμε, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους να δουλέψουν και από την άλλη σου λέει έχουμε ανεργία. Ναι, εσύ θες να ξεκινήσεις από το level 8? Όχι ρε φίλε, θα ξεκινήσεις από εκεί που ξεκίνησαν όλοι. Και θα αναρριχηθείς όπως πρέπει να αναρριχηθείς. Τάκης, καλησπέρα. Πολιτισμός λέει, τι είναι αυτά τώρα, σκουπίδια έχουν πετάξει. Ναι, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα κύριε Τάκη, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα ρε φίλε με τα σκουπίδια. Με τα βαρέα, γιατί θα εκτεθούμε. Θα πάω σε διαφημίσεις, θα επιστρέψω. Στάθη μου, καλησπέρα. Η κόρη μου λέει έπαιρνε 350 ευρώ ενώ δούλευε λέει τετράωρο και στο ταμείο λέει παίρνει 580. Γιατί να πάει να δουλέψει? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό break.

0: πάλι.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
6: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Μανολάκη, τραγουδάρα, τραγουδάρα, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσεις, ούτε να πεις κάτι, ας πούμε. Όταν το βλέπεις, τον ακούς στο Μητροπάνω να τα λέει αυτά τα πράγματα, λες, ρε, εντάξει. Από μόνο του στέκει το τραγούδι, έτσι. Κύριε Σάβα, καλησπέρα και σε σένα. Αντώνιε, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Στο Θανάση. Στο Θανάση, στην φίλη μου την Τέρι, στο Γιώργο. Από Βέρεια, λέει. Καλή συνέχεια. Γεια σου, ρε, στη Βέρεια, την καλησπέρα μου. Ο κύριος Στάθης έκανε την εξής ερώτηση. Η κόρη μου λέει έπαιρνε 350 ευρώ όταν δούλευε, λέει, τετράωρο και στο ταμείο έπαιρνε, λέει, 580, γιατί να πάει για δουλειά. Απαντήστε, απαντήστε. Ναι, αν είναι αυτό, μα νομίζω ότι αυτό ήταν το σημαντικό κομμάτι. Τώρα το συζητάμε όχι δημοσιογραφικά, το συζητάμε πρακτικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο, ξέρω εγώ, να... Τώρα μιλάμε για ένα, σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι, ας πούμε, για παράδειγμα... Τώρα, πώς να το εξηγήσω για να το καταλάβουμε. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους και για χρήματα, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα θα μου πεις, το τζάμπα είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή, να παίρνεις, ας πούμε, ένα 500 το μήνα, έτσι, στα καλά καθούμενα. Έτσι, να σου έρχεται, ξέρω εγώ, και να είσαι και ελεύθερος, να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που έχουμε μια σχετική ελευθερία, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά και πάλι είναι τσιχλιμίκλικα πράγματα. Είναι ψίχουλα, ας πούμε, έτσι. Μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο, πώς τον διαμορφώνεις. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση ο κύριος Βορύδης. Τον άκουσα με προσοχή. Που ουσιαστικά τι έκανε. Κρίνει το έργο του, ας πούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι καλό, αυτοκριτική. Δηλαδή, σου λέει κάποια στιγμή, τι κάποια στιγμή, κύριε Βορύδη. Θα έπρεπε, πρέπει να πείτε κανονικά, θα έπρεπε εδώ και τόσα χρόνια, από τη στιγμή που είμαστε φιλελεύθεροι και είμαστε υπέρ της παραγωγής και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα αυτά τα μπουρμπούτσαλα τα οποία ακούμε, ξέρω εγώ, αλλά είναι, να είχαμε να λέγαμε ουσιαστικά κατά μία έννοια τουλάχιστον, ας πούμε, θα έπρεπε να ήταν εφαρμόσιμα. Ναι, μαζί σου. Αλλά εμείς το προφιτερόλ δεν θέλουμε να το μάθουμε, θέλουμε να το φάμε.
1: Κύκλικος καιρός, αρχές του Μάρτη, σαν επεισόδιο σας προμαυρησία.

0: Κύριε Σταύρο, καλησπέρα και σε εσάς. Καλά τα λέτε, λέει. Μα καλά τα λέμε. Καλά τα λέμε, το θέμα είναι καλά να τα κάνουμε. Καλά να τα κάνουμε, γιατί το μοντέλο ουσιαστικά των χρημάτων, και έχει δίκιο ο φίλος μου ο Λαέρτης, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είναι σε μορφή επιδομάτων κτλ., είναι κρατήσεις από εμένα και από εσένα που δουλεύουμε. Από τους ανθρώπους τους οποίους είναι εργαζόμενοι. Δεν είναι λεφτουδάκια τα οποία βγήκαν από τις επενδύσεις, Μανολάκι, και τα μοιράσαμε στον κόσμο. Δικά μας λεφτά είναι που βοηθάμε, ξέρω εγώ, αυτούς που θέλουμε να βοηθήσουμε. Ναι, αλλά να βοηθήσουμε κάποιον να γίνει εργατικός και παραγωγικός. Να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε όπως μιλάνε και οι κομμουνιστές, που λένε ότι, για παράδειγμα, η λαϊκή τάξη, η εργατιά, οι άνθρωποι της παραγωγής κτλ. Έτσι είναι τα πράγματα. Μας πρόχνει η ζωή προς τα εκεί, διότι εμείς κρατάμε. Όταν λέω εμείς, εννοώ εμείς που δουλεύουμε, εμείς που παράγουμε. Κάνουμε κάτι, ρε φίλε. Διορθώνουμε λίγο τα στραβά, φτιάχνουμε ένα περβάζι. Αλλάζουμε ένα παράθυρο. Κάνουμε τη ζωή καλύτερη, ξέρω εγώ. Κατεβάζουμε κάτι, ας πούμε. Φτιάχνουμε κάτι. Αυτό ναι. Γιατί ο άλλος, ο οποίος ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα και πουλάει μπουρμπούτσαλα και αμείβεται περισσότερο, πόσους να χρειαστείς τέτοιους, ρε φίλε. Να χρειαστείς έναν, δύο, τρεις. Δηλαδή να τον έχω τον νευροχειρουργό, αλλά να μου κάνει εγχειρήσεις. Να τον έχω τον άνθρωπο τον οποίο, ξέρω εγώ, είναι εξειδικευμένος, αλλά να παράγει κάτι. Αν δεν μπορεί να παράξει κάτι και δεν ξέρει τι παράγει, ας πούμε, για παράδειγμα, και η παραγωγή αυτή δεν είναι απαραίτητη στην, πώς να το πω, στην επιβίωσή μας, κάποια στιγμή θα χρειαστούμε ανθρώπους που έχουν να κάνουν με την επιβίωση. Γίναν περισσότεροι αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα επιβίωσης, αλλά δεν ξέρουν να επιβιώνουν. Πλημμυρίσαμε ανθρώπους με project. Ωραία τα project. Καλά είναι τα project, αλλά πρέπει να σπάσεις και ένα αυγό να φας. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις να φας ένα αυγό, δηλαδή το τηγανίσα το φας, πόσο και να το βλέπεις το αυγό, ας πούμε, για παράδειγμα, και να το πολλαπλασιάζεις, έτσι δεν το. Με το να το κοιτάς δεν χορταίνεις. Και ο άνθρωπος πρέπει να φάει. Πρέπει να πιει. Πρέπει να επιβιώσει. Ξαναγυρνάμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις και αυτό είναι καλό. Τουλάχιστον είναι μια αρχή. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπερμπαγιάννη.
0: Γεια σας κυρία μου, καλησπέρα.
1: Τα επιδόματα όχι μόνο προέρχονται από δικές μας καθέσεις, αλλά και επιστρέφονται παραχρήμα σε αυτόν που τα παρέχει. Δείτε λίγο τι έγινε με το Fuel Pass. Ναι. Πόσο επιστράφει στο κράτος. Δείτε λίγο πόσο από το 2019-2020, πόσο είναι ο μέσος όρος της τιμής της βενζίνης. Ναι. Το Μάρτιο, έτσι, που ήταν οι πρώτες εβδομάδες, οι πρώτες δύο εβδομάδες του πολέμου στο Ιράν, το βαρέλι έφτασε στα $117 το ένα βαρέλι του πετρέλαιου, έτσι.
0: Ναι. Καλά, αυτό με την τιμή του πετρελαίου, μη με το εξηγείτε και να με το εξηγήσετε. Να με το εξηγήσετε. Ναι, δεν θα το καταλάβω, γιατί θυμάμαι κάποτε ότι είχε και αρνητική τιμή και η βενζίνη δεν ήταν, ξέρω εγώ, δεν σε πληρώνουν για να βάλεις βενζίνη. Άρα λοιπόν, μη μου το εξηγείτε. Όταν μου λέτε για βαρέλι. Ναι.
1: Υπάρχει ο προβληματισμός.
0: Μπρέβε.
1: Για ποιο λόγο η τιμή της λιανικής είναι εκεί που είναι? Κάποιος λόγος υπάρχει.
0: Ναι, αυτό τώρα που συζητάμε όμως τώρα, γιατί το συζητάμε, έχει σχέση με αυτό που λέγαμε και αυτό που είπε ο Βορύδης για τα επιδόματα, ότι κάνουμε ανθρώπους. Για πέστε μας, για εξηγήστε το λίγο, να το καταλάβω κι εγώ.
1: Τα επιδόματα, ναι, δεν είναι τίποτα άλλο από τα ψίχουλα και τα αντίδωρα που δίνουν για να φανούν ότι κάνουν κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική δεν είναι αυτή. Εγώ προχθές
0: να μην δώσουν δηλαδή επιδόματα, λέτε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, να μειώσουν τους φόρους, κύριε.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά μου συζητάμε τώρα δύο θέματα μαζί. Ένα είναι να μειώσουν τους φόρους.
1: Ένα θέμα είναι. Επιστρέψτε με.
0: Ναι.
1: Και άκουσα τις προάλλες κάτι, την περασμένη εβδομάδα, ότι έχουμε περισσότερους γιατρούς από όσους χρειαζόμαστε. Ξέρετε τι μου ήρθε στο μυαλό?
0: Τώρα, ποιος το είπε αυτό? Εσείς το είπατε αυτό, αλλά ποιος το είπε αυτό, αφού οι περισσότεροι λένε ότι δεν υπάρχουν γιατροί?
1: Αν ψάξετε στο YouTube θα το
0: πω. Ναι, στο YouTube να ψάξω να το βρω, καλέ μου, δεν αμφιβάλλω.
1: Και πολλοί ακροατές σας το έχουν ακούσει. Ξέρετε τι μου θύμισε αυτό? Την κοπέλα στην Πάτρα που κόντεψε να την πατήσει το τρένο με το αυτοκίνητό της, που ήταν 8 μέρες άϊπνη. Εφημέρευε 8-24 ώρα συνεχώς.
0: Τι να πιστέψω εγώ τώρα όμως, ότι υπάρχουν γιατροί ή δεν υπάρχουν τελικά?
1: Ή την κοπέλα, τη νεαρή παιδίατρο, η οποία έκλαιγε.
0: Ναι.
1: Στο νησί.
0: Ναι, αλλά προηγουμένως μου είπατε ότι στο YouTube λέει κάποιος ότι υπάρχουν περισσότεροι γιατροί από ό,τι χρειαζόμαστε. Εγώ ποιο να πιστέψω τώρα.
1: Δεν ξέρω, βάλτε στο μυαλό σας.
0: Να βάλω. Να το
1: όχι
0: βάλω.
1: Εσείς.
0: Όχι εγώ να πω ελέη ευχαρίστως να το βάλω και να πω ναι.
1: Κοιτάξτε λίγο τις εφημερίδες που γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία και θα καταλάβετε τι θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και τα, όσο για τα επιδόματα δεν είναι κοινωνική πολιτική. Είναι αντίδωρο τύφλωσης.
0: Ναι, αλλά ο Βορύδης είπε ότι πρέπει να ξανακαθίσουμε να σκεφτούμε ότι τα επιδόματα που δίνουμε, ξέρω εγώ, και πάνε, πώς να το πω, πάνε άσκοπα και δημιουργούν, ας πούμε, μουλιάπες, θα το πω έτσι απλά εγώ, θα πρέπει να τα αλλάξουμε μορφή, να τα κάνουμε πιο δραστικά, για να δημιουργήσουμε καινούργιες μονάδες, να υποκινήσουμε ανθρώπους και εργοδότες να πληρώσουν και αυτοί να πληρώσουμε και εμείς και να βρουν άνθρωποι τη χαρά της εργασίας, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Συμφωνώ μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Μέχρι στο να καθίσουμε και να σκεφτούμε και τέλος, εκεί. Πρέπει όλοι να καθίσουμε και να σκεφτούμε, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Να μην τα καταπίνουμε σαν τους γλάρους αμάζους.
0: Ακούστε λίγο, κύριε μου, απλά πράγματα. Αν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, παίρνω έναν μισθό για τη δουλειά που κάνω, παίρνω 700 ευρώ, 800 ευρώ, έτσι. Ναι. Και το ταμείο μου, ας πούμε, και δουλεύω σκληρά. Δουλεύω ένα 8ωρο για να τα πάρω αυτά σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Αν, για παράδειγμα, μου πούνε αύριο μεθαύριο αυξάνεται το επίδομα ανεργίας και μπορείς να βγεις άνεργος, ας πούμε, 2 χρόνια και να παίρνεις 600 ευρώ. Εμένα τι με συμφέρει να κάνω, να δουλεύω, ας πούμε, για παράδειγμα, για να πάρω τα 800 τα νόμιμα, για να δουλεύω μαύρα και να πάρω 600 στο χεράκι.
1: Να δουλεύετε μαύρα και να πάρετε τα 600.
0: Χαζός θα είμαι.
1: Ως πότε θα υπάρχουν οι προοπτικές να πληρώνουν τα 600 στο ταμείο ανεργίας?
0: 2 χρόνια μου φτάνουν, μετά θα ξαναπιάσω δουλειά.
1: Μα κοιτάξτε, όταν το δημογραφικό είναι ήδη το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα, ξέρετε. Ως πότε θα μπορεί ο ΑΕΔ?
0: Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στη στεριά? Τώρα ακούστε λίγο, κύριε μου. Ως πότε εγώ θα σκεφτώ το ως πότε? Εγώ θα σκεφτώ αυτό που σας λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα γίνει.
1: Σε δύο χρόνια από σήμερα θα πληρώνονται επιδόματα ανεργίας?
0: Γιατί δεν θα πληρώνονται, λέτε? Αυτό το ακούω από τότε που ήμουν μικρό παιδάκι με παντελονάκια. Ότι δεν θα πάρουμε συντάξεις, που βλέπω μια χαρά συντάξεις.
1: Ναι. Και βαίνετε προς την αφυπηρέτηση. Τώρα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Καλώς. Οκ, κύριε μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ελάτε. Έχω. Δεν έχω. Το χάσαμε τον πελάτη. Δρακονικά να τα συζητάμε, συγκεκριμένα πράγματα. Μην λέμε, ξέρω εγώ, γιατί είναι πολλά, ξέρω εγώ τώρα. Εγώ έμεινα σε ένα κομμάτι το οποίο έχει μία πρακτική και έχει να κάνει με την ανεργία από τη μία, η οποία, ξέρω εγώ, στατιστικές μονάδες μειώθηκε, έκανε, έρανε. Από τις δουλειές τις οποίες, ξέρω εγώ, λένε οι άλλοι εργοδότες, υπάρχουν πάρα πολλοί εργοδότες, δεν μπορούν να βρουν άτομα. Έχουν δίκιο σε αυτό. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Προφανώς κάτι λειτουργεί και ξύπνησε μια μέρα ο κύριος Βορύδης, καλώς ξύπνησε, και λέει: παιδιά, μήπως, ας πούμε, αυτά με τα επιδόματα που προσπαθούμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε και πολιτική. Ε? Κάνουμε πολιτική με τα επιδόματα. Δίνουμε, ξέρω εγώ, ψυχουλάκια, αλλά ο κόσμος δεν θέλει και πολλά. Λίγα θέλει για να σε κάνει ντάχτηρη, που είσαι κοκά. Δώστε μας κανένα κοκό. Άμα θες λίγο κοκό, σου δώσει ο άνθρωπος. Μπορεί να μην είναι σαν και εμένα και σαν και εσένα, ο οποίος λέει: δεν θέλω από το κράτος τίποτα. Δεν γουστάρω. Ο άλλος σου λέει: γιατί ρε χαζός, γιατί να παίρνω 740 ευρώ και να είμαι όλη μέρα στη Φασίνα? Ας πάρω 500, στην Άπλαρα δηλαδή, και όσο και τα 200 ευρώ θα κάνω και 2 μεροκάματα, πάλι τα ίδια λεφτά θα πάρω. Μη σου πω θα πάρω και περισσότερο. Λογικό. Παρακαλώ. Έπεσες. Επόμενη.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου και εσένα.
2: Φιλοσοφική συζήτηση, έτσι?
0: Εν μέρη.
2: Ξέρεις γιατί στους εμφυλίους γίνονται ακραία πράγματα? Δηλαδή, ακόμα και στον δικό μας τον εμφύλιο, ακούς πραγματικά ακραία πράγματα που δεν τα δικαιολογείς με τίποτα. Ξέρεις γιατί όμως?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει εμφύλιο ακόμα.
2: Γιατί σε καιρό ειρήνης, οι πλούσιοι λένε πολλές μπίπ εναντίον των φτωχών και κάπου σπάει το σκηνί.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια μικρή παρένθεση στην κουβέντα προφανώς. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε

δύο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα

0: βράδυ, τα κενά με μουσική.
1: Rock and roll, που συμπαθώ. Πρέπει να αλλάξω την ώρα, παιδιά. Είναι 1,5 λεπτό. Όχι, όχι τώρα, γραμμές. Αμέσως μετά το δελτίο διαφημίσεων θα ξανανοίξω γραμμές. Να πείτε αυτά που θέλετε να πείτε. Για τα βαρέα αντικείμενα δεν θέλω να συζητήσουμε απογευματιάτικα, γιατί θα εκτεθούμε. Άστο καλύτερα, πονεμένη ιστορία. Την τρώω στη μάπα κάθε μέρα, ας πούμε. Ή το συζητάτε, γιατί θα αρχίσω να ουρλιάζω και μετά θα έρθει και θα μου πει ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος αυτά και αυτό και εκείνο και τα συστήματα και τα project και τη Παναγιά στα μάτια. Άστο, σου λέω, καλύτερα. Μην το συζητάτε αυτό με τα βαρέα αντικείμενα και αυτά που βγάζουν έξω οι άνθρωποι. Άστο, σου λέω. Άστο. Με τις πράσινες γωνιές και τα πράσινα άλογα. Άστο, σου λέω. Πάω διαφημίσεις και επιστροφή.

0: 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θίασο. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της Παγκόσμιας Περιοδίας

0: Ζήσεις. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 8, ακούτε στάτους 107 και 7 και γραμμές τυπούν. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα σύντροφε.
0: Γεια σου κυρία μου.
1: Ξέρεις γιατί γίνεται όλο αυτό? Προφανώς γιατί υπάρχουν μαύρα λεφτά.
0: Ποιο, για ποιο λες τώρα?
1: Η κουβέντα αυτή, θέλουν να βάλουν όλο τον κόσμο να δουλεύει για να φαίνονται καθαρά τα λεφτά που παίρνει όλος ο λαός.
0: Ναι, δεν κακό αυτό. Να παίρνει λεφτά όμως. Να παίρνει όμως λεφτά.
1: Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό.
0: Ποιο?
1: Γιατί εμένα που με ξέρεις εσύ προσωπικά,
0: ναι,
1: κάνω δύο δουλειές, δηλαδή 15 ώρες σερί.
0: Ναι.
1: Και τέλος του χρόνου μου λέει, θα δουλέψεις και ένα μήνα για να πληρώσεις εμένα την εφορία.
0: Ναι.
1: Οπότε εμένα απευθείας με οθεί έτσι ώστε να δουλέψω μαύρα.
0: Σωστό είναι αυτό που
1: λες. Για να μπορέσω να βγάλω και την εφορία.
0: Σωστό. Όχι μόνο να βγάλεις την εφορία, για να μπορέσεις να επιβιώσεις με την αξιοπρέπεια που πρέπει, ρε φίλε, και τον αγώνα που κάνεις. Δουλεύεις πολλές ώρες.
1: Τώρα αξιοπρέπεια δεν ξέρω αν.
0: Όχι, είναι και η αξιοπρέπεια. Ναι, να το, ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Να το φας και το σούσι σου. Αφού δουλεύω, ρε φίλε. Δεν θα το και σούσι θα φάω και μουσι θα φάω. Δεν κατάλαβα.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Δεν θέλω να φάω σούσι. Θέλω να σπουδάσω το παιδί μου.
0: Ναι, μην μιζεριάζουμε τώρα. Εγώ το λέω από την άλλη μεριά. Σωστό, σωστό, αυτό λέω κι εγώ. Λέω, γιατί ρε φίλε ο Μουλιάπας, ο άχρηστος, ο Χαραμουφάης, τον βλέπω μπροστά στα μάτια μου, είναι εκεί. Τον έχεις βάλει ρε εσύ κοθόνη σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν κάνει τίποτα, είναι άχρηστος, δεν παράγει τίποτα ουσιαστικά. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν παράγουν τίποτα. Και αυτόν τον επληρώνεις, αυτόν συντήρησέ τον. Ναι, το καταλαβαίνω. Δώσ' τον επιδόματα, αλλά. Τον άνθρωπο που δουλεύει όμως, επιδότησε και αυτό που δουλεύει, δώσ' τον λεφτά, αυτό που παράγει, ρε φίλε.
1: Μια χαρά από πίσω πάντως. Δύο χρόνια που το έκανα αυτό το πράγμα, δύο χρόνια με ξέσκησε.
0: Ναι.
1: Και αναγκάστηκα και βρήκα κάπου και γίνεται η δουλίτσα έτσι και γίνεται πιο γλυκά. Και ο εργοδότης με είναι ευχαριστημένος γιατί δεν δηλώνει τόσα πολλά έξοδα, γιατί δεν πρέπει να δηλώσει και τόσα πολλά έσοδα.
0: Έτσι. Πρέπει να βρεις ένα, πρέπει να βρεις μια φόρμουλα, να βρεις ένα...
1: Και το γνωρίζουν μεταξύ τους αυτοί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί αυτοί βγάλαν πανεπιστήμια, εμείς αγράμματοι, τώρα κουβεντιάζουμε στο ραδιόφωνο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εγώ σηκώθηκα 3,5 ώρα για να κάνω δοκιμαστικό μεροκάμα το κάπου, για να δω μήπως μπορέσω να κάνω, να πάρω από 1.000-1.150.
0: Έτσι.
1: Και μας κοροϊδεύουν μερικοί δημόσιοι υπάλληλοι, ας πούμε, που παίρνουν 1.400 και λένε, α, λίγα παίρνουμε και δεν μας δίνουν εκείνο, δεν μας δίνουν το άλλο, δεν μας δίνουν το παράλλο.
0: Με τη μισή κατανάλωση ενέργειας από τη ζωή τους, ας πούμε, για παράδειγμα. Με τη μισή κατανάλωση ενέργειας.
1: Και δώσ' του πορείες για να ανέβουν τα μισθά.
0: Και ύστερα σου λέει, καπιταλισμός. Έτσι είναι ο καπιταλισμός. Όχι, φίλο. Καπιταλισμός είναι αυτός που. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ο καπιταλισμός είναι αυτός που δουλεύει πολύ να παίρνει πολύ. Και αυτός που δουλεύει λίγο να παίρνει λίγο. Και αυτός που δεν δουλεύει καθόλου να μην πάρει τίποτα. Να σε χαρώ εγώ έτσι. Όχι να βλέπω εγώ αυτόν ο οποίος δεν κάνει τίποτα, είναι βάρος της γης, να μου κονομάει και να με περνάει και για βλάκα. Λες ρε βλάκα, μα δεν δουλέψω εγώ, εσύ πεθάνεις. Άμα σε αφήσω 2 ώρες στον ήλιο, ξεραθείς. Θα ξεραθείς αν σε βρω 2. Θα πάω να φας τη ζουμερή σου μπριζόλα με το κουστούμάκι σου, ας πούμε, για παράδειγμα το Αρμάνι και το τέτοιο. Αλλά την μπριζόλα κέρατο του κερατά, βερνικωμένο. Ήταν ένα ζωντανό που κάποιος το μεγάλωσε, κάποιος το έθρεφε, κάποιος το έκανε, κάποιος το άσφαξε, κάποιος το έκοψε και κάποιος το ψήσε για να το φας εσύ. Όλη αυτή η διαδικασία πάει τζάμπα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι ξέρω εγώ λέει ο άλλος για λεφτόδεντρα. Φυσικά και υπάρχουν λεφτόδεντρα. Σου πω εγώ ανθρώπους που έχουν ανακαλύψει τα λεφτόδεντρα να μην έχει τελειωμό ο κατάλογος. Και το σφύρι για καμουφλά. Θα μου πεις είναι πιο έξυπνη, πιθανότατα. Είναι θέμα εξυπνάδας, οξυδέρκειας, ξέρω εγώ, συγκυριών. Είναι και θέμα ήθους μερικές φορές. Δηλαδή, πρέπει να πουλήσεις και λίγο την ψυχή σου. Άλλος δεν την πουλάει την ψυχή του, δεν γουστάρει ρε φίλε. Είναι και λίγο, πώς το λένε, είναι και λίγο καζατζίδης η κατάσταση. Α, δεν γουστάρω σου λέει. Άμα δεν γουστάρω, δεν γουστάρω, τελείωσε. Είναι και λίγο εγωισμός στη μέση, αλλά τι έκανε, οι άνθρωποι έτσι είναι. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλησπέρα Κώστα.
0: Γεια σου και εσένα.
2: Μιλούσε προηγουμένως για το πείδωμα ανεργίας. Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω, πες μου.
2: Είσαι υπόψη σου πώς παίρνουν το πείδωμα ανεργίας?
0: Πώς το παίρνουν αυτοί που δουλεύουν κάποια χρόνια και μετά γίνονται άνεργοι, είτε γιατί απολύονται, είτε γιατί μόνοι τους απολύονται, είτε τους απολύουν για να πάρουν το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, μια χρονιά θα δουλεύω, μια χρονιά θα παίρνω επίδομα.
2: Πρέπει να έχεις πληρώσει, να έχεις τα ένσημα που χρειάζεται και να έχεις και απόλυση για να πάρεις ταμείο ανεργίας.
0: Εύκολο πράγμα αυτό.
2: Χωρίς απόλυση δεν μπορείς να πάρεις ταμείο ανεργίας.
0: Ναι, έχεις ένα πέναλτι κανένα 2-3 μήνες, μετά παίρνεις.
2: Δεν παίρνεις. Αν δεν πάρεις απόλυση, δεν παίρνεις ταμείο ανεργίας.
0: Ψάξτε το λιγάκι, νομίζω πως έχει ένα πέναλτι κάποιους μήνες. Μετά παίρνεις άμα είσαι μακροχρόνιο εργαζόμενο.
2: Θέλει απόλυση. Τέλος. Δεν μπορείς να αφήσεις μια δουλειά για να πας στο ταμείο ανεργίας.
0: Εντάξει, το
2: κανονίζεις. Θέλει απόλυση από τον εργοδότη.
0: Το κανονίζεις αυτό, το κανονίζεις.
2: Ας το κανονίζεις. Σου λέω πώς πρέπει να είναι.
0: Ναι, ωραία. Και τι σημαίνει αυτό?
2: Ότι δεν μπορεί κάποιος εργαζόμενος να αφήσει τη δουλειά του και να φύγει αν δεν πάρει απόλυση για να πάρει.
0: Ναι, θα την πάρει την απόλυση. Δεν αφεντικό, απόλυσέ με.
2: Δεν θα το κάνει ο άλλος όταν του φύγει ο εργαζόμενος, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Τώρα τι είναι αυτά που μου λέτε
2: πέρα
0: τώρα?
2: Από αυτό λέμε ότι αν δεν έχει τις προϋποθέσεις δεν παίρνει επίδομα. Είναι ανταποδοτικό το επίδομα. Το πληρώνει και παίρνει την ασφάλιση που πληρώνει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν του χαρίζει κανείς λεφτά.
0: Δεν είπαμε ότι του χαρίζει κανείς λεφτά.
2: Αυτοί θέλουν να πάρουν αυτά τα λεφτά που πληρώνει και να τα δίνουν στον εργοδότη.
0: Βρε, τώρα θες να μου πεις, να πούμε τώρα πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν ξέρεις τώρα σε εταιρείες, ας πούμε για παράδειγμα, ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ίδια την εταιρεία και σου λέει: ένα χρόνο θα είμαι υπάλληλος ή δύο χρόνια θα είμαι υπάλληλος, ένα χρόνο θα έχω ταμείο. Τι λες τώρα να πω?
2: Αυτά κοίταξε να δεις.
0: Πού είσαι τώρα, αυτά δεν τα ξέρεις δηλαδή.
2: Περιπτώσεις και να τα κάνεις κανόνες.
0: Ναι, δεν, εγώ σου λέω για την κοινωνία την οποία ζούμε, όχι για τη θεωρία. Για αυτά τα οποία ζούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
2: έχουν σκοπό να καταργήσουν τα επιδόματα αυτά, γιατί έχουν μειώσει τις φορές και αναγκάζονται να τα δίνουν από τον προϋπολογισμό τώρα. Και δεν θέλουν να τα δώσουν αυτά τα λεφτά γιατί έχουν άλλους λογαριασμούς, έχουν εξοπλισμούς. Έχουν να δώσουν για την Ουκρανία εκατομμύρια.
0: Καλώς, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Αλλάζετε θέμα. Άλλο πράγμα συζητάμε εμείς. Άλλο πράγμα θέλετε να πείτε εσείς αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνω. Δικαίωμά σας, ας πούμε. Άλλο πράγμα συζητάμε εδώ πέρα όμως αυτή τη στιγμή. Εδώ μιλάμε για αυτά που δίδονται μέχρι τώρα. Το τι θα κάνουν, αν θα το κάνουν, αυτό είναι δικαίωμά σας, το πιστεύετε και εγώ πιστεύω σε εξωγήινους. Οκ, το καταλαβαίνω. Τώρα, μέχρι στιγμή, αυτή την ώρα που μιλάμε. Λέμε ότι δημιουργείται ουσιαστικά ένα κλίμα που σου λέει ο άλλος και δικαιολογημένα το λέει. Γιατί ρε φίλε να πάω να δουλέψω αν είναι να πάρω 500? Να πάω να δουλέψω για να πάρω 600 και 700 και με το κάθε ένα ανταμαζί πάω στο κεφάλι μου? Όχι ρε φίλε, θα πάρω 500 χεράτα και θα κάνω κάτι ψηλοδουλίτσες, να πούμε, κάνω 3 μεροκαματάκια και ό,τι άλλο γουστάρω μπορώ να κάνω. Το τζάμπα είναι πάντοτε πιο καλό, να ξέρετε. Τώρα αν θα τα κόψουν τα επιδόματα και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτό είναι άλλο θέμα, το δούμε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που ακούστηκε, το ότι αντί να επιδοτούμε, ξέρω εγώ, την ανεργία, πρέπει να επιδοτούμε την παραγωγή. Σωστό, κάντο όμως βρε κέρατο. Κάντο. Μην το λες, κάντο.

0: Δεν θα το καταλάβω ποτέ, Μανώλη, έτσι κι αλλιώς, και να μου το εξηγήσεις και να μου το γράψεις και να το ξαναγράψεις και να το κάνεις. Δεν θα μπορέσω να το καταλάβω, γιατί δεν θέλω και να το καταλάβω προφανώς. Είμαι και λίγο στριφνός πάνω σε αυτά τα πράγματα. Έχω μια πιο υγιή σχέση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του μυαλού μου, έτσι. Το πώς πρέπει να λειτουργούν κάποια πράγματα. Και λέω απλά ότι πώς θα έπρεπε να λειτουργούν κάποια πράγματα. Τότε δεν λειτουργούν είναι άλλο θέμα. Τώρα γιατί τα αφήνουμε αυτά και λειτουργούν έτσι, γιατί επιτρέπονται να είναι έτσι, γιατί έτσι είναι η ζωή, μας πάει η ζωή. Μας πάει η οικονομία, μας πάει η ζωή, μας πάνε οι κυβερνήσεις, μας πάνε οι εξουσίες, είναι άλλο πράγμα αυτό. Σαν άνθρωπος όμως και σαν ιδιοσυγκρασία, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φτιάξει τη γη παράδεισο. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φτιάξει τη γη παράδεισο. Αυτός είναι ο πρωταρχικός του στόχος, ας πούμε, να κάνει τη ζωή του καλύτερη, να είναι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι, παραγωγικοί, να γουστάρουν να δουλεύουν οι άνθρωποι και να παράγουν. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Αλλά δεν εξυπηρετεί στην έννοια της εξουσίας. Ποιος θα μας εξουσιάζει, μα είμαστε ελεύθεροι και ευτυχισμένοι, πλάκα μας κάνεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λογικό. Θα μπορούσαμε όμως το μυαλό μας, η τεχνολογία μας, ο πλανήτης που ζούμε, η ενέργεια η οποία υπάρχει. Και όλα τα οποία βλέπουμε γύρω μας, γιατί έχουμε μια σχετική αντίληψη, δεν είμαστε ηλίθιοι, τόσο ηλίθιοι τουλάχιστον δεν είμαστε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα ως άνθρωποι, ως προσωπικότητες, ως οντότητες, να δημιουργήσουμε αυτές τις ιδανικές καταστάσεις. Εγκληματικότητα θα είχαμε, αρρώστιες θα είχαμε και χίλια δυο άλλα πράγματα θα είχαμε. Αλλά παραγωγή, ενέργεια και βιωτικό επίπεδο στο να φάμε, να πιούμε και να περάσουμε καλά, θα μπορούσαμε να τα είχαμε αυτόματα. Δεν θέλω χαζομάρες τώρα και ηλιθιότητες περί οικονομία και αυτό και αυτό, οι εργαζόμενοι και το ένα και το άλλο και από εδώ και από εκεί. Έχουμε καταντήσει, είναι κατάντια η δημιουργία αυτή την οποία έχει δημιουργήσει ο κόσμος, ο πολιτισμός, η τεχνολογία και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι όπως λειτουργούν. Το να δουλεύουν, ξέρω εγώ, οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια για να απολαμβάνουν πέντε κουρούμπελα, είναι κατάντια. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι απαράδεκτη εντελώς. Πόσο να φας ρε, πόσα γατοκέφαλα πας, έχει σκάσει ο άλλος, δεν ξέρει πόσο να φάει, έχει σκάσει, τρέχουν από εδώ, οι κρεατίνες τρέχουν από τα σάλια του, η κοιλιά του γεμίσει μέσα σάιζε να πούμε. Και δεν χορταίνει. Και μου λες εσύ ότι δεν μπορούμε να ταΐσουμε τον κόσμο. Μόνο τον κόσμο μπορούμε να τον ταΐσουμε. Όλο τον κόσμο μπορούμε να το ταΐσουμε και να τρώμε όλοι με χρυσά κουτάλια. Να χορτάσουν αυτοί δεν μπορούμε.
1: Με πολλές σαν παραμύθια θα τα βρω, παστόνια δεν θα παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον ξυφτήλα.

0: Έτσι είναι, Λευτέρη μου, ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει η ατάκα που μου στείλες. Η φτώχεια δεν υπάρχει γιατί δεν μπορούμε να ταΐσουμε τους φτωχούς, αλλά γιατί δεν μπορούμε να χορτάσουμε τους πλουσίους. Και όχι τους πλουσίους, αυτούς τους αδιφάγους, αυτούς που δεν ξέρουν τι έχουν και έχουν πάθει, πώς το λέει, καταπίνουν λίπος, ας πούμε, μόνο, τίποτα άλλο. Δεν χορταίνει ο άλλος. Το βλέπω καμιά φορά και σε ανθρώπους της καθημερινότητάς μας. Το βλέπω σε κάτι γιαγιάδες, να πούμε, έχουν φτάσει 80-90 χρονών, σε κάτι παππούδες, ξέρω εγώ, που πλησιάζουν τα 100 και ακόμα μιλάνε για κληρονομικά. Ακόμα μιλάνε για κληρονομικά, για λεφτά μιλάνε ακόμα. Τα κάνεις τα λεφτά, βέβαια, 90 χρονών. 90 χρονών τα λεφτά, τι να τα κάνεις. Είναι όμως στην ιδέα, δεν είναι στην πρακτική, είναι στην ιδέα. Τους γνωρίζετε κι εσείς κάτι τέτοιους ανθρώπους, τους βλέπετε. Έχουν ένα πάθος με τα λεφτά, ας πούμε, για παράδειγμα. Βέβαια, το πώς λειτουργεί η οικονομία και τα λεφτά και τα λοιπά, μην το ψάξεις τώρα, μην το συζητήσουμε τώρα, μα αυτή δημιουργεί κοινωνίες. Ένα άλλο σύστημα που φτιάξαμε για μας και μας διαμορφώνει. Δηλαδή, μπήκαμε στον αυτόματο, σαν να κάθεσαι σε μια κουνιστή πολυθρόνα, έδωσες μια κίνηση και αυτή τώρα πάει από μόνη της, ας πούμε, κανονικά, σαν εκκρεμές ένα πράγμα. Όλα στον αυτόματο είναι τώρα. Δεν έχεις ό,τι και να σκέφτεσαι, ό,τι και να λες, είτε γραφικός θα γίνεις, είτε ρομαντικός θα γίνεις, είτε χαζούλης θα γίνεις. Μέχρι εκεί δεν έχει παραπάνω. Σου λέει αυτό είναι. Δεν έχει άλλο. Έτσι είναι τα πράγματα. Όπως το λέει ο Βορύδης. Δεν γίνεται αλλιώς. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου και σένα.
1: Για αυτό που λες, αν δεν υπήρχαν οι πλούσιοι, δεν θα υπήρχε κοινωνία, να το ξέρεις.
0: Δεν θα υπήρχε κοινωνία.
1: Όλοι φτωχοί. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ναι. Γιατί να είναι φτωχοί.
1: Δεν γίνεται, πάνε κάτω στην Αφρική που δεν υπάρχει, που υπάρχει πείνα. Έτσι θα δεις. Δεν γίνεται.
0: Γιατί υπάρχει πείνα εκεί.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει να παράγει, να κάνει, να ράνει, τίποτα.
0: Α.
1: Το καθεστώς είναι τέτοιο. 4-5 είναι οι διηγούντες και κουμαντάρουν όλα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Σωστό γι' αυτό.
1: Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει.
0: Στο Ντουμπάι όμως έγιναν, μέσα μέχρι στη θάλασσα φτιάξαν νησιά.
1: Στο Ντουμπάι πήγαν επενδυτές, δεν έκαναν οι ίδιοι.
0: Ναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι μέσα στη θάλασσα που δεν είχε νησί φτιάξαν νησί, ρε παιδί μου.
1: Επενδυτές δεν πήγαν και τα κάνανε.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα οικονομάνε και οι εντόπιοι. Έτσι έγινε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα το άλλο που λέμε για την ανεργία.
0: Ναι, ναι.
1: Εν μέρει αυτά που λες είναι σωστά. Κάποιους ακούω, δηλαδή παραλογούν χωρίς λόγο. Η ανεργία αυτή τη στιγμή είναι 7-8% κάπου εκεί.
0: Κάπου ναι, εκεί γύρω στο...
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχουν περίπου 50-80-100.000 άνεργοι.
0: Mm-hmm.
1: Για ποιο λόγο να παίρνουν το ταμείο. Αυτό είπε ο Βορύδης.
0: Σωστά το είπε.
1: Όχι, το ταμείο που παίρνουν 450 ευρώ, 500 που τα παίρνουν, θα πάει αυτά τα λεφτά να τα δώσει στον εργοδότη και ο εργοδότης θα συμπληρώσει τα υπόλοιπα μισθά για να πάρει το χιλιάρικο που είναι ο κατώτερος μισθός και να δουλεύει.
0: Ας το κάνουν αύριο, γιατί το κάνουν, αυτό λέω κι εγώ.
1: Μα αυτό είπε να κάνουν.
0: Ναι, θα το κάνουν, είπε όμως, αυτό λέω. Θα...
1: Όταν βγάνεις μια εξαγγελία, ναι, δεν γίνεται το επόμενο λεπτό.
0: Όχι, λέω ότι αυτό είναι στο DNA ενός φιλελεύθερου αυτό. Είναι στο DNA του φιλελεύθερου.
1: Έπρεπε ήδη να γίνει, αυτό λέμε.
0: Αυτό λέμε κι εμείς.
1: Αυτό λες, δεν
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ναι.
1: Θετικό
0: αυτό
1: είναι όμως που το σκέφτεται να το
0: κάνει. Βρεθετικό είναι και ο έρωτας θετικό είναι, αλλά είναι τζάμπα. Δηλαδή ερωτεύεσαι, ξερωτεύτηκες μετά. Δεν είναι θετικό, ναι, δεν είναι ποτέ θετικό.
1: Άμα θα κάνεις τη λαμαρίνα είναι δύσκολο να φύγεις.
0: Σωστό είναι και αυτό, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε αυτό έχει δίκιο. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, αγόρι μου, να σε καλά. Στην Βερονίκη επίσης καλησπέρα. Τι λέγε τους λαθρομετανάστες, για τους μετανάστες. Λέει αυτοί συνεχίζουν να παίρνουν επιδόματα. Παίρνουν, πώς δεν παίρνουν και αυτοί επιδόματα. Δεν χρειάζεται να βγεις να έχεις εργαστεί εσύ. Είναι άλλο πράγμα είναι εκείνο. Εκείνο είναι άλλο επίδομα. Και οι υπολογαριασμοί πληρωμένοι, λέει. Ναι, είναι και λογαριασμοί. Άλλο πράγμα είναι εκείνο. Εκείνο όμως γιατί το συντηρούμε, ποιος τα πληρώνει αυτά. Προφανώς είναι πάλι στο πλαίσιο της ανθρωπότητας όλο αυτό. Όλο αυτό το πράγμα, όλο το πράγμα αυτό που είναι, καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Κάποιος, λεφτόδεντρα. Να τα λεφτόδεντρα, αυτά είναι λεφτόδεντρα τώρα. Δεν είναι λεφτόδεντρα αυτά. Ποιος τα παράγει αυτά, τα λεφτόδεντρα. Τα παράγεις εσύ που μαζεύεις ροδάκινα, εσύ που μαζεύεις ρύζια, εσύ που πηγαίνεις στις βιοτεχνίες, εσύ που δουλεύεις με τα γράσα, σε συνεργεία, εγώ που κάνω κουφώματα, που περνάω παρκέλα, μινέρ και τα λοιπά, σίτες και πολλά άλλα πράγματα. Ναι, εμείς τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ποιος τα πληρώνει. Ποιος τα πληρώνει. Το μάνα ποιος το έριξε στο... και τρώγαν οι Ισραηλίτες. Δεν ξέρεις τι είναι το μάνα. Βαγγέλη, πες στον Αντώνη τι είναι το μάνα.

Τι να τον κάνω τον μετανάστη, να τον πάρω συνέντευξη να μου πει τι, πόσα λεφτά παίρνει. Εγώ δεν ζηλεύω τα λεφτά του μετανάστη, ούτε τη ζωή του. Μην είμαστε εξηγημένοι. Λέω απλά από πού βγαίνουν, από κάπου βγαίνουν όλα αυτά. Γιατί όπως είπαμε, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Το καταλαβαίνω. Τα αυγά δεν ταλονίζουν, και αυτό το καταλαβαίνω. Και αν πετάει ο γάιδερος, και αυτό το καταλαβαίνω. Φυσικά και πετάει. Όχι πολύ, αλλά λίγο πετάει. Δεν πετάει, Βασίλη. Όταν χρειάζεται, πετάει.

0: Τι έγινε, παιδιά, κόπηκε το τραγούδι. Θα τρελαθώ. Πάω σε διαφημίσεις λίγο πιο νωρίς. Κόπηκε το τραγούδι, κάτι μου έγινε, κόλλησε ο υπολογιστής. Θα επανέλθω σε 2-3 λεπτά.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

έτσι για να μαθαίνετε και ένα τραγουδάκι. Παλιό βέβαια, αλλά διαχρονικότατο και ένας ωραίος μελαγχολικός ρυθμός. Πλαισιώνει το βραδάκι της Τρίτης εδώ στον Στάτους.

κοιμούν. Γραμμές ανοιχτές, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Μηνύματα έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Μόνο σοβαρές προτάσεις, έτσι. Χάρη μου, καλησπέρα. Στον κύριο Κρίς επίσης. Ο Κρίς είναι ο Κρίστος, έτσι. Κρίστος, όχι Χρήστος, Κρίστος.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Αλλά κύριε Στέλιο, αυτά τα τραγούδια δεν τα κόβουνε. Δυστυχώς έχουμε να σας πούμε πράγματα, αλλά τα τραγούδια αυτά δεν τα κόβουμε, γιατί ανατριχιάζουν κάποιοι και στέλνουν ύστερα σχόλια, τα οποία έχουν και δίκιο δηλαδή άνθρωποι, έτσι. Στην Τέρη καλησπέρα, στο Κατερινιό. Γεια σου ρε Λεωνίδα, πού είσαι ρε Λεωνίδα?
1: Ένα βλέμμα περσινό.
0: Και εγώ αυτό αναρωτιέμαι συνέχεια. Λέω, κοίταξε να δει, θα του ανοίγει τηλεόραση τώρα το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση, κανένα βιντεοπαιχνίδι βλέπει τίποτα. Κάνα παιχνίδι εκεί πέρα, κανένα εκατομμυριούχο, κανένα έτσι. Χαίρεται ο κόσμο. Τι να κάνει, κερδίζει ο πελάτη εκεί πέρα, πώ το λένε, ο θεατή. Χαίρεσαι κι εσύ, τι να κάνει. Ιδιαίτερα στη Γερμανία έχει πολλά παιχνίδια. Και εμεί έχουμε βέβαια πολλά παιχνίδια. Εκατομμύρια, χιλιάρικα. Δίνουν εκεί λεφτά, πάρτε λεφτά. Λεφτά και φαγητά. Φαγητά. Συνέχεια μαγειρεύει ο κόσμο. Μαγειρεύει. Να φας, λεφτά και φαγητό, όλα, έτσι.
1: Δρόμοι, θόρυβος, παιδιά.
0: Ευάγγελε, επιμένεις με τον, πώς τον λέμε, τον Όρμπισον και τα λοιπά. Είναι εξειδικευμένα αυτά τώρα, δεν είναι τώρα ροκαπίλια οι περισσότεροι εδώ πέρα τώρα, αφού ξέρεις τώρα τι είναι. Να σου βάλω ένα τζονικά, ας πούμε, να γουστάρεις έτσι να...
1: Και...
0: να το εφαρμόσουμε, ξέρω εγώ, το κάνουμε εφαρμοσμένη τεχνική. Γεια σου Λαζαράκο, καλησπέρα και σε σένα, στην παρέα τη ραδιοφωνική. Τραγουδάρα είναι, ναι, τραγουδάρα είναι, αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και το διακόπτω.

Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Η σημερινή εκπομπή λέγεται «Μισή αγάδες και μισή κερατάδες». Για να το ξέρετε. Αυτό δεν είναι καινούριο. Δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Το ξέρουμε και δεν το λέμε σαν γρίνια. Το λέμε σαν μια διαπίστωση. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα μην προσπαθείς να μου πεις και να μου εξηγήσεις ότι οι άνθρωποι αυτά και τα συστήματα και τα συστήματα και όλα αυτά τα οποία φτιάχνουν οι άνθρωποι είναι αμάτσο χαλιά. Για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι για τον άνθρωπο. Είναι ένα μάτσο χαλιά. Και αυτές οι βελτιώσεις και έτσι και αλλιώς και αυτό και το ένα και το άλλο, τίποτα. Πρέπει να χορτάσει πρώτα ο άμπακος, ο σαπιοκυλιάς, να χορτάσει, να σκάσει πλέον, να μπλαντάξει ρε παιδί μου στη μάσα του. Τρέχουν, σου λέω, κρατίνες από τα ρουθούνια, ας πούμε, του τρέχουν. Και μετά σκεφτείτε, μπορώ να τη φάω την τυρόπιτα, ας τη δώσω στο σκυλάκι. Στο γατάκι. Και σε οποιοδήποτε άλλο παιδάκι, ας πούμε, χρειαστεί. Αλλά πρέπει να σκάσω πρώτα, δεν είναι θέμα. Τι λες τώρα, να. Αυτά είναι ψηλή ραπτική. Δεν είναι για να τα συζητάμε, ξέρω εγώ, ραδιοφωνικά. Γιατί γινόμαστε γραφικοί, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι για τη νέα τάξη πραγμάτων, ας πούμε. Στη νέα τάξη πραγμάτων που θα έρθει, τα συζητάμε αυτά. Τα λέγαμε τον παλιό καιρό, οι άνθρωποι φέρονταν έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε να φερόμαστε. Δεν μπορούμε να φερθούμε κάπως διαφορετικά. Δεν αντέχουμε βασικά να φερθούμε κάπως διαφορετικά. Δεν σηκώνει η ιδιοσυγκρασία μας. Έχει ποτίσει το πετσί μας δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο βλέπουμε και γνωρίζουμε γύρω μας είναι αυτό που υπάρχει. Δεν έχει τίποτα άλλο. Οι νομοθεσίες, οι δημοκρατίες, τα συντάγματα, οι δικαιοσύνες κτλ. Είναι αυτά τα οποία έχουμε. Με αυτά ζούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν μιλήσεις για κάτι διαφορετικό, σου λέει άλλος, κάτσε ρε. Πας διαφορετικά με τώρα. Τι είναι αυτά που λέει? Αυτά δεν υπάρχουν. Αφού δεν υπάρχουν, σου λέει άλλος, δεν υπάρχουν αυτά. Αφού δεν υπάρχουν, δεν υπήρχαν ποτέ. Γιατί ξέρεις το κοτόπουλο. Κάποτε ζούσε με τον άνθρωπο μαζί. Δηλαδή εκεί που κοιμόταν ο άνθρωπος, δίπλα κοιμόταν και ένα κοτόπουλο. Ήθελε ο άνθρωπος να φάει, έπαιρνε το κοτόπουλο, το έτρεγε. Τώρα ζει σε μια βίλα και το κοτόπουλο έχει αναβαθμιστεί. Έχει πάει σε ένα κοτέτσι το οποίο είναι εξυγχρονισμένο με το φωτισμό του, με το έτσι του, με το αλλιώς του. Είναι διαφορετικά. Βέβαια, στη σφαγή πάλι πηγαίνει. Αλλά είναι διαφορετική διαδικασία. Δεν έχει αλλάξει η βασική δομή. Έχει αλλάξει η νοοτροπία λίγο και η διαδικασία, καταλαβαίνεις. Σκεφτόταν το κοτόπουλο, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν από, ξέρω εγώ, 5-6 αιώνες ή ξέρω εγώ και λιγότερο ίσως, ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί σε ένα ορνηθοτροφείο? Όχι. Δεν το σκεφτότανε. Τώρα δεν μπορεί να σκεφτεί πώς θα μπορούσε να ζήσει πώς ζούσε ο προγονός του, ας πούμε. Αν αυτό είναι αναβάθμιση, οκ.

0: Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, έχω κλείσει τα τραγούδια. Αύριο, αν θέλεις, το τραγουδάκι αυτό θα είναι πρώτη θέση.
1: Μια ζωή και ένα αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει.
0: Ο άλλος με παρακαλά εδώ και τόσες μέρες ο άνθρωπος να βάλω ένα τραγούδι, να πούμε μια, πώς το λένε, μια καντρινιά. Θα το κάνουμε, δεν γίνεται, θα κλείσουμε με αυτό. Πριν όμως έχουμε μια μικρή παρένθεση. Έτσι.
1: Πώς να δικάσω μια ζωή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και έναν αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καθηλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.

0: Έτσι, με κλάμα, με κλάμα. Πάμε, πάμε. Ψηλά, πάμε τώρα, παρένθεση, μην ξυπνάτε. Έτσι, μπράβο.
1: Προσθέστε τη μαγεία.
0: Έτσι.
1: Η ομορφιά. Άντε να παίξει ο Σούχας αυτά, δεν παίζω.
0: Πού να παίξει ο Σούχας τώρα τέτοια τραγούδια. Άκου Γιαννάκη Ρέπιτς να μαθαίνεις, άκου.

Ντρόλα, θάνατος ο Τζιμάκος. Σκληρός μεν, αλλά αληθινός, Βαγγελάκι μου, έτσι. Λοιπόν, πάμε για κλεισιματάκι, γιατί χρωστάω τραγούδι από εβδομάδα, δηλαδή σε εβδομάδα. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε σήμερα, να ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απογεύμα, το βραδάκι, στις 7. Την αγάπη μου σε όλους, να είσαστε όλοι καλά, μην ξεχνάτε, σήμερα η εκπομπή λέγεται «Οι μισοί αγάδες και οι μισοί κερατάδες». Αν και νομίζω πως είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι η μοιρασιά, ας πούμε, έτσι. Το 83% υποφέρει, το άλλο περνάει καλά. Come on.

Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλήσεις.

Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Καλησπέρα, παιδιά!
3: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Ακριβώς όπως εσύ.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
2: ναι,
4: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
2: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
4: Στο οποίο
5: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
6: Γαμάς.
7: Αλλάζει το επίδομα σε επίδημα. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά αλλιώς είναι επίσημα. Αλλιώς είναι να έχεις κάτι να περιμένεις και να έχεις και κανένα μπάνιο από πριν. Και φυσικά άλλοι βγαίνουνε, άλλοι μπαίνουνε, άλλοι βγαίνουν για να μην ξαναμπούνε, άλλοι βγαίνουν για να την κοπανίσουν για πάντα, άλλοι μας δίνουν το λόγο της τιμής τους, η οποία είναι αμφίσιμη. Έλα τα, μπαίνω τώρα, μην με κρατάς. Άσε με τώρα να μαλώσω με μένα. Και φυσικά η είδηση της ημέρας, η οποία κακώς την κάνουμε η είδηση της ημέρας, αλλά αν δεν δώσεις την κακή είδηση της ημέρας, δεν πρόκειται να πουλήσει η καλή είδηση της ημέρας. Είναι μία. Όνειρα πουλιά μου κασιδιάρικα. Και συγκεκριμένα εφιάλτες. Και ο μεγαλύτερος εφιάλτης για ποιον είναι? Για την κόμπρα της Μεσσηνίας είναι.

Σαν Τσουτσού χαλάρωσε, άσε τι λέει η δικηγόρη του τώρα και πρέπει να ανησυχήσει εσύ και Χατζά. Είσαι ακλόνητος. Σε αγαπήσαμε για τη διαφορά που έκανες ανάμεσα από τους άλλους. Δηλαδή πραγματικά δεν πέφτεις από το βάθρο αυτό. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που βασκίζουν, εσύ δεν χρειάζεται. Το έχεις. Άλλωστε όλοι βλέπουμε που έφτασε ο προηγούμενος τηλεπολίτης των επιστολών.

0: του Μεσσία. Ποιος τηλεπαρουσιαστής, τηλεπολιτής θα κινδυνεύσει από ποιον? Από ποιον? Από τον Κασιδιάρη. Ας καν χάσω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια διαφορετική επιλογή από το χώρο της ευρύτερης φασιστού αναρχοσοσιαλιστικού συντηρητικής δεξιάς. Πιο ορθά δεν μπορώ να το ορίσω, γιατί την ευρύτερη προοδευτικο-σοσιαλιστικό αριστερο-δεξιά παράταξη την πήρε ο Κυριάκος. Δεν τα λέτε από την αρχή δεξιά-αριστερά, τελειώνουμε γιατί μας ζαλίσετε τα ούμπαλα. Και όχι, δεν θα εξηγήσω τι είναι τα ούμπαλα. Πάντως το Μαναφούκι το συνάντησα στο TikTok, το λένε κι άλλοι. Για το Μαναφούκι λέω, που έλεγα τι είναι το Μαναφούκι, το συνάντησα στο TikTok και κάνουν χρήση κι άλλοι. Ναι, κάτι μανουφακές λέει.
1: Και εγώ από κάπου το είδα, το άκουσα.
0: Ναι, αλλά είσαι καλή κλέφτης, γιατί κατοχυρώθηκε σε σένα. Τακ! 1-0. Κατά τα άλλα, η επικοινωνία, παιδιά, τα ξέρετε. Τώρα μην σας ζαλίζω. Ρέμος πασάρισε Μαζονάκη, Μαζονάκης πασάρισε Κασιδιάρη και πάμε για τα επόμενα. Ο πιο καθαρός από όλους εννοείται ότι είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος πραγματικά περιμένω να δω ένα πόρισμα, ρε παιδί μου, να δω μια απόφαση. Ήτανε, δεν ήτανε, έπρεπε να είναι, δεν έπρεπε, ήτανε σχεδόν σαν τη Σαμανική Ιατρική, ήτανε βιοιατρική, ήτανε Feng Shui. Γιατί έχει και πολλά εναλλακτικά. Θες να σε κάνω ένα Feng Shui πάνω από τα ρούχα? Περιπίνει, ήξερες ότι δεν κάνει να έχεις καθρέφτη απέναντι από την πόρτα της εισόδου του σπιτιού σου, γιατί σε σκίζει το Feng Shui?
2: Εγώ έχω.
0: Τι να σε πω, γι' αυτό σε έπιασε το δόνι σου.
2: Καλά, άλλαξε. Μετά από 30 χρόνια με έπιασε το δόνι.
0: Αργή, αλλά δεν λησμόνη. Επίσης επηρεάστηκε και ο πλουτισμός σου. Μην με πεις ότι έχεις τόσα λεφτά που δεν έχεις ανάγκη να δουλέψεις.
2: Ναι, γιατί παλιά μου πάω πλουτός και τώρα τα χάσα σιγά σιγά. Όχι,
0: υπάρχει και άλλα που έχεις μέσα στο
2: από
0: σπίτι.
2: Από τότε που βάλα τον καθαρεύτη απέναντι, από τότε άρχισα να χάνω λεφτά.
0: Να μαζεύονται, Άρη. Δεν είναι ένα χέρι. Μήπως έχεις και κάκτο?
2: Είχα. Αλλά κατάφερε η Μαρία να τον ξεράνει.
0: Μπράβο, τα χίλια μπράβο στη Μαρία. Γι' αυτό σωθήκατε οικονομικώς. Μην με πεις τώρα ότι έχεις και τραπέζι με γωνίες.
2: Έχω, εννοείται.
0: Έχει τζάμι από πάνω?
2: Όχι.
0: Γιατί άμα είχε, έπρεπε να το πετάξει η Μαρία.
2: Το τζάμι, τραπέζι.
0: Το τραπέζι, εντάξει, παίρνεις λίγο τις γωνίες ή παίρνεις κοίτα και κλικά να μην χτυπάνε τα μωρά, να πούμε, εκείνα τα πλαστικά, και λίγο το σώζεις. Δεν θέλει μητερά αντικείμενα. Ναι. Καθρέφτη απέναντι από την είσοδο.
2: Ναι.
0: Και φυσικά για.
2: Εγώ δεν έχω καθρέφτη. Καθρεφτάρα έχω σου πει.
0: Ας είσαι για καταστροφή βόρπας. Και επίσης, αν θες καλό Feng Shui,
2: ναι,
0: πάντα, μα πάντα, θα αφήνεις να τρέχει από μια βρύση νεράκι, έστω και λίγο.
2: Και το οργανισμό πότε το στέλνω?
0: Ρε, άμα έχεις καλό Feng Shui, θα τριπλασιαστεί ο πλούτος σου.
2: Α, καλά, ναι.
0: Δεν θα σε νοιάζει πόσο έχει.
2: Ναι.
0: Youth.
2: Ναι. Θυμάζε την νου.
0: Youth.
2: Το πάω στην ουθ.
0: Σαν βρισιά που τσιβδό ήταν. Ουθ το διάλογο πάθω.
2: Πού τη δημιουργεί την ουθ?
0: Ποια να δημιουργεί την ιδέη άθα? Όχι, θέλω να τα προσέξω αυτά. Αλλιώς θα σε στείλω σε εκβαντικό γιατρό και θα έχουμε άλλα. Μια που είπαμε αυτά όμως, για βάλε ένα κυρανάκι για Τσίπρα, γιατί με ενδιαφέρει η άποψη το.
3: Προγραμματώσεις, κύριε Κυριανάκη, όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται.
4: Μα αυτά είναι δημοσιευμένα στη Διάβγεια όλα. Είναι εγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί. Τι, δεν καταλαβαίνω το ερώτημα.
3: Πώς απαντάτε στον κύριο Τσίπρα που λέει ότι όλα αυτά τα οποία πετυχαίνουν?
4: Ο κύριος Τσίπρας έχει μια γενική κριτική περί εντιμότητας. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ έντιμο πολιτικό και θεωρεί ότι αυτό το αφήγημα περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Ανοίγω μικρή παρένθεση. Βγήκε μια έρευνα της Eurostat, η οποία δείχνει ότι οι Έλληνες τηλεθεατές και αναγνώστες του διαδικτύου είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σε ας πούμε, σε έλεγχο της πληροφορίας την οποία βλέπουν. Δηλαδή, οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης δεν τσεκάρουν αυτά τα οποία διαβάζουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Τελευταία στην Ευρώπη. Καλό θα είναι να πάμε σε εκλογές όντας σωστά πληροφορημένοι. Μπορεί ένας πολιτικός Νέας Δημοκρατίας ή ένας πολιτικός άλλου κόμματος να λέει τις δικές του θέσεις, να λέει τις δικές του απόψεις. Ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λένε οι άλλοι πολιτικοί, καλό είναι αυτός που μας βλέπει να το τσεκάρει, να βλέπει αν είναι αλήθεια.
2: Ναι.
4: Πάμε λοιπόν στο αφήγημα το οποίο προσπαθεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας περί εντυμότητας. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα. Πού είναι η εντυμότητα λοιπόν? Πού είναι η εντυμότητα, πού είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα αναρτούσε για να δει ο κόσμος από πού χρηματοδοτούνται αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες κάνει, αυτές οι καμπάνιες, αυτά τα βίντεο, αυτή η πολιτική δραστηριότητα. Την οποία πρέπει να έχει ένα πολιτικό κόμμα, έτσι, δεν το αρνείται κανείς.
5: Ποιος πηγαίνει στη δουλειά?
6: Ο τζουτζούκος μου.
5: Ποιος τα φέρνει τα λεφτά?
6: Ο τζουτζούκος μου.

0: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα μας πείτε δηλαδή ότι χέζει αρκούδα στο δάσος. Τι κορόιδα είμαστε. Παιδιά, δεν έχει σημασία από πού τα βρίσκει. Το θέμα είναι πώς θα τα επενδύσει. Ε, είδες χειριστή που κάνω να τα πάρω από ζούφιο.
1: Το ξέρω.
0: Ε, μαλά τώρα. Δεις, αυτό το προηγούμενο θα μείνουμε να ψωμολιτσάξουμε εμείς δηλαδή.
1: Άσε, δεν δίνει λεφτά αυτός.
0: Δεν το άκουμε. Όλα αυτά που λέει τώρα, κάτι πασαμπούρες είναι, κάτι πασαλιψατέρια, δεν είναι.
1: Είναι ο άλλος, άπλας.
0: Ευρωστία.
1: Πάρε.
0: Γλάτς, να πούμε κατευθείαν. Είδες εδώ που ήρθε και μίλησε μέσα στο ξενοδοχείο. Πόσες οθόνες είχε. Θαμπόθηκα. Χρήμα ρε, πακτολός. Με ποιον θα πάω εγώ τώρα, κοροϊδί. Και να σου πω κάτι, πόσα χρόνια με μένουν. 62 χρονών είναι. Θα πάω με αυτόν που αυτός θα τακτοποιήσει εμένα. Εγώ δηλαδή τι είμαι, Τούρκος είμαι, Έλληνας δεν είμαι εγώ.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω υψηλά ιταλικά.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω, άκου λέει, μικρή πατρίδα. Τι μικρή πατρίδα.
1: Θηβιός είσαι.
0: Πικρή πατρίδα. Ο πραγματικός τέλος αυτός. Άργησα λίγο αλλά έβαλα μυαλό. Θα πάω με αυτόν που θα βγει. Και πριν βγει δεν θα πω την ψήφισα. Και μετά θα πω την ψήφισα αυτόν που βγήκε.
1: Για να παίρνεις και από τους δύο.
0: Βρε, σοφό, θυμάμαι, σοφό. Ένα-ένα με έρχονται ότι με έλεγε παππού μου. Παππούς μου δύο γέες, ξέρεις τι σοφός ήταν. Με έλεγε απάρσα όμορφη ή απάρσα άσχημη. Λέω τι έλεγε παππού. Γυναίκα ρε, θα πάρεις όμορφη ή άσχημη. Έλεγε όμορφη. Τρελός ρε μάνα. Άμα τρως σοβλάκια θα θέλουν όλοι. Άμα τρως ροβίθια θα σε αφήσω τα φάση μοναχός.
1: Εμένα αυτό μου το είπε στην Κρήτη παππούς.
0: Ε, μη είδες.
1: Λέει η κοπέλα που είχε πάει πολύ ωραία. Λέω ναι. Σου πω κάτι παιδί μου λέει για να ξέρεις. Καλύτερα να τρως αρακά μόνο σου παρά μπριζόλες μάλλον.
0: Ε, είδες. Τα γερόντια κάτι ξέρουν. Άρα κι εγώ θα πάω με τον προοδευτικό. Με αυτόν που δεν δίνει λογαριασμό, δεν παίρνει λογαριασμό που τα βρήκε τα λεφτά. Δεν φαίνεται που τα βρήκε τα λεφτά, ρε. Αυτή τη τιμιότητά το μας το είπε ξεκάθαρα.
1: Είπε όμως ότι από εδώ και πέρα θα είναι συλλογική η μάζοξη των χρημάτων.
0: Κοίταξε.
1: Από πριν που τα βρήκε δεν είπε.
0: Η παραμύθα ξεκινάει από ένα σημείο και ύστερα. Μέχρι να ξεκινήσει. Το έναυσμα είναι που δεν έχουμε μάθει, αλλά δεν το θέλουμε να το μάθουμε. Θα μοιραστεί. Δηλαδή, ρώτησε κανένα τον Παπανδρέο όταν μοίραζε λεφτά που τα βρήκε. Δεν τα παίρναμε όλοι. Του γέρου λέω, όχι. Ρωτούσε κανένα που τα βρήκε τότε. Αυτά είναι μοντέρνα πράγματα. Τώρα ανακαλύφθηκε. Αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία. Τα βγάλε από πού τα βρήκε. Τι σε νοιάζει, ρε παππού. Δες άμα θα πάρουμε εμείς άμα
1: θα πάρουμε. Από πού γίνα πλούσιοι κάποιοι πολιτικοί.
0: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Έλατε.
0: Θα με δώσει λεφτά.
1: Τι κι αν φάγανε το σχέδιο Μάρσαλ. Μας νοιάζει.
0: Τώρα θυμήθηκε το σχέδιο Μάρσαλ. Τώρα.
1: Λέω εγώ, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, εντάξει, είχαμε πέσει έξω τότε γιατί το μάθανε. Μπορούσαν και να μην το μάθουν. Σιγά σιγά μας πείσουν και για το Watergate. Θα με μιλήσει και για τον Κίσιγκερ και για τον Παπαλιγούρο που ήταν υπουργό οικονομικών. Λοιπόν, μας νοιάζει να μοιραστεί το χρήμα. Σαν το άνω σαν ψάλι, λεφτά υπάρχουν. Ρε υπάρχουν, αλλά εμείς θα... Τι με νοιάζει εμένα που υπάρχουν. Εγώ έχει να φάω. Υπάρχουν, το βλέπω. Όλοι γύρω γύρω μια χαρά είναι. Εγώ δεν είμαι καλά. Ταράχτηκαν τα νεύρα μου, πώς το λένε. Γι' αυτό θα πάω. Με ποιον πάω τώρα. Χαζόσιμητα. Θα πάω με το Βορύδι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί. Γιατί να τα κόψει κουράτα. Όλα τα επιδόματα. Χαζόσιμε.
1: Δεν είπε να κόψει.
0: Δεν είπε, αλλά ξέρω τι θα φέρετε από τη μάπα.
1: Είπε, ρε παιδί μου, να το επαναπροσδιορίσουμε.
0: Να, όταν λέει κάποιος να το επαναπροσδιορίσουμε, όταν σου λέει γυναίκα, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Δεν ξέρεις ποιος νίκησε ήδη.
1: Το ξέρω.
0: Ναι! Γιατί να συζητήσουμε. Ναι, έχεις δίκιο πάνω, πιο μια μπύρα.
1: Γι' αυτό και εμείς θα βάλουμε το Βορύδι για τον Ανδρουλάκη.
0: Έτσι.
1: Για τον Νίκο.
0: Ναι.
2: Και όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς έχουμε στρατική αυτοδυναμία, δεν λέει κάτι λογικά διαστημικό, λέει κάτι άσχετο. Άμα είσαι ρε παιδί μου στο 30-31% και αυτοδυναμία είναι στο 36%, ευλόγως το λες αυτό, το διεκδικείς. Είναι μια λογική διεκδίκηση. Όταν είσαι σαν τον Ανδρουλάκη στο 12%, τρίτο κόμμα δημοσκοπικά, και λες θα βγω πρώτος, λες κάτι το οποίο είναι άσχετο. Λες κάτι το οποίο, μπράβο, είναι η φιλοδοξία σου, καλά κάνεις και έχεις φιλοδοξίες, όλοι θέλαμε πρώτοι, αλλά αυτή τη στιγμή Όταν επιμένεις αυτό, είσαι εκτός τόπου και χρόνου πολιτικά, έτσι.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει κάτι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Λέει κάτι το οποίο ούτε το ιστορικό του το κοινοβουλευτικό το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ανδρουλάκης τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ένα ποσοστό 25% κάπου να πήρε παιδί μου, εντάξει, πάω να πάρω αυτό το ποσοστό. Δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό. Άρα λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται οι δημοσιογράφοι ευλόγως των συνεργασιών.
4: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να στο πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσες και έφτιαξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το έστειλες! Πώς το κατασκεύασες! Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας!
0: Και δες τώρα τι έχω κάνει με αυτό. Έχω πιάσει δύο τα αρχιτεκτονικά. Η μισή νομίζουν ότι αυτό το βάλαμε τώρα για τον Βορύδη.
1: Και άλλη μισή για τον Νίκο.
0: Επειδή δεν ξέρεις ποιος θα βγει, θα είσαι προσεκτικός. Για καρφώνεσαι.
1: Ας τον αεωρείτε.
0: Πως είναι τα αερόστατα.
1: Ναι.
0: Από εκεί βγαίνει η αιώρηση. Και φυσικά του Ανδρουλάκη η θεώρηση. Γιατί έχω και πλεύρη και φυλάω μετά από τον σοσιαλιστή τις απαντήσεις.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεπέρασε το «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου και πήγε στο «τσοβόλα δώστα όλα». Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ.
1: Λέει, ότι είναι κοστολογημένα όλα.
5: Κοστολογημένα, εδώ γίνεται όμως κάτι εντυπωσιακό. Από τη μία μειώνουμε τους φόρους, άρα μειώνουμε τα έσοδα του κράτους, και από την άλλη αυξάνουμε τις δαπάνες. Πώς αυτό μπορεί να βγει? Δηλαδή, εγώ απευθύνομαι τώρα, για να μην μπούμε στην τεχνική κουβέντα, στην απλή νοημοσύνη όλων μας. Όταν εσύ λες ότι θα μειώσω μια σειρά από φόρους που τους μνημονεύεις και παράλληλα θα αυξήσω μια σειρά από τις δαπάνες, κάπου υπάρχει κενό.
1: Είπε ότι δεν πειράζεται τους ισχυρούς και εκείνος θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών.
5: Ακούστε, και υπερκέρδη
1: έχουμε ακούσει. Και τα καρτέλ.
5: Υπερκέρδη έχουμε ακούσει. Καρτέλ έχουμε ακούσει. Το περιουσιολόγιο το έχουμε ακούσει. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
5: Ποιος θα κυριαρχήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς, και ο ανταγωνισμός δεν γίνεται με όρους προγράμματος και ρεαλιστικών στόχων. Γίνεται με όρους πλειοδοσία. Και ο Τάξας δεν έχασε ποτέ.
6: Ποιος θα δώσει τα πιο
5: έχουν ένα πλεονέκτημα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν ένα βασικό
0: πλεονέκτημα. Με πλειοδοσία.
5: Ξέρουν.
1: Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσείς και ο Τσίπρας είστε.
5: Εγώ σας λέω κάτι που ξέρουν. Ξέρουν ότι δεν θα κυβερνήσουν. Ακόμα και με τα σενάρια που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Άρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία, αυτή έχει τον κορμό της κυβέρνησης. Άρα, εκεί μπαίνει στη λογική. Αφού δεν θα κυβερνήσω, με παίρνει να πω και 5-6 πράγματα παραπάνω. Αυτό κάνα.
6: Άρα, κινδυνολογούν. Γιατί όλα αυτά δεν υπάρχουν, λέτε, πρακτικά.
5: Δεν υπάρχουν πρακτικά. Θα πρέπει να πούν αυτά μπορούν να γίνουν, άμα πούν από πού θα πάρουν τα λεφτά.
1: Είπε, αλλά εσύ λέτε ότι δεν είναι τεκμηριωμένο.
5: Ναι, είπε θεωρητικές προσέγγισης, ότι υπάρχει ένας πλούτος τεράστιος που θα τον φορολογήσω.
1: Όχι, κοστολόγησε, είπε 1,7 δις.
5: Μισό λεπτό, κάποια στιγμή δεν πρέπει να πούμε ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος. Εγώ περιμένω να ακούσω.
6: Και η τηλεθέατα
5: στο μυαλό του μπορεί να νομίζει ότι ο Τσίπρας εννοεί αυτόν που έχει 2 εκατομμύρια και μπορεί να εννοεί αυτόν που έχει 50.000.
1: Είπε κάτι άλλο και ο Σανδουλάκης.

0: Και συγγνώμη, εδώ τώρα δεν πρέπει να μιλήσει ο μονοψήφος διαφορά κυβερνήτης που θα κάνει τη διαφορά και θα βγει πρώτος. Που ο ένας είπε, ο άλλος είπε, ο ίδιος να μην είπε. Να είπε.
1: Άμα δεν ξεκαθαρίσει ο ίδιος, με πάλι μετεωρημένουμε.
0: Συγγνώμη εσύ Άρη, πιο ξεκάθαρος από τη θολούρα που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή από το Ανδρουλάκη πριν τις εκλογές, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος εκτός και αν βάλουμε δίπλα του του Ζούφιου. Ήταν τόσο ξεκάθαρος που είπε, αν δεν βγούμε πρώτοι, θα βγούμε δεύτεροι, θα συνεργαστούμε με τον τρίτο, με το αποτέλεσμα να είμαστε πρώτοι απέναντι στον τέταρτο που είχε βγει δεύτερος.
1: Κυβέρνηση δεν θα κάνουμε.
0: Αντεπατέτηκες κυβέρνηση. Το θέμα είναι να βγούμε εμείς πρώτοι. Για κυβέρνηση ξέραμε. Κατεβάζουμε και τα τάγκ. Φέρνουμε τον Κασιδιάρη. Δηλαδή σιγά το πράγμα. Θέλετε να ακούσει κατευθείαν τον Κασιδιάρη ή πρώτα.
1: Πρώτα τον Νίκο, την απάντηση.
0: Ναι, μα δικαιωματικός.
2: Κυρία Αλαλιώτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς.

0: Αφού να φανταστείς αυτό το βίντεο που τραγουδάει τώρα με τον Ταλάρα δίπλα ο Καζαντζίδης. Ο Ταλάρας σου κοιτάει τον Καζαντζίδη και ξηροσταλιά, τον τρέχοντα σάλια. Είναι σαν να βλέπεις τον Ανδρουλάκη να κοιτάει τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Στο βάθος, στο πολύ βάθος, υπάρχει μια δεύτερη φωνή.
0: Υπάρχει στο πολύ βάθος, ναι. Και λέει, α, έτσι είσαι, αυτό θα κάνω κι εγώ. Και από τότε η πρώτη φωνή είναι του Γιώργη και η πολύ στο βάθος είναι η δεύτερη. Γιατί με όποιον δάσκαλο κατήσεις, όχι στο συγκεκριμένο, είναι σαν ο Νταλάρας να κάνει δεύτερη γυναικεία φωνή από την τουαλέτα στου Καζαντζίδη.
1: Δεν το πιάνεις αυτό, πού να το...
0: Όχι, τον μπορεί.
1: Πού να το πιάνεις.
0: Τον μπορεί, αυτό τον μπορεί. Εδώ μιλάμε για τον Tom Jones της λαϊκής μουσικής της Ελλάδος. Αλλά παιδιά, με τα κείνα μετάλλα, λέτε κάτι διαφορετικό, ένα φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να αλλάξει η πολιτική σκηνή. Εσείς σιλιάμεις, λέμε κοκόνα μαριγό τα ίδια, λέτε ο ένας κλέβει τον άλλον και τάκ, σκάει.
1: Μύτη, ποιος?
0: Ο Κασίδας.
2: Δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Για τον Αντώνη Λί.
2: Είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Εν τω μεταξύ, άμα δεις τους γύρω και ένας
0: και ένας. Καλά, εννοείται. Θα πάρεις τα καλύτερα κομμάτια. Δεν
1: γίνεται. Ο άλλος είναι δίπλα του. Κοιτάει, έχει ασφαλίσει, κοιτάει την ασφαλεία του.
0: Ναι, κοίταξε. Πρέπει να ασφαλιστούν. Να αυτοασφαλιστούν, μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Έλα, να τη φτάνει. Φτάνει. Κουράστηκα.
0: Όντως έγινε απτόμα. Αφιερωμένο στα πουλιά μου Κασιδιάρικα.

0: μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
1: Τάκης,

0: τώρα τι
1: σήμερα θα στη φέρω.
0: Καλά, κάθε μέρα με τη φέρνει σιγά το πράγμα. Τι θα κάνει δηλαδή παραπάνω.
1: Έχει ρυθμό τύπο προσλήψη. Λέγε.
0: Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Μπορώ να σου πω καθημερινή.
1: Πες.
0: Για τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ.
1: Έλα.
0: Σιγά να μην έχουμε και το θρίλερ του Μπατόν Σαλέ.
1: Δεν θα βγει το πετρέλαιο θέρμανση, θα σα πω εγώ σα.
0: Το μπλονζόν στο πετρέλαιο θέρμανση. Αυτό το πρέτρε, παιδί μου, δεν λέει.
1: 107.
0: Εκτινάχηκε.
1: 107.
0: Και έχει αγκαζέ και τα αέριο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραίο χειμώνα θα περάσουμε. Στη διαφήμιση για το μαγαζί θα πω ότι έχουμε και θέρμανση. Ελάτε. Το πρόγραμμα μπορεί να μην είναι καλό, αλλά ότι θα έχει ζέστη ένα τρίωρο. Τώρα εσύ τι προσλήψει. Δηλαδή, εδώ βλέπει ότι ήρθε, έδωσε ο άλλο και του μετάνιωσε ήδη με αυτόν τον χειμώνα που έρχεται. Πράγμα με
1: κάνει. Έχει.
0: Δεν είναι, με ψηλά 15 ερωτήσει όσα έχει τα νέα για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τώρα σαμπουτάρουν του ανθρώπου.
1: 494 προσλήψει μέσω του Ευρωπαϊκού ΑΣΕΠ για διοικητικού υπαλλήλου.
0: Και τι είναι 494.
1: Περίμενε λίγο να σου πω. 240 τεχνητή νοημοσύνη, 254 κύβερνο ασφάλεια, μισθός από 8.911 ευρώ το μήνα έως 10.082.
0: Αυτά τώρα γιατί μετά, εμείς ντουγκάνια είμαστε, ξέρουμε να κάνουμε κύβερνο ασφάλεια ή να ασχολούμαστε με το ΙΕΕ.
1: Εγώ λέω για τις θέσεις εργασίας.
0: Α, πάλι για άλλους μιλάς. Τι με νοιάζει με άρε.
1: Να μην σε πω.
0: Εγώ κοιτάω να τυχωθώ να παίρνω κανένα μαύρο από τον Τσίπρα τώρα που θα βγει και εσύ. Να με κάνεις κανένα μάθημα έτσι κανένα. Όταν γίνει κυβέρνηση να κάνουν την κυβερνοασφάλεια.
1: Ναι, καλά.
0: Γιατί? Γιατί?
1: Σωθήκαμε.
0: Τα παίρνω εύκολα.
1: Και εγώ τα παίρνω εύκολα.
0: Ναι, αλλά ποιος θα μην τα δώσει.
1: Τσίπουρα πίνεις.
0: Κάθε μέρα.
1: Τι?
0: Αν μπορούσα. Κάθε μέρα. Αν μπορούσα. Δεν πίνω.
1: Γιατί?
0: Κύριε Βαΐα, δεν πίνω. Φαΐ φουλ του φουλ. Αλλά...
1: Ξύπρα δεν πίνεις.
0: Όχι, δεν πίνω. Δεν βρίσκω καλά. Άμα βρω καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το ζεσταίνω και λίγο με ζαχαρούλα.
1: Άμα το ζεστάνεις, φίλε, χτυπάει.
0: Γιατί το πίνω εγώ? Για να μην πίνω πολλά. Με δυο. Οικονομικά. Με δυο.
2: Εγώ και τσίπουρο που έβγανα, ξέρεις το τσίπουρο.
3: Ναι, ναι.
2: Και τσίπουρο που έβγανα, δεν έπρεπε να πω.
0: Φαίνεται.
2: Και το χειμώνα το έκανα. Το ζέστηνα στο αυτό.
3: Ναι.
2: Με λίγη ζαχαρούλα. Με το κρύο χειμώνα. Ό,τι πρέπει.
0: Με τη ζέστη.
3: Να ζεσταθείς λίγο.
2: Ό,τι πρέπει.
3: Το χειμώνα κάνεις ό,τι μπορείς να ζεσταθείς.
0: Το καλοκαίρι.
2: Και τώρα το καλοκαίρι, άμα πιες ένα το σοδά το βράδυ, πρωτού παίζει για ύπνο, κοιμάσαι.
0: Δεν πίνεις πολύ, αποκλείται να κοιμάσαι με ένα. Με ένα μπιτόνι.
1: Δεν το ακούσει.
0: Δεν πίνω. Δεν είμαι πότης. Δεν είμαι φίλος. Δεν είμαι φίλος. Αλλά τώρα ας μιλήσουμε για κάτι τσιγάρα που στρίβω. Πριν πιω το ένα. Έχω προαγωγή στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης.
1: Τι αυτά είναι.
0: Τα οποία άμα,
1: ήταν,
0: άμα ήταν στην εστία θα έλεγε κατόπιν αξιολογήσεως.
1: Βεβαίως.
0: Ένα αυτά είναι, κατάλαβες. Υπάρχει.
1: Συγγνώμη τα ελληνικά μου.
0: Διαφορά στην ποιότητα έχουμε.
1: Είναι.
0: Και θα βγει ο Τσίπρας. Καλά, λες, γι' αυτό θα βγει ο Τσίπρας. Το οποίο θα λέει.
1: Τι αξιολόγηση.
0: Τι αξιολόγηση. Προαγωγή του δημόσιου σκέτου. Τελεία. Νταν. Αξιολόγηση, μάθαμε τώρα.
1: Υπουργό Πολιτισμού. Εφηθόδη. Νταν. Τέλο.
0: Γιατί όχι. Γιατί.
4: Έρχεται ο Χριστός. Έρχεται ο Χριστός. Όλοι μα τον καρτερούν.
0: Άλλου τόρνου.

0: Μπράβο, μπράβο Έφη, μπράβο. Δηλαδή είσαι αναβαθμισμένη, βγαίνεις. Παιχνίδι του λαγών ή αποσύνθεση, λέει. Ή αποσύνθεση των συντακτών. Καλά, εφημερίδα των συντακτών, τι θα γράψει. Πάλι να τροκλοποδιέσαι στην κυβέρνηση. Καταλάβαμε από πού τα παίρνετε και από πού δεν τα παίρνετε. Πάμε τώρα να δούμε και από αυτό που στάνταρ τα παίρνει από ένα ταμείο στιβαρό, αγωνιστικό, μπροστάρι.
1: Ποιο?
0: Ριζοσπάστα, μην πω.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Χθες ξέρω, περιμένανε.
0: Ξέρεις, εγώ κάθε Δευτέρα φεύγω τρεμάμενος από εδώ. Έχω στερητικό σύνδρομο.
1: Δεν γίνεται, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν έχω αγωνιστεί.
1: Ναι.
0: Νιώθω να ρέει μέσα.
1: Αγύμναστος φεύγει.
0: Ναι, ναι, νιώθω να ρέει μέσα με καπιταλιστικό αίμα.
1: Έτσι. Ενώ την Τρίτη έχει να είσαι. Κοκκινίζει πάλι.
0: Κοκκινίζει. Με αλαμάνα γίνομαι.
1: Μπρούσκο.
0: Μπρούσικο το λες. Βάζει και ένα γιώτα μέσα ο γέρος. Ένα μπρούσικο θα με βες. Σε ένα καρτούτσο. Με στην υπόγεια την ταβέρνα. Με σε φρυσές και σε φω. Τι θυμάμαι το πω. Άρε κουφά, θα σας κρεμάσουμε όσες πλατείτε. Καλά, καλά, κοροϊδέτε, κοροϊδέτε. Με τα ίδια τα κονσερβοκούτια, τα έχω φυλαγμένα και να που μας φάξετε. Χρακ, χρακ, χρακ, θα σας πάρω τα. Τι, αμυγδαλές όλα, θα σας τα καταρρίσουμε όλα. Αλλά πού θα πάτε, αυγούμε. Δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που το γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Από πότε έχει να γίνει. Την Παρασκευή στις 5.30 μετά μισή βρίσκει, μην πεις ότι έχεις καμιά δουλειά.
1: Όχι. Μου να πάω στον οδοντίατρο.
0: Ρε σε Άρη, τώρα τον οδοντίατρο θα κοιτάμε να πούμε. Εδώ οι άνθρωποι που λέμε στα βουνά χωρίς παπούτσα.
1: Καλά, δεν θα πάω.
0: Ναι, δεν πας. Θα αγωνιστούμε. Θα πάμε μετά στην ταβέρνα, τα λακουθείς και με τα ούσα, σε φύκη που όλα, ούτε που νόδο, τίποτα. Μέσα από τον αγώνα θα κερδίσουμε την υγεία μας. Δεν το καταλαβαίνεις λίγο. Γελάει, ανέστητο καπιταλιστή. Δεν μπορώ να βρω σύντροφο να βγω στον δρόμο με την ξυφολόν στα δόντια να βγω. Με κοιτάει, θα ρίσκει του μιλάω κινέζικα να πω. Αλλά και εκείνα πήγε μπροστά με το Μάο.
1: Πες τα.
0: Τα λέω, αλλά εσύ κουφαϊδόνι.
1: Ναι. Μόνο μιλάω, δεν λέγα να ακούω.
0: Ναι, τίποτα. Βρε με βαθιά θλίψη το κουκουέ που χειριτά του σύντροφο Σπύρου Χαλβατζή, θα πάμε. Δεν πρόκειται, παιδιά, έτσι με λέει και όλο που πουθενά δεν έρχεται.
1: Έχω κάνει
0: τόσους αγώνες.
1: Έχεις φάει τους δρόμους και τις πορείες.
0: Πλάκα με κάνεις, ρε. Τέσσερα κρέπα από παπούτσια έλειωσα από τις. Τι να πω, ρε, τι να πω. Πάμε!
1: Πού?
0: Ένα ούτε αυτά, ούτε τα βασικά. Βρε, πάμε, είναι η οργάνωση, βρε. Το πάμε, βρε.
1: Α.
0: Το ίδιο κράτος που βγάζει σε απεργίες παράνομες, σέρνει στα δικαστήρια όσους αντιστέκονται στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και υπερασπίζονται τα λαϊκά σπίτια, ανοίγει την. Ανοίγει την πόρτα στους καταδικασμένους να ζει για να στηρίξουν τα συμφέροντα.
1: Τώρα αυτό το λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό το πιασα αυτό. Καλά, δεν με κόφτει που λέει, αλλά είδες τώρα τι αναγκάστηκαν να κάνουν στην ΚΝΕ. Πέθανε ο Πάνος ο Τζαβέλας, τον θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Όλοι οι παλιοί καλοί αγωνιστές. Και τώρα στον ΚΝΕ ο διοικητή αναγκάστηκε να βάλουν τον Μακεδόνα να παίξει. Και του παίξει λάχιστα.
1: Καταρχάς έναχωνας.
0: Δηλαδή αύριο μεθαύριο μέχρι και τον Τζορτανέλη θα σηκώσουν άμα.
1: 1968.
0: 1968.
1: 15 Σεπτεμβρίου.
0: Γεννήθηκες.
1: Ιδρύεται ΚΝΕ.
0: Α, έχεις κάνει έρευνα. Η μηχανή του χρόνου είσαι.
1: Ιδρύεται ΚΝΕ σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Το 68.
0: Δηλαδή τώρα συγγνώμη. Εγώ μόνο να μην ξεμείνουν από καλλιτέχνες και αναγκαστούν να πάρουν την καλυμάνη καλυμάνη με τη λιόλιο να τραγουδήσουν.
1: Έχει ακόμα, έχει ακόμα.
0: Έχει
1: πίσω πράγμα.
0: Βγάζει το εργοστάσιο.
1: Βγάζει, βγάζει. Κάτι δεύτερη, άμα δει κάτι. Φωνέ, έτσι, όχι.
0: Όχι, καλέ, καλέ. Με μασχάλη, έτσι πλούσια. Και τρίχα στο ποτάρι, ωραία. Μετά λέει, γιατί λέει δεν έγινε κομμουνιστή. Θέλω να ξερίζει τη γυναίκα, συγγνώμη. Είμαι λίγο ιδιότροπο. Πες το ιδιοτροπία ρε παιδί. Άμα ήταν τα διαγραμμή εσένα. Με αυτορμήτη τρίχα.
1: Αυτορμήτη.
0: Ναι, αυτορμήτη τρίχα.
1: Ε, ναι, γιατί σου λέει μην είσαι ρατσιστής τώρα. Και με τις τρίχες ρατσιστής.
0: 1862 προσλήψεις, Άρη.
2: Εσύ τι ράτσα είσαι. Εγώ. Πίτικα.
3: Πώς.
2: Αλλά λόγω και ράτσα είμαστε. Το ρωμά κανονικά είμαστε.
3: Τι ράτσα είσαι, εσύ πώς λέγεις, πώς το είπες αυτό.
2: Κρίνης Βανιλία.
0: Ναι.
2: Πίτικα.
3: Πείτε κάτι.
2: Ναι.
3: Τι είναι το πείτε.
2: Ο Χέιμο Κυριάκο λέγε. Ο Χέιμο Βάκελ. Πολλά είναι. Διάφορα.
3: Τι σημαίνει πείτε κάτι, δεν καταλαβαίνω.
2: Αλλά λόγω του κυράκα μα.
3: Ναι, τι είναι, η πίτικα τι διαφορά
2: είναι. Το είναι, λέγεται διάφορα.
3: Είναι πιο όμορφη η πίτικα.
2: Όχι.
3: Τι, πιο άσχημη.
2: Πιο άσχημη είναι.
3: Η πίτικα.
2: Ναι.
3: Γιατί είσαι ωραία πίτικα.
2: Και θα να πω κάτι, δεν είμαι τόσο πολύ ωραία. Ωραία είναι, πρέπει να είναι γαλονομάτα, ωραία αντικρήματα.
3: Ξανθιά.
2: Εμείς τι είμαστε.
3: Ψηλή.
2: Εμείς τι είμαστε κοντή.
1: Σουηδί.
0: Κοντή. Είναι η ράκα, η ράκα μας.
1: Σουηδί.
0: Η ράκα μας είναι τέτοια. Εμείς όλοι πίτικα έχουμε μουστάκι, έχουμε μαύρα δόντια. Πολύ ωραία πίτικα.
1: Πάντως άμα μείνουν στην κνέα από άσματα έχουμε.
0: Έχουμε πολύ πράγμα.
1: Έχουμε.

0: άντρα και για τη γυναίκα. Μετά λέει δεν παίρνουν ναρκωτικά. Τι, δεν χρειάζονται.
1: Δεν παίζει καλά.
0: Καλά, πολύ ωραία. Μην παίζει να το χαλάς το τραγούδι, ρε Άρη. Τον ξεκούρδισες, ναι.
1: Δεν γυρίζει την είδες.
0: Άμα έρθεις ο Τσακέρ και έφυγε. Χώνει και από καμία. Ετοιμάζεται, άκου. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το τραγούδι.
1: Το συναισθηματίζεις μετά στη ζωή.
0: Όχι ρε, το τρία χρώματα μόνο.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι, αλλά θέλει.
1: Συνεχίζει κοίτα. Συνέχισε κάτι. Έκανε κάτι μπαντιές.
0: Κάτι λακλάκια.
1: Ναι. Τσικλίκια.
0: Τσικλίκια. Μπαντιές, ναι. 1892 άτομα προσλήψει στο δημόσιο.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο Ελεύθερος Τύπος, ρε.
1: Έχει τελικά.
0: 1892 προσλήψεις.
1: Τι λέω 460 τόσες τώρα.
0: Τέμα, σε λέω τώρα. Δεύτερα, εντάξει, αυτοί είναι όλοι τουρούκια που θα πάρουν. Δεν χρειάζεται να οι άγιοι και φερτοφρουροί. Μιλάμε για τσερσιρίδες. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, σε υπουργεία, σε δήμους, σε μουσεία.
1: Σε κοινότητες.
0: Σε λιμενικό. Ναι, μπράβο. Η κατανομή των θέσεων λέει αναφορέα και ειδικότερα τα βρείτε μέσα στον Ελεύθερο Τύπο. Όσοι δεν σας κόφτηκε πάρα πολύ και είστε, ξέρεις, φύλλα προσκύμενοι σε κάποια, πόσο από Νέα Δημοκρατία, Κνέα, Οδηγητή κτλ. Μπορείτε να πάτε με τα χαρτιά σας εκεί πέρα. Εγώ γράφτηκα στο Πασόκ τότε. Εγώ γράφτηκα στη Νέα Δημοκρατία τότε. Εγώ γράφτηκα σε Κνέα, Οδηγητή. Έχω στήσει σουβλάκια σε 50 φεστιβάλ. Είναι βιογραφικό, θέλει καλό να
1: βγει.
0: Δεν
1: σ' αρέσει.
0: Επειδή του είπες.
2: Μ' αρέσει η ζωή μου. Τη γουστάρω έτσι πως την έχω φτιάξει. Σαν τα μούτρα μου. Μ' αρέσει η ζωή μου. Τη γουστάρω έτσι πως την έχω φτιάξει. Σαν τα μούτρα μου.
0: Τακ. Το μανιφέστο έχει μια φωτογραφία εξαθλειωμένη με τον Νίκο, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Δηλαδή τον βλέπεις και είναι καΐλας, μικρός καΐλας.
1: Θέλω να φαντάσεις ο Νίκος να μιλάει με αυτό, να.
0: Με ποιον?
3: Δεν ξέρεις τη μαγιά, η μέρα μάγια μου.
0: Ναι, πες.
3: Έχει βγάλει, έφαγε όλα τα λεφτά στην Ευρώπη ο πατέρας μου για να με κάνει τη μεγαλύτερη μαγιά.
0: Σ' έκανε.
3: Είσαι μια φίλια.
0: Και σ' έκανε.
3: Είμαι αιώς.
1: Δεν φαίνεται.
0: Είναι αιώς.
3: Αντικαταστώ το Χριστό. Αλλά δεν
1: κάνει τα ρεπό του.
3: Ποτέ φίλο μου να πειράξω ποτέ μου. Αλλά δεν ανέχουμε και το παραμικρά.
0: Εντάξει, είπαμε καλός, αλλά
1: μην γυρίζει το μυαλό μου.
0: Ξέρεις, αυτός το είπε ότι θα ψηφίσει Κυριάκο.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι, ναι, Δημοκρατία. Το είπε. Δηλαδή, το καλό να το λέμε πώς.
1: Πάμε για δίαιτα.
0: Όχι πάλι, σε παρακαλώ.
4: Από το πρωί.
2: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου με το πρωινό.
4: Με 3 τοστάκια.
2: Ναι.
4: Έτσι καλαρά. Μετά κάναν 2 τυροπιτές για την μπουγάτσες ενδιάμεσο.
0: Ναι, στυλωθείς.
4: Μετά πάμε στο μεσημέρι. 2 πιάτα μεγάλα βαθιά, άνετα. Ένα ψωμί, κανονικό ένα ψωμί, μια μέρα το πολύ, το έχω φάει. Με μόνος.
0: Μπράβο.
4: 2 πιάτα φαγητό. Αν δεν έχει φαγητό, χτυπάω 2 κουτούλες. Παίρνω τηλέφωνο και έρχονται.
1: Μία-δύο.
4: Δύο τις τρώω.
2: 2 κοτόπουλα τρως.
4: 2 κοτόπουλα άνετα.
0: 2 πόδια
1: άνετα.
4: 2 κοτόπουλα τα αρχινάμε από το πρωί.
2: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου.
0: Έτσι, με... ναι, δηλαδή τώρα τι τρώει άνθρωπος, ένα πρωινό, 3-4 τόστ, μετά κάνα 2 κοτούλες, ένα ψωμί το μεγάλο βέβαια, εννοείται.
1: Και αν του πάει τη μέρα.
0: Είναι άμα βαθιά πιάτα.
1: Ναι, και βλέπουμε.
0: Και 2 κοτούλες.
5: Τελείωση στοιχείων και διαγραμμένη φωτογραφία. Στα κινητά του βρέθηκε μια διαγραμμένη φωτογραφία του τραγουδιστή πάνω στο κρεβάτι της θεραπείας, την οποία προσπάθησαν να εξαφανίσουν ενώ καθάρισαν σχολαστικά το χώρο πριν φτάσει η αστυνομία να κρύψουν τα ίχνη τους. Οι αντιφάσεις και η κάμερα. Ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε αμέσως μόλις μπήκε, Όμως οι κάμερες ασφαλείας και το λογισμικό του μηχανήματος απέδειξαν ότι η πλασμαφαίρεση λειτουργούσε κανονικά επί 42 λεπτά πριν την ανακοπή.
0: Ωραία, κυραντίνα.
5: Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς.
1: Αυτές είναι οι
0: αφαιρέσεις. Άμα δεν πας στην κυραντίνα να μάθεις όλη την αλήθεια που μας την κρύβουν. Έτσι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Εντάξει, και η αιτία θανάτου με ρωτήσει την κυραντίνα είναι ότι ο Μασουδάκης έκανε το εμβόλιο.
6: Συνάντησα αυτό το αγαπημένο δέντρο και αυτή την κουφαλίτσα και λέω θα κοιτάξω μέσα τι έχει και μετά άρχισα να του λέω πόσο το αγαπώ αυτό το δέντρο, πόσο το ευχαριστώ που μου θυμίζει, να στέκομαι, που μου θυμίζει την αγάπη, που μου θυμίζει όλα αυτά. Και σκέφτηκα εκτός από την πνοή μου να του βάλω και λίγο αστρόσκονη, λίγο νεραϊδόσκονη μέσα. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μοιραστώ.
0: Και λίγη παρμεζάνα της.
6: Με τις αγαπημένες μου.
1: Παρμεζάνα.
6: Αγάπη, αγάπη, τώρα, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη,
0: αγάπη, αγάπη, αγάπη,
6: ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη. Η πνοή σου έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Κουφάλι.
0: Πώς. Τους έχει μπουκαλιά.
1: Ναι. Και πώς θα φύγει αστρόσκονη.
0: Άντε, ναι.
1: Πάλι κοροϊδεύεις.
0: Όχι ρε, θυμήθηκα τώρα να πούμε τον τουρνά που είχε με την αστρόσκονη του δίσκου που έκανε. Μερικοί άνθρωποι είναι θέμα χρόνου να μην συναντηθούν και θέμα χρόνου να συναντηθούν.
1: Τι να πω τώρα.
0: Φαντάζεις τώρα ο τουρνάς να είχε βρει αυτήν να πούμε να είχε παντρευτεί με αυτήν.
1: Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνεις, πάμε στις καλησπέρες γρήγορα πριν πάμε στα καλά.
0: Αφού δεν καταλαβαίνουν καλησπέρα.
1: Γεια σου Λένα.
0: Γεια σου Λένα.
1: Έλσα, καλησπέρα στην παρέα.
0: Γεια σου Έλσα.
1: Ο Άρης.
0: Ο Μπάμπης που είναι, ο Άρης. Τι έκανε ο Άρης. Τι έκανε αυτό το. Πιπεριές.
1: Τι πιπεριές.
0: Γεμιστές.
1: Είναι μικρά.
0: Πώς το περιέχει. Στρουμφάκια τηγανιτά.
1: Όχι ρε παιδί μου. Πώς είναι το κότσι το μεγάλο σε μικρό.
0: Κοτσάκι.
1: Μπράβο.
0: Και γιατί ρε
1: παιδί. Τα έχει κάνει και
0: γιατί μικρά ρε παιδιά, πάρτε και ένα μεγάλο.
1: Μια κατσαρόλα.
0: Συγγνώμη. Ναι, δεν βλέπω εγώ, άρεσε, βλέπω και...
1: και. Α, κοντοσούβλια ψήνει. Εντάξει, ωραία.
0: Για μετά.
1: Για μετά, ναι.
0: Άμα ανοίξει η όρεξη.
1: Θέμης.
0: Γεια σου,
1: θα κάθεσαι δίπλα στους κυβερνητικούς με μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά σταυρωμένα τα χέρια, βλοσιρεύω και θα κάνει την κυβερνοασφάλεια.
0: Κάτσε, ρε, με περάσουν και καραγκιόζα. Αυτό το κάνει ο Άδωνης, θα με τρελώσει. Να πάρω, άμα βρω τα γυαλιά του Άδωνη, αλλά είναι και 600 ευρώ.
1: Ο Γιώργος λέει, με τόσες προλήψεις του ελεύθερου τύπου, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι κανένα δισεκατομμύριο.
0: Φιλαράκι, και εγώ το έχω απορία αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω, παίρνουν τους οριδών. Πρέπει να συνταξιοδοτούν πάρα πολύ, αλλιώς δεν είναι εσύ.
1: Εννοείται αυτό το πράγμα, τώρα τι λες, δεν είναι σύνταξη.
0: Βγαίνουν λέει τρέχοντες. Εντάξει, τι βγαίνουν, λέει για να προλάβω, λέει να πάρω, λέει, ό,τι περισσότερο μπορώ. Βράμα να τις κόψεις μετά. Είτε βγεις είτε δεν βγεις τώρα ή αργότερα. Κάτσε το πάνε και γύρω να δεις.
1: Άμα βγαίνεις τώρα δεν την προλαβαίνεις. Εντάξει,
0: δηλαδή τι. Δεν θα σκόψουν το κοπεί το πίτα μετά. Άμα κοπούν τις εντάξεις. Θα σε σεβαστούν γιατί βγήκες πριν.
1: Ναι. Όπως κάνανε και επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέω κι εγώ. Αλλά ήσυχη εσύ.
1: Λένα.
0: Γεια σου Λένα.
1: Χρυσέ μου άνθρωπε, σήμερα είσαι απίθανος. Πάντα βέβαια, αλλά σήμερα.
0: Το δίνω στον Άρη. Εμείς τα μοιραζόμαστε αυτά. Ευχαριστούμε
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Ωχ, και για μετά έχει κορνέ.
0: Κορνέ.
1: Κορνέ και παστάκια.
0: Θέλω κορμπίφ για πρώτο πιάτο και κορνέ για δεύτερο. Κορνέ.
1: Τι τα κάνει αυτό, συγγνώμη.
0: Κορνέ, καλό κορνέ που έχεις.
1: Παντού έχει, εντάξει.
0: Παντού έκανε μπαγιατίλες.
1: Όχι, μπαγιατίλες.
0: Σα αλληγκάρια σάπια. Φαίνεται, άμα δεν του ζουλέξει να βγει. Να κάνει κρέμα.
1: Ο Μπάμπης λέει καλησπέρα, έχω γυαλιά σαν του Άδωνη.
0: Καλά, άσε Μπάμπη, αυτά τα AI που φτιάχνεις να πούμε δεν μπορεί να σε πιστέψει άνθρωπος. Έχεις κανονικά. Άμα είναι να μεταδώσεις να πώς κάνεις ζαχαροπλαστείο μέσα να κάνεις.
1: Λοιπόν, πέραν της.
0: Με κόβει, είδες.
1: Κάτσε λίγο. Πέραν της πλάκας, έχεις ένα λεπτό και για τις δύο εφημερίδες.
0: Η συγγνώμη του Άδωνη για το μαζό. Εντάξει είμαστε.
1: Ναι, ναι, γρήγορα, γρήγορα.
0: Σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο. Πως και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμπρόσιο. Με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού, απαντά ο Μητροπολίτης πρρρ τελίτσα Καλαβρίτων. Και πάω στη λαϊκή ώρα.
1: Πρωτοσέλιδο θέλω γιατί είναι δηλητήριο.
0: Κομπογιανιτισμός 2026 τελίτσα. Βιομηχανία μαύρου χρήματος με γιατρούς Φραγκενστάιν. Πρωθυπουργοί, τάκ τελίτσα, μεγάλη μπομπόδα, χοντρή. Υπουργοί άλλαζαν αίμα στο νεκροτομείο του Κολονακίου. Ρε εσύ αυτός δεν νεκροτομείο. Πολιτική και κοσμική ελίτ θέλουν να γίνουν θεοί και να κερδίσουν την Αθανασία. Καταχώνιασαν το βιβλίο επισκεπτών του παράνομου ιατρίου. Θάνατος από μένα που... Μόλις έκανε μια πλασμαφαίρεση ο Λεωτής Μπηκέ, το καταλάβατε.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

ξέρει πως να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το

0: Το Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Status FM. Στους 107 και 7.

0: Η ώρα είναι 10. Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Σε λεμπόν.

Εκτός από τους ακροατές που μας αξίζουν, υπάρχουν και ακροατές καλλιτέχνες ανάμεσα σε όλους αυτούς που ακούν το Στάτους. Και καλλιτέχνες πολύ καλοί όσον αφορά φωτογραφίες, σχέδιο, έμπνευση, ιδέες, χαιρετίσματα. Δροσερή, δροσερότατη Τρίτη, 22 βαθμοί, παρακαλώ. Πιο δροσερά δεν γίνεται. Χαλαρή κίνηση στην πόλη τουλάχιστον. Θα δούμε και σε λίγο στο υπόλοιπο οδικό. Γεια σου Λευτέρη, γεια σου Λεωνίδα. Everybody have fun tonight, because it's Τρίτη. Έως τα μεσάνυχτα, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, σε λεμπονάτα και όχι σε λαγκλανάτα. Μας περιμένει και ο Κέσσαρας.

0: το ότι η ζωή μας έγινε πολύ αμερικάνικη, δεν χρειάζεται να το πούμε, το αντιλαμβάνεστε καθημερινά. Και για άλλη μια φορά έχει χαθεί το μέτρο, έχει χαθεί η αγάπη στον συνάνθρωπο. Οι απαιτούμενοι σεβάσμιες σιωποί μπροστά στο θάνατο ενός ανθρώπου, όποιος και αν είναι αυτός, έχει χαθεί.
1: I remember only too well.
0: Too well, man. In old town.

Bill Lynott τραγουδάει για την παλιά πόλη του. Και εμείς τραγουδάμε για τις δικές μας παλιές πόλεις που εξαφανίζονται σιγά σιγά. Βουτάμε στην χρυσή δεκαετία του 1980. Super Trump, Cannonball, 1985. Ποια είναι η πιο αμφιλεγόμενη άποψη?

Good evening, Mr. Tommy Truck. I was unwise. Ναι, έπρεπε. Don't apologize. Σωστός, πολύ σωστός και μου αρέσει η διατύπωση. Tommy Truck από το Βάβδο City, District of Αλκηδική. Γεια σου Θωμά Τρακατέλη, χαιρετίσματα στο Βάβδο. Εμείς εδώ έχουμε 22 εκεί, 22 εσύ πρέπει να έχεις 15, 16. But I've never been so outraged. Λεωνίδα, αλλά τι.

Αυτό μάλιστα αξίζει να το δεις. Υπάρχει ένα show, stand-up show, που συμβαίνει στην Αμερική αυτή τη στιγμή και είναι πολύ της μοδός και πάει μια χαρά. Όπου εκεί πηγαίνουν ζευγάρια, μοναχικοί τύποι και κάνουν ερωτήσεις μια δεσποινίδα η οποία το παίζει Madame Πυθία, παρακαλώ. Και δίνει απαντήσεις στις πιο απίθανες ερωτήσεις από το κοινό. Έτσι λοιπόν, ένας ΛΟΑΤΚΙ, liberal, κάνει την ερώτηση ποια είναι η πιο αμφιλεγόμενη άποψη και η μικρή Πυθία το απαντάει: πιστεύω ότι η φυλακή είναι το ιδανικότερο μέρος για όλους τους liberals, ΛΟΑΤΚΙ πλάς. Εκεί όλοι είναι ίσοι, δωρεάν φαγητό, δωρεάν στέγαση, όχι όπλα, σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Θα τέριαζαν απόλυτα εκεί μέσα, και έπεσε το γέλο της αρκούδας. Θα τέριαζαν απόλυτα εκεί μέσα και οι ιδέες τους και η φιλοσοφία τους. Catcher.

Γεμίσαμε, γεμίσαμε. Γεια σου Νεκτάριε Καρύδη. Νικολέτα Παραλή, τη Μαρία Μελιανού. Γεια σου Μαράκη. Everybody's here. Χαιρετίζουμε επίσης και τη Νιώβη Κανταρέλη, τη Ρουγκέρη. Γεια σου Νίκο Χόνδρο. Την κυρία Μαρία Γιαννάκη. Και την κυρία Κάρολιν Ζουν, η οποία είναι ευχαριστημένη από το ραδιόφωνο. Τι εποχάρες ζήσαμε. Μην το ξαναπείς μου, εντάξει. Ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε, μια χαρά ήταν. Καλό βράδυ στον καπετάν Κωστίκα Ίστερλη, ο οποίος μας στέλνει πάντα ανταποκρίσεις και συγκεντρώνει στην ομάδα του στάτους αρκετό κόσμο.

σε ένα άλλο επεισόδιο από το μπαράκι αυτό με την πυθία την μικρή και τις ερωτήσεις του κοινού. Ένας κύριος, ο οποίος είχε πάει με τη σύζυγό του, είναι στις μπροστινές θέσεις και κάνει την ερώτηση: τι κοινό έχουν η αγορά μιας πόρνης και η αγορά ενός σάντουιτς? Και το απαντάει η πυθία: και τα δύο θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν η γυναίκα σου έκανε σωστά τη δουλειά της.

Και η Σάρα Σράντερ, η οποία σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ονόμασε 4 είδη εντόμων από το όνομα της τραγουδίστριας Taylor Swift. 4 είδη, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Σουιτίφιλους, η οικογένεια των εντόμων. Σουιφτίφιλους. Παντού το Swift. Κάποτε υπήρχε και πανάκι Swift, νομίζω, για την καθαριότητα. Διαφημιζόταν στη τηλεόραση. Αμερικάνικη πατέντα.

γέφυρα εκεί στην Νικόπολη είναι μονίμως το ρεύμα το οποίο είναι προς την πόλη. Μονίμως μπλοκαρισμένο, έχει μεγάλη σειρά. Πάντα και τέτοια ώρα. Είναι πολύ σύχναστη η πρώην Λαγκαδάνη Μίκη Θεοδωράκη μεθαύριο Μάνου Χατζηδάκη.

Εστέ ιδιαίτερα προσοχή, Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Αθηνών. Σε κάποια σημεία εκτελούνται έργα βελτιωτικά. Οπότε έχετε το νου σας και δεν τρέχουμε υπερβολικά.

My love. Καψούρα ο άνθρωπος. Μαζί μας έως τα μεσάνυχτα. Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. Στον πέμπτο όροφο. The best view of the town.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

I feel for you. Chaka Khan, 1984. Και ναι, η Σάρα Ισρέντερ, η οποία σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ονόμασε 4 είδη εντόμων από το όνομα της Taylor Swift. Το ανακοίνωσε και στο επιστημονικό περιοδικό Insect Systematics 9 Σεπτέμβρη, Τετάρτη την προηγούμενη, γράφοντας ότι τα πλασματάκια αυτά βαφτίστηκαν σε αναγνώριση του εκπληκτικού ταλέντου της Taylor Swift, των συγκινητικών στίχων της και της χαράς και της παρηγοριάς που έχει φέρει σε τόσους πολλούς. Δεν το είχα προσέξει. Τα Swiftifilus, Swiftifilus είναι ένα μικρό εντόμο. Προέρχεται από την Αυστραλία. Μεταμφιέζεται σε λουλούδι, χρησιμοποιώντας τα κόκκινο-ρόζ σημάδια του και το ξανθό σώμα του. Ένας χρωματικός συνδυασμός που έκανε τη Shredder να σκεφτεί την αγαπημένη της pop star.

και τα 4 μικρά εντομάκια έχουν ταξινομηθεί στην ίδια οικογένεια και τα ονοματάκια τους είναι Σουιφτίφιλους Τέιλορε. Το δεύτερο είναι Σουιφτίφιλους Αματόρο. Το τρίτο Σουιφτίφιλους Ιντρεπίντους. Και το τελευταίο Σουιφτίφιλους Ποετόρουμ. Τα ονόματα τα τρία τελευταία είναι εμπνευσμένα από τα άλμπουμ τη Σουιφτ. Να που απέκτησε και ντομάκια. Η Taylor Swift, μισητή τραγουδίστρια του Donald Trump, δεν θέλει να τη δει. Δεν μας νοιάζει. Εν τω μεταξύ ο Donald Trump μέσα από την ιστοσελίδα του και από το White House, την υπηρεσία, δηλώνει ότι το σύστημα υγείας έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά υπάρχει μια αντιπολίτευση από έξω η οποία αναδεικνύει τα χειρότερα για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Αμερικής, το οποίο το περιγράφουν τόσο χάλια που οι ασθενείς πετούν στην Κίνα για θεραπεία καρκίνου. Η Κίνα έχει ουσιαστικά κάνει στη θεραπεία με κύτταρα CAR-T το ίδιο πράγμα που έχει κάνει και σε άλλες βιομηχανίες. Δηλαδή, την έχει βιομηχανοποιήσει αυτή τη θεραπεία, η οποία ξεκίνησε στην Αμερική. Οι μυριάδες φρικαλαιότητες του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ έχουν γεννήσει γενιές ιατρικού τουρισμού από την πλουσιότερη χώρα της γης, την Αμερική, προς την Κούβα, προς το Μεξικό, προς την Κωσταρίκα, στον Καναδά, στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην Ταϊλάνδη, γιατί υποτίθεται ότι αυτές οι χώρες είναι αποτελεσματικές στον χώρο της υγείας και έχουν πραγματικά μια υγεία που αξίζει στους ανθρώπους. Τώρα, η Σανγκάη αναδεικνύεται γρήγορα ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για ασθενείς με καρκίνο. Δηλαδή, εάν ένας ασθενής είχε καρκίνο και απευθυνόταν στα αμερικανικά νοσοκομεία, οι εγχειρήσεις αυτές ξεκινούσαν από 500.000 δολάρια και έφταναν στις 800.000 δολάρια. Μετά τη βιομηχανοποίηση που έκαναν οι Κινέζοι, οι εγχειρήσεις οι ίδιες ακριβώς στην Κίνα ξεκινούν από τιμές 150.000 έως 200.000. Πες μου τώρα εσύ, δεν θα πάει ο Αμερικανός και εισιτήρια να βγάλει αλέρε τουρ με αυτά που θα πληρώσει? Είναι ακριβώς η μισή τιμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, πες μου εσύ τι θα έκανες δηλαδή.

Την Τετάρτη είναι οι τρεις ημέρες απολογισμού οργάνωσης για το τέλος της εβδομάδος που θα έρθει. Οπότε καλά είσαι αραχτά στο σπίτι. Καλή βάρδια στους οδηγούς, σε ασθενοφόρα, περιπολικά, ταξί, λεωφορεία και σε αρκετούς φίλους στον ΟΑΣΤ εκεί που έχουμε. Τι γίνεται, βλέπω τα λεωφορεία έχουν ελαττωθεί από επιβάτες τζαμπατζίδες. Βλέπεις, βγήκανε, τους είδα. Ωραίοι. Ωραία ανδυμασία. Και από ό,τι πρόσεξα πρόσωπα, σωματότυπο και τα λοιπά, μια χαρά κομψή, σοβαρή, με καλά συναισθήματα φαίνεται στο πρόσωπο. Μιλάω για τους ελεκτές. Αλλά από ό,τι μου έχουν πει, πέφτει πρόστιμο κατευθείαν. Δεν υπάρχει γιατί δεν έκοψες, και αν έχεις κόψε και τέτοια. Δεν έχεις πρόστιμο. Και το παρατήρησα σήμερα κατεβαίνοντας στην στάση στη στάση Κολόμβου. Όχι, συγγνώμη, στη στάση στο Βαρδάρι εκεί, Πλατεία Δημοκρατία στάση. Και καθώς πάω να κατέβω, βλέπω με την άκρη του ματιού μου τους δύο ελεκτές, μία κυρία και ένας κύριος, οι οποίοι κάτι σημειώναν σε ένα χαρτί και ήταν έτοιμοι να μπουν στο λεωφορείο. Βγαίνω και γυρίζω, κοιτάζω πίσω πόσοι θα βγουν από το λεωφορείο. Και πραγματικά άδειασε το μισό λεωφορείο. Οι ελεκτές γελούσαν, τι να κάνουν οι άνθρωποι.

Εν τω μεταξύ, αέρα γερμά, αέρα τζελάτο, μπορεί να έχουμε φάει, αλλά δεν το ξέρουμε. Διότι ήδη κυκλοφορεί στο εμπόριο μια πρωτεΐνη η οποία έχει δημιουργηθεί από τον αέρα. Πρωτεΐνη από τον αέρα. Ξεκίνησε ως ιδέα για τα διαστημικά ταξίδια, ξέρεις, πριν από 60 χρόνια. Και σήμερα αυτή η πρωτεΐνη γίνεται πάστα και τζελάτο. Υπάρχει σήμερα μια κιτρινοπή σκόνη πλούσια σε πρωτεΐνη που δεν προέρχεται από γάλα, αυγά, κρέα, σόγια ή κάποιο άλλο φυτό. Για να παραχθεί αυτή η πρώτη ύλη, δημιουργείται μέσα σε βιοαντιδραστήρες όπου μικροοργανισμοί αναπτύσσονται με τη βοήθεια διοξιδίου του άνθρακα, υδρογόνου και άλλων θρεπτικών στοιχείων. Και έτσι δημιουργείται αυτή η πρωτεΐνη η οποία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε ραβιόλια, τζελάτο, παγωτάκι, σε κέικ, σε μπάρες ενέργειας, σε σάλτσες αλλά και σε κρέμες. Ενώ μια διαφορετική εκδοχή της ιδέας χρησιμοποιείται τώρα για τη δημιουργία πειραματικών εναλλακτικών κρέατος. Είναι αυτό δηλαδή που περιγράφεται ως πρωτεΐνη από τον αέρα ή αλλιώς, όπως το αποκαλούν οι Αμερικανοί, air protein. Πριν 60 χρόνια η NASA προσπαθούσε να λύσει ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα αυτών των διαστημικών ταξιδιών, των μακρινών ειδικά. Τι θα τρώνε οι άνθρωποι όταν βρίσκονται για μήνες ή χρόνια μακριά από την γη? Θα τρώνε αέρα. Αέρα ο οποίος θα γίνεται πρωτεΐνη. Και η τεχνολογία αυτή, όπως είπαμε, βασίζεται στο διοξίδιο του άνθρακα ως πηγή άνθρακα και υδρογόνου, υδρογόνο ως πηγή ενέργειας. Καλλιεργείται στους βιοαντιδραστήρες, τροφοδοτείται με οξυγόνο και απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά συστοιχεία και να σου η κρεμούλα που θέλεις και να σου το τζελάτο το λαχταριστό. Δημιουργούν μια βιομάζα πλούσια σε πρωτεΐνη. Αυτή η μάζα συλλέγεται, επεξεργάζεται και χρησιμοποιείται ως συστατικό τροφίμων αλλά και τρόφιμο. You got it? On the beat. 1981, Disco Apollon. The right time. Barbecue.

αφού δημιουργήσαμε και από τον αέρα πρωτεΐνη, τροφή δηλαδή, για να συντηρηθούν οι άνθρωποι στο διάστημα, χρειάζεται ένα Όσκαρ απαραίτητος και για τα βιομηχανοποιημένα κρέατα, τα οποία γίνονται μπέργκερ, για τους εκτυπωτές φαγητού, βάζοντας τις κατάλληλες ύλες, μπορείς να εκτυπώσεις ένα ωραίο τοστάκι το πρωί που ξυπνάς. Να εκτυπώσεις μία μπριζολίτσα. Τώρα το κατά πόσο χρήσιμη θα σου βγει δεν ξέρω, φίλε. Και έτσι θα είναι η τροφή μας από εδώ και πέρα, στα επόμενα χρόνια, τα πάντα βιομηχανοποιημένα. Να δω τι θα κάνουμε με τις αγελάδες οι οποίες θα πολλαπλασιάζονται και θα πολλαπλασιάζονται. Θα τις τρώνε η λύκη. Γιατί εμείς πρέπει να προστατεύσουμε το κλίμα. Και μάλιστα πήρανε και Όσκαρ αυτοί που εμπνεύστηκαν την κλανέστρα των αγελάδων και τη μάσκα, πιστεύοντας ότι από τα αέρια που εξάγει από πίσω και από μπροστά η αγελάδα, επειδή είναι μεθάνιο καθαρό, έχουμε πρόβλημα με την τρύπα του όζοντος και τι θα κάνουμε, θα πέσει να μας πλακώσει η στρατόσφαιρα. Έτσι είναι. Ζούμε την επιστημονική εποχή μας, τη χρειαζόμαστε. Εξάλλου ο Elon Musk το είπε ευθαρσός: δεν έχει νόημα η ζωή. Αλλά δεν είναι και ο πρώτος.

Και επειδή τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν με αυτή τη ρημάδα την τεχνητή νοημοσύνη, βγαίνουν διάφοροι ειδικοί και λένε, παιδιά, χρειαζόμαστε red button, το κόκκινο κουμπί, την ανάγκη να δημιουργηθεί διακόπτης έκτακτης ανάγκης για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια δυνατότητα και λειτουργία που θα ελέγχονται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Αυτά τα πρότεινε ο Jack Clark. Πρόκειται για έναν από τους 7 ιδρυτές της Anthropic. Δεν είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και λέει ότι η ύπαρξη ενός τρόπου πλήρους απενεργοποίησης του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, εάν αυτή γίνει υπερβολικά επικίνδυνη, είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνία ενδέχεται τελικά να θελήσει να θεσπίσει κανόνες και μια τέτοια ρύθμιση. Ναι ρε φίλε, έχει κουμπί on-off στον υπολογιστή μας, στο λάπτοπ, στο κινητό. Αυτή η ρημάδα, η AI, γιατί να μην έχει ένα on-off? Θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται τα ρομπότ, ε.

Βρε βρε τι λέτε, καλώς ήρθατε. Ωραία χαιρετίσματα από τον Δημήτρη Λιάση από τον Ντίζελντορφ. Στο ρεστοράν λέει, γράφει με τον συνάδελφο τον Γαϊτάνη. Γεια σου Γαϊτάνη. Ώρα φαγητού και ακρόασης. Σε λεμπόν, bon appetit. Roots 46. Το ρεστοράν Roots 46.

You are the one for me. Δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει, για να καταλάβετε την παράνοια, έχουμε φτάσει στο σημείο να πάει ένας τύπος με μονοτική ταινία και με μία μπανάνα να τη βάλει στον τοίχο της πινακοθήκης εκεί και να την στηρίξει με την ταινία. Αλουμινίου ήταν μάλιστα. Και αυτό το πράγμα, υπήρξε άνθρωπος πανέξυπνος. Δηλαδή όταν λέμε πανέξυπνος, με πολλές θηρίδες και πολλά μιλιόνια, που δεν ήξερε τι να τα κάνει και πλήρωσε 2,5 εκατομμύρια για να πάρει την μπανάνα με το ζελοτέιπ. Γιατί γελάς? Ορίστε, μας επιβεβαιώνει και ο κύριος Τωμάς Ρακατέλης. 16 βαθμοί στο Βάβδο.

Χαιρετώ Μάρκο Χατζηαντωνίου. Έτσι σκέτα, χωρίς ποτό, χωρίς πουρό, χωρίς τίποτα. Επίσης τον υπέροχο κύριο Σάβα Καπατσί. Καλώς ήρθατε. Την κυρία Χρυσούλα Κυριαζοπούλου και τον κύριο Τάσιο. Τι συμβολίζει αυτό ότι διαβάζετε και ακούτε παράλληλα? Καλό αυτό. Κάτι μου θυμίζει από Ναπολέοντα.

Συμπληρώνουμε μία ώρα εκπομπής εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7. You are the one for me. Είναι η D-Train 1982. Σελεμπόν.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Βακαπακτζή μαζί μας στην παρέα. Έχω κονσέρβα αέρα από το 1984. Αέρα Βενιζέλου. Όταν πήγα να κλείσω το χώρο του εργαστηρίου. Σάββας Καπακτζής με υπογραφή. Αέρα Γιαρμά. Double on back.

1979 in United States. Μπαίνω σε μια εκκλησία η οποία πωλήθηκε σε επιχειρηματία και τη μετέτρεψε σε δισκοτέκ. Στο βήμα που έβγαζε το λόγο του ο ιερέας, έστησαν το DJ. Ένα ωραίος τυπάς, μαύρος, αλλά με πολύ ωραία χαρακτηριστικά, γεροδεμένο παιδί. Είχε μικρόφωνο μπροστά του και έριχνε ωραίες ατάκες ανάμεσα στα κομμάτια. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Αυτό το κόλπο με το μικρόφωνο πρωτοξεκίνησε με το τεράστιο Disco Studio 54 στη Νέα Υόρκη. Μετά απλώθηκε σε μερικά έτσι, σε μερικές πολιτείες στα βόρεια. Σαν ότι είχαμε jazz Brandefer. Και η μόδα αυτή έφτασε και στην Ευρώπη. Σε λεμπόν. Είναι η Kid Creole και η Coconuts. Polynesian disco. Latin disco. Double on back. Περίμενε. Urgent. Αγαπημένο γκρουπ και αυτό. Foreigner.

Εν τω μεταξύ είναι τόσο ηλίθιοι αρκετοί επιστήμονες. Μην νομίζετε ότι είναι έξυπνοι. Εντάξει, για τη δουλειά τους καλή είναι, είναι αποτελεσματικοί. Αλλά μερικά πράγματα δεν μπορούν να τα σκεφτούν. Γι' αυτό χρειάζεται ένας μηχανοδηγός. Επομένως, όλοι αυτοί οι μηχανικοί, οι οποίοι τώρα φεύγουν από τις εταιρείες μετανιωμένοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει τον κόσμο, δεν σκέφτηκε ένας μόνο να δημιουργήσει ένα panic button, ένα red button, ένα κόκκινο κουμπί, το οποίο το πατάς και σταματούν τα πάντα. Και είναι τόσο απλό. Ναι, είναι απλό. Διότι έχουμε μια ταχύ ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι φόβοι πολλαπλασιάζονται, βγαίνουν από τις εταιρείες, φεύγουν από τις εταιρείες οι μηχανικοί και λένε για τους κινδύνους, εγκυμονεί η νέα τεχνολογία για την ανθρωπότητα, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο να διακηρύσουν το φόβο και μια επικείμενη καταστροφή από την τεχνητή νοημοσύνη της ανθρωπότητας. Είναι δυνατόν? Εάν είναι δυνατόν, κακώς δεν έχετε βάλει ακόμη το κόκκινο κουμπί. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι δικό σας πρόβλημα. Γιατί δημιουργείτε και κατασκευάζετε σαν άνθρωποι, όχι σαν θεοί. Με όλα τα κουσούρια που πρέπει να έχει η κατασκευή σας.

στο χέρι το δικό μας είναι. Εμείς είμαστε αυτοί που πληρώνουμε για αυτές τις υπηρεσίες που μας παρέχουν αυτές οι εταιρείες. Και θα πρέπει να απαιτήσουμε όταν τηλεφωνούμε για οποιοδήποτε πρόβλημα να μας απαντάει υπάλληλος της εταιρείας. Να μας απαντάει άνθρωπος και όχι τεχνητή νοημοσύνη. Παρακάπτοντας από εδώ, πατήστε 2, πατήστε 3, πατήστε 4. Άνθρωπος να δίνει τις απαντήσεις γρήγορα. Βολευτήκαμε τώρα. Έξω. Έξω οι ανθρώπινοι υπάλληλοι. Τεχνητή νοημοσύνη. Για να γίνεται η δουλειά πιο γρήγορα, να είναι πιο χρονοβόρα, να χρεώνεται ο Νταλαβερτζής το τηλεφώνημα. Γιατί σου λέει μετά από 2 λεπτά το τηλεφώνημά σας χρεώνεται. Ε, ναι. Αφού είμαστε τόσο μπαγκλαμάδες και τα ανεχόμαστε όλα αυτά, και το ερώτημα είναι και τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορείς να κάνεις? Άμα ήξερα θα το είχα κάνει. Αλλά τουλάχιστον να απαιτήσουμε από τις υπηρεσίες όλες και τις εταιρείες να μας απαντούν στα τηλέφωνα, στα τηλεφωνήματα παραπώνων ή για βλάβες. Άνθρωπος. Άνθρωπος. Να συνεννοούμαστε. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ηλίθια. Εντελώς ηλίθια. Θα μου πεις ανθρώπινο δημιούργημα, δεν είναι? Τι περιμένεις?

Γεια σου Νικόλα Δελιγκά. Θα ρίξει και ήξερα ότι ακούς την εκπομπή, φίλε. Καλό ξημέρωμα. Σε ευχαριστώ πολύ. She's a beauty. No, it's not beauty. Έχουμε κατηγοριοποιήσει τα έντομα. Έχουμε κατηγοριοποιήσει τις χώρες, τις ιδεολογίες, την πανίδα και τη χλωρίδα του πλανήτη. Αλλά μέχρι τώρα δεν ξέραμε τι ήταν κάτω από το έδαφος που πατάμε.

Εν τω μεταξύ πρέπει να το πάρουμε και χαμπάρι. Πρέπει να το εμπεδώσουμε. Αυτή τη στιγμή τον πλανήτη τον κυβερνούν 7 εταιρείες τη Silicon Valley και that's it. That's it. That's it. Οι πιο σκληρές από τις προειδοποιήσεις αυτές λένε δημοσίως ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, εάν αφαιθεί ανεξέλεκτη, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον αφανισμό του ανθρώπινου είδους, τον οποίο αφανισμό θα οργανώσει άνθρωπος από πίσω και όχι η τεχνητή νοημοσύνη. Αφήστε τις παρλαπίπες. Αφήστε τις παρλαπίπες. Το σχέδιο είναι καλά οργανωμένο. Perfect Strangers.

Αλέξανδρος Καραμπουλιδίδης με φωτογραφία. Ένα ποτήρι κρασιού με λευκό. Είμαστε σε καλό δρόμο, μου γράφει, χαιρετισμούς. Εννοείται ότι θα το taste, τεστάρουμε που λέμε. Γεια σου Φώτη Τσιμπάκη, καλή βάρδια φιλαράκι. Αυτή είναι η Deep Purple του 1984, Perfect Strangers. Οι τέλειοι ξένοι κατέλαβαν την Ευρώπη, την Αμερική. Μέχρι εκεί. Τα καπιταλιστικά κράτη. Τα οποία παράγουν τεχνητή νοημοσύνη, κέρδη, capital controls. Και εν πάση περιπτώσει δημιουργικότητα. Και κανένας μας δεν είναι αυτοδημιούργητος. Μην πλανάστε. Τι θα πει αυτοδημιούργητος? Ότι δημιούργησε μία περιουσία από μόνος του. Έλα που δεν ήταν μόνος του.

Ο φίλος μας ο Αρλέτος δεν ονομάζεται Άδωνης. Εγώ μπερδεύτηκα λίγο διαβάζοντας στα αγγλικά το όνομα Αντώνης και υπέθεσα Άδωνης. Ο Αντώνης. Συγγνώμη Αντώνη, δεν ήταν... Μην ανησυχείς, δεν θα αλλάζουμε ονόματα. Γεια χαρά και στην Madame Felicita. Κλείνουμε και το τρίτο ημίωρο με τον Benny Mardones, Into the Night, αγαπημένο τραγούδι ραδιοφωνικό και αυτό, δεκαετία 80, ακριβώς 1980.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
1: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτα σύνεθαρο. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Status FM. Στους 107.7.

Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Peter Gabriel μετά την αποχώρησή του από τους Genesis ως solo καλλιτέχνης. Spillon Grenzen στα γερμανικά. 1973, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν η ημερομηνία που αποχώρησε από τους Genesis. Στο συγκρότημα drummer ήταν ο Phil Collins, ο οποίος Phil Collins έχει ακριβώς την ίδια χρειά φωνής με τον Peter Gabriel. Και είναι στο ίδιο ζώδιο.

0: τέτοια βλέπει η Κίνα και προοδεύει. Προοδεύει σε έναν άλλο τομέα. Θέλει να ξεπεράσει τον Elon Musk στα ανθρωποειδή ρομπότ. Και φαίνεται ότι ο στρατός της Κίνας έχει πλέον δείξει ενδιαφέρον και έχει ήδη δώσει παραγγελία για το ανοιχτό πεδίο της μάχης, οπλισμένα ρομπότ που κινούνται σε ερπίστριες σαν μικρά τάγκς. Είναι πιο σταθερά και ευέλικτα. Επομένως, γιατί να μην κάνουμε μια βαρβάτη παραγγελία. Αλλά στα αστικά περιβάλλοντα τα ανθρωποειδή αυτά ρομπότ θα είχαν το πλεονέκτημα επειδή θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους σε ορισμένες επικίνδυνες καταστάσεις. Ας πούμε, απελευθέρωση ομήρων ή εξουδετερώση παγίδων. Αλλά έλα που και εδώ πρέπει να υπάρξουν κανόνες. Η ερευνήτρια ρομποτικής Ικαρτή και για Ουάλια εξετάζει το ζήτημα και λέει ότι χρειάζεται, κύριοι, να διεξαχθεί επειγόντως διεθνή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ελέγχου τους των ρομπότ. Για τα καλά, σε αυτό τον πόλεμο μπήκε η Ουκρανία, η οποία έδειξε το δρόμο και οι Άγγλοι βεβαίως πρωτοπόροι σε αυτά. Έχουν δημιουργήσει και αυτή τη δικιά τους μπάνκα. Και αν πολεμούν τα ρομπότ, ποιος είναι ο νικητής? Αυτός που έχει τα καλύτερα ρομπότ. Έχουμε μπερδευτεί για τα καλά.
1: A spider wanders aimlessly within the warmth of a shadow. Not the regal creature of Baldur Caves, but the poor, misguided, directionless familiar of some obscure Scottish poet. The mist crawls from the canal like some primordial phantom of romance to cuddle under a cascade of neon pollen. While I sit, tied to the phone like an expectant.

Και πέρα από όλα αυτά, έχουμε και την βιολογική επιστήμη, η οποία έχει κάνει πραγματικά εκπληκτικά άλματα. Τελευταίες δεκαετίες πάντα. Έβαλε το χεράκι της και η τεχνητή νοημοσύνη. Και κατάφεραν οι επιστήμονες να επεξεργαστούν ακριβώς τα γονίδια. Και τώρα, αφού φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σκέφτονται οι επιστήμονες μήπως το επόμενο βήμα μας, παιδιά, πρέπει να είναι η κατασκευή ανθρώπινου DNA από την αρχή. Ένας από το Συμβουλίο πετυχαίνεται και λέει, μας βλέπει ο Θεός από πάνω. Πάντως οι λεπτομέρειες είναι λίγο ασαφείς, αλλά μια ομάδα επιστημόνων στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπε Αγγλία, ήδη το έχουν ξεκινήσει και το κατάφεραν να δημιουργήσουν το πρώτο συνθετικό ανθρώπινο χρωμόσωμα. Η συνέχεια είναι πιο εύκολη. Η συνέχεια είναι bitter sweet, γλυκόπικ.

Ο Bing Crosby ήταν ένας παλιός κρούνερ τραγουδιστής. Ηχογράφησε και ένα τελευταίο τραγούδι μαζί με τον David Bowie. Όμως η ιστορία είναι άλλη. Του άρεσαν πολύ τα blue jean, πουκάμισα, παντελόνια, σακάκια. 1951 ψάχνει δωμάτιο στο ξενοδοχείο, σε ένα ξενοδοχείο στο Vancouver. Τον κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω ο receptionist και του λέει: «Κύριε, δεν μπορούμε να σας δώσουμε δωμάτιο, είμαστε πλήρεις». Μου λέει: «Μα από ό,τι βλέπω εκεί τα κλειδιά, δεν είστε πλήρεις». «Είμαστε πλήρεις. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ, αλλά δεν μπορείτε να μείνετε». Έφυγε. Όλα αυτά βγήκαν στον τύπο. Τα κουτσομπολιά εξαπλώθηκαν και έφτασαν μέχρι τα αυτιά του Λέβι Στράους, ο οποίος πραγματικά εκνευρίστηκε. Πήρε τα μέτρα του Bing Crosby και έφτιαξε για τον ίδιο ένα ειδικά σχεδιασμένο τζιν κουστούμι που έβγαζε μάτια. Το κομμάτι περιλάμβανε και μια δερμάτινη ετικέτα που κορόιδευε τους ανθρώπους που έκριναν τους άλλους από τα τζιν τους. Το αποτέλεσμα, ένας σνόμπ ξενοδόχος, ρεσεψιονίστ, κατάφερε και οδήγησε στη δημιουργία του καναδικού τζιν σμόκινγκ.

Έτσι, Νικόλα Δελιγκά, δύο μπυρίτσες είναι τίποτα. Και τρίτη. Χωράει, χωράει.

Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Yes, I see it. Cocteau Twins 1984. Πανδώρα. Κράτησε φυλακισμένη την ελπίδα από τους ανθρώπους.

Ευχαριστώ για τα χαιρετίσματά σας, Νίκο Γιωτζή, τη Νίτσα Κεφαλιανού, τον Νεοκλή Χαλκοπιό, τον Κωστή Γκανάσο, τον Στέφανο τον Καπετάνιο Λαουμτζή. Γεια σου Στέργιο Αργυρίου, τον κύριο Τηλέμαχο Ζιούτη και τον Νίκο Δανελάκη. Yes please. Κυριάκος Νικολαίδης απόψε εδώ. Χαιρετίσματα Κυριάκο. Νίκος Φουρνάρης και η Δέσποινα Φουρνάρη. Καμία διαφορά. Φούρναρης, Φουρνάρη. Γεια σου Κριστίνα Παπούλια. Και την κυρία Θόμη Πετρούδη οπωσδήποτε.

11 και 51 στον αέρα, η Κόπτο Twins με το υπέροχο κομμάτι του Σπανδώρα. Αλλά να συνεχίσουμε με ένα κομμάτι το οποίο θα θέλατε όλοι να το αφιερώσετε στο κορίτσι σας. Όσοι έχετε κορίτσια. Rod Stewart, my girl.

I mean my girl. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος. 11 και 54 λεπτά. Ήταν το Σελεμπόν της 3ης 14ης του Σεπτέμβρη. Αύριο έχουμε 15 Σεπτέμβρο. Εδί του Σεπτέμβρη. Καλό ξημέρωμα. Ηλιόλουστο, έτσι δροσερό να είναι. Ίσως έχουμε και βροχές. Μαζεύτηκαν τα σύννεφα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς και στην επιλογή της μουσικής. Have a good night.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγδα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Πήγε μεσάνυχτα και ένα λεπτό, 12 και ένα λεπτό, που σημαίνει ότι άρχισε να μας αναμεταδίδει και ο Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ τον σταθμό και το δημιουργό του και διευθυντή, τον Δημήτρη Βενιέρη. Εμάς μας βρίσκεται στο 211-10-88-80. Να κεράσω ένα τραγουδάκι του Θεσσαλονικής τώρα και επιστρέφουμε με την ευτυχία από τα Ιωάννινα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Ευτυχία από τα Γιάννενα.
1: Γεια σου Μάνο, γεια και σε όλη την παρέα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Μπράβο. Ακούω από την αρχή την εκπομπή και με είπα πάντα στο ραδιόφωνο. Ωραίο για το θέμα. Εγώ δεν είμαι και πολύ πολύ διαβασμένη και πολλά γράμματα δεν ξέρω. Αλλά αυτό που ζω και στην Τενιτσιά που ήμουνα, δεν ασχολούμασταν πολύ με την πολιτική, με όλα τα θέματα εδώ. Είχαμε την ηρεμία μας. Και πρέπει να

0: ξέρεις πολλά για να μπορέσεις να συμμετέχεις μέσα σε πολλά θέματα εδώ. Έκανα ένα σχόλιο και ξέρεις καμιά φορά το κατεβάζω γιατί μετά δεν το βλέπω ότι είναι σωστό. Αλλά αυτά ξέρω, αυτά γράφω.
1: Εντάξει Μαρουλά μου, δεν είναι μια χαρά. Ουδέποτε με ενόχλησε κάποιο σχόλιο από αυτά που γράφεις.
0: Γιατί όταν ένας αρχηγός, ένα... δεν έχει καλό κομμάντο που λέμε, δεν γίνεται. Γιατί η χώρα μας τόσο χρήμα που πήρε θα ήταν πιο καλύτερα.
1: Αστιεύεσα.
0: Γιατί να είναι έτσι.
1: Γιατί τα φάγανε.
0: Ορίστε.
1: Τα φάγανε.
0: Τα φάγανε. Και δεν κάνανε κάτι. Όταν γινόταν εκλογές εδώ στην Ελλάδα, Παναγία μου, που έρχονταν, που βάζανε αεροπλάνα, τρένα, λεωφορεία για να έρθουν να ψηφίσουν.
1: Ναι. Και χρεοκοπήσανε την Ολυμπιακή.
0: Ναι. Και...
1: το Πασόκ τα έκανε αυτά, κυρίως.
0: Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό. Και όταν εμείς όταν ερχόμασταν και ειδικά στο χωριό, λέει, δεν ξέρετε εσείς, λέει, να ζήσετε. Εμείς, λέει, μια χαρά ζούμε, λέει, χορτάσαμε χρήμα. Λέω, και πώς χορτάσατε χρήμα, εμείς δεν ξέρουμε να ζήσουμε. Εντάξει, εμείς έτσι πως ζούμε, είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά ότι έγιναν σπατάλες, γίναν πάρα πολλές σπατάλες. Γιατί δεν κάνανε κάτι στην Ήπειρο, να κάνουν ένα εργοστάσιο, να κρατήσουν 5 ανθρώπους.
1: Έλατε.
0: Ναι, δεν κάνανε κάτι. Να φανταστείτε ένας δρόμος που πήγαινε στο χωριό, εκεί που έχω το σπίτι μου, είχε πάνω από 15 χρόνια να τελειώσει ένα κομμάτι, 6 λεπτά είναι με το αυτοκίνητο. Φανταστείτε, για να μπορέσουμε να κοντίνουμε την απόσταση, για να μπορούν κάποιοι νέοι άνθρωποι που μείναν στα χωριά να μην νοικιάζουν εδώ στην πόλη, μπορούσαν να γίνει ο δρόμος όπως πρέπει για να πηγαίνουν στο χωριό. Όχι, δεν το κάνανε. Δεν κάνανε κάτι. Γύρισε η κοπέλα μου από τη Γερμανία για να δουλέψει στην Αθήνα. Ή βρήκε δουλειά. Στη γερμανική εταιρεία στα φωτοβολταϊκά. Γιατί την κλείσανε την εταιρεία. Και σηκώθηκε και έφυγε πάλι. Δεν βοηθήσανε κάτι. Βοηθήσανε εμάς τους απόδημους. Βάλανε ποτέ ένα πλοίο, ένα καράβι, να έρθουμε κι εμείς στην Ελλάδα να είναι πιο φτηνό το εισιτήριο. Εμείς βοηθήσαμε τη χώρα αυτή.
1: Ναι.
0: Εμείς βοηθήσαμε. Όλοι οι απόδημοι. Οι οικονομίες τους ήρθαν εδώ. Τα παιδιά τους σπουδάζαν εδώ. Πού πήγαινε το χρήμα αυτό όλο. Γιατί η χώρα μου να είναι έτσι. Να τα τρώει ένας και ο άλλος. Δεν την πονάνε, μάνο μου, τη χώρα, την πατρίδα τους. Δεν την πονάνε. Άνθρωπος που πονάει τον τόπο του είναι πάντα ενεργός και προσπαθεί να κάνει το καλό. Φέρω παράδειγμα που ακούω, δεν πήγα στα Τρίκαλα, στο Βόλο. Όταν πάνε, δεν ξέρω αν πήγες, που είναι πεντακάθαρη η πόλη εκεί. Δεν υπάρχουν αδέσποτα, δεν υπάρχουν σκουπίδια. Εδώ στα Γιάννενα γιατί. Παντού αδέσποτα. Μπορεί να έχει 2.000 αδέσποτα στα Γιάννενα. Με σκυλιά. Γιατί όλα αυτά. Γιατί δεν υπάρχει μια τάξη. Τάξη υπάρχει. Όπως υπάρχει στην οικογένεια, να υπάρχει και στο κράτος. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν θυμάμαι καλύτερα. Έχω τώρα, ούτε εγώ 20 χρόνια εδώ στα Γιάννενα. Δεν είδα κάτι. Έτσι ήταν και πριν, 10 χρόνια και 30, το ίδιο είναι. Δεν άλλαξε κάτι. Και μαζεύουν τα λεφτά, δεν θα χορτάσουν χρήμα. Δεν θα χορτάσουν χρήμα, τι να τα κάνουνε. Και τώρα θέλουν να τους αφαιρώσω ένα τραγούδι για αυτούς που τα μαζεύουνε.
1: Τώρα που θα αποκτήσουν τα σάβανα τσέπες, θα τα πάρουν μαζί τους.
0: Αυτό θα τους πω εγώ τώρα.
1: Για πες.
0: Να το πω. Πάμε λοιπόν.

0: ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και δεν θέλω να ενοχλώ. Γιατί τώρα εγώ είμαι σαν η μίζα μέσα στο γάλα.
1: Ευτυχία.
0: Ναι.
1: Αν ενοχλούσες δεν θα σε έβγαζα στον αέρα.
0: Να είσαι καλά. Εντάξει. Με τιμά αυτό.
1: Εγώ
0: να είσαι
1: κανονίζω.
0: Καλά.
1: Εδώ και εγώ κανονίζω.
0: Είπα και τη Σταυρούλα χθες τα χρόνια πολλά να είναι γερή δυνατή.
1: Σύμφωνη.
0: Και να της πω δύο στροφές ένα τραγουδάκι τη Σταυρούλα.
1: Ναι, χωρίς χάρο μέσα.
0: Όχι βέβαια, από ναι. Θεού.
1: Για πες.
0: Ναι. Ρίξε τα μαλλιά σου μωρ Σταυρούλα πίσω. Να σε δω κορίτσι μου.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Φέτος το χειμώνα. Να σου βάλω αράβωνα. Χρόνια μωρ Σταυρούλα μου είναι εδώ στα ξένα. Πίκρες κι αναστέναγμους περνώ για σένα. Θα έρθω φέτος το Γενάρη να σου βάλω και στεφανή. Γεια σου Σταυρούλα μου.
1: Γεια σου και σένα, ευτυχία.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πρέπει να πω ότι εκτός από το σταθμό στη Θεσσαλονίκη, τον Status FM 107,7, που κάνει αναμετάδοση, ολόκληρη την εκπομπή την αναμεταδίδει και ο 2MM του Σίδνεϊ. Χαιρετώ τον Γιάννη Μεράβογλου. Καθώς επίσης και το ράδιο Μελωδία Δελαΐδος αναμεταδίδει ολόκληρη την εκπομπή. Έκανε μάλιστα, από ό,τι ξέρω, αλλαγές στο πρόγραμμά του. Χαιρετώ τον Παναγιώτη Μαυραϊδή, που είναι η ψυχή του σταθμού ράδιο Μελωδία Δελαΐδος και πάρα πολύ καλός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Καλώς την.
2: Καλημέρα, κύριε Μάνο.
1: Τι κάνετε,
2: κύριε? Και εύχομαι κι άλλοι σταθμοί να μεταδώσουν το πρόγραμμά σας.
1: Να σε
2: γιατί
1: καλά.
2: Είναι τόσο ενδιαφέροντα και τόσο ωραία πράγματα
1: να
2: ακούσουμε. Κύριε Μάνο μου, πάρα πολύ ωραία το θέμα σας και το χθεσινό δεν μπόρεσα χθες. Χρόνια πολλά και για τη Σταυρούλα της το είπα, να τη χαιρόμαστε.
1: Τέλεια.
2: Να είναι καλά. Η αυτάρκεια. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλα όσα είπαν οι προλαλήσαντες, αλλά ο κύριος Μουρίκης πάρα πολύ ωραία το έθεσε.
1: Ναι.
2: Αυτάρκησε το στον καθένα μας να είμαστε αυτάρκη, αλλά και το κράτος. Και πάρα πολύ μου άρεσε, κύριε Μάνο, και επικροτώ ότι πρέπει το κράτος να κοιτάξει τον πρωτογενή παράγοντα.
1: Mm.
2: Δηλαδή, την αγροτιά. Δηλαδή, ξέρετε τι είναι, να έχουμε ολόκληρο νομό Αρκαδίας που μπορεί να ζει σε όλη την Ελλάδα σε πατάτα και σε σκόρδα και όμως να εισάγουμε από
1: την Κίνα. Σκόρδα Κίνας.
2: Δηλαδή, επειδή ξέρω την περιοχή πολύ καλά, γιατί είχα τους παππούδες μου, σκόρδα, πολύ νόστιμα, η πατάτα είναι καλύτερη Τρυπόλεως. Και όμως, κύριε Μάνο μου, αυτά όμως, όπως είπε και η κυρία Ευτυχία, ναι, ας κάνουν και ένα εργοστάσιο στην επαρχία, να βρει ο κόσμος, γιατί όταν βρει ο άλλος δουλειά θα καθίσει στον τόπο του.
1: Βέβαια θα καθίσει.
2: Έτσι δεν είναι, κύριε Μάνο μου?
1: Μα φαντάζομαι.
2: Γιατί αυτά τα πράγματα, και δεν λέω τώρα ο Πρωθυπουργός, οι βουλευτές που είναι στις περιοχές, γιατί δεν τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα?
1: Γιατί είναι απασχολημένοι με άλλα.
2: Γιατί είναι με άλλα, με συγχωρείτε, να γεμίζουν τις τσέπες τους.
1: Δεν σε συγχωρώ. Όποιος λέει την αλήθεια δεν είναι να το συγχωρήσεις.
2: Έτσι δεν είναι, κύριε Μάνο μου?
1: Έτσι μοιάζει.
2: Πρώτον λοιπόν, το πρωτογενή, εγώ τώρα σαν άτομο, μ' αρέσει πάρα πολύ το λεμόνι. Δηλαδή το σπίτι μου χωρίς λεμόνι δεν μπορώ. Είχα μάθει από τη μάνα μου που είχαμε και τη λεμόνιά μας. Λοιπόν, εντάξει, αγόρασα. Προσπάθησα όμως να έχω το χώρο, δόξα τω Θεώ. Έκανα δύο λεμόνιες που από τη βεράντα μου κόβω λεμόνια τώρα. Δηλαδή, όχι εγώ και η γειτονιά μου.
1: Ναι.
2: Ένα πράγμα. Αυτό που μπορούμε ο καθένας. Όπως είπε και η κυρία Σχοινά, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία συγχωρεμένη Ερβαλέρ έλεγε, κύριε Μάνο μου, στη Γαλλία, αυτή είναι η διαφορά των παιδιών. Από μικρό παιδί ξέρει το καλό βιβλίο, τη δουλειά, με καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Εδώ δεν τα προωθούν αυτά τα πράγματα.
1: Δεν τα προωθούν.
2: Όμως και εδώ, κύριε Μάνο, ένας που θέλει πολλά πράγματα που να κάνει, γνωστός μου άνθρωπος, δηλαδή συγκινούμε που το λέω, ήθελε να δώσει ιατρική από χωριό και αμέσως οι χωριάτες είπανε στον πατέρα του: Θανάση, πολύ ψηλά κοίταξε ο γιος σου, λέει, αν δεν πετύχει στα Καλαμπόκια θα έρθει πάλι εδώ. Το παιδί πέτυχε Θεσσαλονίκη, 6 χρόνια παραλλήλως με τη σχολή του εργαζότανε, ερχότανε στο χωριό μέσα στα Καλαμπόκια του. Είναι ο καλύτερος χειρουργός στην Πάτρα τώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός, ο άνθρωπος όταν θέλει όλα τα πετυχαίνει, μόνο να έχει υγεία.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
2: και πολλά, όπως είπε και η άλλη κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, ότι ναι, πολλοί φοιτητές δουλεύουν, δεν είναι αργόσχολοι. Ναι. Δουλεύουν το καλοκαίρι για να βγάζουν ένα μεταπτυχιακό ή να βοηθήσουν και τους γονείς τους στο κάτω-κάτω. Πάρα πολλά. Αλλά εγώ αυτό που δεν συγχωρώ, κύριε Μάνο μου, τους τεμπέληδες.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι οποίοι γράφονται στο Ταμείο Ενεργείας, τους βρίσκουν δουλειά και δεν πάνε. Αλλά εκεί το κράτος, για μένα, πρώτη φορά δεν δέχτηκε στη δουλειά. Ναι. Να το σβήσει το επίδομα. Δεν θα πάρεις επίδομα.
1: Ναι.
2: Σου βρήκα δουλειά, κύριε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, αυτά πρέπει να κοιτάξει. Αλλά αυτά δεν μπορεί ο κάθε πρωθυπουργός ή αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν τα στελέχη, γι' αυτό υπάρχουν ο Δήμος, να τα κοιτάνε, να βοηθήσουν την κάθε γειτονιά, την κάθε περιφέρεια, ο περιφερειάρχης.
1: Mm.
2: Να αξιοποιήσουν κάτι που έχει το χωριό τους, η πόλη. Όχι τώρα, έχει δίκιο, ρημώσα τα χωριά μας. Μα πώς να κάτσει κι άλλο στο χωριό, κύριε μάνα μου, δεν μπορεί να ζήσει? Πώς να κάτσει, τι να κάνει? Δηλαδή με δύο κτήματα μπορεί, ενώ αν κάνει. Κάποτε στο χωριό το δικό μου ζήτησε η Coca-Cola, αυτό που σας είπα που βρήκαν τις καταράκτες τώρα, το νερό, το βρήκε υπέροχο. Ήδη οι χωριάτες τότε, όχι, πώς θα ποτίσουν τα χωράφια. Ενώ τι ωραία να είχε γίνει ένα εργοστάσιο. Δεν θα έμενε ο κόσμος κάτω?
1: Φαντάζομαι πως ναι.
2: Ρήμος η Αρκαδία, παντός η περιφέρεια Γουρτινία. Αυτά με λυπούν πάρα πολύ, γιατί δεν τα κοιτάνε οι κατατόπους βουλευτές ή οι υπεύθυνοι. Γιατί και κοιτάνε όλοι πως θα πάρουν μια θεσούλα να πάρουμε την κουτάλα και εντάξει και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
2: Αλλά ας είμαστε και εμείς ξύπνοι στο κατω κάτω κόσμος να κοιτάξει πλέον το μέλλον, γιατί αυτά θα φανούν μετά. Αυτό το χάλι που έχουμε τώρα. Ένα άλλο θα πω. Εχθές διάβασα ότι είχαμε 285.000 θανάτους και γεννήσεις τίποτα. Πού πάει λοιπόν η Ελλάδα μας?
1: Mm.
2: Πού πάει η Ελλάδα μας?
1: Περίπατο, στα αγκάθια.
2: Πού πάει?
1: Πού να πάει.
2: Αλλά να σου πω και ένα άλλο.
1: Τι?
2: Και οι νέοι άνθρωποι. Ας, κυρία Μάνο μου, οι νέες κοπέλες, οι μητέρες, οι γενναροί, ας κοιτάξουν και λιγάκι πιο βαθιά. Όχι μόνο επιφάνεια. Όχι μόνο επιφάνεια.
1: Τι εννοείς.
2: Τι εννοώ. Δηλαδή, πώς θα πω τα λούσα μου, πώς θα βγω, πού πήγα, πού θα βγάλω την ανάρτηση ότι εκεί πήγα. Λιγάκι πιο βαθιά.
1: Yeah.
2: Δηλαδή, λιγάκι και το μέλλον, τα παιδάκια τους που βγάζουν. Δηλαδή, προχθές θα το πω. Είδα μια κυρία στην εκκλησία που ήμουνα, με συγχωρείτε μανούλα τώρα. Να τη ζήσει το παιδάκι, πάρε λίγο να βγάλει το μάτι του παιδί με κάτι νύχια. Μπερδεύτηκε την νύχια και εκεί στη λαμπάδα. Παναγία μου, λέω. Δεν μου έκανε εντύπωση.
1: Mm.
2: Δηλαδή όταν ασχολείσαι με τόσο. Όταν έχεις παιδιά και ασχολείσαι τόσο με τον εαυτό σου. Κάνεις οικογένεια. Δεν ξέρω, κύριε Μάνο μου. Ίσως είμαι παλαιών αρχών, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή να κοιτάξουν και να κάνουν και κάτι. Αλλά όπως το είπατε, βρίσκουν κάτι από τον πατέρα ή από τη μάνα. Μόλις βρίσκουν τα σκούρα το πουλάνε και μετά δεν έχουν ένα... Δεν είναι έτσι η ζωή. Η ζωή έχει αγώνα. Αλλά και το κράτος να φροντίζει, όπως το είπε ο κύριος Μουρίκης, η αυτάρκεια είναι ελευθερία. Mm. Όταν είσαι αυτάρκης, όπως η Κρήτη λένε, και να είναι καλό αυτό, μπορεί να ζήσει η Κρήτη χωρίς να εισάγει τίποτα.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι ένα πλούσιο μέρος.
1: Ναι.
2: Γιατί? Αλλά κάποιος φροντίζει και για το
1: παιδί.
2: Σύν
1: όλα αυτά που έχει φάει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Τίποτε.
1: Σύν όλα αυτά που έχει φάει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Αυτό λέω τώρα όμως. Τι κακό και αυτό. Τι κακό αυτό, κύριε Μάνο.
1: Όχι, λέω για τα πλούτη της Κρήτης και την αυτάρκεια.
2: Όχι, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν φάγανε.
1: Δεν φάγανε, αλλά είναι πάρα πολλοί που φάγανε.
2: Φάγανε.
1: Και δεν είναι στη φυλακή ακόμα.
2: Και πού είναι η τιμωρία, κύριε Μάνο.
1: Πού να είναι, έχει πάει στην Αμερική.
2: Πού είναι η τιμωρία?
1: Έχει πάει ταξίδι, σου λέω, για μπάνια. Στην Ερέτρια.
2: Αυτό, κύριε Μάνο, με έχετε καταλάβει πάρα πολύ. Δεν μπορώ το άδικο.
1: Να.
2: Το άδικο. Δεν ξέρω, επειδή από μικρό παιδί, οι γονείς μου και αυτά, η μανούλα μου πάντα δούλευε, πάντα με τιμιότητα. Αυτό το άδικο. Πώς κοιμούνται, Χριστέ μου, το βράδυ?
1: Τι λες, καλέ. Μια χαρά κοιμούνται.
2: Μια χαρά κοιμούνται.
1: Βέβαια. Τι να.
2: Κύριε Μάνο, μου ελπίζω τόσο ωραία πράγματα, γιατί όλοι τόσο καλά τα λένε. Λιγάκι, λέω, δεν ακούνε και νοήμανε να φροντίσουν. Γιατί δεν πάμε καλά το κράτος μας πάντως. Δεν πάμε καθόλου καλά. Δεν πάμε καλά. Και όπως είπε και η κυρία, θα φανούν μετά αυτά.
1: Έτσι γίνεται πάντα. Ναι. Στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός.
2: Έτσι όπως το λέτε.
1: Αφού σαβουρώσεις πρώτα.
2: Και ένα άλλο. Και ένα άλλο. Δηλαδή πώς να εισπράξουν. Παράδειγμα θα πω σήμερα. Έχω ένα σπιτάκι στην Κόρινθο. Και ήρθε το λογαριασμός. Μένει μια εξαδερφούλα με τη φλεξονό και πέρα. Νερό, γιατί έρχεται σε μένα το νερό. 30 ευρώ. 7 ευρώ νερό, 17 το πάγιο και τα άλλα όλα. Πού πάνε αυτά τα χρήματα πια, Θεέ μου.
1: Έλατε.
2: Πού πάνε πια αυτά τα χρήματα.
1: Έτσι είναι παντού.
2: Ένα άλλο θα σας
1: και στη
2: πω.
1: Βενζίνη το ίδιο είναι.
2: Η βενζίνη είδατε που έφτασα.
1: Όχι, το ίδιο είναι, λέω.
2: Ναι.
1: Είναι κάνει τόσα η βενζίνη και τρεις φορές όλα τα άλλα.
2: Ναι. Και εδώ και σε εμάς. Μας τρελάνανε πια. Μου ήρθε εμένα το νερό το δικαίωμα 280 ευρώ. Εντάξει, έχω το πράσινο, μ' αρέσει. Τι να πω τώρα. Αλλά καλοκαίρι είναι. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί εδώ που τα λέμε όλα έχουν τα έξοδά τους. Για να βάλεις και κάτι, αλλά μας αρέσει και όλες το χέρι.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Πολλά πράγματα. Είμαι αυτάκης, ναι. Έχω στο σπίτι μου.
1: Ναι.
2: Δόξα τω Θεώ. Και το λάδι μου και τα όλα. Προσπαθούμε όμως.
1: Mm.
2: Κοιτάμε περί τα πράγματα. Ούτε... Δηλαδή πρέπει και τα νιάτα λίγο να σκεφτούν το μέλλον, δεν ξέρω. Σκέφτονται πώς δουλέψαμε, πήραμε το πρώτο μισθό, να πάρουμε αμέσως βλέπω. Φοιτήτρια, αμέσως δώρο ο παππούς, ένα αυτοκινητάκι. Γιατί ρε παιδί μου αμέσως. Γιατί.
1: Mm.
2: Ας πάει και με το λεωφορείο, ας πάει και με το τραμ, ας πάει και με το μετρό, δεν παθαίνουν τίποτα. Δεν παθαίνουν τίποτα. Mm. Αυτό δεν κάνουν καλό κύριε Μανού. Δεν κάνουν καλό.
1: Εδώ για να σου δώσω να καταλάβεις.
2: Ναι.
1: Η... Καλά δεν ξέρει να οδηγεί στα βρούλα. Αλλά έρχεται από... Πώς λέγεται εκεί. Από τον Πειραιά, από τη Δραπετσόνα. Αλλάζοντας τρία λεωφορεία μέχρι εδώ.
2: Ο δε Ηλίας.
1: Ο δε Ηλίας.
2: Αλλά πιστεύω...
1: Ο οποίος έχει αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Παρόλα αυτά έρχεται με τη συγκοινωνία από την Πεντέλη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει 2 ώρες για να έρθει εδώ πέρα. Πόσο θέλει.
2: Κύριε Μάνο μου, είχατε δυνατότητα, όχι ότι δεν περισσεύουν τα χρήματα. Τώρα που έχω τα ποδαράκια μου, αν θέλετε, βγαίνουμε με το σύζυγο στο γεννηματά πάνω για το ματάκι του. Έχει ο χρακυλίδα. Mm. Λοιπόν, παίρνουμε τη συγκοινωνία από εδώ. Κατεβαίνουμε στο σταθμό Λαρίς. Κατευθείαν το αυτοκίνητο μας βγάζει στο γεννηματά. Δηλαδή, με την καρτούλα μας. Πάμε και ερχόμαστε, ενώ ήθελα 100 ευρώ ταξί να πάω και να έρθει. Λοιπόν, γιατί όμως αυτό θα σου μείνει να κάνεις κάτι άλλο. Γιατί η ζωή έχει και τα πρόοπτα. Και πρέπει να κάνουμε και το κομμάτι μας κάτι, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι
2: είναι. Όταν σκέπτες, δεν μυστηρούμεθε τίποτα. Τίποτα, το σπίτι μας γεμάτο είναι. Αλλά όλα με μέτρο. Η μανούλα μου έλεγε, όλα με μέτρο παιδί μου.
1: Mm.
2: Και μου έλεγε ένα άλλο, παιδί μου, στον κήπο ας πούμε, χρησιμοποιούμε το παλιό για να γλιτώσουμε το καινούριο. Όχι τα βάζουμε όλα μπροστά. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραίες συμβουλές.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Μάνα μου, σε ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
2: Και θα ήθελα και εγώ να ακούσω καμιά φορά το τραγουδάκι μου.
1: Ποιο τραγουδάκι?
2: Του Μητροπάνου, που πες μου πουλάνε καρδίες, μου αρέσει κύριε Μάνα.
1: Okay, αύριο θα το βάλω.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τις ευχές μου στον Στάτους FM 107,7 τις έχω ήδη πει από τις 12, που 12 με 2 κάνει αναμετάδοση της εκπομπής. Αλλά με την ευκαιρία πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Φάνη, καλώς τον.
3: Καλημέρα βρε Μάνο μου. Καλημέρα.
2: Γεια σου ρε φίλε.
3: Μάνο,
2: ορίστε.
3: Έχεις ρε φίλε από τις πιο ωραίες εκπομπές.
2: Να είσαι καλά.
3: Ο τρόπος που μιλάς, που αντιμετωπίζεις τον κόσμο, που τους αφήνεις και μιλάνε. Έπειτα οι ακροατές που είναι από ένα πολύ μεγάλο φάσμα κοινωνικού επίπεδου, μορφωτικού, διαφόρων ας πούμε, τάξεων και καταστάσεων.
2: Ωραίο αυτό. Λοιπόν,
3: ήθελα να σου πω κάτι που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει.
2: Να μου πεις.
3: Προσφάτως έμαθα ότι έχεις γράψει ρε φίλε ένα τραγούδι που είναι, δεν ξέρω, εγώ νομίζω και ίσως και πολλοί άλλοι.
2: Ναι.
3: Είναι η σημαία του Μάλαμα, ρε Σιμάνο.
2: Εννοείς το «Δεν ανήκω πουθενά» το ρήγμα.
3: Ναι.
2: Το ρήγμα, ναι.
3: Το ρήγμα, ναι.
2: Ναι. Στο κανάλι του Μάλαμα έχει κάνει περίπου 4 εκατομμύρια 3,5 και κάτι θεάσεις. Views που λένε.
3: Ναι, εγώ όταν το άκουσα έπαθα πλάκα. Λέω, δεν ήξερα ότι το έχεις. Έτσι θα μου πεις, όλοι γράφουμε ρε φίλε κάτι. Δεν ήξερα, μπράβο.
2: Ναι, έχω γράψει βέβαια 150 τραγούδια, ναι.
3: Α, τώρα είναι το δεύτερο σοκ αυτό που παθαίνω.
2: Ναι.
3: Έλα βρε μάνα, δεν το ήξερα.
2: Ναι, άμα βάλεις στο YouTube το όνομά μου θα σου βγάλει κάποσα.
3: Τι να πω, συγχαρητήρια, δεν αξίζει τον κόπο. Εντάξει, θα το πω εγώ, βρε πάνω.
2: Γιατί δεν αξίζει τον κόπο, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
3: Ξέρεις τι, αυτό το τραγουδάκι που είπε προηγουμένως αυτή η κυρία,
2: ναι,
3: ότι τελικά όλα εδώ θα μείνουν, βρε Σιμάνο, δεν το παίρνουμε καμπάρι, ότι όλος αυτός ο αγώνας, όλη αυτή η διαδικασία για ένα ταξίδι, αυτό το ταξίδι της ζωής που λέμε,
2: ναι,
3: που όλοι τρέχουμε να πιάσουμε την ουρά μας και για το χρήμα, για ένα μέτρο, τα δύο αδέρφια, ξέρεις, γνωστές καταστάσεις.
2: Ναι.
3: Ρε φίλε, τελικά όταν περάσουν τα χρόνια και όταν δεις κάποια πράγματα στη ζωή, περάσουν από τα χέρια σου χρήματα, γυναίκες, διασκεδάσεις, μιλάω για τον άντρα τώρα, χρήματα, γυναίκες, διασκεδάσεις, πράγματα. Όταν όλα τα δεις λίγο μπόλικα, μπορείς στο τέλος να πεις μια κουβέντα η οποία μπορεί να ακούγεται τετριμένη, αλλά όταν την πεις μετά από κάποια αξιόλογη εμπειρία, έχει την αξία της. Φίλε, χωρίς το Θεό δεν υπάρχει τίποτα, έργα. Τίποτα.
2: Ναι.
3: Άλλο τώρα αυτό. Και ένα κάτι άλλο θέλω να σου πω. Δεν ξέρω αν πρέπει να σου το πω εκτός αέρα και να το ανακοινώσει.
2: Όχι, εσύ πες το μου στον αέρα.
3: Μια οικογένεια που πάνε να στήσουν δύο νέοι άνθρωποι. Πέναν ένα μωράκι τώρα και εγώ ανέλαβα την υποχρέωση να τους παρέχω τις πάνες μέχρι να γίνουν 3 ετών το παιδάκι από το μικρό.
2: Ναι.
3: Αν υπάρχει κάποιος που θέλει να το κάνουμε μαζί από κοινού,
2: ναι,
3: ας ενημερώσει τα στοιχεία μου τάκη.
2: Okay.
3: Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Μάνο, για πόσο κόσμο ρε φίλε είσαι όαση.
2: Να σε καλά. Εσύ
3: μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά έτσι είναι.
2: Να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου ρε Φάνη.
3: Σε όλους,
2: γεια σου Φάνη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1:15 είναι η ώρα και στην άκρη της γραμμής από τον όμορφο Βόλο με εκείνη την τεράστια παραλία, Παναγία μου. Γεια σου Λάμπη.
2: Καλημέρα κύριε Μάνο.
1: Γεια σου Λάμπη μου, καλώς τον.
2: Χαρήκαμε πολύ να ξέρετε που επιστρέψατε στα Τζένα για τη νέα σεζόν.
1: Να είσαι καλά.
2: Ναι, και σας περιμένουμε από τον Αύγουστο να γυρίσετε.
1: Ναι, μόνο έβαλα επαναλήψεις τον Αύγουστο.
2: Ναι, ναι.
1: Λόγω αδείας.
2: Ναι, εντάξει, να ξεκουραστείτε κι εσείς λίγο. Να είστε έτοιμος για τη νέα σεζόν, τριμήτερος.
1: Τι κάνεις Λάμπη, εσύ πώς πέρασες?
2: Καλά είμαι, καλά πέρασα, ήρεμα εδώ Βόλο, λίγο άφησο.
1: Λίγο?
2: Αυτά, λίγο άφησο που είναι στα περίπατα του Βόλου.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ήθελα να σας πω για ένα θέμα που έχει προκύψει τώρα σε ένα δημοτικό της πόλης μας, το 14ο.
1: Τι?
2: Με τις συγχωνεύσεις παιδιών και να φύγουν παιδιά από τη γειτονιά, από το σχολείο, να πάνε σε άλλα.
1: Ναι.
2: Επειδή θέλει να κόψει πάλι η παιδεία, την πληρώνουν τα παιδιά πάλι, χωρίς να φταίνουν και οι γονείς τους, που δεν ταλαιπωριούνται και λίγο.
1: Τι για πες το.
2: Πήγα σήμερα και παρακολούθησα τη συνέλευση που είχαν, για μην επηρεάζουμε άμεσα, για μην είχαμε παιδί σε αυτό το δημοτικό.
1: Mm-hmm.
2: Και είδαμε τις επόμενες κινήσεις τους. Θα έχουν αποχή πάλι μέχρι την Παρασκευή και θέλουμε να κατεβούμε κάτω στο κέντρο του Βόλου να κάνουμε συγκέντρωση για να μαθηστεί το θέμα και παρά έξω.
1: Δηλαδή για εξήγησέ μου.
2: Θέλουν να βάλουν 25 παιδιά σε ένα τμήμα και να διώξουν κάποια από τη γειτονιά να πάνε σε άλλα σχολεία του Βόλου.
1: Τα παιδιά μένανε κοντά στο σχολείο.
2: Ναι, ναι.
1: Και τώρα θα θέλουν λεωφορείο για να πάνε,
2: Στην καλύτερη είναι λεωφορείο.
1: Μάλιστα. Και ποιο είναι το επιχείρημα από την πλευρά των αρχών, ας πούμε?
2: Ότι θέλουν να κάνουν τμήμα με 25 παιδιά μέσα. Ενώ... και να πάνε σε άλλα σχολεία.
1: Ενώ πόσα ήταν τα παιδιά, 40?
2: Μέχρι τα 15-18. Το πολύ.
1: Συγγνώμη. Πόσα ήτανε, λέω, μες στην τάξη?
2: Ήτανε και κάτω από 15, ήταν και 15.
1: Ναι, αλλά τότε τι δουλειά έχει το 25 που λες?
2: Αφού θέλουν να κάνουν συγχωνεύσεις, σας λέμε, κύριε Μάνο.
1: Α, να κάνουν συγχωνεύσεις, οκ. Okay.
2: Ναι. Okay. Και είμαστε κατά αυτού του θέματος, αυτής της απόφασης.
1: Τα παιδιά τι λένε, Λάμπη?
2: Τα παιδιά λένε ότι δεν θα μπορούν ο ένας ο δάσκαλος και ένας παράλληλος που θα είναι σε κάποιο παιδί να τα στηρίζει.
1: Ναι.
2: Για να παίρνουν αυτά που πρέπει να παίρνουν από το μάθημα.
1: Ναι. Γιατί τα κάνουν?
2: Γιατί 45 λεπτά είναι πολύ μικρή η διδακτική ώρα.
1: Ναι. Γιατί τα κάνουν, λες, όλα αυτά?
2: Εγώ πιστεύω ότι για να κόψουν το κόστος, να μειωθεί.
1: Ναι.
2: Να κόψουν τους πόρους.
1: Μάλιστα. Τι να πω, ρε,
2: και αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί και στα μέσα εκτός Μαγνησίας και Θεσσαλίας.
1: Ναι.
2: Επιχειρήστε... Γιατί δεν είναι και παλαβοί οι γονείς για να αντιδρούν σε αυτό, τόσοι γονείς.
1: Επιχειρήσατε να έχετε επαφή με ραδιόφωνα της περιοχής?
2: Ναι, με την πρωτοβάθμια.
1: Και με τα κανάλια και τα τοπικά και
2: στα τοπικά
1: τα
2: ραδιοφωνικά. Έχει βγει, ναι. Δόξα τω Θεώ.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτό, και περιμένουμε να ακούσουμε τα θέματα που θα βάλετε στις εκπομπές σας τώρα από τη νέα σεζόν.
1: Να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ
1: και
2: που
1: εγώ, αγαπητέ μου.
2: Να είστε καλά.
1: Χαίρεσαι.
2: Που προβλήθηκε το θέμα και παρά έξω έστω από μια φωνή από μένα.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου.
2: Γεια σας. Καλό υπόλοιπο. Θα παρακολουθώ.

Τώρα δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή, γιατί σε λίγο θα στρογγυλέψει η ώρα. Θα κλείσουμε όμως την τέταρτη ώρα με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Ιστορική σύγχυση. Προχώρησα με αρκετό φόβο στη μεγάλη αίθουσα. Στο βάθος καθόταν ο ανακριτής. Δυο φρουροί με άρπαξαν και με ξάπλωσαν σε ένα τραπέζι. «Θα τα πεις όλα», φώναξε κάποιος και άρχισα να τους διηγούμε για τη μητέρα μου. Το καλοκαίρι τα βράδια τραγουδούσε την Παλώμα μπρος στο ανοιχτό παράθυρο. Ο παππούς τη συνόδευε με την κιθάρα. Το φεγγάρι τους φώτιζε σαν να ήταν αιώνιοι. Ύστερα ένα πρωινό η μητέρα γύρισε από τα μαγαζιά κρατώντας ένα μεγάλο δέμα. «Αυτό είναι για σένα», μου είπε. Το άνοιξα βιαστικά. «Μητέρα, δεν με λυπήθηκες», της λέω. «Τώρα πια είναι αργά». Η μητέρα κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Ήταν ακόμα νέα. «Πάντα ήσουν αχάριστος», μου λέει. Αργότερα με μετέφεραν στο φρούριο Πετροπαυλόφσκ. Φυσικά για να παραπλανήσουν την ιστορία. Στο βιβλίο της φυλακής έγραψαν άλλο όνομα και άλλη χρονολογία. «Είσαστε τρελοί», τους λέω. «Βρε άθλοι, δεν με γνωρίζετε. Είμαι ο αυτοκράτορας Πασών των Ρωσιών». «Ναι, πατερούλη, σε γνωρίζουμε. Αλλά κρυφτείτε για λίγο, είναι επικίνδυνα έξω». Κοίταξα και τι να δω. Κόσμος πολλής πηγαινορχόταν στην πλατεία. «Έχουν δίκιο», σκέφτηκα. Κάθισα σε ένα παγκάκι και έκανα πως παρακολουθώ τάχα αδιάφορα τους κύκνους στο δημόσιο κήπο μια ολόκληρη ζωή. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Εδώ είμαστε, η πέμπτη ώρα της εκπομπής Παρούσα. Μία και ένα πρώτο λεπτό. Χαιρετώ το Χρήστο από τον Καρέα, αν μας ακούει. Και 2-11-10-88-80. Γεια σου Άννα μου, καλώς την.
5: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο μου και σε όλη την όμορφη παρέα.
4: Καλώς την.
5: Τι ωραία πράγματα ακούστηκαν για άλλη μια φορά. Και διαπίστωσα ότι έχουμε και στον ένα δάσκαλο.
4: Έχουμε.
5: Τον Πέτρο. Άλλον
4: ο Πέτρος,
5: δάσκαλο.
4: Ναι, ο Πέτρος.
5: Ναι. Ο Πέτρος βάλει πάρα πολύ ωραίες φωνές, πολύ όμορφες απόψεις. Πραγματικά.
4: Mm-hmm.
5: Με πήγες πολύ πίσω Μάνο, όσον αφορά το θέμα της αυτάρκειας, το κατόι της γιαγιάς στο χωριό.
4: Στο κατόι.
5: Το κατόι. Το κατόι.
4: Ναι,
5: ήταν,
4: ναι, ξέρω τι είναι.
5: Ναι, ναι. Που άνοιγες την πόρτα λοιπόν και έμπαινες μέσα σε ένα παράδεισο. Και τι δημήκε μέσα. Από τη μια μεριά ήταν τα γεννήματα, σιτάρια, τα καλαμπόκια, για τα ζώα και όλα αυτά που θα τάιζαν τα ζώα στη διάρκεια του χειμώνα.
4: Ναι.
5: Και από την άλλη μεριά ήταν τα βαρέλια με τα κρασιά, τα κιούπια, γιατί δεν ήταν βάζα τότε και αυτά, τα βάζα, τα κιούπια με τα παστά.
4: Τα λάδια.
5: Τα λάδια, ναι, τι. Ένα παρά, δηλαδή ένα παντοπολείο στην κυριολεξία. Ένα παντοπολείο, γιατί δεν υπήρχε και ρεύμα τότε και τα φύλαγαν εκεί πέρα. Τα έβαζαν εκεί για να διατηρούνται.
4: Ναι.
5: Και λέω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι αγώνα έκαναν για να έχουν αυτάρκεια, πώς να τα συντηρήσουν κιόλας. Είχαν και την έννοια πώς θα τα συντηρήσουν και έβρισκαν τον τρόπο.
4: Ναι.
5: Μετά πάλι θυμάμαι τη μαμά που έμενε, ας πούμε, μακαρόνια, είχαμε μακαρόνια με κιμά και έμεναν μακαρόνια. Και μέχρι να πάμε να διαβάσουμε κάπου μας χωμίριζε το σπίτι τόσο ωραία. Τι έφτιαξε μαμά, μακαρονόπιτα μας έλεγε.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, η αυτάρκεια είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι όντως είναι ελευθερία και ευδαιμονία. Είναι και δημιουργία. Είναι η χαρά της δημιουργίας μετά.

0: γλυκά μου, τα λακτοκομικά μου, το κρέας μου, τα αρδαπατικά μου. Και συνεχίζω ακόμα βασικά. Είναι ένα ευχάριστο συνέστημα. Καταρχάς αποκτάς μια ηρεμία. Και εγώ τουλάχιστον. Yeah. Να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Με τον κήπο, αποκτάς μια ηρεμία. Έρχεσαι σε επαφή με τη φύση. Και έρχεσαι να το βλέπεις πώς μεγαλώνει το φυτό, πώς γίνεται. Πάω στην άλλη μέρα και το κόβεις, ας πούμε, όταν είναι έτοιμο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ ωραία αυτή η αίσθηση να μπορείς να έχεις, να κάνεις οτιδήποτε. Να μπορείς
1: να δημιουργείς από την αρχή.
0: Να δημιουργείς, ναι. Να δημιουργείς. Mm. Χωρίς να σημαίνει ότι στερείς σε κάτι, ας πούμε, ή την κουνέβεσαι να πας να πάρεις κάτι. Αλλά αφού μπορείς να το φτιάξεις, να το κάνεις, να το δημιουργήσεις, είναι ακόμα καλύτερο.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχω μία φίλη στη Θεσσαλονίκη, ακροάτρια δηλαδή, έτσι, την κυρία Ευαγγελία, η οποία μου είχε στείλει μια φορά κάτι βιντεάκι από τον κήπο της. Και ήταν η ΕΔΕΜ προσωποποιημένη, δηλαδή. Είχε τα πάντα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και μακάρι, έστω και μία γλάστρα, να έχει στο δυο μου, στο μπαλκόνι, που λέω.
1: Ναι.
0: Να φτιάξει τα κεφεδάκια σου και να πας να κόψεις το δυο μου. Τι ωραίο πράγμα.
1: Ναι, αλήθεια έτσι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Απλώς πρέπει να ξέρει κανείς να περιποιείται ακόμα και μια γλάστρα. Δηλαδή δεν μεγαλώνουν μόνα τους.
0: Όχι, δεν μεγαλώνουν, έχουν πολύ κόπο μάνα όλα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Πολύ κόπο, πολύ φροντίδα, όταν οι οργανισμοί είναι όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα. Τι μαγείρεψες σήμερα? Μακαρονόπιτα.
0: Όχι, μακαρονόπιτα. Και πιάνει τόσο ωραία η μαμά τη μακαρονόπιτα. Εγώ δεν την πετυχαίνω τόσο όσο εκείνη. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα έφτιαξα μοσχαράκι κοκκινιστό με μακαρόνια νούμερο 5.
1: Ναι.
0: Ξέρω πώς μου κόλλησε να πάρω το νούμερο 5.
1: Ενώ κανονικά τι νούμερο έπαιρνες? Εμένα μου αρέσουν μόνο τα νούμερο 10.
0: Ναι, σπαγκέτι.
1: Σπαγκετίνα, ναι.
0: Ναι, σπαγκετίνι. Άρα τώρα έβαλα το νούμερο 5, έτσι.
1: Mm.
0: Ναι.
1: Έχουν και τρύπα στη μέση αυτά?
0: Πολύ μικρή τρυπούλα, δεν είναι τα χοντρά.
1: Δεν τα τρώω αυτά ούτε με σφαίρες. Μα εγώ θέλω να σου λέω ψηλά μακαρόνια.
0: Ναι.
1: Και αλτέντε.
0: Και εγώ τα συμπαθώ τα ψηλά, βέβαια. Αλλά αύριο όμως θα βράσω το λοφάσουλα από το κήπο μου.
1: Μπράβο, ρε, μπράβο.
0: Να στη μια δηλαδή που. Τι να σου πω.
1: Που δεν τη βρίσκεις αλλού, γιατί θα είναι τίγκα στα φυτοφάρμακα.
0: Ναι. Είναι τίγκα στα φυτοφάρμακα. Πράγματι. Είναι τόσο ευαίσθητο. Όποιος δεν ξέρει από αγροτικά προϊόντα. Είναι δηλαδή τα κόβεις και νομίζεις ότι εντάξει θα μείνουν για πάντα φρέσκα.
1: Mm.
0: Αλλά μέχρι να τα πας για να μπουν στο ράφι έχουν περάσει πόσα στάδια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τέτοια ταλαιπώρια. Κάτι τους ρίχνουν για να είναι έτσι. Δεν μπορεί. Είναι ευαίσθητα όλα αυτά.
1: Mm.
0: Αυτά είχα να πω, μάνα μου.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Και εγώ. Καλό υπόλοιπο, μάνα. Καλό ξημέρι.
1: Γεια σου, καλή μου. Γεια.

0: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μία και 12 λεπτά και θα πάμε τώρα σε μία επίσημη καλεσμένη. Περιμένουμε πάντοτε τις φωνές σας στο 211-1080-880 και εμείς θα μιλήσουμε με τη Γλυκερία.
3: Σε όλα αυτά τα ταξίδια μέσα στην Ελλάδα προλαβαίνεις να αντιληφθείς κάτι από την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί, τις αλλαγές που περιμένει κανείς να δει με άξονα τις δυσκολίες που περνάει η χώρα. Εσύ προλαβαίνεις να τη δεις, έστω και από τον τρόπο που διασκεδάζουν οι άνθρωποι πια?
4: Από εκεί κυρίως μπορείς να δεις. Εγώ επειδή μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από την εμπειρία που έχω αποκτήσει σε σχέση με τις αντιδράσεις των ανθρώπων, μπορώ και αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα. Βεβαίως το ζω και στην καθημερινότητά μου. Εγώ δεν ζω κάπως διαφορετικά από ό,τι όλος ο κόσμος. Λες, αναστρέφομαι τους ανθρώπους, πάω στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζω μόνη μου, στο μανάβι, κάνω τα πάντα μόνη μου. Και έχω επαφή με τους ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Από τις παραστάσεις λοιπόν μπορώ να καταλάβω από τις αντιδράσεις τους, από το πόσο αυθόρμητα μπορούν να συμμετάσχουν σε μια παράσταση, να εκδηλωθούν. Είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα να τους φέρει σε μια κατάσταση εφορίας, αν θέλεις, ψυχικής, που το τραγούδι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Πάρα πολύ. Το βλέπω.
3: Εσένα τι σου έχει προσφέρει το τραγούδι? Πες μου εκείνο το δώρο που δεν είναι εύκολα αντιληπτό από το κοινό.
4: Νομίζω πως το κυριότερο που μου έχει προσφέρει είναι η δύναμη που μου δίνει να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Δεν είμαι τόσο επικοινωνιακός άνθρωπος, δηλαδή δεν ανοίγομαι πάρα πολύ, είμαι πολύ εσωστρεφής, σε αντίθεση με το χώρο που εμφανίζομαι, που είμαι εξωστρεφής. Αυτό νομίζω, αυτή τη δύναμη μου τη δίνει ο κόσμος. Εν κατακλείδη νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο που μου έχει δώσει το τραγούδι. Να μπορώ να έχω την επαφή με τους ανθρώπους.
3: Αυτή την εσωστρέφεια την κουβαλάς από κοριτσάκι? Από παιδάκι?
4: Ναι, κοίταξε, έχω και τα δύο. Δηλαδή είμαι εσωστρεφής και παράλληλα είμαι και εξωστρεφής. Πάντα το είχα, ίσως γι' αυτό και ασχολήθηκα με το χώρο αυτό, με το τραγούδι. Αλλιώς δεν θα μπορούσα ούσα εσωστρεφής να είμαι με τόσο κόσμο συνεχώς για τόσα χρόνια. Θα είχα τρελαθεί. Άρα κουβαλάω τον Ιαννό μέσα μου. Πώς να το πω?
3: Τα δύο πρόσωπα.
4: Τα δύο πρόσωπα. Όχι, δεν είμαι διπρόσωπη πάντως. Εντάξει. Αλλά έχω και το ένα, έχω και το άλλο. Όταν απομονώνομαι, όταν θέλω πολύ να είμαι μόνη μου. Μ' αρέσει. Αποζητώ τη μοναξιά, όχι, τη μοναχικότητα, όχι τη μοναξιά. Μ' αρέσει, γιατί έχω να πω πράγματα με τον εαυτό μου. Αλλά μ' αρέσει και να είμαι και με τον κόσμο. Μ' αρέσει να, όταν βρεθώ με φίλους, να διασκεδάσω, να πιω ένα ποτό, να πούμε αστεία. Μ' αρέσει που έχω την επαφή με τους ανθρώπους μέσα από τη δουλειά μου, ότι δίνω χαμόγελο. Το κάνω με πολύ ειλικρίνεια αυτό. Δεν το κάνω επίκτητα, δεν το κάνω από εμπειρία, δεν το κάνω από τίποτα. Το κάνω αληθινά. Όταν τραγουδάω δηλαδή, είμαι εκεί με τους ανθρώπους, με τον κόσμο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Τι τραγούδια άκουγες όταν ήσουν μικρή? Έπαιζε κανείς κανένα όργανο, καμιά κιθάρα?
1: Τίποτα, αεραστεχνικά, ο μπαμπάς μου λίγο μπουζουκάκι, όλη η παρέα, πολύ σπουδαία φωνή ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, οι θείοι μου όλοι σκαλίζαν μπουζούκι εκεί πέρα, γιατί ο μπαμπάς μου μεγάλωσε με το ρεμπέτικο, το είχε πολύ, και παίζανε αυτά στις παρέες και τα λοιπά. Εγώ λοιπόν μεγάλωσα με το ραδιόφωνο και με τα live που κάναν μεταξύ τους, τα γλέντια και όλα αυτά, με το λαϊκό και το δημοτικό τραγούδι.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Στο Άγιο Πνεύμα Σερών, όπου έμεινα μέχρι 10 χρονών. Μετά τα πράγματα στους αγρότες δεν πήγαιναν τόσο πολύ καλά. Δεν πουλούσαν τα καπνά, γιατί εμείς κάναμε καπνά εκεί πέρα στο χωριό. Αρχίσαμε τις μετακομίσεις στην πιο κοντινή πόλη, στις Σέρες. Μετά πιο μεγάλο άνοιγμα στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί έζησε πάρα πολλά χρόνια. Και μετά πια όταν άρχισα να ασχολούμαι εγώ με το τραγούδι, στην Αθήνα.
0: Δεν είναι παράξενο αυτό το θέμα της μετανάστευσης, πόσο συχνά επανέρχεται, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε 100%, πόσο συχνά επανέρχεται στην ιστορία με κάθε τρόπο?
1: Βέβαια, βέβαια, πάρα πολύ. Ο Έλληνας το έχει ζήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εγώ την έχω ζήσει αυτή τη μετανάστευση, χωρίς να δυστυχήσω όμως, γιατί είχα δύο γονείς που πάλεψαν πάρα πολύ για μας, για τα παιδιά και για τους αυτούς τους βέβαια. Δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα, δεν μου έλειψε προσωπικά τίποτα, γι' αυτό και ίσως να μην έχω και αποθυμένα πολλά από αυτή την άποψη. Αλλά όμως μετακομίσεις. Ήταν η ανάγκη για να μπορέσουν να βγάλουν ένα καλύτερο μεροκάματο, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να επιβιώσουν οι ίδιοι και ό,τι συνεπάγεται. Και αυτό με τον αυθορμητισμό των ανθρώπων που δεν ήξεραν γράμματα πολλά, που είχαν ίσα ίσα που είχαν τελειώσει το δημοτικό, ας πούμε.
0: Και αν.
1: Ναι, αυτό το καταφέρανε. Γιατί αυτοί πήγαν στο σχολείο μέσα στον πόλεμο, στο δεύτερο πόλεμο. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνανε, είναι αξιέπαινε αυτοί οι άνθρωποι για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνανε, και εγώ δηλαδή τους ευγνωμονώ, γιατί δεν έζησα στέρηση καθόλου και δεν μου έχει μείνει κανένα αποθυμένο.
0: Ποιο είναι εκείνο το προσόν που είχαν αυτές οι γενιές των ανθρώπων που παρά τις δυσκολίες μέσα στις οποίες γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν, μεγάλωσαν, παρόλα αυτά τα βγάζαν πέρα? Τι ήταν αυτό το χαρακτηριστικό? Δηλαδή μοιάζει σαν εμείς να μην έχουμε τα ίδια προσόντα με αυτούς σε αυτό το τομέα.
1: Ναι. Καταρχάς δεν έχουμε την ίδια διάθεση, γιατί η κοινωνία μας εξελίσσεται και αλλάζει το περιβάλλον γύρω μας. Τώρα δεν έχουμε πολλές αιτίες να χαιρόμαστε ή δεν δημιουργούμε οι ίδιοι αιτίες για να είμαστε χαρούμενοι. Μας έχει πάρει από κάτω, να πούμε, τη λαϊκή έκφραση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τα παίρνουμε μέσα, τα εισπράττουμε, τα παίρνουμε μέσα μας και ζούμε δυστυχισμένοι. Δεν προσπαθούμε να δώσουμε χαρά στον εαυτό μας, ενώ παρόλες τις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε, θα μπορούσαμε να αντλήσουμε χαρά από διάφορα πράγματα. Όπως το να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα για μας. Έχουμε παρατήσει εμάς. Κυρίως εμάς. Τότε οι άνθρωποι ζούσαν πιο ξέγνιστοι, γιατί δεν είχαν τόσα. Ή δεν έφταναν τα μέσα τόσο άμεσα και τόσο γρήγορα. Και από όλο τον κόσμο οι πληροφορίες, οι άσχημες πληροφορίες, και κρατάγαν πιο καθαρό το εσωτερικό τους αυτοί οι άνθρωποι. Και είχαν πιο πολύ δύναμη να αντλήσουν, γιατί είχαν και ένα περίγυρο που ήταν όλοι φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, έπαιρναν δύναμο ένας από τον άλλον. Είναι και πάρα πολλά ακόμα. Πάρα πολλά που θέλει, εντάξει, μια ολοκληρή.

0: λέμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, πρέπει να βοηθήσουμε τους μετανάστες, πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπό μας που συμπάσχει, να συμπονέσουμε. Αλλά όταν δεν συμπονάμε εμάς τους ίδιους, από πού θα το αντλήσουμε αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε φτιάξει μέσα μας τον εαυτό μας, δεν τον έχουμε φτιάξει, δεν τον έχουμε φωτίσει. Δεν του έχουμε δώσει τα εφόδια να είναι καλός. Και ό,τι η καλοσύνη βγάζουμε προς τα έξω, αν εμείς δεν είμαστε καλοί στο βάθος για μας, δεν μπορούμε να έχουμε ειλικρινή καλοσύνη για κανέναν.
1: Τι σκέφτεσαι για το μέλλον της Ελλάδος? Ναι, λέω σκέφτεσαι πολλές φορές, δηλαδή βγάζω από τη μέση της κρίσης πανικού που μας πιάνουν όλους όταν μας έρχονται τα μπιλιέτα και δεν έχουμε να τα πληρώσουμε, αλλά σκέφτεσαι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Όχι τι εύχεσαι να γίνει.
0: Ναι. Ναι.
1: Τι φοβάσαι ότι μπορεί να γίνει?
0: Τι φοβάμαι? Προσπαθώ να μην φοβάμαι. Όπως και όταν μπήκαμε στην κρίση, ας πούμε, ήλπιζα πάρα πολύ ότι με κάποιο τρόπο θα βρούμε τις διεξόδους για να βγούμε από αυτό το πράγμα. Τώρα είναι έτσι ένα-δύο χρόνια που άρχισα να απογοητεύομαι λιγάκι. Δεν θέλω να φοβάμαι όμως. Δηλαδή, ούτε να φοβάμαι, γιατί φωνές υπάρχουν πάρα πολλές. Δεξί, κεντρό, η αριστερή, η ακροαριστερή. Δηλαδή, είναι πολλές οι φωνές. Εγώ προσπαθώ να έχω μια δική μου ματιά στα πράγματα και να βλέπω όσο μπορώ, με όσο ανεπτυγμένο έχω τον εγκέφαλό μου και τη λογική μου. Προσπαθώ με το συναίσθημα πιο πολύ να σκέφτομαι. Και το συναίσθημα που το εμπιστεύομαι πιο πολύ μου λέει ότι δεν μπορεί παρά άνθρωπος για άλλη μια φορά να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που περνάει. Γι' αυτό και κρατάω μια άκρη, ένα μεγάλο μερίδιο αισιοδοξίας παρά που τότε άρχισα να φοβάμαι. Ότι είναι μοιραίο να σωθούμε κάποια στιγμή, η ανθρωπότητα γενικά να σωθεί. Και κατ' επέκταση και η Ελλάδα, που είναι ένας τόπος ευλογημένος πραγματικά. Στην ουσία, δεν το λέω με υπερηφάνεια πατριωτική, το λέω στην ουσία ευλογημένος τόπος.
1: Σήμερα που συναντιόμαστε είναι Τετάρτη, την εκπομπή θα τη μεταδώσω το Σάββατο, ας πούμε, και ο ήλιος που έχει έξω ήταν η μεγάλη αποζημίωση.
0: Αποζημίωση.
1: Για... Ναι.
0: Και όταν τον εισπράξουμε αυτόν τον ήλιο, τον δούμε στα μάτια και μπει μέσα μας, νομίζω μας βοηθάει για πάρα πολλά πράγματα. Είδες, όλα τα ενεργοποιεί, τον εγκέφαλο, τα συναισθήματα, τη γη την ίδια. Είναι μεγάλο πράγμα να ζεις σε καλές συνθήκες κλίματος. Εγώ πιστεύω και στους Έλληνες. Πιστεύω ότι κατά βάθος, παρόλο που είμαστε παρασυρμένοι και μας παρασύρουν και διάφορα μας προβατοποιούν κατά κάποιο τρόπο, μας κάνουν ομάδες, η εκκλησία, τα κόμματα, μας φανατίζουν με κάτι και ακολουθούμε ως πρόβατα. Αλλά πιστεύω όμως ότι κατά βάθος έχουμε και κριτική σκέψη, δεν μπορεί να άλλαξε τόσο πολύ ο άνθρωπος. Παρόλο τις ειρήνες που έχουμε γύρω-γύρω μας, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε δύναμη, να αντλήσουμε δύναμη και να μπορέσουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα για μας, για τα παιδιά μας. Γιατί τώρα όταν φτάνεις σε μια ηλικία σκέφτεσαι πάρα πολύ τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, αυτά που θα αποκτήσεις ή αν έχεις αποκτήσει, τον περίγυρο δίπλα στους γείτονες και κατ' επέκταση πιο μακριά την πόλη σου, την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, γιατί το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, δεν αφορά μόνο εμάς, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα που υπάρχει. Βλέπεις ότι κάτι πάει να γίνει καινούριο, κάτι πάει να εξελιχθεί, αλλά καμιά γένα δεν είναι εύκολη, όλες οι γένες έχουν πόνο.

0: Ποιο είναι το ιδανικό μέσα στο μυαλό σου τοπίο σε αυτή τη χώρα, όπου εάν υπήρχε μία άνωθεν εντολή ότι δεν μπορείς να μετακινηθείς και να πας πουθενά αλλού, αλλά εκεί θα μείνεις για πάντα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Για μένα, χωρίς να σκέφτομαι το τι συμβαίνει σήμερα, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, την τεχνολογία, τα σχολεία, όλα αυτά, για μένα θα ήταν πολύ ωραίο όλος ο κόσμος να έχει ένα χωράφι, να καλλιεργεί. Τώρα, αυτό είναι πολύ ιδανικό, τέλος πάντων. Να μπορεί να καλλιεργεί την τροφή του, να μην εξαρτάται, να μην έχει ανάγκη από τα πολλά υλικά αγαθά, δηλαδή όλα αυτά που νομίζουμε ότι χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε, να απαρνηθεί όλα αυτά και να ζήσει ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Γιατί τώρα σχεδόν δεν ζούμε ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Ζει ο άνθρωπος με τις μηχανές. Για μένα θα ήταν αυτό το ιδανικό. Να μπορεί να γυρίσει ο άνθρωπος λιγάκι στη φύση όσο μπορεί και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία μέχρι σε ένα επίπεδο, χωρίς να τον καταλάβει ολόκληρο η τεχνολογία. Να ζήσει λιγάκι με τη φύση του την ίδια.
0: Θα σου πω κάτι που μπορεί να σε μελαγχολήσει τώρα. Στα προάστια του Άμστερνταμ, καθώς περνάει το τρένο, είναι μεγάλες εκτάσεις χωρισμένες σε σαν μικρές αυλίτσες. Γύρω-γύρω έχουν ένα σπιτάκι μέσα που βάζουν τα εργαλεία οι άνθρωποι και γύρω-γύρω είναι μια αυλίτσα. Αυτό είναι όλο. Φραγμένη με σειρματόπλεγμα. Είναι του καθενός πολίτη ο κυπάκος.
1: Η αποθηκούλα του.
0: Και η αποθηκούλα του. Και πηγαίνουν και καλλιεργούν εκεί αυτό που είπες. Δηλαδή καρότα, ντομάτες, πατάτες και ξέρω εγώ. Και κάνουν άνθρωποι των πόλεων που ζουν ασφυκτικά μέσα στα διαμερίσματα εκεί, που είναι και πάρα πολύ μικρά, η λογική του Βορρά. Ναι. Και κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Γιατί να μελαγχολήσω όμως με αυτό?
0: Γιατί υπάρχει ως πραγματικότητα.
1: Α, υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό όμως να γίνει αληθινό. Δηλαδή. Δεν,
0: θα okay, γινόταν
1: είναι,
0: παντού.
1: Είναι πολύ, το κάνουν και στη Γερμανία. Ναι. Γιατί είχα μια θεία που δούλευε πολλά χρόνια εκεί. Είχα πάει μια φορά και πήγαμε στο κομμάτι γης που είχαν με την αποθηκούλα αυτή. Γι' αυτό και το θυμάμαι πάρα πολύ. Πολύ, ναι, όμορφο.
0: Πολύ όμορφο.
1: Πάρα πολύ όμορφο. Και δεν υπάρχει πιο ωφέλιμο πράγμα να κόψεις ένα λαχανικό, να το ψήσεις, να το βράσεις, να το φας ομό, ξέρω εγώ, από τη δική σου παραγωγή.
0: Ναι. Που τα έχεις προσέξει. Που
1: τα έχεις προσέξει, δεν έχεις βάλει τα φαρμάκια μέσα και όλα αυτά.
0: Δηλαδή η αγάπη θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Η αγάπη δηλαδή ως θετικός λεκές απάνω στο ποινικό μητρό της ανθρωπότητας. Να άπλωνε δηλαδή.
1: Τι ωραία κουβέντα.
0: Κάπως
1: τι ωραία, έτσι. Τι ωραία κουβέντα. Ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την αγάπη. Νομίζω ότι μακάρι να μπορούσαμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας στην αγάπη. Η αγάπη είναι η δημιουργός δύναμη των πάντων. Τα πάντα. Όταν έχεις αγάπη μέσα στην καρδιά. Για τον εαυτό και για τους άλλους, λύνεις πάρα πολλά προβλήματα. Χωρίς να έχω εντρυφήσει στη φιλοσοφία, χωρίς να έχω κάνει σπουδαία πράγματα, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, ότι μόνο με αγάπη και συμπόνια. Συμπόνια δεν είναι η κακή λέξη που θα βοηθήσω έναν με ένα πρόβλημα. Συμπόνια είναι να συμπονάς το κάθε τι, από το μυρμήγκι μέχρι τον άνθρωπο, μέχρι το σύμπαν ολόκληρο. Μέσα στη γη που ζεις και τα πάντα.
0: Νομίζω ότι το προστάδιο της συμπόνιας είναι ο σεβασμός.
1: Ο σεβασμός.
0: Μόλις αρχίσεις να σέβεσαι το αδέσποτο «ον» στο δρόμο, αν αρχίσεις από εκεί, μετά έρχεται η συμπόνια.
1: Ναι, να το σέβεσαι. Αρχίσεις να το σέβεσαι.

0: Άμα στέλνε τα προβλήματα η αγάπη και στην πολιτική, δηλαδή να εμφανιζόταν ένας πολιτικός σαν τις γιαγιάδες στα χωριά που μας αγαπούσαν όλους.
1: Ποιος να το επιτρέψει αυτό?
0: Όχι, ε.
1: Είμαστε εξαρτημένοι, δεν νομίζω. Οι πολιτικοί μας δεν μας αγαπάνε. Πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν μας αγαπάνε. Βλέπεις να μας αγαπάνε? Αυτή η συμπεριφορά που έχουν γενικά τα κόμματα ή όποιος γίνεται κυβέρνηση κτλ. Δείχνει μη αγάπη στον άνθρωπο. Αν μας αγαπούσαν θα βρίσκαν άλλους τρόπους. Για να μην πω για πατρίδα, για όλα αυτά τα πράγματα. Γενικά, αν οι πολιτικοί αγαπούσαν τους ανθρώπους, όλα θα ήταν αλλιώς σήμερα στη γη. Δεν μας αγαπάνε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι γίνεται όταν παίρνουν αυτή την καρέκλα, ας πούμε. Τι κάνει η καρέκλα αυτή, τους μαγεύει? Αλλά νομίζω ότι πάνε αλλού τα πράγματα. Είναι εντολές, είναι άνωθεν πράγματα. Και δεν εννοώ...
0: Το Θεό, εννοείς το σύστημα.
1: Εννοώ το σύστημα ακριβώς. Ένα σύστημα που θέλει να μας, να μας κουλαντρίζει με τον τρόπο που πρέπει. Τώρα πρέπει να έχουμε τόσα, τώρα πρέπει να μας πάρει αυτά, γιατί πρέπει να τα δώσει εκεί. Είναι, εντάξει, πάρα πολύ μεγάλες κουβέντες αυτές τώρα.
0: Ναι.
1: Όλοι τα γνωρίζουμε, όλος ο κόσμος πια, γιατί έχει την πληροφορία από παντού, άλλος πιο σωστά, άλλος πιο λάθος. Οκ. Okay. Όλοι λίγο πολύ όμως οι άνθρωποι έχουν ανοίξει τα μάτια τους και γνωρίζουν πέντε πράγματα.
0: Εάν μπορούσες, Γλυκερία μου, τώρα πηγαίνοντας προς το φινάλε, να άλλαζες μία λεπτομέρεια του βίου σου.
1: Του δικού μου βίου,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Τι θα άλλαζες? Από την ιστορία της ζωής σου εννοώ.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ό,τι έχω ζήσει μέχρι τώρα, γιατί τι θα ζήσω δεν ξέρω, μου έδωσε εμπειρία, δηλαδή... Δεν έζησα και πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή μου. Ίσως επειδή και εγώ δεν είμαι άνθρωπος να προκαλώ τα άσχημα, γιατί έχω μια καλή διάθεση και μια καλή πρόθεση απέναντι στα πράγματα και στους ανθρώπους κυρίως. Και ίσως αυτό με βοηθάει να μην ζω άσχημες καταστάσεις. Προσπαθώ και τις παλεύω, τις φέρνω σε ισορροπία, έτσι είναι η ζωή. Μια έτσι και μια αλλιώς. Δεν έχω, δηλαδή τα θεωρώ ότι ό,τι πέρασε, ακόμα και τα άσχημα, μου δώσανε μια εμπειρία που είναι ωφέλιμη πολύ για την εξέλιξή μου.
0: Μπορείς να μου πεις ένα τραγούδι που επιμόνως ερχόταν στα χείλη της κυραμάνας όταν ήσουν ένα κοριτσάκι?
1: Της μαμάς μου?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Πόσο
1: κοριτσάκι?
0: Αυτά
1: που θυμάμαι, τέλος πάντων, η μαμά να γυρέψει, να σβηστώσει και το σπίτι, τέτοια πράγματα. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτά που άκου, γιατί μου δώσαν πολλές πληροφορίες και με βοήθησαν στις επιλογές μου αργότερα.
0: Τι σκεφτόσουν χτες το βράδυ πριν σε πάρει ο ύπνος?
1: Διάβαζα τον Λιβανελή ένα καινούριο βιβλίο που λέγεται Κωνσταντίνιγε, που το συνιστώ πάρα πολύ, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό βιβλίο για μένα. Γράφει πάρα πολλά και για τις σημερινές καταστάσεις, για το πώς, ας πούμε, διαμορφώνεται η κυπαρέθρησκεία τους, πώς φανατίζει τον κόσμο. Είναι ένας πολύ δημοκρατικός άνθρωπος ο Λιβανελή και σπουδαίος συνθέτης και συγγραφέας. Και αυτό διάβαζα. Και κάποια στιγμή νύσταξα και κοιμήθηκα. Δεν είχα. Και μετά λέω μια προσευχή από μέσα μου, μια δικιά μου προσευχή, και κοιμάμαι.
0: Όταν λες μια δικιά σου προσευχή, τι εννοείς?
1: Επικλήσεις. Κάνω διάφορα πράγματα για ανήμπορους ανθρώπους, για την ανθρωπότητα, για μένα, για τους γύρω μου, για πιο πέρα, για τη γη. Τέτοια πράγματα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, είναι 1 και 49 πρώτα λεπτά. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το βράδυ στις 9. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουν.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
3: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
5: Στο οποίο αναφέρεται.
3: Έναν το.

0: αλλάζει το επίδομα σε επίδημα. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά αλλιώς είναι επίσημα. Αλλιώς είναι να έχεις κάτι να περιμένεις και να έχεις και κανένα μπάνιο από πριν. Και φυσικά άλλοι βγαίνουνε, άλλοι μπαίνουνε, άλλοι βγαίνουνε για να μην ξαναμπούνε, άλλοι βγαίνουνε για να την κοπανίσουνε για πάντα, άλλοι μας δίνουν το λόγο της τιμής τους η οποία είναι
1: αμφίσιμη.
0: Έλα τα, μπαίνω, μπαίνω τώρα, μην με κρατάς. Άσε με τώρα να μαλώσω με μένα. Και φυσικά η είδηση της ημέρας, η οποία κακώς την κάνουμε η είδηση της ημέρας, αλλά αν δεν δώσεις την κακή είδηση της ημέρας, δεν πρόκειται να πουλήσει η καλή είδηση της ημέρας, είναι μία. Όνειρα πουλιά μου κασιδιάρικα. Και συγκεκριμένα εφιάλτες. Και ο μεγαλύτερος εφιάλτης για ποιον είναι? Για την κόμπρα της Μεσσηνίας είναι.

0: Σαν Τσουτσού χαλάρωσε, άσε τι λέει δικηγόρος του τώρα και πρέπει να ανησυχήσεις εσύ και Χατζά. Είσαι ακλόνητος. Σε αγαπήσαμε για τη διαφορά που έκανες ανάμεσα από τους άλλους. Δηλαδή πραγματικά δεν πέφτεις από το βάθρο αυτό. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που ασκίζουν, εσύ δεν χρειάζεται. Το έχεις. Άλλωστε όλοι βλέπουμε που έφτασε ο προηγούμενος τηλεπολίτης των επιστολών του Μεσσία. Ποιος τηλεπαρουσιαστής, τηλεπολιτής θα κινδυνεύσει από ποιον? Από ποιον? Από τον Κασιδιάρη. Ας καν χάσω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια διαφορετική επιλογή από το χώρο της ευρύτερης φασιστο αναρχοσοσιαλιστικού συντηρητικής δεξιάς. Πιο ορθά δεν μπορώ να το ορίσω, γιατί την ευρύτερη προοδευτικο-σοσιαλιστικό αριστερο-δεξιά παράταξη την πήρε ο Κυριάκος. Δεν τα λέτε από την αρχή δεξιά-αριστερά, τελειώνουμε γιατί μας ζαλίσετε τα ούμπαλα. Και όχι, δεν θα εξηγήσω τι είναι τα ούμπαλα. Πάντως το Μαναφούκι το συνάντησα στο TikTok, το λένε κι άλλοι. Για το Μαναφούκι λέω, που έλεγα τι είναι το Μαναφούκι, το συνάντησα στο TikTok και κάνουν χρήση κι άλλοι. Ναι, κάτι μανουφακές λέει.
1: Και εγώ από κάπου το είδα, το άκουσα.
0: Ναι, αλλά είσαι καλή κλέφτης γιατί κατοχυρώθηκε σε σένα. Τακ! 1-0. Κατά τα άλλα η επικοινότητα, παιδιά, τα ξέρετε. Τώρα μην σας ζαλίζω. Ρέμος πασάρισε Μαζονάκη, Μαζονάκης πασάρισε Κασιδιάρη και πάμε για τα επόμενα. Ο πιο καθαρός από όλους εννοείται ότι είναι ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος πραγματικά περιμένω να δω ένα πόρισμα, ρε παιδί μου, να δω μια απόφαση. Ήτανε, δεν ήτανε, έπρεπε να είναι, δεν έπρεπε, ήτανε σχεδόν σαν τη σαμανική ιατρική, ήτανε βιοιατρική, ήτανε feng shui. Γιατί έχει και πολλά εναλλακτικά. Θες να σε κάνω ένα feng shui πάνω από τα ρούχα? Περιπίνει, ήξερες ότι δεν κάνει να έχεις καθρέφτη απέναντι από την πόρτα της εισόδου του σπιτιού σου, γιατί σε σκίζει το feng shui?
2: Εγώ έχω.
0: Τι να σε πω, γι' αυτό σε έπιασε το δόνι σου.
2: Καλά, άλλαξε. Μετά από 30 χρόνια με πιάσε το δόνι.
0: Αργή, αλλά δεν λησμόνη. Επίσης επηρεάστηκε και ο πλουτισμός σου. Μην με πεις ότι έχεις τόσα λεφτά που δεν έχεις ανάγκη να δουλέψεις.
2: Ναι, γιατί παλιά μου πάω πλουτός και τώρα τα χάσα σιγά σιγά. Όχι,
0: θα σου πω και άλλα που έχεις μέσα στο σπίτι.
2: Από τότε που βάλα τον καθαρεύτη απέναντι, από τότε άρχισα να χάνω λεφτά.
0: Να μαζεύονται, Άρη. Δεν είναι ένα χέρι. Μήπως έχεις και κάκτο?
2: Είχα. Αλλά κατάφερε η Μαρία να τον ξεράνει.
0: Μπράβο, τα χίλια μπράβο στη Μαρία. Γι' αυτό σωθήκατε οικονομικός. Μην με πεις τώρα ότι έχεις και τραπέζι με γωνίες

0: έχω, εννοείται.
1: Έχει τζάμι από πάνω.
0: Όχι.
1: Γιατί άμα είχε έπρεπε να το πετάξει η Μαρία.
0: Το τζάμι τραπέζι.
1: Το τραπέζι, εντάξει, παίρνει λίγο τις γονείς ή παίρνει εκεί τα κυκλικά να μην χτυπάνε τα μωρά, να πούμε εκείνα τα πλαστικά και λίγο το σώζεις. Δεν θέλει μητερά αντικείμενα, ναι, καθρέφτη απέναντι από την είσοδο.
0: Ναι.
1: Και φυσικά για.
0: Εγώ δεν έχω καθρέφτη. Καθρεφτάρα έχω σου λέω.
1: Ας είσαι για καταστροφή βούρπας. Και επίσης, αν θες καλό φενξούι,
0: ναι,
1: πάντα μα πάντα θα αφήνεις να τρέχει από μια βρύση νεράκι, έστω και λίγο.
0: Και το οργανισμό πότε το στέλνω.
1: Ρε, άμα έχεις καλό φιξουί, θα τριπλασιαστεί ο πλούτος σου.
0: Α, καλά, ναι.
1: Δεν θα σε νοιάζει πόσο έχει.
0: Ναι. Youth. Ναι. Ετοιμάζεται την νου.
1: Youth.
0: Θα πάω στην νου.
1: Σαν βρισιά που τσιβδό ήταν. Youth το διάλογο να πάθω.
0: Πού τη δημιουργή την νου.
1: Ποια να δημιουργεί την ΔΕΙΑΘΑ. Όχι, θέλω να τα προσέξεις αυτά. Αλλιώς θα σε στείλω σε εκβαντικό γιατρό και θα έχουμε άλλα. Μια που είπαμε αυτά όμως, για βάλε ένα κυρανάκι για Τσίπρα, γιατί με ενδιαφέρει η άποψη το.
2: Ο δραματός σας, κύριε Κυρανάκη, όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται.
3: Μα αυτά είναι δημοσιευμένα στη Διάβγεια όλα. Είναι εγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί. Τι, δεν καταλαβαίνω.
2: Πώς απαντάτε στον κύριο Τσίπρα που λέει ότι όλα αυτά τα οποία πετυχαίνετε.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει μια γενική κριτική περί εντιμότητας. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ έντιμο πολιτικό και θεωρεί ότι αυτό το αφήγημα περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Ανοίγω μικρή παρένθεση. Βγήκε μια έρευνα της Eurostat η οποία δείχνει ότι οι Έλληνες τηλεθεατές και αναγνώστες του διαδικτύου είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σε, ας πούμε, σε έλεγχο της πληροφορίας την οποία βλέπω. Δηλαδή, οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης δεν τσεκάρουν αυτά τα οποία διαβάζουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Τελευταίες στην Ευρώπη. Καλό θα είναι να πάμε σε εκλογές όντας σωστά πληροφορημένοι. Μπορεί ένας πολιτικός Νέας Δημοκρατίας ή ένας πολιτικός άλλου κόμματος να λέει τις δικές του θέσεις, να λέει τις δικές του απόψεις. Ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λένε οι άλλοι πολιτικοί, καλό είναι αυτός που μας βλέπει να το τσεκάρει, να βλέπει αν είναι αλήθεια.
1: Ναι.
3: Πάμε λοιπόν στο αφήγημα το οποίο προσπαθεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας περί εντιμότητας. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα. Πού είναι η εντιμότητα λοιπόν? Πού είναι η εντιμότητα, πού είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα αναρτούσε για να δει ο κόσμος από πού χρηματοδοτούνται αυτές οι εκδηλώσεις οποίες κάνει, αυτές οι καμπάνιες, αυτά τα βίντεο, αυτή η πολιτική δραστηριότητα. Την οποία πρέπει να έχει ένα πολιτικό κόμμα, έτσι, δεν το αρνείται κανείς.
4: Ποιος πηγαίνει στη δουλειά?
5: Ο τσουτσούκος μου.
4: Ποιος τα φέρνει τα λεφτά?
5: Ο τσουτσούκος μου.

0: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα μας πείτε δηλαδή ότι χέζει αρκούδα στο δάσος. Τι κορόιδα είμαστε. Παιδιά, δεν έχει σημασία από πού τα βρίσκει. Το θέμα είναι πώς θα τα επενδύσει. Ε, είδες γυριστή που κάνω να τα πάρω από ζούφιο.
1: Το ξέρω.
0: Ε, μαλά τώρα. Τι, σε αυτό το προηγούμενο θα μείνουμε να ψοπολιτσάξουμε εμείς δηλαδή.
1: Άσε, δεν δίνει λεφτά αυτός.
0: Δεν το άκουμε. Όλα αυτά που λέει τώρα, κάτι πασαμπούρες είναι, κάτι πασαλιψατέρια, δεν είναι.
1: Είναι ο άλλος, άπλας.
0: Ευρωστία.
1: Πάρε.
0: Γλάτσα, να πούμε κατευθείαν. Είδες εδώ που ήρθε και μείνει μέσα στο ξενοδοχείο. Πόσες οθόνες είχε. Θαμπόθηκα. Χρήμα, ρε, πακτολός. Με ποιο θα πάω εγώ τώρα, κοροϊδί. Και να σου πω κάτι, πόσα χρόνια με μένουν. 62 χρόνια είναι. Θα πάω με αυτόν που αυτός θα τακτοποιήσει εμένα. Εγώ δηλαδή τι είμαι, Τούρκος είμαι, Έλληνας δεν είμαι εγώ.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω υψηλά ιταλικά.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω, άκου λέει, μικρή πατρίδα. Τι μικρή πατρίδα.
1: Θηβιός είσαι.
0: Πικρή πατρίδα. Ο πραγματικός στήλος αυτός. Άργησα λίγο αλλά έβαλα μυαλό. Θα πάω με αυτόν που θα βγει. Και πριν βγει δεν θα πω την ψήφισα και μετά θα πω την ψήφισα αυτόν που βγήκε.
1: Για τα πέρυσι και από τους δύο.
0: Βρε, σοφό. Θυμάμαι, σοφό. Ένα-ένα με έρχονται ό,τι με έλεγε παππού μου. Παππούς μου δύο γέννης, ξέρεις τι σοφός ήταν. Με έλεγε απάρσα όμορφη ή απάρσα άσχημη. Λέω τι έλεγε παππού. Γυναίκα ρε, θα πάρεις όμορφη ή άσχημη. Έλεγε όμορφη. Τρελός είναι μάνα. Άμα τρως σοβλάκια θα θέλουν όλοι. Άμα τρως ροβίθια θα σε αφήσω το φας μοναχός.
1: Εμένα αυτό μου το είπε στην Κρήτη παππούς.
0: Ε, μη είδες.
1: Λέει η κοπέλα που έχει δει πάνε πολύ ωραία. Λέω ναι. Σου πω κάτι παιδί μου λέει να ξέρεις. Καλύτερα να τρως παρακά μόνο σου παρά μπριζόλες μάλλον.
0: Ε, είδες. Τα γερόντια κάτι ξέρουν. Άρα κι εγώ θα πάω με τον προοδευτικό. Με αυτόν που δεν δίνει λογαριασμό, δεν παίρνει λογαριασμό που τα βρήκε τα λεφτά. Δεν φαίνεται που τα βρήκε τα λεφτά, ρε. Αυτή τη τιμιότητά το μας το είπε ξεκάθαρα.
1: Είπε όμως ότι από εδώ και πέρα θα είναι συλλογική η μάζοξη των χρημάτων.
0: Κοίταξε.
1: Από πριν που τα βρήκε δεν είπε.
0: Η παραμύθα ξεκινάει από ένα σημείο και ύστερα. Μέχρι να ξεκινήσει. Το έναυσμα είναι που δεν έχουμε μάθει, αλλά δεν το θέλουμε να το μάθουμε. Θα μοιραστεί. Δηλαδή, ρώτησε κανένα τον Παπανδρέο όταν μοίραζε λεφτά που τα βρήκε. Δεν τα παίρναμε όλοι. Του γέρου λέω, όχι. Ρωτούσε κανένα που τα βρήκε τότε. Αυτά είναι μοντέρνα πράγματα. Τώρα ανακαλύφθηκε. Αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία. Τα έβγαλε από πού τα βρήκε. Τι σε νοιάζει, ρε παππού. Δες άμα θα πάρουμε εμείς άμα
1: θα πάρουμε. Από πού γίνα πλούσιοι κάποιοι πολιτικοί.
0: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Έλατε.
0: Θα με δώσει λεφτά.
1: Τι και αν φάγανε το σχέδιο Μάρσαλ. Μας νοιάζει.
0: Τώρα θυμήθηκε το σχέδιο Μάρσαλ. Τώρα.
1: Λέω εγώ.
0: Δηλαδή. Εντάξει, είχαμε πέσει έξω τότε γιατί το μάθανε. Μπορούσαν και να μην το μάθουν. Σιγά σιγά μας πείσουν και για το Watergate. Θα μην μιλήσει και για τον Κίσιγκερ και για τον Παπαλιγούρο που ήταν υπουργό οικονομικών. Λοιπόν, μας νοιάζει να μοιραστεί το χρήμα. Σαν το άνω του ψάλι, λεφτά υπάρχουν. Ρε, υπάρχουν, αλλά εμείς θα. Τι με νοιάζει εμένα που υπάρχουν. Εγώ έχει να φάω. Υπάρχουν. Το βλέπω. Όλοι γύρω-γύρω μια χαρά είναι. Εγώ δεν είμαι καλά. Ταράχτηκαν τα νεύρα μου, πώς το λένε. Γι' αυτό θα πάω. Με ποιον πάω τώρα. Χαζόσιμοντα. Θα πάω με το Βορύδι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί. Γιατί να τα κόψει η κουράτα. Όλα τα επιδόματα. Χαζόσιμε.
1: Δεν να, είπε να τα κόψει.
0: Δεν είπε, αλλά ξέρω τι θα φέρετε από τη μάπα.
1: Είπε, ρε παιδί μου, να το επαναπροσδιορίσουμε.
0: Να, όταν λέει κάποιος να το επαναπροσδιορίσουμε. Όταν σου λέει γυναίκα, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Δεν ξέρει ποιο νίκησε ήδη.
1: Το ξέρω.
0: Ναι! Γιατί να συζητήσουμε. Ναι, έχει δίκιο πάνω. Πιο μια μπύρα.
1: Γι' αυτό και εμεί θα βάλουμε το Βορύδι για τον Ανδρουλάκη.
0: Έτσι.
1: Για τον Νίκο.
0: Ναι.
2: Και όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμεί έχουμε στρατική αυτοδυναμία, δεν λέει κάτι λογικά διαστημικό. Λέει κάτι άσχετο. Αν είσαι ρε παιδί μου στο 30-31% και αυτοδυναμία είναι στο 36%. Ευλόγως το λες αυτό, το διεκδικείς. Είναι μια λογική διεκδίκηση. Όταν είσαι σαν τον Ανδρουλάκη στο 12%, τρίτο κόμμα δημοσκοπικά, και λες θα βγω πρώτος, λες κάτι το οποίο είναι άσχετο. Λες κάτι το οποίο, μπράβο, είναι η φιλοδοξία σου. Καλά κάνεις και έχεις φιλοδοξίες, όλοι θέλαμε πρώτοι. Αλλά αυτή τη στιγμή Όταν επιμένεις αυτό, είσαι εκτός τόπου και χρόνου πολιτικά, έτσι.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει κάτι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Λέει κάτι το οποίο ούτε το ιστορικό του το κοινοβουλευτικό το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ανδρουλάκης τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ένα ποσοστό 25% κάπου να πήρε παιδί μου, εντάξει, πάω να πάρω αυτό το ποσοστό. Δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό. Άρα λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται οι δημοσιογράφοι ευλόγως των συνεργασιών.
4: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να σου το πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσες σκέφτεξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το έστειλες! Πώς το κατασκεύασες! Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας!
0: Και δες τώρα τι έχω κάνει με αυτό. Έχω πιάσει δύο τα αρχιτεκτονικά. Οι μισοί νομίζουν ότι αυτό το βάλαμε τώρα για τον Βορύδη.
1: Και άλλη μισή για τον Νίκο.
0: Όπως, επειδή δεν ξέρεις ποιος θα βγει. Θα είσαι προσεκτικός. Για καρφώνεσαι.
1: Ας τον αεωρείτε.
0: Πώς είναι τα αερόστατα. Ναι. Από εκεί βγαίνει η αιώρηση. Και φυσικά του Ανδρουλάκη η θεώρηση. Γιατί έχω και πλεύρη. Και φυλάω μετά από τον σοσιαλιστή τις απαντήσεις.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεπέρασε το «Λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου και πήγε στο Τσοβόλα «Δώστα όλα». Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ.
1: Λέει ότι είναι κοστολογημένα όλα.
5: Κοστολογημένα, εδώ γίνεται όμως κάτι εντυπωσιακό. Από τη μία μειώνουμε τους φόρους, άρα μειώνουμε τα έσοδα του κράτους, και από την άλλη αυξάνουμε τις δαπάνες. Πώς αυτό μπορεί να βγει? Δηλαδή, εγώ απευθύνομαι τώρα για να μην μπούμε στην τεχνική κουβέντα, στην απλή νοημοσύνη όλων μας. Όταν εσύ λες ότι θα μειώσω μια σειρά από φόρους που τους μνημονεύεις και παράλληλα θα αυξήσω μια σειρά από τις δαπάνες, κάπου υπάρχει κενό.
1: Είπε ότι δεν πειράζεται τους ισχυρούς και εκείνος θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών.
5: Ακούστε, και υπερκέρδη
1: θα χτυπήσει και τα καρτέλ.
5: Και υπερκέρδη έχουμε ακούσει. Καρτέλ έχουμε ακούσει. Το περιουσιολόγιο το έχουμε ακούσει. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι. Ποιος θα κυριαρχήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και ο ανταγωνισμός δεν γίνεται με όρους προγράμματος και ρεαλιστικών στόχων. Γίνεται με όρους πλειοδοσία. Και ο Τάξας δεν έχασε ποτέ.
6: Ποιος θα δώσει τα πιο
5: έχουν ένα πλεονέκτημα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν ένα βασικό
0: πλεονέκτημα. Πλειοδοσία.
5: Ξέρουν.
1: Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσείς και ο Τσίπρας είστε.
5: Εγώ σας λέω κάτι που ξέρουν. Ξέρουν ότι δεν θα κυβερνήσουν. Ακόμα και με τα σενάρια που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Άρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία, αυτή έχει τον κορμό της κυβέρνησης. Άρα, εκεί μπαίνει στη λογική. Αφού δεν θα κυβερνήσω, με παίρνει να πω και 5-6 πράγματα παραπάνω. Αυτό κάνα.
6: Άρα, άλλο... κινδυνολογούν. Γιατί όλα αυτά δεν υπάρχουν, λέτε, πρακτικά.
5: Δεν υπάρχουν πρακτικά. Θα πρέπει να πούν αυτά μπορούν να γίνουν, άμα πούν από πού θα πάρουν τα λεφτά.
1: Είπε, αλλά εσύ λέτε ότι δεν είναι τεκμηριωμένο.
5: Ναι, είπε θεωρητικές προσέγγισης, ότι υπάρχει ένας πλούτος τεράστιος που θα τον φορολογήσω.
1: Όχι, κάποια... προσολόγησε, είπε 1,7 δις.
5: Μισό λεπτό, κάποια στιγμή δεν πρέπει να πούμε ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος. Αυτό. Εγώ περιμένω να ακούσω.
6: Και η τηλεθέατρια.
5: Γιατί ξέρω καθένας στο μυαλό του μπορεί να νομίζει ότι ο Τσίπρας εννοεί αυτόν που έχει 2 εκατομμύρια και μπορεί να εννοεί αυτόν που έχει 50.000. Να δούμε ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος.

0: Και συγγνώμη, εδώ τώρα δεν πρέπει να μιλήσει ο μονοψήφος διαφορά κυβερνήτης που θα κάνει τη διαφορά και θα βγει πρώτος. Που ο ένας είπε, ο άλλος είπε, ο ίδιος να μην είπε.
1: Κοίτα, να είπε. Άμα δεν ξεκαθαρίσει ο ίδιος, με πάλι μετεωρημένουμε.
0: Συγγνώμη, εσύ Άρη, πιο ξεκάθαρος από τη θολούρα που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή από το Ανδρουλάκη πριν τις εκλογές, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος εκτός και αν βάλουμε δίπλα του Ζούφιου. Ήταν τόσο ξεκάθαρος που είπε: αν δεν βγούμε πρώτοι, θα βγούμε δεύτεροι, θα συνεργαστούμε με τον τρίτο, με το αποτέλεσμα να είμαστε πρώτοι απέναντι στον τέταρτο που είχε βγει δεύτερος.
1: Κυβέρνηση δεν θα κάνουμε.
0: Αντεπατέτηκε κυβέρνηση. Το θέμα είναι να βγούμε εμείς πρώτοι. Για κυβέρνηση ξέραμε. Κατεβάζουμε και τα τάγκ. Φέρνουμε τον Κασιδιάρη. Δηλαδή, σιγά το πράγμα. Θέλετε να ακούσει κατευθείαν τον Κασιδιάρη ή πρώτα.
1: Πρώτα τον Νίκο, την απάντηση.
0: Ναι, μα δικαιωματικός.
2: Κυρία Λαλιώτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα, όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς.

0: Αφού να φανταστείς αυτό το βίντεο που τραγουδάει τώρα με τον Ταλάρα δίπλα ο Καζαντζίδης. Ο Ταλάρας του κοιτάει τον Καζαντζίδη και ξηροσταλιά, τον τρέχουν τα σάλια. Είναι σαν να βλέπεις τον Ανδρουλάκη να κοιτάει τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Στο βάθος, στο πολύ βάθος, υπάρχει μια δεύτερη φωνή.
0: Υπάρχει στο πολύ βάθος, ναι. Και λέει, α, έτσι είσαι, αυτό θα κάνω κι εγώ. Και από τότε η πρώτη φωνή είναι ο Γιώργη και πολύ στο βάθος είναι η δεύτερη. Γιατί με όποιον δάσκαλο κατήσεις, δηλαδή, όχι στο συγκεκριμένο, είναι σαν ο Νταλάρας να κάνει δεύτερη γυναικεία φωνή από την τουαλέτα στο Καζαντζίδη.
1: Δεν το πιάνεις αυτό, πού να το...
0: Όχι, τον μπορεί.
1: Πού να το πιάνεις.
0: Τον μπορεί, αυτό τον μπορεί. Εδώ μιλάμε για τον Tom Jones της λαϊκής μουσικής της Ελλάδος. Αλλά παιδιά, με τα κύρα μετάλλα, λέτε κάτι διαφορετικό, ένα φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να αλλάξει η πολιτική σκηνή. Εσείς σλιάμ, σλιάμ, κοκόνα, μαριγό, τα ίδια λέτε, ο ένας κλέβει τον άλλον. Και τάκ, σκάει.
1: Μύτη, ποιος?
0: Ο Κασίδας.
2: Δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Για τον Αντώνη Λί.
2: Είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Εν τω μεταξύ, άμα δεις τους γύρω και ένας και ένας.
0: Καλά, εννοείται. Θα πάρεις τα καλύτερα κομμάτια. Δεν
1: ο άλλος είναι δίπλα του. Κοιτάξτε, έχει ασφαλίσει, κοιτάξτε την ασφαλεία του.
0: Ναι, κοίταξε. Πρέπει να, ασφαλιστούν. Να αυτοασφαλιστούν, μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Έλα, φτάνει. Κουράστηκα.
0: Όντως έγινε πτώμα. Αφιερωμένο στα πουλιά μου κασιδιάρικα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης,

0: τώρα τι να
1: σου. Σήμερα θα στη φέρω.
0: Καλά, κάθε μέρα με τη φέρνει σιγά το πράγμα. Τι θα κάνεις δηλαδή παραπάνω.
1: Έχει ο ρυθμός τύπος προσλήψης. Λέγε.
0: Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Μπορώ να σου πω καθημερινή.
1: Πες.
0: Για τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ.
1: Έλα.
0: Σιγά να μην έχουμε και το θρίλερ του Μπατόν Σαλέ.
1: Δεν θα βγει το πετρέλαιο θέρμα, θα σας πω εγώ σας.
0: Το μπλονζόν στο πετρέλαιο θέρμα. Αυτό το πρέτρε παιδί μου δεν λέει.
1: 107.
0: Εκτινάχηκε.
1: 107.
0: Και έχει αγκαζέ και τα αέριο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραίο χειμώνα θα περάσουμε. Στη διαφήμιση για το μαγαζί θα πω ότι έχουμε και θέρμανση. Ελάτε. Το πρόγραμμα μπορεί να μην είναι καλό, αλλά ότι θα έχει ζέστη ένα τριώρο. Τώρα εσύ τι προσλήψεις. Δηλαδή εδώ βλέπεις ότι ήρθε, έδωσε ο άλλος και του μετάνιωσε ήδη με αυτόν τον χειμώνα που έρχεται. Πράγμα με κάνει.
1: Έχει.
0: Δεν είναι ψηλά 15 ερωτήσεις όσο έχει τα νέα για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τώρα σαμπουτάρουν τους ανθρώπους.
1: 494 προσλήψεις μέσω του Ευρωπαϊκού ΑΣΕΠ για διοικητικούς υπαλλήλους.
0: Και τι είναι 494.
1: Περίμενε λίγο να σου πω. 240 τεχνητή νοημοσύνη, 254 κυβερνοασφάλεια, μισθός από 8.911 ευρώ το μήνα έως 10.082.
0: Αυτά τώρα γιατί μετά, εμείς ντουγάνια είμαστε, ξέρουμε να κάνουμε κυβερνοασφάλεια ή να ασχολούμαστε με το ΙΕΕ.
1: Εγώ λέω για τις τέσσερις εργασίες.
0: Α, πάλι για άλλους μιλάς. Τι με νοιάζει με άρε.
1: Να μην σε πω.
0: Εγώ κοιτάω ότι χωθώ να παίρνω κανένα μαύρο από τον Τσίπρα τώρα που θα βγει και εσύ να με κάνεις κανένα μάθημα έτσι κανένα. Όταν γίνει κυβέρνηση να κάνουμε την κυβερνοασφάλεια.
1: Ναι, καλά.
0: Γιατί, γιατί
1: τα παίρνω. Σωθήκαμε.
0: Τα παίρνω εύκολα.
1: Και εγώ τα παίρνω εύκολα.
0: Ναι, αλλά ποιος θα μην τα δώσει.
1: Τσίπουρα πίνεις.
0: Κάθε μέρα.
1: Τι.
0: Αν μπορούσα, κάθε μέρα. Αν μπορούσα, δεν πίνω.
1: Γιατί.
0: Κύριε Βαΐα, δεν πίνω. Φαΐ φουλ του φουλ. Αλλά...
1: Τσίπουρα δεν πίνεις.
0: Όχι, δεν πίνω. Δεν βρίσκω καλά. Άμα βρω καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Του ζεσταίνω και λίγο με ζαχαρούλα.
1: Άμα το ζεστάνεις φίλε, χτυπάει.
0: Γιατί το πίνω εγώ. Για να μην πίνω πολλά. Με δυο. Οικονομικά. Με δυο.
2: Εγώ και τσίπουρο που έβγανα, ξέρεις το τσίπουρο.
3: Ναι, ναι.
2: Και τσίπουρο που έβγανα, δεν είναι απλά πολύ.
0: Φαίνεται.
2: Και το χειμώνα το έκανα. Το ζέστανα στο αυτό.
3: Ναι.
2: Με ζαχαρούλα. Με το κρύο. Μόνο. Ό,τι πρέπει.
0: Με, το καλ... με τη ζέστη.
3: Να ζεσταθείς λίγο.
2: Yeah. Ό,τι πρέπει.
3: Το χειμώνα κάνεις ό,τι μπορείς να ζεσταθείς.
0: Το καλοκαίρι.
2: Και τώρα το καλοκαίρι μα πιες ένα τοσοδά το βράδυ πρωτού πες για ύπνο, κοιμάσαι.
0: Δεν πεις πολύ, αποκλείται να κοιμάσαι με ένα. Με ένα μπιτόνι.
1: Δεν το ακούσεις.
0: Δεν πίνω. Δεν είμαι πότης. Δεν είμαι φίλος. Δεν είμαι φίλος. Αλλά τώρα ας μιλήσουμε για κάτι τσιγάρα που στρίβω πριν πιω το ένα. Έχω προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης.
1: Τι αυτά είναι.
0: Τα οποία άμα,
1: για
0: ήταν,
1: αυτό
0: στην...
1: Βγει ο
0: άμα ήταν στην εστία θα έλεγε κατόπιν αξιολογήσεως.
1: Βεβαίως.
0: Ένα αυτά είναι, κατάλαβε. Υπάρχει.
1: Συγγνώμη τα ελληνικά μου.
0: Διαφορά στην ποιότητα έχουμε.
1: Είναι.
0: Και θα βγει ο Τσίπρας. Καλά λες, γι' αυτό θα βγει ο Τσίπρας. Το οποίο θα λέει.
1: Τι αξιολόγηση.
0: Τι αξιολόγηση. Προαγωγή του δημόσιου σκέτου. Τελεία. Νταν. Αξιολόγηση, μάθαμε τώρα.
1: Υπουργός πολιτισμού. Εφηθόδη. Νταν. Τέλος.
0: Γιατί όχι. Γιατί.
4: Έρχεται ο Χριστός. Έρχεται ο Χριστός. Όλοι μας τον καρτερούν.
0: Άλλος τόρμος.

0: Μπράβο, μπράβο Έφη, μπράβο. Δηλαδή είσαι αναβαθμισμένη, βγαίνεις. Παιχνίδι του Λαγώνη από σύνθεση, λέει. Ή από σύνθεση των συντακτών. Καλά, εφημερίδα των συντακτών. Τι θα γράψεις, πάλι να τροκλοποδιές στην κυβέρνηση. Καταλάβαμε από πού τα παίρνετε και από πού δεν τα παίρνετε. Πάμε τώρα να δούμε και από αυτό που στάνταρ τα παίρνει από ένα ταμείο στιβαρό, αγωνιστικό, μπροστάρι.
1: Ποιο?
0: Ριζοσπάστα, μην πω.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Χθες ξέρω, περιμένανε.
0: Ξέρεις, εγώ κάθε Δευτέρα φεύγω τρεμάμενος από εδώ. Έχω στερητικό σύνδρομο.
1: Ναι, δεν γίνεται, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν έχω αγωνιστεί.
1: Ναι.
0: Νιώθω να ρέει
1: μέσα. Αγύμναστος φεύγει.
0: Ναι, ναι, νιώθω να ρέει μέσα με καπιταλιστικό
1: έργο. Έτσι. Ενώ την Τρίτη έχει να είσαι. Κοκκινίζει πάλι.
0: Κοκκινίζει. Με αλαμάνα γίνομαι.
1: Μπρούσκο.
0: Μπρούσικο το λέει. Βάζει και ένα γιώτα μέσα ο γέρος. Ένα μπρούσικο θα με βρει. Σε ένα καρτούτσο. Με στην υπόγεια την ταβέρνα. Με σε φρυσές και σε φω. Τι θυμάμαι το πάω. Άρε κουφά, θα σας κρεμάσουμε όσοι πλατείτε. Καλά, καλά, κοροϊδέτε, κοροϊδέτε. Με τα ίδια τα κονσερβοκούτια, τα έχω φυλαγμένα και να που μας φάξετε. Χρακ, χρακ, χρακ, θα σας πάρω τα. Τι, αμυγδαλές όλα, θα σας τα καταρρίσουμε όλα. Αλλά πού θα πάτε, αυγούμε. Δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που το γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Από πότε έχει να γίνει. Την Παρασκευή στις 5.30 μετά με συμβρίζει. Μην πεις ότι έχεις καμιά δουλειά.
1: Όχι. Μου να πάω στον οδοντίατρο.
0: Ρε σε Άρη, τώρα τον οδοντίατρο θα κοιτάμε να πούμε. Εδώ οι άνθρωποι που λέμε στα βουνά χωρίς παπούτσα.
1: Καλά, δεν θα πάω.
0: Ναι, δεν πας. Θα αγωνιστούμε. Θα πάμε μετά στην ταβέρνα. Νταλακουθείς και με τα ούσα. Συφίκη που όλα. Ούτε που νόδο το δάει τίποτα. Μέσα από τον αγώνα θα κερδίσουμε την υγεία μας. Δεν το καταλαβαίνεις λίγο. Γελάει ανέστητο καπιταλιστή. Δεν μπορώ να βρω σύντροφο να βγω στον δρόμο με την ξεφολόν στα δόντια να βγω. Με κοιτάει, θα ρίσκει το μιλάω κινέζικα. Αλλά και εκείνα πήγε μπροστά με το Μάο.
1: Πες τα.
0: Τα λέω, αλλά εσύ κουφαϊδόν.
1: Μόνο μιλάω, δεν λέγα να ακούω.
0: Ναι, τίποτα. Βρε με βαθιά θλίψη το κουκουέ που χαιρετά του σύντροφο Σπύρου Χαλβατζή, θα πάμε. Δεν πρόκειται, παιδιά, έτσι με λέει και όλο πουθενά δεν έρχεται.
1: Έχω κάνει
0: τόσους αγώνες.
1: Έχεις φάει τους δρόμους και τις πορείες.
0: Πλάκα με κάνεις, ρε. Τέσσερα κρέπα από παπούτσια έλειωσα από τις. Τι να πω, ρε, τι να πω. Πάμε!
1: Πού?
0: Ένα ούτε αυτά, ούτε τα βασικά. Βρε, πάμε, είναι η οργάνωση, βρε. Το πάμε, βρε.
1: Α.
0: Το ίδιο κράτος που βγάζει σε απεργίες παράνομες, σέρνει στα δικαστήρια όσους αντιστέκονται στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και υπερασπίζονται τα λαϊκά σπίτια, ανοίγει την. Ανοίγει την πόρτα στους καταδικασμένους να ζει για να στηρίξουν τα συμφέροντα.
1: Τώρα αυτό το λέγε.
0: Ναι, ναι, αυτό το πιασα αυτό. Καλά, δεν με κόφτει που λέει, αλλά είδες τώρα τι αναγκάστηκαν να κάνουν στην ΚΝΕ. Πέθανε ο Πάνος ο Τζαβέλας, τον θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Όλοι οι παλιοί οι καλοί αγωνιστές. Και τώρα στον ΚΝΕ οδηγητή αναγκάστηκαν να βάλουν τον Μακεδόνα να παίξει. Και τους παίξει λάχιστα.
1: Καταρχάς έναχωνας.
0: Δηλαδή αύριο μεθαύριο μέχρι και τον Τζορτανέλη θα σηκώσουν άμα.
1: 1968.
0: 1968.
1: 15 Σεπτεμβρίου.
0: Γεννήθηκες.
1: Ιδρύεται ΚΝΕ.
0: Α, έχεις κάνει έρευνα. Η μηχανή του χρόνου είσαι.
1: Ιδρύεται ΚΝΕ σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Το 68.
0: Δηλαδή τώρα συγγνώμη. Εγώ μόνο να μην ξεμείνουν από καλλιτέχνες και αναγκαστούν να πάρουν την καλυμάνη καλυμάνη με τη λιόλιο να στην κνεοδηγητή και θα
1: έχει ακόμα, έχει ακόμα. Έχει πίσω πράγμα.
0: Βγάζει το εργοστάσιο.
1: Βγάζει. Κάτι δεύτερες άμα δεις, κάτι φωνές έτσι, όχι.
0: Όχι, καλές. Με μασχάλι έτσι πλούσια. Και τρίχα στο ποτάρο, ωραία. Μετά λέει, γιατί λέει δεν έγινε κομμουνιστή. Θέλω να ξερίζει τη γυναίκα, συγγνώμη. Είμαι λίγο ιδιότροπο. Πες το ιδιοτροπία ρε παιδί. Άμα ήταν τα έφτιαγα με εσένα. Με αυτορμήτη τρίχα.
1: Αυτορμήτη.
0: Ναι, αυτορμήτη τρίχα.
1: Ναι, γιατί σου λέει μην είσαι ρατσιστής τώρα. Και με τις τρίχες ρατσιστής.
0: 1862 προσλήψεις, Άρη.
2: Εσύ τι ράτσα είσαι. Εγώ. Πίτικα.
3: Πώς.
2: Αλλά λόγω και ράτσα είμαι και το ρωμά κανονικά είμαι και.
3: Τι ράτσα είσαι, πώς λέγεις, πώς το είπες αυτό.
2: Κρίνης Βανιλία. Ναι. Πίτικα.
3: Πείτε κάτι.
2: Ναι.
3: Τι είναι το
2: πείτε. Ο Χέιμο Κυριάκο λέγε. Ο Χέιμο Βάκελ. Πολλά είναι. Διάφορα.
3: Τι σημαίνει πείτε κάτι, δεν καταλαβαίνω.
2: Αλλά λόγω του κυράκα μα.
3: Ναι, τι είναι, η PitKat τι διαφορά
2: έχει. Το είναι, λέγεται διάφορα.
3: Είναι πιο όμορφη η PitKat.
2: Όχι.
3: Τι, πιο άσχημη.
2: Πιο άσχημη είναι.
3: Η PitKat.
2: Ναι.
3: Γιατί είσαι, είσαι ωραία PitKat.
2: Και θα να πω κάτι, δεν είμαι τόσο πολύ ωραία. Ωραία είναι, πρέπει να είναι γαλονομάτα, ωραία αντικρήματα.
3: Ξανθιά.
2: Εμείς τι είμαστε.
3: Ψηλή.
2: Εμείς τι είμαστε κοντή.
1: Σουηνδί.
0: Κοντή. Είναι η ράκα, η ράκα μας.
1: Σουηνδί.
0: Η ράκα μας είναι τέτοια. Εμείς όλοι PitKat έχουμε μουστάκι, έχουμε μαύρα δόντια. Πολύ ωραία PitKat.
1: Πάντως άμα μείνουν στην κνέα από άσματα έχουμε.
0: Έχουμε πολύ πράγμα.
1: Έχουμε.
0: Να

0: άντρα και για τη γυναίκα. Μετά λέει δεν παίρνουν ναρκωτικά. Τι, δεν χρειάζονται.
1: Δεν παίζει καλά.
0: Καλά, πολύ ωραία. Μην παίζει να το χαλάς το τραγούδι, ρε άρε. Τον ξεκούρδισες, ναι.
1: Δεν γυρίζει την είδες.
0: Άμα έρθεις ο Τσακέρ και έφυγε. Χώνει και από καμία. Ετοιμάζεται, άκου. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το τραγούδι.
1: Το συναισθηματίζει την πετάξη ζωή.
0: Όχι ρε, το τρία χρώματα μόνο.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι, αλλά θέλει.
1: Συνεχίζει κοίτα. Συνέχισε κάτι. Έκανε κάτι μπαντιές.
0: Κάτι λακλάκια.
1: Ναι. Τσικλίκια.
0: Τσικλίκια. Μπαντιές, ναι. 1892 άτομα προσλήψει στο δημόσιο.
1: Ποιος το λέει αυτό.
0: Ο ελεύθερος τύπος, ρε.
1: Έχει τελικά.
0: 1892 προσλήψεις.
1: Τι λέω 460 τόσε τώρα.
0: Τι έμα, σε λέω τώρα. Δεύτερο, εντάξει, αυτοί είναι όλοι τουρούκια που θα πάρουν. Δεν χρειάζεται να οι Άγιοι και οι Βερτοφρουροί. Μιλάμε για Τσερσιρίδε. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, σε υπουργεία, σε δήμου, σε μουσεία.
1: Σε κοινότητε.
0: Σε λιμενικό. Ναι, μπράβο. Η κατανομή των θέσεων λέει αναφορέα και ειδικότερα τα βρείτε μέσα στον ελεύθερο τίποτα. Όσοι δεν σα κόφτηκε πάρα πολύ και είστε. Α, ξέρεις, φύλλα προσκύμενη σε κάποια πόσο από Νέα Δημοκρατία, κνέο οδηγητή κτλ. Μπορείτε να πάτε με τα χαρτιά σας εκεί πέρα. Εγώ γράφτηκα στο Πασόκ τότε. Εγώ γράφτηκα στη Νέα Δημοκρατία τότε. Εγώ γράφτηκα σε κνέο οδηγητή. Έχω στήσει σουβλάκια σε 50 φεστιβάλ. Είναι βιογραφικό, θέλει καλό να
1: βγει.
0: Δεν
1: σ' αρέσει.
0: Επειδή του είπες.
2: Μ' αρέσει η ζωή μου. Τη γουστάρω έτσι πως την έχω φτιάξει. Σαν τα μούτρα μου. Μ' αρέσει. Η ζωή μου. Τη γουστάρω έτσι πως την έχω φτιάξει. Σαν τα μούτρα μου.
0: Τακ. Το μανιφέστο έχει μια φωτογραφία εξαθλιωμένη με τον Νίκο, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Δηλαδή τον βλέπεις και είναι καΐλας, μικρός καΐλας.
1: Θέλω να φαντάσεις ο Νίκος να μιλάει με αυτό, να.
0: Με ποιον.
3: Δεν ξέρεις τη μαγιά, η μέρα μάγια μου.
0: Ναι, πες.
3: Έχει βγάλει, έφαγε όλα τα λεφτά στην Ευρώπη ο πατέρας μου για να με κάνει τη μεγαλύτερη μαγιά.
0: Σ' έκανε.
3: Στην Ευφέλεια.
0: Και σ' έκανε.
3: Είμαι γιος.
1: Δεν φαίνεται.
0: Είναι γιος.
3: Αντικαταστώ το Χριστό. Αλλά δεν
1: κάνει τα ρεπό του.
3: Ποτέ φίλο μου να πειράξω ποτέ μου. Αλλά δεν ανέχουμε και το παραμικρά.
0: Εντάξει, είπαμε καλός, αλλά
1: μην γυρίζει το μυαλό μου.
0: Ξέρεις, αυτός το είπε ότι θα ψηφίσει Κυριάκο.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι, ναι, Δημοκρατία. Το είπε. Δηλαδή, το καλό να το λέμε πώς.
1: Πάμε για δίαιτα.
0: Όχι πάλι, σε παρακαλώ.
4: Από το πρωί.
2: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου με το πρωινό.
4: Με τρία τοστάκια.
2: Ναι.
4: Έτσι καλαρά. Μετά κάναν δύο τυροπιτούες για την μπουγάτσες ενδιάμεσο.
0: Είναι να στυλωθείς.
4: Μετά πάμε στο μεσημέρι. Δύο πιάτα μεγάλα μπαθιά, άνετα. Ένα ψωμί, κανονικό ένα ψωμί, μια μέρα το πολύ, το έχω φάει. Με μόνος.
0: Μπράβο.
4: Δύο πιάτα φαγητό. Αν δεν έχει φαγητό, χτυπάω δύο κουτούλες. Παίρνει τηλέφωνο και έρχονται.
1: Μία-δύο.
4: Δύο τις τρώω.
2: Δύο κοτόπουλα τρως.
4: Δύο κοτόπουλα άνετα.
0: Δύο πόδια
1: άνετα.
4: Δύο κοτόπουλα τα αρχινάμε από το πρωί.
2: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου.
0: Έτσι, με... ναι, δηλαδή τώρα τι τρώει άνθρωποι, ένα πρωινό, 3-4 τόστ, μετά κάνα δύο κοτούλες, ένα ψωμί το μεγάλο βέβαια, εννοείται.
1: Και αν του πάει τη μέρα.
0: Είναι άμα βαθιά πιάτα.
1: Ναι, και βλέπουμε.
0: Και δύο κοτούλες.
5: Τελείωση στοιχείων και διαγραμμένη φωτογραφία. Στα κινητά του βρέθηκε μια διαγραμμένη φωτογραφία του τραγουδιστή πάνω στο κρεβάτι της θεραπείας, την οποία προσπάθησαν να εξαφανίσουν ενώ καθάρισαν σχολαστικά το χώρο πριν φτάσει η αστυνομία να κρύψουν τα ίχνη τους. Οι αντιφάσεις και η κάμερα. Ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε αμέσως μόλις μπήκε, Όμως οι κάμερες ασφαλείας και το λογισμικό του μηχανήματος απέδειξαν ότι η πλασμαφαίρεση λειτουργούσε κανονικά επί 42 λεπτά πριν την ανακοπή.
0: Ωραία, κυραντίνα.
5: Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς.
1: Αυτές είναι οι
0: αφαιρέσεις. Άμα δεν πας στην κυραντίνα να μάθεις όλη την αλήθεια που μας την κρύβουν. Έτσι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Εντάξει, και η αιτία θανάτου με ρωτήσει την κυραντίνα είναι ότι ο Μασουδάκης έκανε το εμβόλιο.
6: Συνάντησα αυτό το αγαπημένο δέντρο και αυτή την κουφαλίτσα και λέω θα κοιτάξω μέσα τι έχει και μετά άρχισα να του λέω πόσο το αγαπώ αυτό το δέντρο, πόσο το ευχαριστώ που μου θυμίζει, να στέκομαι, που μου θυμίζει την αγάπη, που μου θυμίζει όλα αυτά. Και σκέφτηκα εκτός από την πνοή μου να του βάλω και λίγο αστρόσκονη, λίγο νεραϊδόσκονη μέσα. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μοιραστώ.
0: Και λέει παρμεζάνα της.
6: Με τις αγαπημένες μου.
1: Παρμεζάνα.
6: Αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη.
0: Καηδεύει την κουφαλίτσα.
6: Ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη. Η πνοή σου έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Κουφάλα.
0: Πώς. Τους έχει μπουκαλιά.
1: Ναι. Και πώς θα φύγει αστρόσκονη.
0: Άντε, ναι.
1: Πάλι κοροϊδεύεις.
0: Όχι ρε, θυμήθηκα τώρα να πούμε τον Τουρνά που είχε με την αστρόσκονη του δίσκου που έκανε. Μερικοί άνθρωποι είναι θέμα χρόνου να μην συναντηθούν και θέμα χρόνου να συναντηθούν.
1: Τι να πω τώρα.
0: Φαντάζεσαι τώρα ο Τουρνάς να είχε βρει αυτήν να πούμε να είχε παντρευτεί με αυτήν.
1: Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνεις, πάμε στις καλησπέρες γρήγορα πριν πάμε στα καλά.
0: Αφού δεν καταλαβαίνουν καλησπέρα.
1: Γεια σου Λένα.
0: Γεια σου Λένα.
1: Έλσα, καλησπέρα στην παρέα.
0: Γεια σου Έλσα.
1: Ο Άρης.
0: Ο Μπάμπης που είναι, ο Άρης. Τι έκανε ο Άρης. Τι έκανε αυτό το. Πιπεριές.
1: Τι πιπεριές.
0: Γεμιστές.
1: Είναι μικρά.
0: Πώς να το περιγράψω. Στρουμφάκια τηγανιτά.
1: Όχι ρε παιδί μου. Πώς είναι το κότσι το μεγάλο σε μικρό.
0: Κοτσάκι.
1: Μπράβο.
0: Και γιατί ρε
1: παιδί. Τα κάνει και ροδοκοκκινισμένα.
0: Γιατί μικρά ρε παιδιά, πάρτε και ένα μεγάλο.
1: Με κατσαρόλα.
0: Συγγνώμη. Ναι, δεν βλέπω εγώ, άρεσε, βλέπω και.
1: Και α, κοντοσούβλια ψήνει. Εντάξει, ωραία.
0: Για μετά.
1: Για μετά, ναι.
0: Άμα ανοίξει η όρεξη.
1: Θέμης.
0: Γεια σου,
1: θα κάθεσαι δίπλα στους κυβερνητικούς με μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά σταυρωμένα τα χέρια, βλοσιρεύω και θα κάνει την κυβερνοασφάλεια.
0: Κάτσε, ρε, με περάσουν για καραγκιόζα. Αυτό το κάνει ο Άδωνης, να δηλαδή, τρελώσει. Να πάρω, άμα βρω τα γυαλιά του Άδωνη, αλλά είναι και 600 ευρώ.
1: Ο Γιώργος λέει, με τόσες προλήψεις του ελεύθερου τύπου, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι κανένα δισεκατομμύριο.
0: Φιλαράκι, και εγώ το έχω απορία αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω, παίρνουν τους οριδών. Πρέπει να συνταξιοδοτούν πάρα πολύ, αλλιώς δεν είναι εσύ.
1: Εννοείται αυτό το πράγμα, τώρα τι λες, δεν μειώνει σύνταξη.
0: Βγαίνουν λέει τρέχοντες. Εντάξει, τι βγαίνουν, λέει για να προλάβουν, λέει να πάρουν, λέει, ό,τι περισσότερο μπορώ. Βράμα να τις κόψει μετά. Είτε βγεις είτε δεν βγεις τώρα ή αργότερα. Κάτσε το πάνε και γύρνα δες.
1: Άμα βγαίνεις τώρα δεν την προλαβαίνεις. Εντάξει,
0: δηλαδή τι. Δεν θα σκόψουν το κοπεί το πίτα μετά. Άμα κοπούν τις εντάξει. Θα σε σεβαστούν γιατί βγήκες πριν.
1: Ναι. Όπως κάνανε και επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέω κι εγώ. Αλλά ήσυχησε.
1: Λένα.
0: Γεια σου Λένα.
1: Χρυσέ μου άνθρωπε, σήμερα είσαι απίθανος. Πάντα βέβαια, αλλά σήμερα.
0: Το δίνω στον Άρη. Εμείς τα μοιραζόμαστε αυτά. Ευχαριστούμε
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Ωχ, και για μετά έχει κορνέ.
0: Κορνέ.
1: Κορνέ και παστάκια.
0: Θέλω κορμπίφ για πρώτο πιάτο και κορνέ για δεύτερο. Κορνέ.
1: Τι τα κάνει αυτό στο συνόμα.
0: Κορνέ, καλό κορνέ που έχεις.
1: Παντού έχει, εντάξει.
0: Παντού έκανε μπαγιατίλες.
1: Όχι μπαγιατίλες. Σας
0: αλιγκάρια σάπια. Φαίνεται, άμα δεν του ζουλέξει να μην. Να κάνει κρέμα.
1: Ο Μπάμπης λέει καλησπέρα, έχω γυαλιά σαν του Άδωνη.
0: Καλά, άσε Μπάμπη, αυτά τα AI που φτιάχνεις να πούμε δεν μπορεί να σε πιστέψει άνθρωπος. Έχεις κανονικά. Άμα είναι να μεταδώσεις να πώς κάνεις ζαχαροπλαστείο μέσα να κάνεις.
1: Λοιπόν, πέραν της.
0: Με κόβει, είδες.
1: Κάτσε λίγο. Πέραν της πλάκας, έχεις ένα λεπτό και για τις δύο εφημερίδες.
0: Η συγγνώμη του Άδωνη για το μαζό. Εντάξει είμαστε.
1: Ναι, ναι, γρήγορα, γρήγορα.
0: Σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο. Πως και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμπρόσιο. Με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού, απαντά ο Μητροπολίτης πρρρ τελίτσα Καλαβρίτων. Και πάω στη λαϊκή ώρα.
1: Πρωτοσέλιδο θέλω γιατί είναι δηλητήριο.
0: Κομπογιανιτισμός 2026 τελίτσα. Βιομηχανία μαύρου χρήματος με γιατρούς Φραγκενστάιν. Πρωθυπουργοί, τάκ τελίτσα, μεγάλη μπομπόδα, χοντρή. Υπουργοί άλλαζαν αίμα στο νεκροτομείο του Κολονακίου. Λέσαι αυτός, δεν νεκροτομείο. Πολιτική και κοσμική ελίτ θέλουν να γίνουν θεοί και να κερδίσουν την Αθανασία. Καταχώνιασαν το βιβλίο επισκεπτών του παράνομου ιατρίου. Θάνατος από μένα που... Μόλις έκανε μια πλασμαφαίρεση ο Λεωτής Μπηκέ, το καταλάβατε.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή. Επικίνδυνα φαινόμενα.

0: Σουσκόλικς.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.